όλους εχθρούς. Και τα βάλεις με όλους. Ησυχία δεν έχει ο άνθρωπος αυτός. Ούτε ειρήνη. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασθενείς. Δεν υπάρχει ειρήνη μέσα. Διαρκής πόλεμος. Και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται μέσα σε διαρκή αγώνα. Τον ακούς τον άλλον και σου λέει: «Α, να αγωνίζομαι, να αγωνίζεσαι, να αγωνίζεσαι. Τι αγωνίζεσαι, καημένε, σταμάτα. Και τι έφτιαξες με τον αγώνα σου μέχρι σήμερα?» Έχει μπει στην καταδίκη. Δεν μπήκε στην κατάπαυση του Θεού. Ο εισερχόμενος στην κατάπαυση του Θεού αναπαύεται. Όπως ο Θεός αναπαύθηκε από τον έργο του, αναπαύεσαι κι εσύ. Ο άνθρωπος ο καινούριος, ο αναγεννημένος, δεν έχει πολέμους. Ούτε βλέπει τους άλλους σαν εχθρούς του να πολεμήσει. Γιατί ελπίζει από τον Θεό. Και περιμένει από τον Θεό τι μου κάνουν οι άνθρωποι, τι να τους κάνουν. Ζεις μες στον κόσμο ελπίζοντας τον Θεό, περιμένοντας από τον Θεό να σου ανοίξει συνθήκες, περιστάσεις. Τρέφεσαι από τον Θεό, αυξάνεις από τον Θεό. Δεν έχεις τον πόλεμο. Εκείνη η οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Σε σένα είναι η ειρήνη του Χριστού κατοικεί μέσα στην καρδιά σου. Η ειρήνη του Χριστού. Έπειτα, ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο κατασάρκα λέει εδίω και τον καταπνεύμα. Εδώ θα καταλάβεις την αιτία των διωγμών και των πολέμων των θρησκευτικών και της μυσαλλοδοξίας. Δεν μας ανέχονται οι άλλοι. Σε βλέπει και σου λέει ότι είναι άλλη πάστα, άλλου είδους πράγμα. Δεν τον θέλω. Δεν είναι από εμάς. Οι άλλοι λοιπόν δεν μπορούν να υποφέρουν τους πνευματικούς και τους διώκουν. Μέσα στη ζωή έχουμε διαρκή πόλεμο μαζί τους. Πόλεμο, όχι εμείς πολεμάμε, εκείνοι μας πολεμούν. Διότι δεν μπορούν να ανεχτούν τον πνευματικό, τον αναγεννημένο. Δεν τον δέχονται. Ο παλαιός άνθρωπος πολεμάει τον καινούριο. Δεν ησυχάζει. Διώκει τον καταπνεύμα. Από την εποχή του Αβραάμ, που ο Ισμαήλ εδίωκε τον Ισαάκ και τον εχλέβαζε, μέχρι σήμερα γίνεται το ίδιο πράγμα. Ας μην περιμένει λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος κατανόηση από το περιβάλλον, δεν θα τον καταλάβουν. Οφείλει να τους δείχνει την καινούρια ζωή, να τους μαρτυρεί την καινούρια ζωή, να τους καλεί στην καινούρια ζωή, αλλά αν δεν σε καταλαβαίνουν, μην εκπλήτεσαι. Αν αρχίζει ο πόλεμος από το σπίτι σου και βλέπεις σε κυνηγάνε μες στο σπίτι γιατί επίστεψες και είσαι διαφορετικός. Μη εκπλήκεσαι. Αν οι συγγενείς σου σε κυνηγάνε, μη εκπλήκεσαι. Αν οι φίλοι σου σε παρατάνε και κόβουν οι σχέσεις μαζί σου, μη εκπλήκεσαι. Είναι μες στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Ο πνευματικός έχει μια άλλη ζωή και ο κόσμος δεν τον καταλαβαίνει. Είσαι άλλο και αυτή είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Είσαι πνευματικός πια. Γεννήθηκες από το Θεό κατά χάρη. Ακόμα. Εκείνη η σχέση, η μάνα εκείνη, από τη θέληση του ανθρώπου, γεννάει εις δουλεία. Τα παιδιά της είναι δούλοι. Κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σήμερα. Φτιάξαμε πολιτισμό και είμαστε δούλοι του πολιτισμού. Φτιάξανε μεγάλες πολιτείες και γίνηκαν δούλοι στις μεγάλες πολιτείες. Και λένε αμάν πώς να ελευθερωθούν από τις μεγάλες πολιτείες. Φτιάξανε τα αυτοκίνητα και γίνηκαν δούλοι στα αυτοκίνητα και αμάν πώς να απαλλαγούμε από τα αυτοκίνητα. Φτιάξαμε την πυρηνική ενέργεια και γινήκαμε δούλοι στην πυρηνική ενέργεια. Και μας απειλεί η πυρηνική ενέργεια. Αμάν, πώς απαλλαγούμε από την πυρηνική ενέργεια που φτιάξαμε. Και κάθε τι που φτιάχνει υποδουλώνεται. Και ο άνθρωπος ο απ' έξω είναι δούλος. Ο άνθρωπος του Θεού έχει μια εσωτερική ελευθερία. Χέρι στη χαρά του Κυρίου του. Είναι ο νέος άνθρωπος κατασκευασμένος από το Θεό. Ο άλλος είναι δούλος. Στην αναγκαιότητα, στην υποχρέωση να κάνει το καλό, προσπαθεί, το αγωνίζει. Ο άλλος το ρέει το αγαθό από μέσα του, γιατί το στέλνει ο Θεός. Με το πνεύμα του το αγαθό. Ακόμα, γεννά εις δουλεία. Εκείνη είναι περισσότερη, λέει, μην εκπλήτεσαι. Πλειότερη είναι η της δούλης, λιγότερη της ελευθέρας. Πώς είναι οι αναγεννημένοι μέσα στον κόσμο? Λες, μα τόσοι λίγοι είμαστε. Λίγοι αλλά καλοί. Λίγοι αλλά του Θεού. Λίγοι αλλά θα ζήσουν. Λίγοι αλλά θα είναι στην αιωνιότητα. Οι άλλοι είναι πολλοί. Ο άνθρωπος είναι εύκολο. Τι να κάνω. Θέλει από τη θέλησή του. Ο άνθρωπος εκείνη είναι πολλοί. Αλλά έχουμε και κάτι ακόμα. Ο Υιός τους δούλης δεν θα κληρονομήσει. Κληρονόμος δεν είναι. Μόνο ο γιος της νόμιμης, η Σάρας θα γεννήσει, ο Ισαάκ, θα κληρονομήσει, ο Ισαάκ. Έκβαλε τη δούλη και τον ιόν αυτής. Δεν πρόκειται να πάρουν κληρονομιά. Έξω. Ουρανούς δεν έχουν να δούνε. Θες ουρανό, πρέπει να γεννηθείς μια δεύτερη φορά.

και να γεννηθείς από το Θεό. Άλλο ουρανό δεν βλέπεις. Τι να κάνω για να σωθώ. Πίστεψε. Αλλιώτικα δεν σώζεσαι. Και αν λοιπόν γεννηθεί ο νέος άνθρωπος, ο νέος αυτός άνθρωπος είναι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Μια μέρα η δόξα θα είναι δική σου. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Όσο να προσπαθήσεις εσύ μπορείς μόνος σου να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του Θεού. Ο Θεός εκεί πέρα θέλει να σε φτάσει. Για προσπάθησε να δούμε τι θα κάνεις για να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του Θεού. Πώς θα μεταβληθεί και το εξωτερικό σου ολόκληρο και η εσωτερική ζωή να πάρεις τη δόξα του Χριστού και το εξωτερικό να ομοιωθείς με τον Υιόν του Θεού. Αυτά τα κάνει ο Θεός, αγαπητοί. Απ' αρχής μέχρι τέλους είναι χάρις. Και είναι όλα δια της χάριτος. Και μη σκοτίζεσαι, δεν κάνεις τίποτα και δεν προσθέτεις τίποτα. Μία τρίχα να την κάνεις, λέει, από λευκή, από μαύρη λευκή κλπ. Δεν μπορείς εσύ. Ο Θεός εργάζεται. Θα μου πεις, τα βάφω. Έπαλα, θα τα βάψεις, αλλά θα ξεβάψουν. Και θα είσαι κωμωδία μετά. Ο Θεός εργάζεται μέσα μας. Ο Θεός εργάζεται μέσα μας. Και είναι εκείνος που μεταμορφώνει τον εσωτερικό άνθρωπο και τον αυξάνει και είναι εκείνος που θα σε φέρει στη δόξα να ομοιωθείς με τον Υιόν του Θεού και θα γίνεις σαν τον Χριστό, ο οποίος ο επουράνιος τι ούτη και η επουράνη. Θα έχεις, όπως φόρεσες την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσεις την εικόνα του επουρανίου. Θα ονομαστείς Υιός Αναστάσεως και θα ντυθείς το νέο φόρεμα της δόξης. Πόσο όμορφο από την καρνταρόμπα του Θεού βγαλμένο, το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός. Για προσέχτε τα αυτά, αδελφοί. Μη χάσει η Εκκλησία τούτη τη μαρτυρία της χάριτος και το κήρυγμα της χάριτος, διότι θα είναι μεγάλο έγκλημα και μεγάλη απώλεια. Το προσπάθησε και κάμε και φτιάξε, δεν είναι τίποτα. Θα όσα αυξάνει. Πες τη νύχτα να γίνει ημέρα και περίμενε, φώναξε όσο θέλεις, θα γίνει ημέρα. Φτιάξε ό,τι θέλει μέρα. Περίμενε να έρθει ο Θεός. Και θα δεις πώς τη φωτίζει και πώς διαλύονται τα σκοτάδια και πώς γίνεται φως. Λαμπρών και ακτινοβολή παντού. Έτσι είναι η ζωή η καινούρια μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός φτιάχνει μια νέα ζωή μέσα σας. Και τώρα μπορώ πάλι να σε ρωτήσω. Ποια είναι η μάνα που σε γέννησε? Είναι η χάρις? Άστε λοιπόν να σε αυξήσει και να σε μεγαλώσει μέχρι τέλος. Όσο του σε παραδώσει στα χέρια του Θεού χαριτωμένων. Είναι η χάρις? Μην οφεύομαι τα πράγματα. Αν η μάνα σου είναι η άλλη φύση, η κατώτερη, η δούλη, το ένστικτό σου που θέλει να παρουσιάσει ενώπιον του Θεού, εκείνο δεν βγάνει τίποτα. Το πολύ πολύ θα σχηματιστεί μέσα σου ένας τύπος άγριος. Θα ζει στην έρημο, η ζωή του είναι έρημος, αγριοπός στην όψη. Χάρη δεν έχει. Γλυκύτητα δεν έχει. Φως δεν έχει. Δόξα εις το Θεό ή χάριτος. Και περιμένουμε μια αιωνιότητα δοξασμένη όταν θα είμαστε όμοιοι με αυτό. Δόξα εις το Θεό. Ό,τι μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Για της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τον νεκρόν. Κρατήστε το. Χάρις. Χάρις. Χάρις. Μέχρι τέλους. Ο Θεός ευλογεί τα λόγια του στις καρδιές μας. Τελειώνουμε με τον τελευταίο μας ύμνο. Πατέρα μας, πραγματικά είσαι Πατέρας μας, γιατί μας γέννησε σε μια καινούρια ζωή. Αν Χριστό Ιησού, σε ευχαριστούμε για τη μάνα που μας γέννησε, τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε διότι είμαι θα παιδιά της. Σε ευχαριστούμε διότι αυτή μας εκτρέφει και μας αυξάνει. Και είναι αυτή που θα μας παραδώσει στα χέρια σου τελικά.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

σώσει και να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ούτε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Ωσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς, Χριστού

της χαράς. Ας δοξάσουμε πάλι, μικρή και μεγάλη, τον Λύτρωτη που κατέβηκε

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Υψώνουμε σε σένα φωνή δοξολογίας με ολόκληρο το σύμπαν. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Αν και παραβήκαμε τους νόμους σου, αν και απομακρυνθήκαμε από κοντά σου, δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες, έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε για την αιώνια σωτηρία μας. Όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό, ονομαστήκαμε παιδιά σου. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα. Ευχαριστούμε για την ευτυχία που πλημμυρίζει την καρδιά μας. Ευχαριστούμε για την ευτυχία που μας επιφυλάσσει στην αιωνιότητα. Γέμισε στην ζωή μας με τον ουρανό. Τώρα πορευόμαστε στα δικά σου τα σχέδια. Τώρα μας οδηγείς. Μας προστατεύεις. Αγρυπνείς πάνω από την ζωή μας. Είμαστε πολύτιμοι ενώπιόν σου. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Η ψυχή μας σε διψά σαν γιάνιδρη. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να γνωρίσουμε τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασής Του. Την κοινωνία των παθημάτων Του συμμορφούμενη με τον θάνατό Του. Θέλουμε να είμαστε γοητευμένοι, σαγηνευμένοι από την ωραιότητά Του, από το μεγαλείο Του. Θέλουμε να πορευτούμε στα ίχνη Του, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά Σου, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωινό ανανέωσέ μας εις τον εσωτερικό άνθρωπο, τόνωσε το φρόνημά μας, ύψωσέ μας με τα φτερά των αετών, ευλόγησέ μας πλούσια. Μέσα από τον Λόγο Σου δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά. Ο Λόγος Σου να αντυχήσει με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να βρει απήχηση στην καρδιά μας, να καρποφορήσει, να μας ζωοποιήσει. Παρακαλούμε θερμά, αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Φέρε σε κατάνοιξη όλους μας. Θέλουμε τους ελέγχους Σου. Θέλουμε να διορθώσουμε τους δρόμους μας. Θέλουμε να εννοήσουμε βαθύτερα τις προθέσεις Σου, τα σχέδιά Σου. Παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς αδέλφια μας που πονούν, που πενθούν, που υποφέρουν. Να τα παρηγορήσεις, να τα συμπαρασταθείς, να τα ενισχύσεις. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Να ευλογήσεις την πατρίδα μας. Να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Να φυλάξεις τα οριά μας. Να ελεήσεις, παρακαλούμε θερμά, τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Μετά το πέρας της πρώτης ώρας θα μεσολαβήσει ένα διάλειμμα 5 λεπτά. Ίσο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου, εν γη ερήμο, οξυρά και ανίδρο. Για να βλέπω την δύναμή σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωή. Τα χείλη μου θέλουσι σε επαινεί. Ούτω θέλω σε ευλογεί εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σκύρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου. Και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει η μνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου, εισέ με λετό εν τες φυλακές της νυχτός. Επειδή εστάθης βοήθειά μου, δια τούτο υπό την σκιάν των πτερίγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντε στην ψυχή μου για να εξολοθρεύσω σε αυτήν, θέλουν η εμβύη στα κατώτατα μέρη τη γη, θέλουν η πέση διαρροφέα, θέλουν η είστε μερή αλοπέκων. Ο δε βασιλεύ θέλει εθρανθεί επί των Θεών, θέλει δοξαστεί πάσο ομνίων ει αυτών, διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδο. Διαβάζω και τον ψαλμό Π. Δέλτα, σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσία στηριά σου Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι εωδή σου. Ήτινε διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, η δε Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων έπισε. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 56. Ομιλίας θα είναι η μεγάλη σωτηρία. Η μεγάλη σωτηρία που ο Θεός ετοίμασε για μας. Διαβάζω εδάφια σχετικά από την επιστολή προς Εβραίους, το δεύτερο κεφάλαιο. Από την αρχή, σελίδα 1060. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχομεν περισσότερον εις όσα ακούσαμεν, για να μην εκπέσομεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλην σωτηρίαν? Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλην σωτηρίαν? Ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, εβεβαιώθησι μας υπό των ακουσάντων. Και ο Θεός είναι πεμαρτύρη με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Διαβάζω επίσης από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 12.
το δεύτερο ήμιση του 12ου εδαφίου. Μεταφόβου και τρόμου εργάζεστε, κατεργάζεστε, λέει το κείμενο, την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Η χοροδία.

Το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού είναι η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη την προφητεύει και η Καινή Διαθήκη την εξαγγέλει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεν ήλθε ο Χριστός στη γη για να ιδρύσει μια καινούρια θρησκεία. Δεν ήλθε να διδάξει μια νέα κοσμοθεωρία. Δεν ήλθε να αλλάξει την κοινωνία. Ήλθε να πραγματοποιήσει την σωτηρία. Ήλθε να λυτρώσει αμαρτωλούς, να μας ανοίξει τους κλεισμένους ουρανούς, να μας συμφιλιώσει με τον Θεό. Όμως, δεν θα μπορούσε να μας σώσει με την ανεπανάληπτη ζωή Του, ούτε με την απαράμιλη διδασκαλία Του, ούτε με τη συγκλονιστική θαυματουργία Του. Έπρεπε να συμβεί το ασύλληπτο θαύμα, το δράμα του Σταυρού. Έπρεπε ο Υιός του Θεού να σταυρωθεί, να υποστεί τα πάνδυνα, να κλεβαστεί, να στεφθεί με ακάνθινο στεφάνι, να εγκαταληφθεί από τον Θεό. Έπρεπε να πεθάνει για να σωθείς εσύ, για να σωθώ εγώ. Τι δράμα φρικτό, το δράμα του Σταυρού. Είναι το θαύμα της αγάπης του Θεού. Είναι των θαυμάτων το θαύμα. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί μια τέτοια άπειρη αγάπη, μια τέτοια συγκλονιστική θυσία? Μέσα στην φοβερή αγωνία του μαρτυρίου αντίχησε η θριαμβευτική κραυγή του Χριστού. Τετέλεστε! Μια ιεχή που συγκλώνησε τον ουρανό, την γη, τα καταχθόνια. Τετέλεστε θα πει, η σωτηρία πραγματοποιήθηκε. Η λύτρωση ολοκληρώθηκε. Με τον φρικτό του θάνατο Χριστός μας έσωσε. Μας λύτρωσε. Μας έσωσε από την αμαρτία. Μας λύτρωσε από την τυραννία του σατανά. Μας έσωσε από την αιώνια τιμωρία. Τώρα, σε όλα τα πλάτη, σε όλα τα μήκη της γης, εξαγγέλει το εξαίσιο μήνυμα. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου, σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε λύτρωσα. Ο ιερός βιβλικός συγγραφέας, καθώς μελετά την σωτηρία, θαυμάζει, απορεί, την αποκαλεί μεγάλη σωτηρία. Αλλά γιατί? Γιατί την πραγματοποίησε ο μεγαλειώδης τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία θεία πρόσωπα μαζί, με μια ενότητα αραγή, συνέργησαν, συνέπραξαν για την πραγμάτωσή της. Ο παντοδύναμος Θεός, ως Πατέρας τραγικός, θυσίασε τον Υιόν Του. Τι πόνος άπειρα φρικτός, ο πόνος του Πατέρα. Ο αιώνιος Υιός δέχτηκε να πιει μέχρι τριγός το ποτήρι το πικρό της θυσίας, να υποστεί τα πάντινα, να φορτωθεί τις ανομίες μας, να τιμωρηθεί για μας. Και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκεί. Περίζωσε τον Ιησού Χριστό με την δύναμή Του για να επιτελέσει την αποστολή Του. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει. Ο Ιησούς Χριστός, δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε εαυτόν άμμωμον εις τον Θεόν. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι εξίστανται, υμνούν, δοξολογούν, επιθυμούν να παρακύψουν, να εννοήσουν την σωτηρία. Και εμείς οι λυτρωμένοι αμαρτωλοί ευλαβικά, γονατιστά ευγνωμονούμε τον Χριστό. Αναφωνούμε. Τι μεγάλη σωτηρία. Φίλοι μου, η φυσική κατάστασή μας είναι τραγική. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ως άνθρωποι αμαρτωλοί είμαστε νεκροί πνευματικά. Είμαστε αποκομμένοι από τον Θεό την πηγή της ζωής.
νεκροί αλλά και εχθροί εξαιτίας των αμαρτιών. Νεκροί, εχθροί, αλλά και σκλαβωμένοι στην σκλαβιά των αμαρτιών, των παθών, των φοβερών σκοτεινών σατανικών δυνάμεων. Νεκροί και εχθροί, σκλαβωμένοι αλλά και χαμένοι. Χάσαμε τον δρόμο μας, τον σκοπό μας, τον προορισμό μας, τον Θεό μας. Νεκροί, εχθροί, σκλαβωμένοι, χαμένοι, αλλά και καταδικασμένοι αιώνια. Αν φύγουμε από τον κόσμο τούτο αμετανόητοι, αλύτρωτοι, απροετοίμαστοι, μας περιμένει μια κόλαση ατέλειωτη. Ο ιερός συγγραφέας, καθώς μελετά την σωτηρία του Χριστού, αναφωνεί. Τι μεγάλη σωτηρία! Τι δράμα φρικτό, το δράμα του αμαρτωλού! Τι θαύμα συγκλονιστικό, η σωτηρία του Σταυρού! Τι μεγάλη σωτηρία! Σήμερα η αγκαλιά του Χριστού είναι ολάνυχτη. Σήμερα καλεί και παρακαλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά του. Πόσο γλυκεί το κάλεσμα. Ελάτε, ελάτε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Καλεί και σένα προσωπικά. Αν μετανοήσεις ειλικρινά, αν δεχτείς τον Χριστό με πίστη προσωπικό σου λύτρωτη, θα καθαρίσει την καρδιά σου από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Θα σε αναγεννήσει με το Άγιο Πνεύμα. Θα σου δώσει την εξουσία να ονομαστείς παιδί του Θεού. Όσοι είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Μιας κληρονομιάς άφθαρτης, αμίαντης, αμάραντης, φυλαγμένης στους ουρανούς. Όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό και σωθήκαμε, δεν είμαστε πια νεκροί και εχθροί, σκλαβωμένοι, χαμένοι, καταδικασμένοι. Ζωοποιηθήκαμε δια του Πνεύματος. Συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό δια του αίματος. Είμαστε λυτρωμένοι. Είμαστε ελευθερωμένοι. Είμαστε αιώνια ευτυχισμένοι. Τι μεγάλη σωτηρία! Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα αποβάλουμε το σώμα της ταπείνωσης και θα ντυθούμε το σώμα της Ανάστασης, το άφθαρτο,

αληθινή, η τωρινή, αλλά και η αιώνια ευτυχία του ανθρώπου. Η ευτυχία που όλοι αναζητούμε και διψούμε με πάθος. Ψάχνουμε απεγνωσμένα να την βρούμε στις ματαιότητες του κόσμου, αλλά ματαιοπονούμε ικτρά. Απομυζούμε, τριγούμε μια θλιβερή χαρά. Όμως τα χέρια μένουν αδιανά και η καρδιά διψασμένη. Τι ψεύτικα, τι πρόσκαιρα, πόσο απατηλά τα θέλγητρα της αμαρτίας. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Η σωτηρία του Θεού είναι η αληθινή ευτυχία του ανθρώπου, η τωρινή, η αιώνια. Τι μεγάλη σωτηρία. Και όμως σήμερα ο Θεός την προσφέρει δωρεάν. Όποιος μετανοήσει, όποιος δεχθεί τον Χριστό προσωπικό του λυτρωτή, σώζεται, λυτρώνεται, ονομάζεται παιδί του Θεού. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Τι συγκλονιστική η προτροπή της βίβλου. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν του, ο άδικος στις βουλές του, και ας επιστρέψει προς τον Κύριο, γιατί θα τον ελεήσει. Ας επιστρέψει στον Θεό μας, γιατί θα τον συγχωρήσει άφθονα. Φίλοι μου, σήμερα ο Θεός είναι κοντά μας. Στέκει έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και κρούει. Κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά. Παρακαλεί, ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Εγκατάλειψε τους άνομους δρόμους και επίστρεψε στον Θεό και θα σωθείς. Πότε? Τώρα, αυτή την ώρα. Όμως τι κρίμα, τι δράμα, πως οι άνθρωποι αδιαφορούν, αμελούν. Αμελούν να συμφιλειωθούν με τον Θεό, να τακτοποιηθούν για την αιωνιότητα. Τι εγκληματική, τι ασυγχώρητη αμέλεια. Αμέλεια θα πει ολιγορία, απροσεξία, αφροντισιά. Και στα νομικά η έλλειψη της στάθμισης των συνεπειών που μπορεί να έχει μια πράξη ή μια παράληψη. Υπάρχει η ελαφρά αμέλεια, η κουν παλεύεις και η βαριά αμέλεια, η κουν παλάτα. Όμως η βαρύτατη, η πιο εγκληματική αμέλεια είναι η παραμέληση της σωτηρίας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ρωτά, πόσοι εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία, πώς θα ξεφύγεις από την κρίση και την κατάκριση και την καταδίκη του Θεού, εάν αδιαφορήσεις, εάν αμελήσεις, πώς θα ξεφύγεις. Τι τρομερό το δικαστήριο εκείνης της ημέρας. Η βίβλος προλέγει πως όλοι οι άνθρωποι ανεξαίρετα θα σταθούν μπροστά στον δίκαιο κριτή. Η τρομερότερη ετιμιγορία του Θεού ενάντια στους περισσότερους ανθρώπους θα είναι ένοχη αμελίας. Αμέτρητοι κολλασμένοι, συντριμμένοι θα αναγνωρίζουν εις τους αιώνες των αιώνων. Μέα κούλπα, μέα κούλπα, αμέλειά μου, αμέλειά μου. Αλλά θα είναι αργά, πολύ αργά και τραγικά. Τι ερώτημα της βίβλου. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Ένα ερώτημα που απευθύνεται όχι μονάχα στους αλύτρωτους, αλλά και στους λυτρωμένους. Σε όλους εκείνους που κάποτε δέχτηκαν τον Χριστό προσωπικό λυτρωτή, αναγεννήθηκαν, σώθηκαν, αλλά δεν πρόσεξαν. Δεν εξετίμησαν την σωτηρία, την περιφρόνησαν. Ίσως την πούλησαν για ένα πιάτο φακής. Φίλοι μου,

Δεν θα μας καταδικάσει μονάχα μια εχθρότητα ανοιχτή ενάντια στον Χριστό, αλλά και η χλιαρότητα, η σαρκικότητα, η κοσμικότητα. Τι θλιβερή η διαβεβαίωση και η προειδοποίηση του Κυρίου. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Επειδή είσαι χλιαρός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μήπως είσαι χλιαρός, μήπως είσαι σαρκικός χριστιανός ή κοσμικός. Όταν το ένα πόδι μας είναι στον κόσμο και το άλλο στην εκκλησία, αμελούμε την σωτηρία. Όταν στην καρδιά μας φιλοξενούμε την αμαρτία, αμελούμε την σωτηρία. Όταν δεν προσερχόμαστε τακτικά στην εκκλησία, όταν δεν προσευχόμαστε, όταν δεν μελετούμε την Αγία Γραφή, αμελούμε την σωτηρία. Και πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Πώς? Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού προτρέπει: «Δι ημάς περισσοτέρος προσέχειν της ακουστήσει, μήποτε παραριόμεν». Που θα πει, είναι ανάγκη να επιδείξουμε μεγαλύτερη προσοχή στα λόγια που ακούσαμε του Ευαγγελίου. Μήπως μας παρασύρει κανένα ρεύμα και χαθούμε. Αδέλφια μου, αδέλφια μου, ας προσέξουμε, μήποτε παραριόμεν. Μήπως μας παρασύρει κανένα ρεύμα και χαθούμε. Τι τρομερό το ρεύμα της κοσμικότητας, δεν το βλέπετε? Πολιορκεί και την εκκλησία μας, εισδύει σιγά σιγά. Τι τρομερό το ρεύμα της κοσμικότητας. Τι φοβερό το πνεύμα της σαρκικότητας. Τι επικίνδυνο το κλίμα της χλιαρότητας. Αδέλφια μου, ας προσέξουμε, μήπως μας παρασύρει κανένα ρεύμα και χαθούμε. Γιατί αν ο λόγος ο λαληθής διαγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Φιλιππίσιους χριστιανούς και σε εμάς τους θωρινούς και μας προτρέπει: «Μετά φόβου, μετά τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας». Το ρήμα «κατεργάζομαι» σημαίνει πρώτον εργάζομαι, δουλεύω πάνω σε κάτι μέχρι ότου το αποτελώσω, μέχρι ότου το ολοκληρώσω, μέχρι ότου το αποπερατώσω. Ας μου επιτραπεί να παρομοιάσω την σωτηρία με ένα διαμάντι άπειρα πολύτιμο. Το διαμάντι, όπως ξέρετε, στη φυσική κατάστασή του είναι άχρωμο, ένας κρίσταλος, κακόσχημος. Αλλά μετά την επεξεργασία, την κατεργασία που υφίσταται, μεταβάλλεται σε ένα ακτινοβόλο πολύεδρο. Αυξάνονται οι φωτοθλαστικές του ιδιότητες. Γίνεται λαμπερότατο. Γίνεται κόσμημα εξαίσιο που κοσμεί τα σκύπτρα, τα στέματα, τα δαχτυλίδια των ηγεμόνων. Ίσως το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου είναι το Excelsior. Ζυγίζει περίπου 971 καράτια. Όμως, ασύγκριτα πολυτιμότερη από το Excelsior είναι η σωτηρία που σου χάρισε ο Θεός. Τι αμύθιτος θησαυρός! Αμύθιτος, αιώνιος, ανεξιχνίαστος. Αδελφέ μου, στα βάθη της καρδιάς σου υπάρχει ένα διαμάντι άπειρα πολύτιμο, η σωτηρία του Χριστού. Μήπως την περιφρόνησες, μήπως την παραμέλησες?
το διαμάντι της σωτηρίας, κατεργάσου το. Που θα πει, αγιάσου εσωτερικά. Καθαρίσου βαθύτερα. Καθαρίσου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Καθαρίσου από τα κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου. Κατεργάσου το διαμάντι της σωτηρίας. Αγιάσου, καθαρίσου. Αφιερώσου ολότελα. Έτσι, το διαμάντι της σωτηρίας θα λαμποκοπά. Η λάμψη του Χριστού θα φαίνεται στη μορφή σου. Θα ξεχύνεται ολόγυρά σου η ομορφιά του, το μεγαλείο του, η αγιότητά του. Και οι άνθρωποι που θα σε παρακολουθούν θα αναφωνούν γεμάτοι θαυμασμό. Τι μεγάλη σωτηρία! Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προτρέπει. Μετά φόβου, μετά τρόμου, κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Αλλά το ρήμα κατεργάζομαι δεν σημαίνει μονάχα δουλεύω πάνω σε κάτι μέχρι ότου το αποπερατώσω. Σημαίνει επιπρόσθετα φέρω κάτι εις πέρας. Φέρω κάτι σε πλήρη, σε τέλεια ανάπτυξη και εξέλιξη. Αδελφοί μου, όταν αναγεννηθήκαμε, γεννηθήκαμε στην οικογένεια του Θεού ως νήπια πνευματικά. Όμως, αναπτυχθήκαμε, εξελιχθήκαμε, ανδρωθήκαμε. Τι δράμα φρικτό όταν το νήπιο παραμένει νήπιο. Μήπως για κάποιους από εμάς θα μπορούσαν να λεχθούν τα λόγια τα τρομερά, ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερε άστροφης. Για τους αρχαίους Κορινθίους θα πει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπόρεσα να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Όταν ξεκινήσαμε την πορεία την πνευματική, είχαμε πολλές ελλείψεις, ελαττώματα πολλά και τρωτά. Αλλά στο ανεμεταξύ τα αποβάλαμε, θεραπεύσαμε τις ελλείψεις, προοδεύσαμε. Αδέλφια, μη σταθούμε στη μέση της πορείας. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Ας υψωθούμε ψηλότερα. Να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να ανδρωθούμε, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού. Να φτάσουμε σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου. Ας καταβάλουμε κάθε σπουδή, κάθε επιμέλεια για να προσθέσουμε επάνω στην αρετή την γνώση και πάνω στη γνώση την εγκράτεια και πάνω στην εγκράτεια την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια και πάνω στην ευσέβεια την φιλαδελφία και πάνω στην φιλαδελφία την αγάπη. Γιατί αν υπάρχουν όλα αυτά και περισσεύουν, σας καθιστούν ουχή αργούς, ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν υπάρχουν σε κάποιον, είναι τυφλός, μοιοπάζει, ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Αδέρφια μου, ας καταβάλουμε κάθε σπουδή, κάθε επιμέλεια. Ο λόγος του Θεού προτρέπει συγκεκριμένα, επιμελήθητε περισσότερον. Για να κάνουμε βέβαιη και την κλίση και την εκλογή μας. Διότι ούτως πράττοντες θα μας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την επουράνια αυτού βασιλεία και δόξα εν Χριστώ Ιησού. Η σωτηρία του Θεού δεν είναι ένα μαξιλάρι για να κοιμηθούμε. Είναι ένα απειροδύναμο γεγονός. Μπορούμε, καλούμαστε, πρέπει να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Τι μεγάλη σωτηρία. Αδέλφια μου, ας γνωρίσουμε τις άπειρες δυνατότητες της σωτηρίας. Ας τις αξιοποιήσουμε. Ας ζήσουμε το μεγαλείο της. Ας πλημμυρίσουμε με την δόξα της. Τι μεγάλη σωτηρία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προτρέπει μετά φόβου, μετά τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Γιατί ο εχθρός καραδοκεί, μας απειλεί, προσπαθεί να την κλέψει. Γιατί η αμαρτία είναι απατηδή. Ας αγρυπνήσουμε. Ας προσέξουμε.
ας την διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Ο βασιλάς ο Κάρολος ο Τολμηρός είχε ένα διαμάντι αμύθιτης αξίας. Ένα περίφημο διαμάντι, τον Σανού. Όμως, σε κάποια μάχη δεν πρόσεξε, το παραμέδισε και αδίμονο το έχασε. Τι θλιβερές εκείνες οι αλλοτινές μορφές της βίβλου. Ο Αλέξανδρος, ο Ημένεος, ο Φιλητός. Ξεκίνησαν πολύ καλά, αλλά δεν αγρύπνησαν. Αποπλανήθηκαν από την αλήθεια, ναυάγησαν στην πίστη. Τι θρήνος πικρός ο θρήνος του Αποστόλου Παύλου για τον παλιό τον συνεργάτη τον Δημά. Ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον παρόντα κόσμο και απήλθε εις την Θεσσαλονίκη. Μερικοί ισχυρίζονται πως ο Δημάς δεν χάθηκε, σώθηκε. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Προσευχόμαστε για όλους εκείνους που κατά καιρούς αποσκύρτησαν και αποστάτησαν να επανέλθουν, να ανανύψουν, να επιστρέψουν. Αλλά την ώρα αυτή, αδέλφια μου, θέλω να σας προειδοποιήσω, θέλω να σας προτρέψω, ας μη παίζουμε ενού παικτής. Η σωτηρία του Θεού είναι άπειρα πολύτιμη και ιερή. Ας μην την διακινδυνεύσουμε ποτέ. Ας μην πειραματιζόμαστε με την αμαρτία. Ας μην παρασυρώμαστε από τον πειραστή. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει πως αυτός περιέρχεται ως λέον οριόμενος, ζητών πείνα να καταπεί. Δεν θέλω αυτό το πρωινό να σας ταράξω και να σας τρομάξω και να σας γεμίσω με άγχος. Θέλω αντίθετα να σας καλέσω να χαρούμε, να εφρανθούμε εν Κυρίω, να αγαλιαστούμε στην σωτηρία Του. Τι μεγάλη σωτηρία, τι ανίποτη η αγαλίαση της λύτρωσης. Όπως τα γράψει ο Ισαΐας, ελάτε με ευφροσύνη να αντλήσουμε νερό από τις πηγές της σωτηρίας. Κάποτε στάλθηκαν οι μαθητές σε κάποια περιοδία και γύρισαν περιχαρείς αναγγέλλοντας τα κατορθώματά τους. Είπαν στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς». Και εκείνος αποκρίθηκε, «Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαρείτε μάλλον ότι το όνομά σας γράφτηκε στο βιβλίο του ουρανού». Τι χαρά! Αδέλφια, ας εφρανθούμε αυτό το πρωινό, το όνομά μας το ασήμαντο, το άδοξο, το ταπεινό είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού με το αίμα του Χριστού. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Η σωτηρία του Θεού είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Είμαστε ασφαλείς απόλυτα. Είμαστε ασφαλείς αιώνια στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Αν μένουμε εκεί καθημερινά, αν παραμένουμε εν Χριστώ διαρκώς, θα απολαμβάνουμε μια αδιατάραχτη ειρήνη, μια ασφάλεια απόλυτη, μια ευτυχία ανίποτη. Η μεγάλη σωτηρία! Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, με τα φόβου, με τα τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Αλλά γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και τον ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Το ρήμα ενεργήν απαντιέται περίπου 20 φορές στην Καινή Διαθήκη και σημαίνει εργάζομαι αποτελεσματικά, εργάζομαι δυναμικά. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει πως ο αιώνιος Θεός εργάζεται μέσα στην καρδιά μας και διεγείρει την θέλησή μας για να πραγματοποιήσουμε έργα αγαθά όχι μόνον, αλλά και μας δίνει την δύναμή Του για να τα εκτελέσουμε. Ο Θεός φυτεύει στην καρδιά μας άγιους πόθους, όχι μόνον, αλλά και μας δίνει και τη δύναμη να τους υλοποιήσουμε. Αδέρφια μου, η καρδιά μας είναι το εργαστήρι του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα αγωνίζεται εντός μας εναντίον του εγωισμού, της φιλαυτίας, της υπερηφανίας,
ενσταλάζει στα βάθη της καρδιάς μας την ιερή επιθυμία να ζήσουμε μια ζωή άγια, καθαρή, αρεστή στον Θεό. Όχι μόνον, αλλά και μας δίνει την δύναμη που χρειαζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα στα βάθη της καρδιάς μας παράγει τον υπερφυσικό καρπό, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την μακροθυμία, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια. Την χριστιανική ζωή δεν μπορούμε να την ζήσουμε με τη δική μας δύναμη. Τις εντολές του Θεού δεν μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε με την δική μας την δύναμη. Αδυνατούμε. Αλλά ο Θεός εργάζεται μέσα μας δυναμικά, αποτελεσματικά, καθημερινά, ατέλειωτα. Εργάζεται και μας χορηγεί την υπερβάλλουσα χάρη Του. Όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Περισσότερον πάντων εκοπίασα, αλλά όχι εγώ. Η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Τι χάρη θαυμαστή η χάρη του Θεού. Η χάρη που καθημερινά μας χορηγεί ο Ιησούς Χριστός στα βάθη της καρδιάς μας. Αδέρφια, ας μην αδρανίσουμε, ας την αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Κυρίου. Τι μεγάλη σωτηρία! Ο ίδιος ο Θεός προτρέπει, υψώστε τα μάτια σας στον ουρανό, στρέψτε τα στην γη κάτω. Οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός, η γη θα παλώσει σαν το ημάτιο, οι κάτοικοί της θα αφανιστούν, θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα μένει στον αιώνα, η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Αδελφοί, όλα τα άλλα θα εκλείψουν. Οι γήινοι θησαυροί θα αφανιστούν. Όλα θα εξανεμιστούν. Όλα. Αλλά η σωτηρία του Θεού θα μένει. Μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο με τα χέρια διανά. Αλλά η σωτηρία του Θεού θα μας συνοδεύει. Θα μας συντροφεύει για πάντα. Τι μεγάλη σωτηρία! Την πραγματοποίησε ο Χριστός με την δική του θυσία επάνω στο σταυρό. Σωτηρία από την αμαρτία. Σωτηρία από την εξουσία και την τυραννία του σατανά. Σωτηρία από την αιώνια τιμωρία. Μια σωτηρία που περιλαμβάνει την υιοθεσία. Την τωρινή, την αιώνια ευτυχία μας. Τι μεγάλη σωτηρία. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Φίλε, πώς θα ξεφύγεις. Τώρα είναι η δική σου η ώρα. Άνοιξε την καρδιά σου. Με μετάνοια, με πίστη. Δέξου τη σωτηρία με ένα ευχαριστώ. Και θα σωθείς. Και όσοι την δεχτήκαμε, αδέλφια, ας την εκτιμήσουμε. Ας την κατεργαστούμε. Γονατίζουμε ευλαβικά, εκστατικά. Και μαζί με τον ιερό βιβλικό συγγραφέα αναφωνούμε. Τι μεγάλη σωτηρία. Και υμνούμε και δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Η χοροδία παρακαλώ να κλείσει.

Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία. Ω, παρακαλούμε θερμά, γέμισέ μας με το μεγαλείο της. Αποκάλυψέ μας την δόξα της, τις ασύλληπτες δυνατότητές της. Δώσ' μας τη χάρη να μην την αμελήσουμε, να μην την παραμελήσουμε ποτέ, αλλά να την κατεργαζόμαστε καθημερινά. Να μην μείνουμε στη μέση του δρόμου, να προχωρήσουμε, να ανδρωθούμε, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού. Πατέρα ουράνιε, ηλικιούμε καθώς μελετούμε την σωτηρία. Αγκαλιάζει την ζωή και τον θάνατο, την γη και την αιωνιότητα. Ω, μια μέρα θα βρεθούμε στην παρουσία σου, χάρη στην σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε με όλη την καρδιά μας. Πατέρα, σου είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες. Κι αν κάποιοι ανάμεσά μας δεν έχουν γνωρίσει, δεν έχουν δεχθεί την σωτηρία, αλλά μένουν ακόμα με την αμαρτία τους και με την ενοχή τους, μίλησέ τους αυτό το πρωί. Έλεγξέ τους. Κάλεσέ τους στην αγκαλιά σου, στη λύτρωση του Χριστού, να σωθούν, να λυτρωθούν αιώνια. Πατέρα, αποκάλυψε την σωτηρία σου. Κάνε γνωστή τη σωτηρία σου σε όλη την πατρίδα μας και έως των περάτων της γης, ώστε πλήθη, πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το 21. Μιλάει ο Λότ, ζητάει ο Λότ, παρακαλεί ο Λότ. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν. Να, επίκουσά σου και εις το πράγμα τούτο, δηλαδή στο να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας μου είπες. Τάχυνον, διασώσου εκεί, διότι δεν θα δυνηθώ να κάνω τίποτε μέχρι ότου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ. Μικρά σημαίνει, μικρά πόλη, Σιγόρ. Και ο ίδιος ανέτειλε επί την γη, όταν ο Λότ εισήλθε εις την Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, Θείον και Πύρ, παρακυρίου. Δεν είναι της παρούσης, είναι όμως ένα από τα εδάφια, όπου αποκαλύπτεται ολοκληρωτικά το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα του Ιησού Χριστού είναι Κύριος, εβραϊκά Γιαχβέ. Βλέπετε τι λέει εδώ, και έβρεξε Κύριος παρακυρίου. Και κατέστρεψε τας πόλης τάφτας, τα Σόδωμα, τα Γόμορα και πάντα τα περίχωρα και πάντας τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αυτό είναι το εδάφιό μας, το 25. Και κατέστρεψε τας πόλης τάφτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αγαπητοί μου, ένα ειδικά και μοναδικά μεγάλο μάθημα κρύβεται σε αυτό το εδάφιο. Μέχρι τώρα ξέραμε, μας είχαν πει, είχε κηρυχθεί και ήταν αλήθεια, ότι

0: Φοβούμαι.
1: Εύχομαι να κάνω λάθος.
0: Φοβούμαι.
1: Πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρουν, αλλά δεν θα χαίρουν δια πολύ. Διότι δεν κατοικούν εις τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Χαίρω διότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι κατανοούν το βαθύτερο νόημα αυτού του εδώ. Προσέξτε, γιατί ο διάβολος έχει μια θαυμάσια εναλλακτική λύση να δώσει και είναι έτοιμος να μας βγάλει ή να μας επιτρέψει μάλλον να βγούμε από τα Σόδωμα, να βγούμε έξω από τα Γόμορα. Αλλά δεν θα μας αφήσει να βγούμε πιο έξω από τα περίχωρα των Σοδόμων. Και των Γομόρων. Δεν είναι τίποτε άλλο από μια δεύτερη, μια εναλλακτή εικόνα της ίδιας μεγάλης αλήθειας, όπως την διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, γύρω από το πνεύμα του Φαραώ, ο οποίος επέτρεψε μεν εις τους Ισραηλίτες να λατρεύσουν τον Θεό, τον αληθινό Θεό που επίστευαν. Τους επέτρεψε μάλιστα να τον λατρεύουν έξω από τις ιερές πολιτείες τους, των Αιγυπτίων, που ήταν γιωμάτες από είδωλα. Και ακόμα τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν τη λατρεία του αληθινού Θεού έξω στην έρημο. Πάντοτε όμως εις τα περίχωρα της Αιγύπτου. Και ο Θεός δεν λατρεύεται ούτε εις τα Σόδωμα αναμφισβήτητο, ούτε εις τα Γόμορα πρόδειλο, αλλά προσέξτε, ούτε εις τα περίχωρα. Θα σου έλεγα απόψε, θα ρωτούσα με απλότητα και αγάπη απόψε, πες μου ψυχή, όχι αν βγήκες από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, πρέπει να είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε αληθείς. Δεν είναι αλήθεια ότι όλος ο κόσμος έξω βρίσκεται μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν τίμιες οικογένειες, αξιοπρεπείς άνθρωποι, πρόσωπα με γενικές ηθικές αρχές. Κάθε άλλη μορφή και ανηλικρινής είναι και έξω της πραγματικότητας στέκεται. Δεν είναι αλήθεια πως όλος ο κόσμος κατοικεί στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλήθεια είναι όμως κάτι, πως αυτοί που δεν κατοικούν στα Σόδωμα, αυτοί που δεν είναι στο κέντρο των Γομόρων, έχουν κατασκηνώσει στα περίχωρα. Και θέλω να προσέξεις πολύ και να διαρωτηθείς απόψε, μήπως βρίσκεσαι στα περίχωρα της αμαρτίας. Μήπως δεν βρίσκεσαι στις πολυκατοικίες των Γομόρων, αλλά σε κάποια εξοχική έπαυλη έξω από τα Σόδωμα. Όμως μέσα στην περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Πασχαλιάτικο, δεν θα εννοούσα να σου χαλάσω το κέφαλα. Επειδή σας αγαπώ και επειδή έχει γίνει μια μορφή συμφωνίας μαζί σας εδώ και 25 χρόνια που ξεκινήσαμε το Σάββατο και είπαμε να λέμε όλη την αλήθεια. Ξέρετε πόσες καρδιές

ψυχές. Εσείς ξέρετε πόσες ψυχές. Κάποτε αποφάσισαν να φύγουν μέσα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και εσείς ξέρετε πόσες από αυτές τις καρδιές ποτέ δεν έφυγαν από τα περίχωρα. Πολλές φορές μες στη ζωή μας είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αφήσαμε χοντρά πράγματα και διακρατήσαμε λεπτά πράγματα. Καταδικάσαμε βαριές αμαρτίες και χαϊδέψαμε κάποιες άλλες που τις ονομάσαμε αδυναμίες. Η καθημερινή σας πνευματική πορεία, αγαπητοί, θα παρατηρήσατε, θα παρακολουθήσατε, θα ζήσατε και θα κλάψατε επάνω από προσωπικές και οικογενειακές τραγωδίες πνευματικού περιεχομένου πάντοτε, ανθρώπων με τους οποίους ξεκινήσατε, συμπορευτήκαμε και για πολλά χρόνια στη ζωή μας κρατιόμαστε χέρι με χέρι. Σε κάποια φάση της ζωής τους είδαμε τους ανθρώπους αυτούς να κατρακυλούν και το σκαφίδι τους να βουλιάζει. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, θα υπογραμμίσει: αστόχησαν περί την πίστη. Εάν βαθύτερα και βαθύτερα ήταν εμπορετό, ανοίγοντας με τον υστέρι της ιστορικής πραγματικότητας ζωές και καρδιές, δρόμους και περιστατικά. Είναι ένα βέβαιο ότι ήταν άνθρωποι που είχαν φύγει από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Άνθρωποι όμως οι οποίοι ποτέ δεν είχαν αποφασίσει να φύγουν και από τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων. Ονοών, νοήτω. Εγκαταλείψαμε κάτι, αλλά βαστίξαμε ένα δεύτερο. Και καταδικάσαμε ένα πρώτο και είπαμε πως κάτι θα ήταν που αργότερα θα συνέβαινε στη ζωή μας για να διώξουμε κάτι άλλο. Είναι ένα βαθύ περιστατικό που πολύ λίγη σημασία πνευματική του είχαμε δώσει. Το περιστατικό όταν ο Άβραμ έδιωξε την Άγα κρατώντας την αγκαλιά της ένα παιδί. Και δεν ήταν ένα παιδί, ήταν το παιδί του και την εποχή εκείνη ο φυσικός διάδοχός του. Για να την οδηγήσει στην άλλη δροέρημο, σε μια κάτοψη ανθρώπινης σκληροκαρδίας, αλλά σε μια πνευματική υπόσταση που ίσως πρέπει ειδικά να σημειωθεί στην προσωπική μου ζωή. Πόσες φορές δεν σκέπτομαι το γέροντα Αβραάμ να στέκει δακρυσμένο στην πόρτα της σκηνής του και να παρακολουθεί να φεύγει το παιδί του σε ένα δρόμο βεβαίου θανάτου κάτω από τραγικές συνθήκες στην καυτή έρημο. Θα θέλες απόψε, εσύ ξέρεις περί τίνος σου λέγω, γιατί καθένας μας έχει μια ειδική σφαίρα και ένα ειδικό άνοιγμα που πιάνει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θα έλεγες απόψε στον Κύριο: Κύριε, θέλω να φύγω από τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων. Δεν μου αρκεί που ότι με έβγαλες μέσα από τα Σόδωμα. Δεν μου φτάνει ότι βγήκα έξω από τα Γόμορα. Κύριε, είναι ανάγκη απόψε, Κύριε, σαν τον Λότ, να σου δώσω το χέρι μου. Κύριε, βγάλε με έξω. Πίσω μένουν αγαπημένα πρόσωπα, μόχθη και κόπη. Πίσω μένουν όνειρα. Μια ζωή, τόσοι αγώνες. Ξέρεις τι σημαίνει να αφήνεις πίσω σου τα πάντα, τις πολιτείες τις μεγάλες και πλούσιες, και μπροστά σου να σου ανοίγεται
κάτι τόσο μικρό, τόσο αχνό, τόσο αβέβαιο. Τόσο μικρό. Ισυγόρ. Ξέρεις τι σημαίνει απόψε? Να σε καλέσω να αφήσεις τα πάντα και να πας στη Σιγόρ ενός ξερού βράχου που λέγεται Γολγοθάς. Τόμος. Απόψε αυτό πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που απόψε ανυπέρθετα πρέπει να πραγματοποιήσω και να πραγματοποιήσω κάτι που είχα διαβάσει. Όταν είσαι δεμένος από το αριστερό χέρι με ένα μεγάλο χαλκά και μια σήκωτη αλυσίδα και προσμένεις το πρωί να σε εκτελέσουνε. Σου μένει μια διέξοδος μόνο. Με το μικρό σου γιά που διαθέτει να κόψεις το χέρι σου. Ναι, να κόψω με το σουγιάλι το χαλκά που είναι 12 πόντους, αν μπορέσει. Το χέρι μου συμφέρει να μπεις χωρίς. Σου αρέσει η ζωή της νίκης, η ζωή του θριάμβου, ο χώρος που απλώνεται άπλετο το φως του Χριστού. Σου αρέσει η χώρα χωρίς σκιές. Σου αρέσει η ζωή του Χριστού. Θέλεις να βιώσεις το θρίαμβο του Χριστού στη ζωή σου. Πρόσεξε, μια απάτη. Μήπως βγεις από τα Σόδομα, μήπως βγω από τα Γόμορα και δεν εγκαταλείψουμε και τα περίχωρά τους. Γιατί Κύριος ο Θεός έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα, Τύρ και Θείον παρά Κυρίου εκ του ουρανού και κατέστρεψε τα σπολιστά αυτάς και πάντα τα περίχωρα. Και πάντα τα περίχωρα. Έναν άνθρωπο μπορεί να τον σκοτώσεις με μια ατομική βόμβα στο κεφάλι ή με μια σφαίρα 1,5 εκατοστό μεγάλη. Και στη μια και στη δεύτερη περίπτωση έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Όπως δεν υπάρχει πολλών ειδών θάνατος. Πολλά μέσα υπάρχουν για τον οποίο οδηγούμεθα στο θάνατο. Ο θάνατος είναι... Κάποτε ήταν ο Κύριος. Το θυμάσαι. Σε μια φουρτουνιασμένη λίμνη. Με ένα πλοιάριο γεμισμένο από θάνατο και νερό, ήταν ο Κύριος ο οποίος κάλεσε τον Πέτρο και του είπε: «Έλα μαζί μου να περπατήσεις». Πόσες φορές δεν έχω ακούσει περί φυσικού νόμου. Πόσες φορές σαν δικαιολογία δεν λέμε: «Ε, άνθρωποι είμαστε». Πόσες φορές έχουμε ξεχάσει τον Πέτρο. Έπιασε με τα αριστερό του χέρι την κουπαστή. Και έδωσε μια και πήδησε πάνω στη θάλασσα. Έπει το λόγο σου. Πάει να πει, γιατί το πες. Αφού μου το πες. Θέλεις να ζήσεις τη ζωή του. Είναι στα σύννεφα ολόγυρα. Σ' όλο το πρόσωπο του κόσμου και της ιστορικής στερνής στιγμής που περνάει, όσο μαύρα είναι, διαβάζεις την εφημερίδα σου. Είναι βουτυγμένη σε ένα μείγμα από δάκρυα, βούρκο και αίμα. Ο Κύριος ξεκίνησε. Ο Κύριος έρχεται. Ξύπνα. Ύστερα από μια μακρά οδηπορία, χωρίς ύπνο 2 ή 3 ή 4 μέρες, μου έλεγε ο πατέρας μου, όταν το τάγμα τους διαλύθηκε στη Μικρά Ασία, σε μια μάχη στο Τουλούμπουνάρ, διεσώθη μαζί με ελάχιστους άλλους, ήταν ένας λεπτός, μικροκάματος άνθρωπος. Καθώς μπόρεσε να αντέξει, να περπατάει και να τρέχει με ελάχιστα πράγματα που σαν χόρτα έβρισκαν στο δρόμο, με μερικούς άλλους, χωρίς ύπνο 11 μέρες. 11 μέρες χωρίς ύπνο. Όσοι κοιμηθήκανε, δεν μπορούσαν να ξαναξυπνήσουν.
μετά. Δεν μπορέσαν να ξαναξυπνήσουν. Δεν τους σκότωσαν, τους έσφιξαν. Το πρόβλημα ήταν μήπως κοιμηθείς. Βρίσκανε στο δρόμο εκατοντάδες, χιλιάδες στρατιώτες να κοιμώνται και πηγαίναν από πάνω τους. Συνάδελφε, ξύπνα, σήκω! Ίσα ίσα λέει σηκώναν τα μάτια τους, χαμογελούσανε. Θέλανε. Δεν μπορούσαν. Α, πόσο βαθύ είναι τούτο. Ξυπνήστε εσείς οι κοιμόμενοι. Και πόσο μας ανάπαυσε ο διάβολος. Πόσο σατανικά μας γέλασε ο διάβολος. Και αρχιευθήκαμε να βγούμε από τα Σόδομα. Και ικανοποιηθήκαμε γιατί βγήκαμε από τα Γόμορα. Και πόσοι θα πάτε χαμένοι. Καθώς στήσανε τις σκηνές τους στα περίχωρα. Δεν έχω να σου δείξω. Πάνω ένα μικρό λόφο. Ένα σταυρωμένο πρόσωπο. Έναν άδειο τάφο. Και μια τρομακτική καμπάνα συναγερμού που σαν σιρήνα απόψε ασουριάξει μέσα στα αυτιά της καρδιάς μας και κατέστρεψε τα σπόλης εκείνας και πάντα τα περίχωρα των πόλων. Να με μάθει ο Θεός να πω όχι στα περίχωρα. Και δεν ξέρω, απευθύνομαι στους νέους που θα ακολουθήσουν σε καλύτερα μονοπάτια τις αποτυχημένες δικές μας διεξόδους. Να μάθουν οι νέοι να ρωτάνε όταν αύριο θα γίνουν πρεσβύτεροι. Ψυχή, επήρες τη μεγάλη απόφαση να βγεις από τα περίχωρα. Γιατί πρέπει να ξέρετε, και επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, πως θα ήταν ψέμα αν έλεγα πως όλοι όσοι έρχονται στην εκκλησία είναι από τα Σόδομα και από τα Γόμορα. Υπάρχουν αυτοσκευόμενοι άνθρωποι. Εγνώρισα ηθικές υπάρξεις. Ανθρώπους χωρίς χοντρά αμαρτήματα. Μα που αυτό δεν σήμαινε πως δεν είχαν ανάγκη από το αίμα και τη χάρη. Απλούστατα επρόκειτο περί αμαρτωλών και χαμένων που κατοικούσανε σε βίλες των περιχώρων. Και δεν ξέρω κι αν στο εξωτερικό πάτε, μα και στην Αθήνα ή στις πόλεις τις μεγάλες του εσωτερικού, αν επισκεφτείτε, θα έχετε παρατηρήσει κάτι. Ότι στα περίχωρα μένουν τα πλουσιότερα πρόσωπα. Είναι τα μεγαλύτερα και τα ωραιότερα και τα πλουσιότερα σπίτια, οι ωραιότερες βίλες, με λουλούδια, με δέντρα, με αυλές, με κήπους. Προσέξτε τις βίλες των περιχώρων που ο διάβολος δίνει πνευματικά, εννοώ πάντοτε. Και μακάρι να είναι απόψε Κύριος ο Θεός που θα με τοποθετήσει όρθα. Ξαναθυμίσου τη χειρονομία του Πέτρου, την απόφαση του Πέτρου. Ακούμπησε το χέρι του επάνω στην κουπαστή της βάρκας. Κοιτάξε κατάματα εκείνων. Και επί το λόγο σου έδωσε διά για να περπατήσει επάνω στα κύματα. Και τα κύματα βεβαιώσουν θα σε κρατήσουν και η θάλασσα θα σε σηκώσει. Ο Κύριος έχει δύναμη να σε αγιάσει. Θέλεις? Πες του ναι. Εκείνος θα προσθέσει το δύναμε. Και ένα δικό σου θέλω και ένα δύναμε εκείνου. Ολοκληρώνει την απομάκρυνση από τα περίχωρα του χαμού. Ζήσε τη ζωή του Χριστού γιατί σου είναι χαρισμένη. Πες ναι στο θρίαμα του Χριστού γιατί είναι δικό σου. Αποφάσισε απόψε να βγεις έξω από τα περίχωρα. Έξω από τις ομορφιές των περιχώρων. Έξω από την ασφάλεια των περιχώρων. Πάντα να θυμάσαι κάτι που λέγαμε ένα Σάββατο, πριν μήνες. Όταν σας ρώτησα πόσο νομίζετε πλατιά, πόσο νομίζετε
Πώς ήταν το πλάτος της πόρτας που εχώρισε τις πέντε παρθένες τις φρόνιμες από τις άλλες πέντε τις μωρές. Να ήταν μισός πόντος. Να ήταν ένας πόντος. Να ήταν από τις μεγάλες τις πόρτες τις παλιές των σπιτιών τρεις πόντι ξύλο παραπάνω. Το σκέφτηκες ποτέ πως μονάχα τρεις πόντι είναι δυνατόν να σε χωρίσουνε. Να σε απομακρύνουνε, να σου κόψουνε το πρόσωπο και να κλείσουνε το δρόμο. Τρεις πόντι. Απόψε ο Κύριος σου δίνει το χέρι του. Εκείνος που σε έβγαλε από το Σόδομα, εκείνος που σε απομάκρυνε από τα Γόμορα, θέλει απόψε να μας βοηθήσει να βγούμε και από τα περιχωρά τους. Μακάρι να του πεις ναι. Ίσως είναι στερνό βράδυ, γιατί είναι βέβαιο πως πρόκειται για στερνές ώρες. Ο Κύριος να κάνει.

πατέρα μας. Εν το ονόματι του Ιησού. Φτιάξε με ευμένεια. Άνοιξε καρδιές απόψε. Πλημμύρισέ τις με το φως του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον απόψε ας μετατρέψει το Λόγο σε δύναμη. Τη δύναμη σε απόφαση και την απόφαση σε ένα αμήν. Δώσε απόψε καρδιές να πέσουν στη θάλασσα της αγκαλιάς σου. Να πειραματιστούνε τη δύναμη των λόγων σου. Κύριε, φύλαξέ μας από τα περίχωρα της αμαρτίας. Κάνοντας απελευθέρωση για μια ζωή καθαρή, για μια ζωή άγια, για μια ζωή προς δόξα σου.

0: Πατέρα, Σάββατο βράδυ, κάπου έπρεπε να πάμε. Καλεσμένοι της αγάπης σου σταθήκαμε, ήρθαμε απόψε, μίλησέ μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, όπως εκδηλώθηκε στην άπειρη διάσταση του Σταυρού, στην προσφορά του Υιού, στον Άδειο Τάφο, στην ανάληψη, στη βεβαιότητα του ουρανού, στη διακονία του Πνεύματος, στην αιώνια ελπίδα, την καθημερινή σου παράσταση, μέσα στη ζωή μας και στις λεπτομέρειες που συνθέτουν τους προβληματισμούς μας. Ένας χειμώνας πέρασε, έτσι θα περάσει η ζωή, για να μπούμε σε μια άνοιξη γεμάτη λουλούδια, γεμάτη χαρά και φως, σε μια καινούρια μέρα χωρίς δειλινό. Ετοίμασέ μας για την ημέρα εκείνη. Αγιά σου, Κύριε, εν το μέσο ημών. Όπως κάθε φορά, χρόνια τώρα, θα προσευχηθούμε για τα παιδιά, για την νεότητα, τα παιδιά μας. Και πιο ειδικά για το Σούνιο. Δεκάδες παιδιά ανεβασμένα επάνω, στο όρος εκείνο. Ας είναι η παρουσία σου, η νεφέλη της δεξιά σου. Τίμησέ τα, σε παρακαλώ, με λόγο δικό σου. Και ας είναι το αποτέλεσμα καρποφορία εις δόξα δική σου. Εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Διαβάζω από το εδάφιο 5. Ματθαίος, Ιώτα, 5. Αυτούς τους 12 απέστειλε ο Ιησούς. Και παρήγγειλε σε αυτούς. Λέγω. Εις οδόν εθνών μη υπάγεται και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται. Λεπρούς καθαρίζεται. Νεκρούς εγείρεται. Δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε. Θα ήθελα απόψε ειδικότερα να μας απασχολήσει το δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε. Θα ξεπεράσω την υλική έννοια, η οποία αναμφισβήτητα είναι αληθινή και ευλογητή και μεγάλη. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος δωρεάν δεν είναι δυνατόν παρά να κηρυχθεί δωρεάν. Κάθε άλλη θέση δεν είναι θέση της Καινής Διαθήκης. Το ξεπερνάω. Αγαπητέ μου, να σε ρωτήσω, ο Θεός σε συγχώρεσε? Αν σε συγχώρεσε, εάν με συγχώρησε ο Θεός, εάν, λέει, μα εάν, με συγχώρησε ο Θεός, δωρεάν, οφείλω να συγχωρώ. Όχι, λέει, δεν αγαπάω, λέει, αστεύεσαι μου, τα λες μάλλον, από αυτά, λέει, τον αγαπάω, αλλά να έρθει να μου γυρέψει συγγνώμη, αυτό δεν είναι δωρεάν. Να έρθει να μου πει sorry, αυτό δεν είναι δωρεάν. Να έρθει να εξηγηθούμε, αυτό δεν είναι δωρεάν. Να έρθει να αναγνωρίσει, λέει, το σφάλμα του, αυτό δεν είναι δωρεάν. Τι συγχώρεσε? Έλαβε συγχώρεση. Δώσε συγχώρεση. Είδες άνθρωπο που δεν δίνει συγχώρεση? Είναι πολύ απλό, δεν έχει λάβει ποτέ ο καημένος. Τι να δώσει? Είναι σαν να μου δώσεις, σαν να με παρακαλείς, να μην σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου κάνεις μια χάρη, μου δίνεις τα τσαρούχια. Ποια τσαρούχια? Λέει, τα τσαρούχια. Δεν έχω, πού να τα βρω? Ας αγοράσω, καταλαβαίνω. Πού να τα βρω? Δεν μου δώσες. Δεν βαστάω τέτοιο πράγμα. Το πρόβλημα, αγαπητοί μου, θέλει πάντοτε απόδειξη. Η απόδειξη, εάν συνεχωρήθην, είναι εάν συγχωρώ. Λέει, σε συγχώρησε ο Θεός, λέει, αν με συγχώρησα, εδώ έχω λίγη προσευχή να σου κάνω. Πρέπει την προσευχή κάτω. Κάτι προσευχή. Με φλόμασες την προσευχή. Είσαι ένα πρόσωπο προϊόν αγάπης. Σωστό. Η αγάπη του Θεού μας συντηρεί. Η αγάπη του Θεού μας κρατάει. Κάτω από την αγάπη του Θεού ζούμε. Και από την αγάπη του Θεού αντλούμε κάθε μέρα εκείνο το ότι μας διατηρεί στην πνευματική ύπαρξη. Έλαβες αγάπη. Είναι τόσο απλό. Δώσε. Δεν δίνεις αγάπη. Σημαίνει ποτέ δεν έλαβα αγάπη. Ποτέ δεν εγεύτηκα την αγάπη. Και αν με ρώταγες, και τι είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ούτε ποίημα, ούτε προσευχές, ούτε στίχοι, ούτε κηρύγματα, ούτε μελέτες, ούτε βαθιστόχαστες θεολογούμενες έννοιες. Τι είναι η αγάπη. Την άνοια αγάπη. Κάτι τόσο απλό. Ένα χέρι που ξέρει και απλώνει με αγάπη και δίνει. Ένα στοματάκι κλειστό. Δύο ματάκια που ξέρουν να κλαίνε. Δύο αυτάκια που κλείνουνε κάθε φορά που θα τα πειράξει λόγος κακός. Για οποιονδήποτε. Δύο ποδαράκια που ξέρουνε να πάνε μέχρι το ρυθμιστικό αύριο, ο αγαπητός μου και ο αγαπητός σας ο Κωστάκης ο Χυμαριός, υπέστη την πρώτη εγχείρηση, είναι οι πνεύμονές του και οι δυο γεμάτοι πίον, του πάνε οι γιατροί, σκόλουμε λέει και δεύτερη εγχείρηση. SOS, γυρεύει λίγο αιματάκι. Αγαπητοί μου, τι να κάνω να του κάνω το κήρυγμα. Αν δεν πάω να δώσω αίμα, τώρα τι κήρυγμα να του κάνω αυτό. Τι κήρυγματάκι να του κάνω το αδελφού μας. Το ξέρετε όλοι τον Κώστα το Χυμαριό, είναι από την εκκλησία και κύρας είναι. Ένας ψηλός κάθεται πάντοτε όταν έρχεται ο Βηγέτης και κάθεται εδώ πίσω. Αγαπητοί, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ και με αγάπη πολύ. Εάν κάναμε λάθος στο λεωφορείο, μην τραπούμε. Δεν είναι κακό να πεις. Έκανα λάθος. Το λεωφορείο που ερχόμουν, σταμάτησε στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο. Ανεβαίνει μια κοπελίτσα, δεν θα ήταν Ιγγλέζικα, μιλούσε όμως σπασμένα Ιγγλέζικα με μια άλλη προφορά, βόρεια προφορά. Ήθελε πιο αυτοκίνητο πάει στη Γλυφάδα. Επειδή και τη ζω προς την πλευρά αυτούτη, στον Πειραιά όμως κυρίως διαβιώ. Από εκεί πηγαίνουμε, από εκεί ψωνίζουμε, από εκεί εκείνη η εκκλησία που πάμε. Δεν ήξερα τι κανένα τίποτα, τέλος πάντων. Να ξεσκουριάσουμε τα εγγλέζικά μας. Δεν ξέρω, θα πάρει στο λεωφορείο 125. Και είχα μια χαρά που την εξυπηρέτησα. Όταν κατέβηκα κάτω στην Ακαδημία, λέω, τι της είπα, δεν θα βρει και 125, δεν το έκαμε επίτηδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ορισμένα πράγματα που ίσως δεν τα κάναμε επίτηδες. Λανθασμένους δρόμους πήραμε. Φτάσαμε κάπου. Δεν είδαμε αποτέλεσμα. Ή τουλάχιστον δεν είδαμε εκείνο το αποτέλεσμα που έπρεπε να δούμε. Δεν είναι ντροπή. Αδελφοί μου, ας ξαναδούμε πνευματικά τους εαυτούς μας. Κατενόπιον. Είμαστε περήφανοι για αυτά που ελάβαμε. Και ακούς κάτι προσευχές σωστές, ορθές, μεγάλες κουβέντες. Και βασιλεύσαμε και συνεκαθίσαμε και συνανέστημε. Θαυμάσια είναι όλα αυτά. Ποιος μπορεί να πει όχι. Όταν ο λόγος του Θεού τα λέει. Για μας είναι. Ελία. Από εδώ και πέρα. Είναι το δωρεάν ελάβατε. Ναι καλέ μου άνθρωπε, αλλά εκεί δεν σταματάει. Τώρα λέει και κάτι άλλο. Δωρεάν. Δότε. Το δεύτερο, πόσες φορές δεν στάθηκες στην παρουσία του Θεού και έσκυψα το κεφάλι και γονάτισες. Και σταθήκαμε με δάκρυα στα μάτια του Θεού. Κύριε, συγχώρεσέ με. Αυτό ήταν σφάλμα. Ναι. Και ο Κύριος έχει στη γλυκιά βεβαιότητα. Με συγχώρεσε. Και εσένα θα σε συγχωρέσει. Πόσες φορές δεν είναι αλήθεια. Έλαβες. Και έρχεται ο άλλος. Και τον βάζεις κάτω και τον βάζω κάτω με το πόδι απάνω στο λαιμό. Έτσι εδώ. Γιατί, συγγνώμη, έκαμε λάθος. Όχι, γιατί να κάνεις λάθος. Δεν έκανε λάθος. Όχι, γιατί. Με τι έπηγε. Ούτε καν δεν έπρεπε να σου γυρέψει συγγνώμη. Απέναντί μου και απέναντί σου έσφαζε. Τούτο το ίδιο κάνουμε απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός σου μαρτυρεύεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ξέχασα. Άντε, πήγε. Το ξέχασα. Δεν θα το θυμηθώ ποτέ πια. Στον αιώνα. Νεφέλη ήταν τη διέλυσα. Δροσιά ήτανε και την έκανα θυμό. Έλαβα. Πώς το καταλαβαίνεις. Ήταν να είχαμε μια κύκλο να μπορούσαμε να ακούσω τη γνώμη σου. Πώς το καταλαβαίνεις αγαπητέ. Είναι μια πηγή ο Θεός η οποία δίνει και από την οποία συνεχώς λαμβάνω. Αλήθεια. Και η άλλη πλευρά το δότε πόσες φορές. Μέσα στην προσωπική μας ζωή. Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σταθήκαμε και φερθήκαμε στιγνά. Θέλω να μας φυλάξει ο Θεός και να σε βοηθήσει ο Θεός σε κάτι. Μήπως κρατάμε όλα τα αδύνατα σημεία του παρελθόντος. Όλα. Τούτη τη φορά χρωματισμένα πνευματικά. Ακριβώς όπως είμαστε χθες, είμαστε και σήμερα. Με τη διαφορά που τις αδυναμίες, τα σφάλματα, τα ελαττώματα, τα αμαρτήματα, τα αδύνατα σημεία του παρελθόντος, τώρα τα βάφουμε πνευματικά. Το βλέπεις ο άνθρωπος στην προγενέστερη ζωή του ή το πείσμον. Τώρα λέει, πνευματικός είναι λέει αυστηρός. Το ίδιο είναι, ξέρετε. Μετέφερε απλώς το πνευματικό μέρος την ίδια ψυχοσύνθεση, ψυχολογία, νοοτροπία, αντίληψη και εσωτερικό πνευματικό κόσμο τον οποίο είχε χθες. Μόνο που τώρα σου λέει, πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που συμβαίνει μες στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει να τον πεις τσιγκούνι. Αν όμως αν τον πεις τσιγκούνι τον λες, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πνεύμα οικονομίας. Το ίδιο πράγμα του λες βέβαια. Αλλά τότε τη φορά το δεύτερο, ας πούμε, τον ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Πόση προσοχή στις τελευταίες μέρες, πόση εσωτερική έρευνα στις στερνές μέρες χρειάζεται για τον εαυτό μου. Αυτό το τρομακτικό φάρο, το τρομακτικό φως, τον προβολέα που μας χάρισε ο Θεός για μια ενδοσκόπηση, κάνουμε όλοι ένα σφάλμα. Τον χρησιμοποιούμε για να κοιτάμε τους άλλους. Ο Παύλος θα υπογραμμίσει εξετάζοντες. Είναι πολλά χρόνια πριν που λέγαμε για το θέμα της κριτικής. Αν με ρωτήσεις, θα σου πω, κριτική επιτρέπεται βεβαίως. Αφού τελειώσεις με τον εαυτό σου. Φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να πεις δεν έχω τίποτα να με κριτικάρει κανένας. Από εδώ και πέρα αρχίζω με τους άλλους. Να μπούμε λιγάκι σε δεύτερο μέρος και στο υλικό μέρος. Όχι στη διακονία, την ξεπερνάω, επαναλαμβάνω. Η προσωπική μου αντίληψη είναι, ας πάρουμε το θέμα της υγείας. Ο Θεός σου εχάρισε υγεία. Πιστεύεις πως το αξίζεις. Και ότι είμαι και είσαι πιο καλύτερος από εκείνους που τώρα που πέφτει το δίλι κοιτάνε το άσπρο το ταβάνι επάνω στα νοσοκομεία προσμένοντας δωρεάν την έλαβες αυτή την υγεία. Και με καλεί ο Κύριος αυτή την υγεία δωρεάν να τη δώσω. Θέλω πως ο Κύριος έχει χαρίσει ένα θαυμάσιο σπίτι και ένα ωραίο σαλονάκι. Με τραπέζι, με βελούδι, με τραπεζομάντι. Και αυτά είναι δωρεάν. Αφιέρωσες μια φορά την εβδομάδα αυτό το ωραίο σαλονάκι με το βελούδινο τραπεζομάντιλο στην δόξαν και για την δόξαν. Έχω ξαναπεί πολλά χρόνια πριν, 20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια, 22. Μια ψυχή επέστρεψε στον Ιησού Χριστό. Από εκείνες τις ψυχές που καλούσαν στο σπίτι τους κάτι κυρίες και παίζανε χαρτιά και πίνανε καφέ και πίνανε τσάι και κάνανε κουλουράκια και ξαναπαίζανε χαρτιά και είχαν κάθε 15 μέρες σε άλλο σπίτι χορό και ο έκαστος κατά διάνοια ανέχει που λένε. Την άρπαξε η τσιμπίδα. Αγαπητέ μου λέει, τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Σε ποιο θέμα. Την Πέμπτη μου λέει, έχω συγκέντρωση στο σπίτι. Και παίζουμε χαρτιά. Να τι να κάνουμε τώρα. Να έρθω να παίξω, τι καταλαβαίνεις. Αλλά το λέω γι' αυτό. Α, εντάξει. Και της είπα, δεν θα πεις σε καμία τίποτα. Όπως ήταν όλες να έρθουν. Ο δούλος του Θεού θα έρθω. Δεν θα βγάλεις προδήλως τράπουλα. Και ό,τι ο Κύριος μας αρέσει. Όσες ακούσουν, από λεπτότητα μερικές δεν θα φύγουν αμέσως. Άλλες δεν θα ξανάρθουν. Κύριος ο Θεός ενδεχομένως μια-δυο ψυχές. Και έτσι έγινε. Κάθε Πέμπτη στο σπίτι εκείνο, στη Λεωφόρο Συγκρού ήταν τότε, μαζευόμαστε. Μια φορά την εβδομάδα είχαμε μελέτη απάνω στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού εκείνου. Δόξα στο Θεό. Καρπός αυτής της ώρας ήτανε και η Ολυμπία Καμπιώτη Ριτσιάρδη. Η σύζυγος του Ιωσήφ του αγαπητού. Καρπός ήτανε ο Παναγιώτης ο Καραγουσιάνος αργότερα. Κι άλλες κι άλλες ψυχές. Ο Κύριος σου εχάρισε ένα σαλόνι. Δώστε το πίσω. Ο Κύριος σου εχάρισε ένα αυτοκίνητο. Θα γονατίσει αυτοκίνητο Κύριε. Είχα και χτες και προχτές και πέρσι. Είχε και ο προπάπους με αυτοκίνητο. Πού το βρήκα. Φαίνεται ότι εσύ μου το έδωσες. Και το ξέρω καλά. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό είναι στη διάθεσή σου. Ειδικά κάθε Κυριακή, κάθε Πέμπτη, κάθε Σάββατο, αυτό το αυτοκίνητο τίθεται, Κύριε, στα πόδια του Σταυρού του Χριστού. Κάμε ό,τι νομίζεις. Και σου χάρισε, Κύριος ο Θεός, και 15 δεκάρες. Ξεχώρισε από τον Κύριο. Και αφού βγάλεις τα Κυρίου, πες, θα μου μείνανε κι άλλες εδώ. Πολλές δεκάρες του το μήνα. Κύριε, σε παρακαλώ δείξε μου αυτές οι δεκαρίτσες. Πού πρέπει να πάνε. Και πάντα πρέπει να πάνε κάπου οι δεκαρίτσες. Και πήγες το Πάσχα και αγόρασες παπούτσια των παιδιών. Εάν δεν ξέρεις, θα σε βοηθήσω πολύ ευχαρίστως. Να σου πω οικογένειες που δεν αγόρασαν ούτε και φέτος παπούτσια των παιδιών. Και κυρίως πασχαλινά. Και ξέρω κοριτσάκι που το χειμώνα εφόραγε πάνινα παπούτσια. Βαμμένα όμως αυτή τη φορά μαύρα. Πας, ο λέγονται. Και παρακαλώ ιδιαίτερος. Να μείνουμε στα δυο μεγάλα σκέλη, στις δυο μεγάλες αυτές πτέρυγες. Δότε όσα ελάβατε ηθικά και πνευματικά και δώστε τα δωρεάν. Και ας αρχίσω ξανά να αναμετρώ τις ηλικίες. Θέλω να σε ρωτήσω, το θεωρείς τυχαίον το ότι ξέρεις γράμματα. Σκέφτηκες ποτέ και λες, σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί έμαθα γράμματα όμως. Έτσι. Ήταν ο νόμος της βαρύτητος. Γιατί τα άμαθες. Ποιος σου τα άμαθε. Για ποιο σκοπό τα άμαθες αυτά τα γράμματα. Και ξέρεις Ιγγλέζικα. Γιατί. Γιατί ξέρεις Ιγγλέζικα. Γιατί ξέρεις Γαλλικά. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό το θέμα. Τα θεωρούμε, ξέρετε, τόσο φυσικά όλα. Περίπου σαν να μας ανήκανε. Σαν να τα δικαιούμεθα. Ο Κύριος σου το έδωσε. Και ποτέ δεν αισθάθηκα και ποτέ δεν αισθάθηκε στα γόνατα να πεις. Ξέρω Ιταλικά. Αν αλήθεια ξέρεις Ιταλικά. Έχω να σου δώσω ένα βιβλίο να μεταφράσεις. Με παιδικές θαυμάσιες ιστορίες που δεν βρίσκουμε έναν κατάλληλο άνθρωπο να μας το μεταφράσει. Να μπορέσουμε αργότερα, θα δούμε πώς ο Κύριος θα κάνει να το εκδώσουμε σαν βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχεις αντιμετωπίσει ποτέ το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όταν στέλνουμε τα παιδάκια των εκκλησιών στο Σούνιο. Έχουν διαβάσει το θησαυρί μες στο χιόνι περί τις 36 φορές. 37 δεν διαβάζονται. Και το παιδί πρέπει κάτι να διαβάσει. Και όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να του δώσεις, παρά να του προσφέρεις για 37η φορά το ίδιο βιβλίο, αυτό πρέπει κάτι μαζί του να πάρει. Γιατί κατηγόρησα και γιατί κατηγόρησες ποτέ το μικρό το παιδί. Γιατί επήρε μαζί του το μικρό ήρωα. Κάτι φανταστικά που ένας βγαίνει με ένα σύρτη από μια πόρτα και σκοτώνει 820. Μα λίγο το Μαρίτσι διαβάζει και τι θέλεις να διαβάσει το παιδί. Επήρε λέει τα κόμιξ και τι θέλεις να πάρει το παιδί. Τη φιλοσοφία του Φρόιντ. Τι θέλεις να πάρει το παιδί. Ε. Πόσο λίγο ξέρω το παιδί. Και πόσο λίγα κάναμε για το παιδί. Γιατί ακριβώς δεν βρέθηκε κάποιος που ξέρει γαλλικά, που ξέρει ιγγλέζικα, που ξέρει ιταλικά, που ξέρει γερμανικά, να πει δουλεύω. Αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού, αν ήμουν στον κόσμο, δεν θα πήγαινα σινεμά 10 με 12. Δώσε το ίδιο. 10 με 12 σε 20 μέρες, ένα μήνα στο κοτελιό. Πόσα πολλά μας εχάρισε. Για πόσα πολλά είμαστε υπόχρεοι. Πόσα πολλά απολαμβάνεις. Πόσο πλούτο έχεις μέσα στο σπίτι σου. Πόση απόλαυση έχεις μέσα στη ζωή σου. Πλες κυριολεκτικά και πλέω μέσα στη σπατάλη. Αν σε ρωτούσε κανείς, περίπου θα λέγαμε την ίδια απάντηση όλοι. Μα τα δικαιούμε. Τα δικαιούσε. Μάθε ότι δωρεάν τα έλαβες. Και ακόμα μάθε πως εκείνα που έχεις, ό,τι έχεις δωρεάν, ο Θεός τα εχορήγησε. Δεν τα άξιζες καθόλου. Πώς να μην θυμηθώ και θυμίσω τον Δαβίδ, ο οποίος ποτέ δεν εξέχασε. Με έβγαλε πίσω από τη μάντρα των προβάτων. Φαίνεται πίσω από την ξηρολιθιά, πίσω από την ξηρολιθιά που βάζανε τα πρόβατα, θα είχε κανένα καλυβάκι, κανένα πανί, θα του είχαν βάλει και εκεί ζούσε. Με έβγαλε πίσω, δεν του έλεγαν οι αυλικοί, λέει, μεγαλειότατε, σας παρακαλώ, μην το λέτε, λέει, δημοσιογράφοι εδώ. Με έβγαλε, δημοσιογράφοι, δεν τρέπαμε κανέναν, ναι. Από που με έβγαλε ο Θεός. Μάθε να το λες, ψυχή. Δεν έχεις τίποτα από όσα έχεις και δεν απολαμβάνω τίποτα από όσα ζω που να μην μπαίνει μέσα στο πρώτο τμήμα αυτού του εδαφίου. Φορεάν τα έλαβες. Και ζούμε στη χάρη, στο έλεος, στην αγάπη, στους ιχθυρμούς του Θεού κάθε μέρα. Στη μέλημνα και τη στοργή της αγάπης Του, κάτω από τη σκιά του δεξιού του χεριού ζω κάθε μέρα. Αλίμονό μου, πνευματικά, ηθικά, αλλά και υλικά, αγαπητέ, εάν αυτά δεν τα ξαναδώσω και δεν τα δώσω δωρεάν. Δωρεάν, ελάβατε. Δωρεάν Αυτό το κήρυγμα το σε ξερούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν πως δεν τα έλαβαν δωρεάν. Τους έπρεπε, τους άξιζε. Τέλος πάντων, μου έλεγε μια κυρία, είμαι λέει και κομμάτι έξυπνη. Ήταν και κομμάτι έξυπνη. Μελέτησε το. Διάβασέ το. Βοήθησέ με στην προσευχή σου. Όχι να το κατανοήσω. Να μην το κάνω θεολογία. Να μην γίνει γνώση. Αλλά να γίνει καρπός. Να γίνει αποτέλεσμα. Να γίνει ζωή. Έχεις πολλά. Και σου εχάρισε ο Θεός πολλά. Δωρεάν τα έχεις. Δωρεάν. Φοχάμε τα λόγια ζωή. Η ζωή πράξη. Και την πράξη μια...
1: Τέλεια του Ιωάννη. Κεφάλαιο, Ελενάκη.
0: Διαβάζω.
1: Καθώς όταν ο Κύριος πληροφορήθηκε ότι οι Φαρισαίοι άκουσαν πως ο Ιησούς αποκτάει κάθε μέρα και πιο πολλούς μαθητάς και ακόμα πληροφορήθηκαν πως και βαπτίζει πιο πολλούς κάθε μέρα παρά από όσους ο Ιωάννης, αν και αυτό δεν ήταν αλήθεια, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς ποτέ δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού. Τότε ο Κύριος αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι εις την Γαλιλαία. Α, δεν είναι αυτό. Θα παρακαλούσα μόνο να μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να δούμε μια μεγαλόπρεπη αλήθεια. Μια βαθιά αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός δεν υπήρξε ποτέ ψευτοπαλικαράκι. Ποτέ. Πληροφορήθηκε ότι αρχίζουν να ξεσηκώνονται εναντίον του. Έφυγε και πήγε ξανά στη Γαλιλαία. Κάποιοι θα λέγανε δεν ήρθαμε εδώ. Λέει ήρθαμε. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν μπορείς λοιπόν να τους βάλεις στη θέση τους. Επειδή είπανε. Δεν πάνε να είπανε. Ο λέον του Ιούδα. Το πρόσωπο που δεν εγνώρισε φόβο. Υπήρξε καταρχήν ένα συνετό προσελεπτό, ένα μαχαίρι απάνω σε ένα τραπέζι. Ορθό. Θα το κανονίσω εγώ, λέει, το μαχαίρι. Βα! Το μαχαίρι. Πόσες φορές εκλήθην ο δούλος σε σπίτια αγαπητών για καταστάσεις, για προβληματισμούς, για οξύτητες που δημιουργήθηκαν και ήμουν υποχρεωμένος να πω την αλήθεια και έπρεπε να πω την αλήθεια. Δεν νομίζετε πως πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια? Και απεδείχθη, μη σας φανεί παράδοξο και παράξενο, πως το άδικο υπήρχε από την πνευματική πλευρά. Σκληρότης, διαιώτης, θα είναι μισχώς πολύ, λέει. Άδικο είχα. Καλέ μου άνθρωπε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα είναι έχω δίκιο. Και άλλο πράγμα είναι με ποια μέτρα, μέσα και διαδικασία προσπαθώ να επιτύχω αυτό το δίκαιό μου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χάνουμε το δίκιο μας και επί κοσμικών θεμάτων ακόμα, καθώς δεν το διαχειριζόμεθα αυτό το δίκαιο σωστά. Δεν αρκεί να είσαι τοποθετημένος υπέρ της αληθείας. Θα χρειαστεί και μια ορισμένη διαδικασία εγκρινωμένη από τον Θεό. δογματισμοί, εξαλότητες, βιαιότητες, φωνές, αντιδικίες, αντιγνωμίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολιτεύομαι. Αυτό δεν σημαίνει γεφυρώνομαι. Αυτό δεν σημαίνει υποχωρώ. Μένω εκεί που πρέπει να μείνω. Βλέπω να ξεσηκώνεται ολόκληρο καθεστώς. Είναι τόσο απλό. Ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομα του. Σημείωσέ το σε παρακαλώ, αγαπητοί μου. Και ήταν ψέμα, δεν ήταν αλήθεια πως σε βάφτιζε. Και κάνει κόμμα και δημιουργεί, λέει, παράταξη και πέρασε και τον Ιωάννη και δεν είναι αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Εδώ πέρα καθίσουμε, λέει, θα τα πούμε. Με ποιον θα τα βάλεις. Τι θα κάνεις. Τι θα κερδίσεις. Προς ποια κατεύθυνση πας. Απήλθε πάλι, αδερφέ μου. Να μην επαναλάβω τα χιλιοϊπωμένα. Να μην τα επαναλάβω. Εάν ρωτήσουμε εδώ πέρα την Τίνα πόσα μαθήματα επέρασε στην ανωτάτη εμπορική. Την Έφη, πόσα μαθήματα στην ιατρική. Την Όλγα, πόσα μαθήματα στην Πάντη. Θα δείτε ότι κάθε έτος, όχι στο σύνολο μια σχολή, 8, 10, 12 μαθήματα, 14 μαθήματα καμιά φορά. Προπλασιάστε τα αυτά επί 4, 5 ή 5 να δείτε τι βγαίνει. Στο σχολείο του Ιησού Χριστού διδάσκονται μόνο 2 μαθήματα. Δύο. Μάθατε από μένα ότι είναι λέει και παίρνει απολυτήριο. Όχι, λέει, άλλο ένα μάθημα. Λέει ποιο μάθημα είναι το τρίτο. Να μάθω να σιωπώ. Πρέπει μεταξύ μας να σταθούμε κάποτε με ειλικρίνεια μπροστά στην παρουσία του Θεού και να ομολογήσουμε και να πούμε πως τα περισσότερα δάκρυα που χύσαμε στη ζωή μας είναι διότι και τι εν δικαίω αποφασίσαμε να βρούμε με λόγια το δίκαιό μας. Όταν ο Θεός δεν τον πείσει τον άλλον, τώρα με λόγια θα τον πείσει. Όταν ο άλλος, οι Γάλλοι λένε μια ωραία παροιμία, είμαι πληρωμένος να μην πιστέψω. Ό,τι και να το κάνεις αυτό, αυτός είναι το επάγγελμά του να μην πιστέψει. Τότε δεν είσαι. Με λόγους πιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, λέει ο Παύλος, θα φέρουμε αποτέλεσμα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε τις σημαίες μας υποστέλλουμε. Ούτε τα λαβαρά μας τα χαμηλώνει. Ούτε τη μαρτυρία μας. Απλά μονάχα. Περαστικά είναι τούτα τα λόγια, γιατί δεν μπήκαμε στο εδάφιο της βραδιάς. Θα ήθελα πάρα πολύ να το σημειώσεις στην Καινή σου Διαθήκη. Τράβα του μια κόκκινη μολυβιά, να το θυμάσαι πάντα. Ξεσηκώθηκε, διωγμός, φουρτούνα, φωτιά. Ξέρετε, ψυχοφαντία ήταν έλεγχη. Δεν ήταν αλήθεια. Αν και ο Ιησούς δεν ευάπτησε. Έπρεπε κάποιος να υποχωρήσει από τους δύο. Ποιος λέει ότι είπε χώρο. Βάλω τώρα κάποιος να φωνάσει. Να κάνω 2-3 χιλιάδες και φωνάζανε. Ένας να κάνω και μπροστά στον Πιλάτο. Πιλάτος άρχισε το χώρο. Έδι. Δε. Αυτό μου. Διέρχεστε δια της Σαμαρίας. Έπρεπε, να περάσει από την Σαμάρια. Θέλω λίγο, πολύ λίγο, να μείνουμε σε αυτή την μικρή λέξη με τα 4 γράμματα. Έδι. Πολλές φορές συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα στη ζωή μας. Μια σειρά από προβληματισμούς στον δρόμο μας, Πολλές φορές πολλά δάκρυα χύσαμε και πολλά ποτήρια με δηλητήριο.
0: Κόλλεις τα μάτια σου επάνω, ρωτάς, σιωπή.
1: Κοιτάς μέσα σου και υπάρχουν περιπτώσεις που λες, Κύριε, δεν βλέπω για τον λόγο, τον λόγο, δεν βλέπω την αιτία. Δεν βλέπω σε αυτό το σημείο τουλάχιστον να έφτεξα.

καταλάβουμε κάτι. Και θα σκύψουμε το κεφάλι να μας πει τότε. Ξέρεις, θυμάσαι εκείνο το περιστατικό. Εκείνο το κρεβάτι, το νοσοκομείο, την αρρώστια, την θλίψη, την αναδουλειά, την κακότητα, την ευθρότητα, τη συκοφαντία. Τότε που η καρδιά σου στάθηκε κάτω από μια μιλόπετρα. Τώρα έχω να σου πω. Τότε δεν θα το ρωτήσουμε. Διότι τότε θα έχουμε καταλάβει με τα αισθητήριά μας τότε απελευθερωμένα. Διότι τώρα η συνείδησή μας δένεται από τα γήινα και την σάρκα. Θα είναι τότε που θα σκύψουμε το κεφάλι και θα χαμογελάσουμε και θα το πούμε. Ναι. Τώρα το καταλάβω. Έλεγα και προηγούμενο Σάββατο που έλειπα. Έφυγα το μεσημέρι μετά την εργασία μου. Πήρα το αεροπλάνο και πήρα ένα ταξί. Και πήγα και είδα τον αδελφό μας, τον Αρίσταρχο, τον Κατσάρκα. Τελείως τυφλό και από τα δυο μάτια δεν βλέπετε καθόλου. Πριν μερικές μέρες του έκοψαν και το δεύτερο πόδι. Είναι ένα πραγματάκι ακουμπισμένο στο κρεβάτι. Όταν πήγα κοντά του να τον φιλήσω, έκανε έτσι να φτάσει. Ποτέ δεν πέρασα καλύτερες ώρες και πιο πνευματικές μέρες. Και ποτέ δεν ένιωσα πιο κοντά μου την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είμαι μεγάλος πια. Πρέπει να ομολογήσω ενώπιον του Αγίου Πνεύματος πως ποτέ δεν στάθηκα περισσότερο ζεστός πνευματικά όσο τώρα. Και θυμήθηκα. Δηλαδή τη λέξη με τα πέντε γράμματα. Πόσο φοβάμαι πολλές φορές μόνο. Που ο Θεός μας περνάει από ένα σχολείο 5-6 χρόνια. Όλο διάβασμα. Και στο τέλος δίνουμε εξετάσεις. Και αποτυγχάνουμε. Για να πει ο Κύριος. Κρίμα. Τα χρόνια. Ξέρεις αδελφέ μου. Πιστεύεις, αδελφοί μου, πως είναι μπορετό, δυνατό και επιτετράδι να τον ποτέ να σκεφτείς και να δεχτείς, πως στην ύπαρξή μας, ό,τι γίνει, όποιο και να είναι τούτο που θα γίνει, ο Πατέρας δεν το ξέρει, δεν το έχει εγκρίνει και δεν είναι πάντα για το καλό μας, προς δόξαν του. Να σου επαναλάβω, το ξέρω που το ξέρεις. Να σου το θυμίσω, θέλω να πω. Πως οι τρίχες της κεφαλής μας δεν είναι αλήθεια πως είναι μετρημένες. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει πως οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμιμένες. Ξέρετε τι σημαίνει οι ρυθμιμένες, Η κάθε μια τους έχει νούμερο, όπως είναι στο Ηρόδο του Αττικού που πάνε όταν παίζουν οι μεγάλες ορχήστρες. Παίρνεις ένα εισιτήριο και έχει και τη θέση, νούμερο επάνω. Διάζωμα 288. Κάθε μια τρίχα από το κεφάλι μας έχει το νούμερό της. Είναι μια μικρή αντικειμενική προσωπικότητα. Και αυτή η τρίχα δεν θα πέσει. Αν εκείνος δεν το ξέρει, δεν βάλει σφραγίδα, αν εκείνος δεν το μεταφράσει σε δόξα του, πάντα για το καλό. Μία θυμείται ουν, θα πει ο Λόγος του Θεού, μία θυμείται ουν. Ξέρω πως πολλές φορές και το ξέρω από προσωπική εμπειρία είναι ορισμένα ποτήρια δύσκολα και κάτι ανήφοροι τρομακτικοί. Έτσι είναι. Και όχι μόνο δεν μπορείς να τους ανέβεις, αλλά

τότε με τη γυλιά ανεβαίνοντας. Πρέπει κάπου να αρπάζεσαι, υποχωρείς, ξαναπιάνεις ένα χόρτο, πιάνεις κάτι, βάζεις κάπου το πόδι σου, αγωνία. Ξέρω πόσο κακό πράγμα είναι η αδικία. Και πόσο μια αγνήσια πνευματική καρδιά στην αδικία επανέρχεται. Ξέρω πόσο κακό πράγμα είναι η συκοφαντία. Πόσο πόνο προκαλεί η εγκατάλειψη. Όμως, θα ήθελα πάρα πολύ απόψε να σε καλέσω και να σε παρακαλέσω να πεις μόνος σου. Αφού έπρεπε, Κύριε. Αφού, Κύριε, ήτανε κάτι που το ξέρες και το υπέγραψες και έβαλες σφραγίδα. Κύριε, ήταν κάτι για μένα. Δεν σημαίνει πάντοτε ότι το όταν λέμε ευχαριστώ στον Θεό πρέπει τα μάτια μας και καλά να γελάνε. Να μάθουμε και μια άλλη πλευρά. Να λέμε ευχαριστώ στον Κύριο όταν τα μάτια μας κλαίνε. Να μην δένουμε και να μην συναρτώμε ποτέ το ευχαριστώ μας με την κατάστασή μας, αλλά με το αναλύωτο της αγάπης. Αδελφοί μου, ας πούμε κάτι. Μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι μεγάλοι στα χρόνια, καθώς φεύγουμε, πέραν από οτιδήποτε άλλο, έχουμε συμμαρτυρούσα την εμπειρία. Ο δρόμος του Θεού, 32 χρόνια στην υπόθεση του αδάπανου Ευαγγελίου, πρέπει να σας πω πως τα ωραιότερα και τα μαθήματα, τα πιο μεγάλα που πήρα, τα πλήρωσα με δάκρυα. Καθώς φαίνεται, ήμουν πάντοτε συναισθηματικός τύπος, ιόνιος. Καθώς φαίνεται, γεννήθηκα πνευματικά μέσα στο κλίμα του Κώστα του Μεταλλινού και ανδρωθήκαμε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον μιας άδωλης αγάπης και υψηλού βαθμού πνευματικότητας. Περίπου νιώθω τον εαυτό μου, περίπου, σαν να βρέθηκα με καλοκαιρινά ρούχα, πρώτες παγωνιές με περουνιάσανε μέχρι το γόγαλο. Νόμισα πως θα πεθάνω. Υπήρξαν περιπτώσεις που νόμισα πως θα σβήσω. Ο Κύριος με κράτησε, τον ευχαριστώ. Τότε δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Και όχι μόνο, αλλά πρέπει να ομολογήσω ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Αγίας Εκκλησίας ότι πολλές φορές αντέδρασα κιόλας. Και η αντίδραση ήταν μοιραίο να γίνει με όπλα ανθρώπινα. Καθώς πόνεσε η σάρκα μου, αντέδρασε και η σάρκα μου. Τώρα τα θυμάμαι και χαμογελάω. Τώρα τα σκέφτομαι και λυπούμε. Ο Κύριος με τα καλοκαιρινά, μέσα στο Βόρειο Πόλο, δεν με άφησε να πεθάνει. Και δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν να πεθάνει, πνευματικά. Μόνο θα σε παρακαλέσω κάτι. Να σκέφτεσαι πάντα και να λες. Μου συνέβη κάτι στη ζωή μου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα Άγιε ο Θεός μας, Πατέρα της σωτηρίας μας, ερχόμαστε αυτό το πρωί μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου, Κύριε, του ουρανού και της γης, για να Σε ευχαριστήσουμε, για να υψώσουμε τη φωνή μας, φωνή δοξολογίας, για να γονατίσουμε μπροστά Σου, γιατί Εσύ μας αγάπησες με τέτοια αγάπη αιώνια, ώστε έδωσες το Γιο Σου τον μονογενή για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική Σου παρουσία, θέλουμε να Σε παρακαλέσουμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας και να γεμίσεις Εσύ όλον τον χώρο με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου και τις καρδιές μας. Και Εσύ να εκπληρώσεις κάθε πόθο και κάθε αγωνία και κάθε αναζήτηση. Εσύ, Κύριε, να επιλάμψεις το πρόσωπό Σου σε μας. Σε ευχαριστούμε και Σε δοξάζουμε και Σε ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμός 96, κόπα σίγμα, 96, κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριο ασμανέων, ψάλατε εις τον Κύριο πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριο, ευλογείτε το όνομα Αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού. Αναγγείλατε της έθνες την δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξύμνητος σφόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντες τους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον Αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο Αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος Αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς Αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο Αυτού. Φοβήστε από προσώπου Αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνη τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Αμήν. Με αυτές τις σκέψεις που ο ψαλμός δημιούργησε μέσα μας και με αυτά τα αισθήματα δοξολογίας, να υψώσουμε κι εμείς τη φωνή μας στον Κύριό μας και να ψάλουμε σε εκείνον τον ύμνο που έχει αριθμό 34. Άξιος δόξης και τιμής, λατρείας δε παντοτινής, άξιος ένων διαρκώνησε ο σώτερ των ψυχών.

να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να ζητήσουμε τις ευλογίες Του στη σύναξή μας σήμερα. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε, δεόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εσύ που είσαι ανάμεσά μας, γιατί είμαστε μαζεμένοι στο Άγιο όνομά Του. Δεόμαστε και προσευχόμαστε η μέρα αυτή να σταθεί μέρα ευλογίας για τον καθένα μας. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις τους δρόμους μας. Εσύ ξέρεις τα βάθη της ψυχής μας. Εσύ είσαι που ερευνάς τα βάθη μας. Και ο λόγος ο δικός σου και το πνεύμα το δικό σου εισέρχονται μέχρι αρμών και μυελών, διερευνώντας τις ψυχές μας. Και Εσύ ξέρεις το περπάτημα του καθενός μας. Γι' αυτό Σε παρακαλούμε. Στην ημέρα τη σημερινή, καθώς μέσα στον Άγιο Λόγο Σου θα σκύψουμε, Σε παρακαλούμε πολύ Εσύ να είσαι που θα μιλήσεις στον καθένα μας μέσα από τα λόγια τα δικά Σου. Έχουμε ανάγκη και γι' αυτό θα καθίσουμε στα πόδια Σου, Κύριε. Θα μαθητέψουμε όπως και τότε. Και θα είσαι Εσύ ο δάσκαλός μας. Και θα είναι το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου που θα μιλήσει μέσα στον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε ανάγκη από τη δική Σου παρουσία. Έχουμε ανάγκη τα μάτια της ψυχής μας να αντικρίσουν Εσένα. Και τα μάτια μας όχι μόνο, αλλά και τα αυτιά μας να ακούσουν τη φωνή τη δική Σου. Κύριε, Σε παρακαλούμε, ζωοποίησε τον Λόγο Σου μέσα μας και Εσύ ανταποκρίσου σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Είσαι μαζί μας, το ξέρουμε, αλλά Σε παρακαλούμε να είσαι μαζί με την κάθε σύναξη, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία, που όμως επικαλούνται το όνομά Σου. Εκεί που Εσύ θα είσαι, παρακαλούμε να τους ευλογήσεις και εκείνους όπως και εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ακόμα εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, εκείνους που κάποια αρρώστια, εκείνους που κάποιο εμπόδιο, εκεί που ο εχθρός έβαλε προσκόμματα, Κύριε. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να κάνεις επίσκεψη Αγίου Πνεύματος και Εσύ να φανερώσεις την ωραιότητα του προσώπου Σου, Κύριε, και την μοναδικότητα του προσώπου Σου στις ψυχές, όπως και στις δικές μας. Παρακαλούμε για τους αρρώστους μας. Παρακαλούμε για εκείνους που ο πόνος έχει καταθλίψει τις ψυχές. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να επέμβεις, να κάνεις Εσύ πάνω από αυτά που Σου ζητούμε. Να κάνεις Εσύ πάνω από αυτά που εννοούμε ακόμα, επειδή ακριβώς Σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε ακόμα να προσευχηθούμε για το έθνος μας. Εσύ, Κύριε, να φέρεις και να συντηρήσεις και να διατηρήσεις ειρήνη μέσα στο έθνος μας. Και Εσύ να ανοίξεις πόρτες που να ακουστεί ο λόγος ο δικός Σου και Εσύ να δώσεις φως μέσα στις ψυχές που Σε αναζητούν. Ακόμα προσευχόμαστε για όλους εκείνους τους τόπους που γίνεται πόλεμος. Εκεί που έχει χαθεί η ειρήνη, εκεί που ο φόβος έχει κατακυριεύσει τις καρδιές, εκεί που το πένθος έχει γονατίσει τις ψυχές, Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, επίλαμψε το πρόσωπό Σου, Κύριε, πάνω τους και δώσ' τους κατεύθυνση στις σκέψεις τους και στις καρδιές τους. Και για ό,τι θα κάνεις, Σου είμαστε ευγνώμονες. Για ό,τι θα κάνεις Εσύ, Σε ευχαριστούμε από τώρα. Και ξέρουμε ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που Σου λέμε. Με τα φτωχά τα λόγια μας, η προσευχή μας και η δοξολογία μας, όπως ψάλαμε, είναι γήινη, Κύριε, είναι φτωχή, αλλά είναι αληθινή. Και γι' αυτό περιμένουμε από Σένα να κάνεις πάνω από αυτά που Σου λέμε, επειδή ακριβώς Σου τα ζητούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

σημερινό μας πρωινό. Από το 14ο κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα, του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14. Θα διαβάσουμε τα 14 πρώτα εδάφια. Είναι πάρα πολύ γνωστά σε όσους διαβάζουμε, σε όσους μελετούμε βέβαια ακόμα περισσότερο την Αγία Γραφή. Κατά Ιωάννη, Ιώτα Δέλτα. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελα να σας είπει, υπάγω να ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε. Και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν. Λέγει προς Αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκείς ημάς. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή.

0: πει κάτι συμπληρωματικό για την βραδινή μας σύναξη που είχε λεχθεί την Παρασκευή, αλλά σήμερα δεν τονίστηκε. Στην βραδινή μας σύναξη, λοιπόν, θα είναι μαζί μας ο αδελφός Παντελής Σιδηρόπουλος με θέμα η οικογένεια. Είναι ένας αδελφός που η διακονία του είναι ανάμεσα στις οικογένειες και για τις οικογένειες. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε στη σημερινή βραδινή σύναξη αυτά που έχει ο αδελφός μας να μας πει και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την προσωπική του μαρτυρία και εμπειρία. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια 5, 6 και 7. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: «Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν». Μέσα στο Λόγο του Θεού, στη γραπτή αποκάλυψη του θελήματος του Θεού στον άνθρωπο, είναι πολλές οι εικόνες που μας δίνει ο Λόγος, ο γραπτός, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μέσα στο Ευαγγέλιο του, μας έχει φυλάξει πολλές τέτοιες αποκαλυπτικές εικόνες. Αποκαλυπτικές στο μεγαλείο τους για το πρόσωπο του Ιησού. Και κάθε μια από αυτές παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού από κάποια διαφορετική πλευρά. Γιατί το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αγίας Γραφής. Νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι μόνο η Καινή Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, όμως εάν υπάρχει αυτή η σκέψη μέσα στο μυαλό μας, κάνουμε λάθος. Εάν κοιτάξουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, όλα τα βιβλία της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης μιλάνε για το πρόσωπο και για το έργο του Ιησού Χριστού από τις πρώτες σελίδες μέχρι το τέλος. Κάποιες, λοιπόν, από αυτές τις εικόνες έχουν έναν τίτλο επάνω που λέει «Εγώ είμαι», «Εγώ είμαι», και κάθε φορά «Εγώ είμαι η θύρα», «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Εδώ πέρα, στο μέρος που διαβάσαμε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που μας αποκάλυψε αυτές τις πλευρές του εαυτού του, μας λέει ποιος είναι. Στις δικές μας ερωτήσεις: «Κύριε, ποιος είσαι? Κύριε, τι είσαι?», έρχεται εκείνος και μας λέει με αυτά τα «εγώ είμαι» και μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Μας αποκαλύπτει το έργο του. Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού είναι έννοιες συμφυής. Είναι έννοιες που συμπληρώνουν η μία την άλλη και όλες μαζί κάνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το μέρος που διαβάσαμε σήμερα, προτείνω να δούμε αυτή την αποκάλυψη που μας έκανε όταν είπε στον Απόστολό του, στον μαθητή του τον Θωμά, όταν το ρώτησε «Πού ξέρουμε, Κύριε, το δρόμο που θα πας εσύ? Πώς λες να έρθουμε? Ξέρετε το δρόμο που θα πάω. Μα εμείς δεν ξέρουμε πού θα πας. Πού βρισκόμαστε, Κύριε? Πού περπατάμε? Είμαστε σε άγνωστο μέρος. Είμαστε σε ένα έδαφος που δεν το ξέρουμε. Και εσύ μας λες ότι πας εκεί και να πάμε κι εμείς. Πού πας?» Θωμά, ήρθε η απάντηση από τον Κύριο: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η οδός για πού, Κύριε? Για τον Πατέρα. Συνδεθεί με τον Πατέρα που τον έχασε. Τι μπορούμε να βρούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Βρίσκουμε τον δρόμο. Εγώ είμαι, λέει ο Χριστός, η οδός. Η οδός. Στον ύμνο που ψάλαμε πριν από λίγο, λέγαμε «Κι ήρθες εσύ, ο Θείο φως, να μου φωτίσεις την οδό». Το ψάλαμε. Δεν ξέρω αν το προσέξαμε αυτό που ψάλαμε. Πολλές φορές μας διαφεύγουν τα λόγια που ψάλαμε. Αλλά ψάλουμε στον Κύριό μας και του λέμε αυτά που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Είναι συνήθεια. Και πολλές φορές η εξοικείωση με το λόγο το δικό του, με το διάβασμά μας, με τη μελέτη μας μέσα στο λόγο του Θεού, μας ξεφεύγουν, η εξοικείωση μας κάνει να μην προσεύχουμε πολύ στο βάθος, στο περιεχόμενο των λόγων. Εγώ είμαι Θωμά και όλοι εσείς που με ακούτε, οι μαθητές μου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ξέρετε, αυτά τα λόγια λέχθηκαν εκεί επάνω στο ανώγιο. Είναι τα τελευταία λόγια που ο Κύριος είπε στους δικούς του την ώρα που καθόντουσαν όλοι μαζί στο πασχαλινό εκείνο δείπνο. Θωμά, εγώ είμαι η οδός. Αν ακολουθείς σε μένα δηλαδή, θα βρεις τον Πατέρα. Και αν δεις σε μένα, βλέπεις τον Πατέρα. Γιατί εγώ ήρθα από εκείνον, δεν ήρθα μόνος. Να λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό που θα μας πει σήμερα απευθύνεται ιδιαίτερα σε εκείνους που δαπάνησαν κόπο, που δαπάνησαν χρόνο, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί να βρούνε λύση και απάντηση στα ερωτηματικά που είχαν μέσα στην ψυχή τους και στην αγωνία τους να συναντήσουν την αλήθεια και το φως. Όπως ήμουν και εγώ, όπως είναι και κάποιοι από εσάς, γιατί όχι όλοι, γιατί είμαστε όλοι μας, όπως έλεγε και εκείνος ο ποιητής, το παιδί του Θεού, κουρασμένοι στρατοκόποι που μας είδαν τόσοι τόποι. Είναι το ψάξιμο που γίνεται από τότε που ο Θεός έκλεισε το δρόμο σε εκείνη την τραγική εικόνα μέσα στην Εδέμ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τραγικότερη σκηνή και τραγικότερη εικόνα από εκείνα τα τελευταία εδάφια του τρίτου κεφαλαίου της Γένεσης. Στην αρχή μας διηγείται πως έκανε ο Θεός τον κόσμο, μετά μας λέει πως έκανε με αγάπη τον άνθρωπο και ενεφύσισε μέσα στους μικτήρας αυτού και ο άνθρωπος έγινε η ζωή της ψυχήν ζώσα. Και η τρίτη ήταν η παρακοή, το τρίτο κεφάλαιο, η παρακοή στην εντολή και στο θέλημα του Θεού. Του είπε, κοίταξε Αδά, όλα αυτά είναι δικά σου, όλα. Τα πάντα τα έκανα για σένα. Τα πάντα τα δημιούργησα για σένα, να τα χαρείς, να τα ευχαριστηθείς, να τα απολαύσεις. Ένα πράγμα μόνο θέλω από σένα. Από αυτό εδώ το δεντράκι, το δέντρο, δεν θα απλώσεις χέρι να φας καρπό. Γιατί αν απλώσεις το χέρι σου, παρακούς στην εντολή μου και θα πεθάνεις εξάπατος. Και μπερδεμένη η Εύα και μπερδεμένος και ο Αδάμ, ίσως εξοικειωμένος με το Θεό που τον έβλεπε κάθε μέρα και περπατούσαν μαζί, δεν ξέρω πώς, ποτέ μου δεν μπόρεσα να το καταλάβω, πώς έγινε και μπερδεύτηκαν από τα λόγια εκείνα του εχθρού και άπλωσαν το χέρι. Άπλωσε η Εύα πρώτη, το είδε, ήταν επιθυμητός, λέει τι ωραίο που είναι, γιατί να μην φάω, αφού μου λέει και το φιδάκι το καλό ότι δεν θα πάθω τίποτα, θα ανοίξουν τα μάτια μου, θα γίνω κι εγώ σαν το Θεό, Θεός θα γίνω κι εγώ. Απλώνει το χέρι, δαγκώνει τον «Αδάμ, έλα, είναι ωραίος ο καρπός. Φάε κι εσύ». Σε πήγε και ο Αδάμ και έφαγε και εκείνος. Τι έγινε? Τους συναντάει ο Θεός. Τους λέει ότι είστε καταραμένοι από εδώ και μπρος. Θα σας κυνηγάει η ποινή του θανάτου. Κλείνει η σχέση μας. Τέλος η σχέση μας αυτή. Δεν θα με ξαναδείτε πια. Και θα φεύγετε από αυτόν τον κόσμο. Χους ή και ισχούν απελεύσει. Και ήρθε η τιμωρία στη ζωή. Και κλείνει το τρίτο κεφάλαιο. Και εξεδίωξε ο Θεός τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφέαν την φλογίνην, την περιστρεφωμένην δια να φυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Ήρθε λοιπόν και έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Βλέπετε, ο κλειστός ο δρόμος και το εμπόδιο και ο γρανιτένιος τείχος που δεν μπορεί να τον περάσει ο άνθρωπος ονομάζεται μέσα στον Λόγο του Θεού με ένα όνομα. Αμαρτία. Αμαρτία. Λάθος επιλογής κάναμε. Ξεφύγαμε από το στόχο μας. Παρακούσαμε και υποφέρουμε μέχρι τώρα από αυτήν την παρακοή μας. Έκλεισε, αποκλείστηκε, μπλοκαρίστηκε ο δρόμος. Και από τότε, αλήθεια, πόσες προσπάθειες δεν έκανε ο άνθρωπος για να ανοίξει δρόμο, κάποιο δρόμο, να φτάσει στον ουρανό, να συναντήσει το πρόσωπο του Θεού. Ας έκλεισε εκείνος ο δρόμος, θα ανοίξω εγώ έναν άλλο δρόμο, θα πάω από αλλού, θα τον βρω το Θεό. Θυμηθείτε τη Βαβέλ. Κεφάλαιο 11 της Γένεσης. Στο 11 της Γένεσης και στο εδάφιο 4. Και είπαν οι άνθρωποι, ελάτε ας οικοδομήσουμε εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσουμε εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Ας κάνουμε έναν πύργο και ας φτάσει εκεί στην κορφή που είναι ο Θεός και να γίνουμε κι εμείς σαν τον Θεό. Τους το είχε πει ο εχθρός που ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ξέρετε πως τον ονομάζει, ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ήταν αντικείμενο της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, της στοργής του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού. Τότε που για όλα είχε πει ο Θεός ας γίνει και έγινε, για τον άνθρωπο είπε να κάνουμε τον άνθρωπο που είναι σαν και εμάς, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και τον έκανε από χώμα και μέσα του ενεφύσισε στους μυκτήρας του. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ακόμα θυμάστε εκείνο το όνειρο του Ιακώβ όταν διωγμένος από τον αδελφό του τον Ισάβ. Πού πήγαινε? Ούτε ήξερε. Πήγαινε λέει σε κάποια χώρα. Γιατί? Για να ξεφύγει από την οργή. Και εκεί πέρα ήθελε αχ τον Θεό, αχ τον Θεό, και έπεσε να κοιμηθεί. Και ο πόθος της ψυχής του μετατράπηκε σε όραμα και είδε μια σκάλα που η βάση της στη γη και ανέβαινε μέχρι επάνω στον ουρανό. Και πόσες και πόσες και πόσες άλλες εικόνες μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μας δείχνουν, αλλά και στην καθημερινότητα. Τι ψάχνει κάθε μέρα ο άνθρωπος? Τι επιζητεί κάθε μέρα ο άνθρωπος? Παρά μόνο το χαμένο παράδεισο να βρει. Να γεμίσει η ψυχή του. Στο διάβασμα, στις γνώσεις, στον πλούτο, στην αμαρτία, στα γλένδια, παντού. Το άδειο της ψυχής του προσπαθεί να γεμίσει. Αλλά πώς να γεμίσει? Ο ωκεανός πώς να γεμίσει με τις σταγόνες που του ρίχνουμε μέσα? Δεν γίνεται. Η λαχτάρα του ανθρώπου που φανερώνεται να ανοίξει δρόμο, να συναντήσει τον Θεό, να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ματαιώθηκαν, γιατί μπροστά συναντήσανε αυτό το συμπαγή γρανίτη που λέγεται αμαρτία του ανθρώπου. Δεν ξεπερνιέται. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Μαύρα τα σύννεφα που έφραξαν τον δρόμο προς τον Θεό. Και έβαλε ο Θεός τα χερουβίμ και έβαλε και τη ροφέα την φλογερή που περιστρεφότανε και κατέκαιγε όποιον προσπαθούσε να φτάσει στη ζωή. Και ερχόμαστε στην ιστορία του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Ο Μωυσής. Ο Θεός του είπε: Μωυσή, θα κάνεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αργότερα είπε στο Δαβίδ και δια του Σολομώντα έγινε ο ναός. Αλλά και τα δύο είχαν έναν τόπο λατρείας του προσώπου του Θεού. Και ξέρετε που ήτανε? Ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί που ήταν η ένδοξη παρουσία του Θεού, μέσα στα Άγια των Αγίων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εκεί μέσα δεν μπορούσε να μπει κανείς. Υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια βαριά κουρτίνα που δεν είχε δικαίωμα να την ξεπεράσει κανένας άνθρωπος, γιατί η ποινή ήταν ότι αν περνούσε από πίσω έτσι θα πέθαινε. Το καταπέτασμα. Η φλογερή εκείνη ρομφαία και από πίσω ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η Άγια Παρουσία του Θεού. Εκεί συναντούσε, μπορούσε να συναντήσει, αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, όταν έκαμνε θυσία για τον εαυτό του πρώτα για να καθαριστεί και μετά για τον λαό, έπαιρνε το αίμα της θυσίας και περνούσε μέσα στα Άγια των Αγίων για να τα προσφέρει για τον λαό του. Μια φορά το χρόνο. Και οι άλλες 365 μέρες και κάτι ρέστα, τι γινόντουσαν? Πώς τα περνούσε ο άνθρωπος? Ψάχνοντας, αγωνιώντας, μη γνωρίζοντας. Βλέπετε, κανείς δεν μπορούσε να περάσει από αυτό το δρόμο. Και αυτό το παραπέτασμα ήταν το δείγμα της αδυναμίας του ανθρώπου να ανοίξει δικό του δρόμο και να φτάσει στο Θεό. Και ξαφνικά η Αγία Γραφή, που είναι η γραπτή αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και η μόνη αλήθεια, μας λέει ότι ενώ από τη μια πλευρά υπήρχε αυτός ο δρόμος του ασεβούς που ήτανε σκοτάδι, που ήτανε οδός θανάτου, που ήτανε οδός άδου, που είναι του άφρονα η οδός και η οδός της οργής. Φράσεις μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτές που σας διάβασα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει το φως και η άλλη πλευρά μας παρουσιάζει ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, ως την μόνη οδό του αμαρτωλού ανθρώπου προς τον Άγιο Θεό. Την μόνη οδό μας παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Το είπα και πριν. Και η Παλιά Διαθήκη όλη μιλάει για τον Ιησού Χριστό που θα έρθει. Αλλά εδώ πλέον έχουμε πλήρη αποκάλυψη. Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι στο παρελθόν ο Θεός μίλησε δια των προφητών πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Στις έσχατες αυτές μέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκανε και τους αιώνες, ο οποίος όντας το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του και βαστάζουν τα πάντα δια του λόγου του, της δυνάμεώς του, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, της παρουσίας του Θεού εν υψηλής, μέσα στον ουρανό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε εδώ κάτω και πρόσφερε τον εαυτό του. Πατέρα, αυτοί οι άνθρωποι χάνονται και τους αγαπάμε εμείς αυτούς και δεν θέλουμε να χαθούν. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη και την πληρώνουν κάθε φορά που φτάνουν στο χείλος, εκτός αν υπάρξει κάποιος που θα προσφερθεί να τους αντικαταστήσει στη δικαιοσύνη τη δική σου και να γίνουν αυτή η δικαιοσύνη. Πώς το είπε ο Απόστολος Παύλος? Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, εκείνον που δεν γνώρισε, και ξέρετε, δεν την γνώρισε την αμαρτία, αποδεδειγμένα δεν την γνώρισε, γιατί βγήκε μπροστά σε όλους και στους μαθητές του και τους λέει, ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Δεν υπήρχε αμαρτία. Ο αναμάρτητος τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να καταλάβω ποτέ την κραυγή του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, όταν φώναζε, Πατέρα μου, Πατέρα μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Το εγκατέλειψες ήταν για μένα, προορισμός για μένα, ήταν προορισμός για σένα. Και ήρθε εκείνος και είπε, εγώ Πατέρα. Και ήρθε εκείνος και πήρε τη θέση τη δική μου. Και τον μη γνωρίσαν τα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εν αυτό δικαιοσύνη του Θεού. Που σημαίνει ότι τώρα πια, όταν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του και την προσφορά Του, σπάζει ο γρανίτης. Το γρανιτένιο στίχος καταστρέφεται, το παραπέτασμα σχίζεται, ο δρόμος ανοίγει προς τον ουρανό. Έτσι θέλω να ρωτήσω, ο Χριστός που τώρα ζει, που τώρα μιλάει, που τώρα προσκαλεί, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Θέλω να ρωτήσω, είναι δικιά σου εμπειρία αυτό? Έχεις πάει στον Χριστό με τη συνέστηση ότι είσαι χαμένος, ότι προορίζεσαι για θάνατο, αλλά εκείνος μπορεί να σου δώσει τη ζωή? Και μη ρωτήσεις σαν τον Φίλιππο, δείξε σε μας τον Πατέρα, και μας αρκεί. Είναι σαν μερικές φορές που μας τυχαίνει στο δρόμο, μας βλέπει κάποιος άγνωστος και μας λέει, μήπως ξέρετε που είναι η οδός Φλέμινγκ? Μα του λέμε, εδώ είσαι στην οδό Φλέμινγκ, περπατάς πάνω σε αυτό το δρόμο και δεν το ξέρεις. Ή εμείς όταν πηγαίνουμε καμιά φορά σε καμιά άλλη πόλη λέμε, η τάδε οδός μήπως ξέρεις που είναι, και είμαστε πάνω σε αυτό το δρόμο και μας λέει, μα αυτός είναι ο δρόμος που ζητάς. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στην εκκλησία, ακούμε κηρύγματα, διαβάζουμε φυλάδια, ανοίγουμε το λόγο του Θεού, διαβάζουμε εκεί μέσα και αναρωτιόμαστε, Κύριε, ποια είναι η οδός? Πώς θα πας στον Πατέρα? Πού λες ότι θα πας στον Πατέρα? Εγώ πώς μπορώ να πάω εκεί? Σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση είχε πει μέσα στο θησαυροφυλάκιο, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι,
1: πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας.
0: Δεν μπορείτε να πάτε πάνω. Εγώ είμαι από πάνω, εσείς είστε από κάτω και δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Ο μόνος δρόμος είμαι εγώ. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από μένα. Και ο Πέτρος που ήταν στη συντροφιά και του Θωμά και του Φίλιππου εκεί επάνω, ξέρετε τι είπε όταν μίλησε για πρώτη φορά στα πλήθη? Και δεν υπάρχει, αδέλφια μου, διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Να λοιπόν ο δρόμος. Ο δρόμος και η οδός και η αλήθεια. Μην αναρωτηθείς λοιπόν σαν τον Θωμά ή σαν τον Φίλιππο ή σαν τους άλλους μαθητές που ίσως δεν μιλήσανε. Πώς θα βρεθώ εγώ εκεί? Ποια είναι η οδός? Πώς μπορώ να πάω στον ουρανό? Γιατί η οδός είναι μία. Και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει, ξέρετε, μια πλάνη μέσα στον κόσμο. Και με αυτή τη σκέψη θα τελειώσω. Υπάρχει μια πλάνη που λέει όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Λάθος. Είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Μα μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Η Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εις αυτούς δε που εδέχθηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Ιησού? Μα εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και μέσα από μένα μπορείς να πας στον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λάθος λοιπόν εκείνη η έκφραση. Λάθος και η άλλη η έκφραση. Και η άλλη δήθεν μεγάλη αλήθεια. Όλες οι θρησκείες οδηγούν τελικά στον Θεό. Μα είσαι μωαμεθανός, εντάξει, μα είσαι βουδιστής, εντάξει. Τον Θεό ψάχνεις εσύ, ακολούθησε τη διδασκαλία αυτή και θα φτάσεις στον ουρανό. Λάθος, πλάνη, κόλπο του εχθρού, του απαρχής ανθρωποκτόνου. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Οδηγούν στην απώλεια. Περάστε, λέει, μέσα από τη στενή την πύλη. Περάστε μέσα από τη θλιμμένη οδό. Γιατί αυτή οδηγεί στον ουρανό. Τι θα κάνεις? Ξέρετε, οι παλιοί οι Ρωμαίοι τι λέγανε? Και αυτό ήταν λάθος βέβαια. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αν δεν οδηγούσαν όλοι οι δρόμοι στη Ρώμη, πώς οδηγούσαν όλοι στη Ρώμη? Ήθελα να πούνε ότι το κέντρο είναι η Ρώμη και όποιο δρόμο ακολουθήσεις θα σε βγάλει εκεί. Έτσι βγήκε και η άλλη πλάνη, ότι όποια θρησκεία ή όποια θρησκευτική οδό και αν ακολουθήσεις θα σε οδηγήσει στο Θεό. Λάθος. Στο Θεό, και ο Θεός που είναι ο αποδέκτης όλης αυτής της ιστορίας μας το είπε μόνος του, ότι μόνον δια του Ιησού Χριστού. Πότε το είπε? Θυμάστε στη βάφτιση. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εν το οποίο ευδόκησα. Και το είπε κι άλλες φορές. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ λέω και προτείνω να ακούσουμε άλλη μια φορά την πρόταση του Ιησού Χριστού, τη διακήρυξή του. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ο Δής έρχεται προς τον Πατέρα, είμαι διέ μου. Να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ποιος είναι και να τον δοξάσουμε μέσα στη ζωή μας και μέσα από τη ζωή μας. Αμήν. Thank you.

προσπαθούμε, αδελφοί μου όρθιοι, και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου, Κύριέ μας, μπροστά στην Άγια Μοναδική Παρουσία Σου, θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί ήσουν μαζί μας αυτό το πρωί. Είχαν ανάγκη οι ψυχές μας να ακούσουν από το στόμα Σου τις αλήθειες. Και η αλήθεια του Λόγου Σου είναι το κεφάλαιο του Λόγου Σου. Παρακαλούμε, Κύριε, άγγιξε τις καρδιές μας. Έλεγξε το πνεύμα μας. Οδήγησε τις ψυχές μας. Καθώς Εσύ μας το είπες και πάλι σήμερα. Εσύ, Κύριε, είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε και να Σου πούμε ότι θέλουμε να ακολουθούμε Σένα. Εσύ βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας, Κύριε. Να ακολουθούμε Σένα. Να ζούμε για Σένα. Και σε Σένα που είσαι ο δυνάμενος να μας φυλάξεις από τέστους. Και να μας παραστήσεις κατ' ενώπιον της δόξης Σου. Αμόμως εν αγαλιάσει. Είσαι τον μόνον αληθινόν Θεό, τον σοφό, το σωτήρα μας, ας είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη και το κράτος και η εξουσία και τώρα και εις πάντα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Χριστός Κύριος. Να ψάλλουμε ο Χριστός Κύριος.

Αμήν. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι θα ακολουθήσει η ώρα του δείπνου του Κυρίου, στις 12 η ώρα, σήμερα. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

103. Ρο γάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυργούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμαι θαχώμα. Του ανθρώπου εημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατή ενισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Με τις σκέψεις αυτές της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 136. Ανέκφραστη είναι, Χριστέ, η τόση αγάπη σου σε με, που έδειξε στο Γολγοθά πεθαίνοντας για με. 136.

Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή οι καρδιές μας γεμάτες με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία υψώνονται προς το θρόνο το δικό σου και αισθανόμαστε την ανάγκη να σου πούμε το μεγάλο το ευχαριστώ μας, καθώς θυμόμαστε και θαυμάζουμε την παραχώρηση, την συγκατάβαση, την αγάπη και το έλεος το δικό σου για τον καθένα από μας. Κύριε μας, ευχαριστούμε, γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, ο Συντηρητής του Παντός, δεν αδιαφόρησες, δεν έκλεισες την καρδιά σου, δεν έφυγες μακριά από τον καθένα μας, αλλά έσκυψες απάνω από τον ουρανό σου και βλέποντας την ταλαιπωρία και τον ξεπεσμό το δικό μας, μας έστειλες το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να υπάρξει, που η δική μας η σκέψη δεν θα μπορούσε να το συλλάβει ποτέ. Κύριε μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας για το δώρο το μεγάλο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ήρθε εδώ στη γη μας και πήρε τη δική μας τη μορφή και έζησε την ταλαιπωρία μας και δοκίμασε τους πειρασμούς μας. Και τώρα μπορεί να στέκεται δίπλα μας και να μετέχει σε κάθε τι που ζούμε εμείς, στην κάθε μας μέρα. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία τη δική του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού που έτρεξε για να μας πλύνει και να μας καθαρίσει. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή λύτρωση, την σωτηρία που εσύ μας χαρίζει στο πρόσωπο του Χριστού δωρεάν, μονάχα με πίστη. Κύριέ μας, την ώρα αυτή νιώθουμε την ανάγκη να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί αυτό που έκανες και προσφέρεις σε μας είναι πολύ παραπάνω από κάθε δική μας προσδοκία, ακόμα και την τολμηρότερη, ακόμα και την υψηλότερη. Κύριε μας, ευχαριστούμε ακόμη γιατί σήμερα μας συγκέντρωσε και πάλι εδώ το έλεος και η πρόνοια η δική σου. Το ξέρουμε πως την ώρα αυτή ανάμεσά μας, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και είναι η επιθυμία και η προσδοκία μας να ακούσουμε και πάλι σήμερα τη φωνή του, να δούμε τη μορφή του, να αισθανθούμε το πνεύμα το δικό σου να δρά και να κινείται μέσα μας και ανάμεσά μας. Κύριε μας, παρακαλούμε μέσα από το λόγο το δικό σου, στείλε μας τώρα εσύ ένα μήνυμα κατευθείαν από το στόμα σου και από την καρδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις και ξέρεις πάρα πολύ καλά την εκείνο που χρειαζόμαστε. Παρακαλούμε, Κύριε, ιδιαίτερα για εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα δεν είναι δικοί σου. Δεόμαστε την ώρα αυτή, προσευχόμαστε για φίλους μας, για συγγενείς μας, για δικούς μας, που ακόμα δεν ανοίξαν την καρδιά τους να μπει μέσα νικητής και λυτρωτής ο Χριστός. Κύριε, παρακαλούμε το έργο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, πραγματοποίησε το σήμερα εσύ. Κάνε, Κύριε, να ανοίξουν καρδιές. Κάνε να μπει μέσα ο Χριστός. Κάνε να λάμψει το φως. Κάνε να γίνει χαρά πάνω στον ουρανό για πολύτιμες ψυχές που θα μετανοήσουν. Κύριε, παρακαλούμε η μέρα η σημερινή πριν κλείσει, ας γραφούν καινούργια ονόματα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Κυρία μας, την ώρα αυτή παρουσιάζουμε στο έλεος το δικό σου και ζητούμε την δική σου παρέμβαση για όλους εκείνους τους αδελφούς μας που τους έχει μπερδέψει ο εχθρός, για όλους εκείνους που ξεφύγανε, για όλους εκείνους που ξεστρατήσανε, για εκείνους που έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν. Παρακαλούμε, Κύριε, εσύ ο μόνος που μπορείς, κάνε και πάλι να ξαστερώσει ο ουρανός. Κάνε να φανεί ο ήλιος ο δικός σου, κάνε να φύγει αμφιβολία, κάνε να νικηθεί ο εχθρός. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε στην εκκλησία σου εσύ ξαναζωντάνεμα, αναζωπήρωση, άναψε τον ευαγγελιστικό οραματισμό της. Κάνε να πάρει το μήνυμα του Χριστού και να το σκορπίσει παντού. Ο καθένας μας να αποτελεί το φως του κόσμου, το άλας της γης, όπως προσευχήθηκε και ζήτησε ο Κύριος μας, ο Χριστός. Την ώρα αυτή, Κύριε, στην εκκλησία δική σου, πλησιάζουμε στο θρόνο σου και θέλουμε να αφήσουμε στα πόδια σου όλα μας τα βάρη, όλα μας τα προβλήματα, όλες μας τις αρρώστιες, όλες μας τις αδυναμίες. Το ξέρουμε και το χαιρόμαστε ότι σε όλα αυτά συμμετέχουμε.

έχεις. Για όλα αυτά ενδιαφέρεσαι εσύ. Παρακαλούμε, κύριε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το ισχυρό, και άγγιξε ανάμεσά μας εκείνους που είναι άρρωστοι και ταλαιπωρημένοι, εκείνους που πενθούν, εκείνους που πονούν, εκείνους που βλέπουν εμπόδια στο δρόμο τους, που αντιμετωπίζουν διλήμματα, που δεν ξέρουν πού να στραφούν. Κύριε, εσύ που είσαι ο μεγάλος γιατρός, Κύριε μας, εσύ που είσαι ο Θεός, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου και άγγιξέ μας σήμερα το πρωί. Κάνε, Κύριε, να σκουπιστούν τα δάκρυα, κάνε να ξανάρθει το χαμόγελο, κάνε να λάμψει ο Χριστός. Δώσε μας να το κατανοήσουμε βαθιά, πως μόνο σε σένα υπάρχει η λύση στα προβλήματά μας. Μόνο εσύ μπορείς να ανοίξεις το δρόμο, μόνο εσύ μπορείς να χαράξεις την πορεία. Μόνο εσύ μέσα από τον πόνο μπορείς να φέρεις το χαμόγελο, μόνο εσύ μέσα στα αγκάθια μπορείς να βγάλεις και πάλι τα λουλούδια. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέησή μας, την παρακλήσή μας, την προσευχή μας, και κάνε μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας, μεγαλύτερα, υψηλότερα, ενδοξότερα από όλα εκείνα που εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Και δέξου την ευγνωμοσύνη μας και την προσκύνηση και την δόξα και την τιμή, στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο Θήτα, εδάφιο 49. Αποκριθείς δε ο Ιωάννης, είπεν, επιστάτα, είδομεν τεινά εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το ονοματί σου και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε, διότι ώστις δεν είναι καθημόν, είναι υπέρημον. Και ότε συνεπληρούντο εημέρε δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινε πορευθέντες, εισήλθον εις κόμην Σαμαριτών, δια να κάμωσιν ετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφείς δε επέπληξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε επί ου πνεύματος είστε εσείς. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και υπήγον εις άλλην κόμη. Διαβάζω ακόμη από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο Κάπα 20 και από το εδάφιο 20. Κατά Ματθαίον Κάπα 20. Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου, μετά των ιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, τι θέλεις? Λέγει προς αυτόν, είπε να καθίσω συν ούτι οι δύο ιοί μου εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίον εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι. Λέγουσι προς αυτόν, δυνάμεθα. Και λέγει προς αυτούς, το μεν ποτηριόν μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι δέκα, ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπε, εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει εις θέν ημίν, αλλά ως της θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και ως της θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού την ώρα αυτή που θα προσθέσει τη δική του ευλογία και θα μας δώσει τη δική του την διδασκαλία μέσα από το μέρος αυτό του Θείου Λόγου που διαβάσαμε μόλις τώρα. Όσοι από μας διαβάζουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή θα το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολλά και χαρακτηριστικά τα ονόματα και οι τίτλοι που αποδόθηκαν και μάλιστα πολλές φορές ειδικά πετυχημένα για να σογραφίσουν τη δραστηριότητα, τον χαρακτήρα του δεύτερου γιου του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη, του μαθητή του Χριστού. Ήταν πρώτος ο Κύριος που τον ονόμασε Βοανεργές, δηλαδή γιο της Βροντής. Όταν κάποια μέρα διαπίστωσε ότι είχε απέναντί του μια προσωπικότητα θυελώδη, εκρηκτική, που ήταν έτοιμη να ξεσπάσει και να δράσει. Ήταν οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων
που τον χαρακτήρισαν με τον όρο «Ο Ιωάννης ο Θεολόγος». Όταν στάθηκαν απορριμμένοι και στάθηκαν γοητευμένοι μπροστά σε εκείνα τα απλά αλλά και τόσο βαθιά νοήματα που ο Ιωάννης παρουσιάζει στις επιστολές του, που καμιά φορά είναι ακόμη πιο σοφά και από εκείνα του Παύλου. Και τέλος ήταν οι διανοούμενοι όλων των εποχών που αντίκρισαν στο πρόσωπο του Ιωάννη τον μεγάλο οραματιστή. Όταν διάβασαν προσεκτικά εκείνες τις σελίδες, τις μοναδικές από την Αποκάλυψή του, και αντίκρισαν εκεί μέσα την μεγάλη έμπνευση, τον ασύλληπτο οραματισμό του μοναδικού εκείνου ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, όταν εμείς μελετούμε τα γραψίματά του, και ακόμα ειδικότερα όταν προσέξουμε αυτά που μας δίνει μέσα στο Ευαγγέλιο του, μας κάνει εντύπωση ότι η εξιστόρηση των γεγονότων είναι επόμενο, παρά την μετριοφροσύνη του συγγραφέα, ορισμένες φορές να φτάνει και στο άτομο το δικό του. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι στις στιγμές εκείνες ο Ιωάννης φαίνεται να παραλείπει από πρόθεση ή να αγνοεί ή να ξεχνάει όλα αυτά τα ονόματα, όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που κάποιος άλλος άνθρωπος στη θέση τη δική του οπωσδήποτε θα τους χαιρόταν ιδιαίτερα. Αντί για όλα αυτά που κάθε φορά μένουν στο περιθώριο ξεχασμένα, αποθυμένα, ο Ιωάννης γυρίζει ξανά και ξανά σε έναν τίτλο που μοιάζει ιδιαίτερα να τον χαίρεται και που φαίνεται ότι είναι ο μόνος που τον χρησιμοποιεί. Αναφέρεται δηλαδή στο άτομό του επανειλημμένα με τον όρο «ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς». Γράφοντας μάλιστα για το πρόσωπό του, ο Ιωάννης αποφεύγει ακόμα και το όνομά του πολλές φορές να μνημονέψει. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο του μνήμα του ονόματός του σχεδόν καμιά. Δεν είναι για τον εαυτό του ο Ιωάννης ούτε ο Θεολόγος, ούτε ο γιος της Βροντής, ούτε ο Οραματιστής, ούτε καν ο Ιωάννης. Είναι πάντοτε και διαρκώς ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Πολύ προβληματικός και πολύ συζητήσιμος στάθηκε στις σκέψεις πολλών πιστών του Χριστού αυτός ο συγκεκριμένος προσδιορισμός. Και μάλιστα πολλοί μελετητές της Βίβλου σταμάτησαν με αμφιβολία και με ερωτηματικά καθώς τον συναντούσαν στις σελίδες του ίδιου του Ιωάννη. Μέσα στις πολλές απορίες που διατυπώθηκαν θέλω να μνημονέψω σήμερα δύο-τρεις. Μια απορία, η πρώτη. Γιατί άραγε ο Χριστός δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτόν τον μαθητή του τον Ιωάννη? Είναι αυτή μια συνήθεια που στους ανθρώπους λίγο πολύ την ανεχόμαστε. Αλλά στην περίπτωση του Ιησού Χριστού μοιάζει σαν να μας προβληματίζει, σαν να μας μπερδεύει. Δεύτερη απορία. Άραγε τι ακριβώς σημαίνει «ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς»? Σημαίνει μήπως πως μόνον αυτόν αγαπούσε και όχι και τους άλλους μαθητές του ο Χριστός? Μήπως σημαίνει ότι αυτόν αγαπούσε παραπάνω από όλους τους άλλους? Μήπως σημαίνει κάτι διαφορετικό? Τρίτη απορία. Ο Ιωάννης στα γραψίματά του εμφανίζεται να είναι ένας βαθύτατος γνώστης και μύστης της αγάπης, της ταπεινοσύνης. Αλλά τότε γιατί προβάλλει αυτόν τον κολακευτικό για το άτομό του χαρακτηρισμό και γυρίζει ξανά και ξανά στην ίδια ορολογία «ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς»? Δεν είναι η πρόθεσή μου σήμερα το πρωί ούτε να συζητήσω ούτε να απαντήσω σε όλες αυτές τις απορίες, γιατί πολύ φοβάμαι πως αν το έκανα αυτό και χρόνος θα χρειαζόταν πολλής και προβλήματα πολλά θα είχαν δημιουργηθεί και συζήτηση που ίσως τις πιο πολλές φορές θα ήταν για όλους μας άγονη και άχρηστη. Αντί γι' αυτό θα ήθελα εγώ να σας καλέσω σήμερα το πρωί να σταθούμε στην παρουσία του Χριστού με πολύ σοβαρότητα, με πολύ προσοχή και όσο γίνεται πιο απλά, πιο ταπεινά και πιο σωστά,
να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτήν την προβληματική προσωπικότητα του γιου του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη, ενός μαθητή του Ιησού Χριστού από τους 12, που όμως αποτελεί ένα μνημείο άνθρωπο, όταν αυτός δέχεται ανεπιφύλακτα με όλη την καρδιά του τη χάρη που του χαρίζει ο Χριστός. Λένε πολλοί ότι η ιδιαίτερη προτίμηση του Ιησού Χριστού προς τον Ιωάννη οφείλεται στην διαπίστωση που έκανε ο Κύριος ότι η καρδιά του μαθητή αυτού, ευαίσθητη, τρυφερή από τη φύση της, μπορούσε καλύτερα να συλλάβει τους παλμούς της καρδιάς του μεγάλου του δασκάλου. Και πως τάχα αυτός ήταν ο λόγος που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός το δικαίωμα να προσπέσει εκείνη τη μέρα στο στήθος το δικό του την ώρα του τελευταίου δείπνου και έτσι να του χαρίσει το μέγιστο προνόμιο να μείνει μέσα στην ιστορία με τον τίτλο «Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς». Προσωπικά την άποψη αυτή εγώ καθόλου δεν την αποδέχομαι. Εγώ πιστεύω ότι ο γιος της Βροντής δεν ήταν και τόσο ευαίσθητος και τρυφερός από την αρχή. Ήταν αντίθετα και εκρηκτικός και θυελώδης. Την αγάπη εκείνη τη μεγάλη του Χριστού, την απροσμέτρητη, που τόσο πετυχημένα μας την ζωγραφίζει και μας την παρουσιάζει στις επιστολές του, δεν νομίζω πως την έμαθε από την πρώτη αρχή αυτόματα, αυτονόητα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειάστηκε πολύ πλατή, βαθύ έργο του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του Ιωάννη για να μπορέσει να μετατρέψει εκείνον τον γιο της Βροντής στο γιο της Ευλογίας. Για να μπορέσει ο Χριστός, εκείνο το χαϊδεμένο και πιθανότατα κακομαθημένο παιδί του Ζεβεδαίου, να το κάνει τον μαθητή της αγάπης, τον μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Σήμερα το πρωί που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας χαρίζει αυτή την πολύτιμη ευκαιρία να αντικρίσουμε και να μελετήσουμε τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα αυτού του μοναδικού μαθητή του Χριστού, δεν θα ήθελα να σταθούμε στα γνωστά, στα χίλιο υπομένα. Πως ο Ιωάννης στάθηκε ο μεγάλος Απόστολος της Αγάπης ή πως τα γραψίματά του αναδίδουν την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ή πως η γνωριμία του με τον Χριστό εστάθηκε το μεγάλο βίωμα, ο παλμός και ο σκοπός της ζωής του. Όλα αυτά είναι πράγματα που συχνά τα ακούμε, που τα ξέρουμε όλοι μας και πολλές φορές τα ξέρουμε καλά. Όμως το ρώτημα είναι άραγε πως έφτασε αυτός ο γιος της Βροντής να γίνει ο γιος της Γαλήνης. Πως εκείνα τα αδύνατα σημεία μέσα στο χαρακτήρα του δουλεύτηκαν με το Πνεύμα του Θεού έτσι ώστε να αμβληθούν, να ξεχαστούν, να αγιαστούν. Πώς? Να για ποιο λόγο τα αδύνατα σημεία στο χαρακτήρα του Ιωάννη θα ήθελα σήμερα το πρωί να μας απασχολήσουν. Εκείνα που μέσα τους είναι πάρα πολύ πιθανό να διακρίνουμε γραμμές, στοιχεία, σημεία του δικού μας χαρακτήρα, της δικής μας προσωπικότητας και εγώ και εσείς. Και είναι η ευχή μου την ώρα αυτή, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που παρευρίσκεται στη σύναξή μας, να αγγίξει, να διδάξει, να μιλήσει σε καθέναν από μας. Η μέρα η σημερινή είναι μια ευκαιρία που το Πνεύμα του Θεού θέλει για ακόμη μια φορά μία συνάντηση προσωπική με τον καθένα μας. Και είναι η ευχή μας την ώρα αυτή να πάρουμε όλοι μας την ευλογία και να αισθανθούμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη σύναξή μας. Το πρώτο αδύνατο σημείο του Ιωάννη το διαβάσαμε από την πένα του Λουκά στο ένατο κεφαλαιό του. Προσέξτε. Συναντούν οι μαθητές του Ιησού Χριστού κάποιον που κάνει ό,τι και εκείνη στο όνομα του Ιησού Χριστού, που όμως δεν έχει προσκοληθεί μαζί τους. Και αμέσως τον εμποδίζουν. Ο Ιωάννης μάλιστα ιδιαίτερα περήφανος και φουσκωμένος για το κατόρθωμα εκείνο, τρέχει αμέσως τον Χριστό
να του πει τι έγινε και σίγουρα περιμένει τον έπαινο από μέρους του δασκάλου. «Κύριε, είδομεν την αεκβάλλοντα δαιμόνια εν το όνοματί σου και εμποδίσαμεν αυτόν!» Είναι ένα σημείο, είναι μια πράξη, είναι μια χειρονομία που θα ήθελα εγώ την ώρα αυτή να την χαρακτηρίσω με τον όρο «ένας χειρισμός που προκαλεί». Κοιτάξτε ότι την ώρα εκείνη ο Ιωάννης διακατέχεται από ένα αίσθημα ιδιοκτησίας απέναντι του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνος του Χριστού και είναι ο Χριστός δικός του. Θέλει όμως ο Ιωάννης ο Χριστός να είναι μόνο δικός του, το πολύ πολύ να είναι και της συντροφιάς του. Όχι όμως και άλλων ανθρώπων. Αρνιέται η σκέψη του μαθητή του Ιησού Χριστού να αποδεχθεί το ενδεχόμενο και κάποιοι άλλοι κάπου αλλού με κάποιο άλλο όνομα να είναι και εκείνοι του Χριστού, να είναι και δικός τους ο Χριστός όπως είναι και δικός του. Και επειδή αρνιέται να αποδεχθεί αυτό το πράγμα, αισθάνεται ότι πρέπει να προβεί σε μια πράξη προκλητική και εμποδίσαμεν αυτόν. Προσκόλληση υπερβολική, αδικαιολόγητη, στη συντροφιά, στην παρέα, στο κόμμα. Ένας χειρισμός που προκαλεί. Καθώς το αδύνατο αυτό σημείο, η πράξη εκείνη του Ιωάννη την ώρα αυτή έρχεται στη σκέψη μας. Έχω το αίσθημα ότι μιλούμε για κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό, καθημερινό, στην περίπτωση την προσωπική τη δική μας. Όσο συχνά στον καιρό μας πιάνει η εντύπωση ότι μόνο εμείς είμαστε του Ιησού Χριστού και ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι δικός μας. Μόνο σε μας υπάρχει η αλήθεια. Μόνο σε μας υπάρχει η ζωή. Μόνο σε μας εμφανίζεται το φως. Πόσο συχνά θα ήμασταν έτοιμοι, αν το μπορούσαμε, να εμποδίσουμε κι εμείς όλους εκείνους που κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς στο όνομα του Χριστού. Γιατί τάχα ο Χριστός είναι μόνο δικός μας, δεν είναι και δικός τους. Μια βιασύνη, μια υπερβολή, ένας χειρισμός που προκαλεί. Προσέξατε τι του απαντάει ο Χριστός. «Μη εμποδίζετε αυτόν». Δεν έχετε κανένα δικαίωμα, Ιωάννη, να περιορίσετε την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μονάχα σε ένα όνομα, μονάχα σε μια συντροφιά, μόνο στο διπλανό σας, όχι και στον αντικρινό σας ή στον μακρινό σας. Πόσο δύσκολο, αλλά και πόσο βασικό το μάθημα που έπρεπε εκείνη τη μέρα να μάθει ο Ιωάννης. Είχε φτάσει ο καιρός να μάθει ότι γνήσιους δικούς του μαθητές ο Ιησούς Χριστός μπορεί να έχει παντού, ακόμα και σε συντροφιές που ποτέ δεν το φανταστήκαμε εμείς. Αν θέλεις να είσαι του Χριστού πραγματικά, να περπατάς μες τις γραμμές του δικού του του θελήματος, δεν μπορείς να εμποδίζεις εκείνους που στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνουν ό,τι και εσύ. Είναι τόσο δικός τους ο Χριστός όσο ακριβώς είναι και δικό σου. Πολύ αργότερα, στο τέρμα της επίγειας σταδιοδρομίας του, θα γράψει ο Ιωάννης την πρώτη επιστολή του, το καταστάλαγμα της πείρας του. Αυτό που του έμαθε η συντροφιά του τόσα χρόνια με τον Ιησού Χριστό. Και διαβάζουμε σε εκείνη την επιστολή του: «Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και εμείς χρεωστόμεν να αγαπώμεν τους αδελφούς». Υποθέτω πως την ώρα που έγραφε τα λόγια αυτά ο Ιωάννης, γερασμένος πια, έχοντας αποθησαυρίσει όλη εκείνη την πείρα της ζωής του, θυμόταν εκείνο τον παλιό εαυτό του και στη σκέψη του ξαναρχόταν εκείνος ο ανθρωπάκος ο απλός, εκείνος ο καλός χριστιανός που έναν καιρό ο Ιωάννης τον είχε εμποδίσει. «Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τους αδελφούς». Τώρα το ξέρει πια ο Ιωάννης ότι η αγάπη του Χριστού είναι για όλη την αδελφότητα. Είναι ένα γνώρισμα του γνήσιου χριστιανού
που εκείνος πια το έχει μάθει. Το ξέρει πως εκείνη η χειρονομία του, η παλιά, ήτανε λάθος. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας χειρισμός που προκαλεί. Το δεύτερο αδύνατο σημείο του Ιωάννη μας το διασώζει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 20ο κεφάλαιο. Προσέξτε, έρχονται στον Κύριο οι δύο μαθητές του Χριστού, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος μαζί με τη μητέρα τους, και του παρουσιάζουν ένα αίτημα. «Κύριε, θέλουμε να καθίσουμε στη βασιλεία σου, ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου». Το αίτημα βέβαια αυτό το παράλογο των δύο μαθητών προκαλεί αμέσως την αγανάκτηση των άλλων ανθρώπων που είναι γύρω. Και φυσικά ο Χριστός το απορρίπτει ξεκάθαρα. «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε». Στην πραγματικότητα είναι μια απέτηση εγωιστική, σαρκική. Είναι μια υπερβολή, είναι ένα παραλήρημα. Να, για ποιο λόγο, σε αυτή την δεύτερη αδυναμία της πρώτης, της παλιάς ζωής του Ιωάννη, αυτή που αντικρίζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μετά από εκείνον τον χειρισμό που προκαλεί, θα ήθελα τώρα να δώσω έναν όρο και να την πω, ένας εγωισμός που παραλυρεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιωάννης, ο γιος του Ζεβεδαίου, είχε από την κοσμική πλευρά τουλάχιστον δύο ισχυρά επιχειρήματα για να διεκδικήσει μια θέση ξεχωριστή δίπλα στον Ιησού Χριστό στη δική του βασιλεία. Μια θέση μάλιστα που τόσο πολύ θα κολάκευε τον ανθρώπινο εγωισμό του. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι πιθανότατα, από ό,τι προκύπτει από τη Γραφή, ο Ιωάννης ήταν πρώτος εξάδελφος του Ιησού Χριστού. Φαίνεται πως η μητέρα του, η Σουζάνα, ήταν αδελφή της Μαρίας. Και βέβαια αυτή η συγγενική στενή σχέση του χάριζε μια ευκολότερη προσπέλαση στο περιβάλλον του δασκάλου. Το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι ο Ιωάννης προερχόταν από μια οικογένεια πλούσια με κοινωνικό κύρος. Θυμηθείτε ότι ήταν ο μόνος που είχε μισθωτού στη βάρκα του. Θυμηθείτε ότι του ήταν ανοιγμένη η πόρτα στην αυλή του αρχιερέα. Και επομένως ήταν ο άνθρωπος που είχε θυσιάσει περισσότερα για χάρη του Χριστού. Αλλά όμως ποιος το είπε πως οι συγγένειες και τα πλούτη είναι εκείνα που ρυθμίζουν τη θέση των ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού? Ποιος το φαντάστηκε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κοσμικές οι συνθήκες επηρεάζουν την πορεία των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Αν όμως ο Ιωάννης ήταν ο πρώτος που το φαντάστηκε αυτό, είναι σίγουρο πως δεν ήταν καθόλου και ο τελευταίος. Πόσοι και πόσοι σήμερα χριστιανοί, ακόμα και αναγεννημένοι, που παραλυρούν εγωιστικά, που προτιμούν τα δεξιά, που διαλέγουν τα αριστερά, πόσοι? Αν είσαι ένας από αυτούς, αν φιλοδόξησες να καθίσεις πλάι στον Ιησού Χριστό στην δική του τη βασιλεία ή έστω στη δική του την εκκλησία, τότε την ώρα αυτή θυμίσου την απάντηση του Ιησού Χριστού: «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε». Η θέση αυτή, Ιωάννη, δεν δίνεται χαρίστικα. Κερδίζεται, και κερδίζεται με την ταπείνωση, με την αγάπη, με την αφιέρωση, με την θυσία. Αλλιώτικα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εγωισμός που παραλυρεί. Φαίνεται πως ο Ιωάννης το μάθημα αυτό στη συνέχεια, αυτό που ήθελε εκείνη τη μέρα να του διδάξει ο Χριστός, το έμαθε πάρα πολύ καλά, το έμαθε τέλεια. Θυμάστε πόσο αλλιώτικη, πόσο γαλήνια, πόσο σιγουρεμένη είναι η φωνή του όταν γράφει στους πιστούς του Ιησού Χριστού, στον τερματισμό της ζωής του, στην πρώτη επιστολή του: «Αδελφοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θελομενείστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θελομενείστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ήδη Αυτόν, καθώς είναι». Πού είναι εκείνη η έπαρση? Πού είναι εκείνη η υπερβολή? Πού είναι εκείνο το εγωιστικό παραλήρημα? Αλήθεια, πού είναι?
αγαπητή, τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Να η σίγουρη, η ευλογημένη, η βέβαιη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού, που γεμίζει με χαρά, με ενθουσιασμό, με πανηγύρι, τη λυτρωμένη καρδιά του πιστού χριστιανού. Τώρα πια ούτε καν υποψία υπάρχει μέσα στον Ιωάννη από εκείνη την παλιά την παιδιάστικη επιθυμία για πρωτοκαθεδρία στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μιλάει τώρα πια ούτε για δεξιά, ούτε για αριστερά. Εκείνη η παλιά επιθυμία του έχει καταδικαστεί, έχει εξαφανιστεί, έχει εγκαταληφθεί. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας εγωισμός που παραλυρεί. Το τρίτο και τελευταίο από τα αδύνατα σημεία του Ιωάννη, του γιου του Ζεβεδαίου, του μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, το διαβάσαμε και εκείνο και πάλι στο Ευαγγέλιο του Λουκά και πάλι μέσα στο ένατο κεφάλαιο. Προσέξτε, ο Χριστός και η συντροφιά του βαδίζουν προς την Ιερουσαλήμ και καθώς προχωρούν φτάνουν σε μια πόλη των Σαμαριτών και διηγείται ο Ιωάννης ότι δεν θέλησαν να τους δεχτούν γιατί το κατάλαβαν ότι πάνε προς την Ιερουσαλήμ. Αμέσως λοιπόν φουντώνει μέσα στην καρδιά του Ιωάννη η αγανάκτηση, η ασυγκράτητη και θυελώδης προσωπικότητά του είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Ο γιος της Βροντής εμφανίζεται στο προσκήνιο, πηγαίνει στον Ιησού Χριστό και αναστατωμένος του λέει: «Κύριε, να πούμε να κατεβεί φωτιά πάνω από τον ουρανό και να τους κάψει». Έτσι λοιπόν στην κατάταξη αυτών των χαρακτηριστικών του Ιωάννη που διακρίναμε ως τώρα, μετά από εκείνον τον χειρισμό που προκαλεί, μετά από τον εγωισμό που παραλυρεί, στην τρίτη αυτή και τελευταία δυναμία του, θέλω να δώσω έναν χαρακτηρισμό και να την πω: ένας φανατισμός που πυρπολεί. Παρατηρήστε μάλιστα ότι η οργή ή μάλλον η βροντή του Ιωάννη δεν έχει δημιουργηθεί από προσωπικά αισθήματα. Δεν θύμωσε με τους Σαμαρίτες γιατί δέχθηκαν εκείνον, αλλά θύμωσε μαζί τους γιατί δεν δέχθηκαν στη γωνιά τους, στην καρδιά τους, τον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα σαν γνήσιος εκπρόσωπος όλων εκείνων των θρησκόληπτων και υπερβολικών υποκριτών που θα εμφανίζονταν αργότερα στην ιστορία ξανά και ξανά, έχει ο Ιωάννης έτοιμο και το βιβλικό επιχείρημα μέσα από την Παλιά Διαθήκη για να υποστηρίξει το αίτημά του προς τον Ιησού Χριστό, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Βέβαια ξεχνάει ή μάλλον παραλείπει ή κάνει πως δεν θυμάται εκείνη την ώρα μία μικρή λεπτομέρεια, ότι ο Ηλίας με την πίστη του και με την προσευχή του κατέβασε πύρα πάνω από τον ουρανό για να κάψει το ολοκαύτωμα, όχι για να κάψει τους ανθρώπους. Πόσο απόλυτη, πόσο ασυμβίβαστη, πόσο ξεκαθαρισμένη είναι η απάντηση του Ιησού Χριστού: «Δεν εξεύρεται ποιου πνεύματος είστε εσείς». Πώς το φαντάστηκες, Ιωάννη, πως ήρθα εγώ στον κόσμο για να κάψω και να βλάψω εκείνους που με απορρίπτουν, που με διώχνουν? Πώς το φαντάστηκες? Ξεχνούμε εμείς οι άνθρωποι συχνά, καμιά φορά ξεχνούμε και εμείς οι χριστιανοί, πως αν αποφάσιζε ο Θεός να ρίχνει τη φωτιά τη δική του από πάνω και να καίει όλους τους ανθρώπους που δεν τον δέχονται, το πιθανότερο είναι ότι η πύρινη εκείνη βροχή δεν επρόκειτο να σταματήσει καμιά φορά. Έπρεπε να διδαχθεί ο Ιωάννης και πρέπει σήμερα να το διδαχτούμε κι εμείς, ότι η αγάπη του Χριστού δεν εκδικείται, αλλά πάντα ελπίζει, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, και πως την παρουσία τη δική του καμιά δεν έχει θέση, καμιά δεν έχει αξία ένας φανατισμός που πυρπολεί. Κάμποσα χρόνια αργότερα, όταν με τη διακονία του Φιλίππου το κήρυγμα της αλήθειας του Χριστού έχει φτάσει στη Σαμάρια και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους πολλοί έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό και έχουν αναγεννηθεί, το μαθαίνει αυτό η Εκκλησία των Ιεροσολύμων
και διαβάζουμε ότι στέλνει δύο εκπροσώπους της, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Να ζήτησε άραγε ο ίδιος ο Ιωάννης να τον στείλει η Εκκλησία να του αναθέσει εκείνη την αποστολή. Να ήταν άραγε η παιδαγωγική του Θεού που τον διάλεξε για αυτήν την αποστολή για να κλείσει επιτέλους μέσα στην καρδιά του μαθητή την παλιά εκείνη πληγή. Ποιος το ξέρει? Το σίγουρο είναι ότι στην διήγηση του Λουκά συναντούμε κάτι που δεν αφήνει καμιάν απολύτως αμφιβολία. Ότι η Εκκλησία ακούσαντες εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εκείνη την ώρα ο Ιωάννης που αντίκριζε αυτούς τους αναγεννημένους αδελφούς του θα ένιωθε μια μεγάλη ντροπή. Θα σκεφτόταν πως αν η ευχή του είχε εισακουστεί, το πυρ του Θεού θα τους είχε κατακάψει πριν ακόμα προφτάσουν να γνωρίσουν τη χάρη του Χριστού. Ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που γράφοντας στους αναγνώστες της πρώτης επιστολής του, πολύ αργότερα ο καινούριος, αυτός ο ανανεωμένος Ιωάννης, ο άνθρωπος που τον έχει αλλάξει ο Χριστός, αφήνει τα αισθήματά του να ξεχυλήσουν αγιασμένα για τους αδελφούς. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ένας χειρισμός που προκαλεί, ένας εγωισμός που παραλυρεί, ένας φανατισμός που πυρπολεί. Να τα τρία δύνατα σημεία ενός ανθρώπου που μέσα στα χέρια του Αγίου Πνεύματος άλλαξε, μεταμορφώθηκε, έγινε πραγματικά αγνώριστος. Ο γιος της Βροντής έγινε ο γιος της Ευλογίας. Ο άνθρωπος του Θυμού έγινε ο μύστης της πραότητας και της αγάπης. Ο θνητός που απειλούσε, που ξεσπούσε, έγινε εκείνος ο βαθύτερος και στενότερος γνώστης της καρδιάς του Ιησού Χριστού. Όποιος διαβάζει σήμερα την επιστολή του Ιωάννη νιώθει να τον τυλίγει η ακτινοβολία του Χριστού. Καταλαβαίνει απόλυτα γιατί μέσα στη συνείδηση του μεγάλου εκείνου Αποστόλου δεν έχει αξία ούτε ο γιος της Βροντής, ούτε ο θεολόγος, ούτε ο ραματιστής, ούτε καν ο Ιωάννης, αλλά μόνο και αποκλειστικά ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Τόσοι και τόσοι αιώνες έχουν περάσει από τότε και όμως εκείνο το έργο το λαμπρό της εσωτερικής αλλαγής στον άνθρωπο, το ένδοξο έργο του Αγίου Πνεύματος, εξακολουθεί μέσα σε όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται, που τον πιστεύουν, που τον δέχονται, που γίνονται άνθρωποι δικοί του, που αναγεννιούνται. Είναι εκείνο το έργο που επιδιώκει να πραγματοποιήσει ο Ιησούς Χριστός μέσα μου, μέσα σου, ώστε σιγά σιγά να ακτινοβολούμε αψεγάδιαστη τη μορφή του. Αυτό φαντάζομαι ότι εννοούσε εκείνη τη μέρα ο Χριστός όταν στράφηκε στους δικούς του μαθητές και τους είπε: «Εγώ ήλθον για να έχω στη ζωή και να έχω στην αυτήν εν αυθονία». Θυμάμαι εκείνη τη μέρα την τόσο σημαδιακή στη ζωή του Πέτρου και του Ιωάννη, όταν ο Χριστός αναστημένος συνάντησε τους μαθητές του κουρασμένους την ώρα που ξημέρωνε εκεί στην ακτή. Τους είδε αποθαρρυμένους, χωρίς να έχουν πιάσει μια ολόκληρη νύχτα ούτε καν ένα ψάρι. Και διηγέται ο Λουκάς ότι κάποιος περαστικός εκείνη την ώρα τους εξηγεί που να ρίξουν τα δίχτυα τους και μόλις τα ρίχνουν τα ψάρια τα έχουν κατακλείσει. Και συνεχίζει ο Λουκάς, ή μάλλον ο ίδιος ο Ιωάννης, στη διήγησή του. Λέγει προς τον Πέτρον, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Κάθε φορά που διαβάζω τη διήγηση αυτή του Λόγου του Θεού, ρωτιέμαι άραγε πώς το κατάλαβε ο Ιωάννης, ότι εκείνος που ήταν στην ακτή ήταν ο Κύριος. Και κάθε φορά καταλήγω στο συμπέρασμα
ότι η καρδιά του Ιωάννη, συντονισμένη με εκείνη του Χριστού, ήταν αδύνατο να κάνει λάθος. Ρωτιέμαι άραγε πόστι από μας, που είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, μαθητές πραγματικά δικοί του, μπορούμε κάθε φορά που εμφανίζεται εκείνος στην ακτή της ζωής μας για να λύσει κάποιο δικό μας πρόβλημα? Αν μπορούμε πραγματικά κι εμείς με βεβαιότητα να λέμε, ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, έρχεται σήμερα το πρωί να μας δώσει το παράδειγμα και είναι εκείνος που μας ενθαρρύνει και μας παροτρύνει. Ήταν ο μαθητής της αγάπης του Χριστού. Ήταν το μνημείο της χάρης της δικής του. Αλλά όμως παράλληλα ήταν και ο άνθρωπος της καθαρής ζωής. Ίσως μάλιστα αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό να ήταν και το πιο εντυπωσιακό, το πιο γνήσιο μυστικό του Ιωάννη. Εκείνο το ευλογημένο μυστικό της καθαρής ζωής, που τόσο το χρειαζόμαστε σήμερα όλοι εμείς. Θυμάστε πώς ολοκληρώνει τα λόγια αυτά που διαβάσαμε πιο πριν από την επιστολή του ο Ιωάννης? «Και πας ως της έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν». Καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.

0: Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε για το έργο το μεγάλο, το θαυμαστό, το ασύλληπτο που εσύ θέλεις να πραγματοποιήσεις μέσα σε καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή στεκόμαστε στην παρουσία σου και θέλουμε να μας δείξεις τον εαυτό μας όπως μας βλέπεις εσύ. Παρακαλούμε, Κύριε, επισήμανε αδυναμίες και λάθη και μειονεξίες και αμαρτίες. Και δώσε την απόφαση στο όνομα του Χριστού να τα απαρνηθούμε όλα αυτά. Να σταθούμε κάτω από τη διδασκαλία τη δική σου, κάτω από το έργο του Πνεύματός σου, ώστε μέσα μας πραγματικά να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός. Κύριε, παρακαλούμε, απόλυσέ μας τώρα στην ειρήνη τη δική σου εσύ. Ας είναι η παρουσία σου μαζί μας. Ας είναι η...
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας και να σου πούμε το αιώνιο ευχαριστώ μας, γιατί εσύ μέσα σε έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό, έναν κόσμο που χάσε τον προορισμό του και τον δρόμο του, χαμένο, εσύ ο Θεέ μας, ενώ περπατούσε χωρίς ελπίδα και χωρίς φως, εσύ τον γέμισες με ελπίδα, με αιώνιο φως, με αιώνια δόξα. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί όλη αυτή η αλλαγή είναι αποτέλεσμα της προσφοράς του Υιού Σου. Τον έστειλες εδώ κάτω στη γη της κατάρας και του θανάτου, και ενώ όλοι εμείς βρισκόμασταν κάτω από τη σκιά του θανάτου, ο Υιός Σου, ο Κύριέ μας, μας ελύτρωσε με τη θυσία Του που έκανε απάνω στο Σταυρό, με το αίμα που έχυσε, και γέμισε την καρδιά μας με αιώνια ελπίδα με την Ανάστασή Του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί αυτό το ασύλληπτο και αιώνιο γεγονός, αυτό που καθορίζει την πορεία κάθε ανθρώπου, είτε αρνητικά είτε θετικά, εσύ το έδωσες και μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτές τις μέρες εσύ μας δίδεις πιο έντονα την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να κάνουμε τις ανάλογες ερωτήσεις μας και να πάρουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί όλη τούτη τη βδομάδα μέσα από το λόγο το δικό σου εσύ μας μίλησες για την άπειρη σου αγάπη, η οποία ξεπερνάει κάθε γνώση. Μας μίλησες δια του Υιού σου. Και σε ευχαριστούμε και γιατί και τούτο το πρωινό μας μάζεψες για να μας μιλήσεις ακόμα μια φορά για το μεγάλο και ασύλληπτο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να γεμίσουν οι καρδιές μας από αιώνια δόξα, από αιώνια χαρά, από δύναμη, από θάρρος, ώστε μέσα στη ζωή μας να ξέρουμε ότι η ύπαρξή μας δεν έχει το σκοπό αυτό το φτηνό και το νευτελή να φάμε, να πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε, αλλά έχει ένα αιώνιο προορισμό, τη δόξα τη δικιά σου, το ύψος το αιώνιο το δικό σου. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ μέσα από το λόγο το δικό σου, με την οδηγία του Πνεύματός σου του Αγίου, να μας φέρεις σε βάθος της αλήθειας σου αυτής, η καρδιά μας να γεμίσει από τον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό, η καρδιά μας να γεμίσει από τις αιώνιες υποσχέσεις σου, η καρδιά μας να γεμίσει από τον ουρανό για τον οποίον μας έφερες στην ύπαρξη. Εσύ ευλόγησέ μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εβδομάδας που τελειώνει το βράδυ, το κομμάτι που θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το 16 κεφάλαιο. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Και αναφέρεται και πραγματεύεται για το μεγάλο και ασύλληπτο γεγονός

δεν έχει τέτοιο γεγονός να δείξει ιστορία. Ανεξάρτητα εάν γίνεται αποδεκτό από τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων ή όχι. Ξέρετε, όταν ένα γεγονός είναι από μόνο του μεγάλο και σπουδαίο, δεν παίζει κανένα ρόλο η οποιαδήποτε υποκειμενική αντίληψη και αν εκφράζεται απάνω σε αυτό το γεγονός. Η αξία του είναι πάντοτε αξία. Έτσι αγαπητοί είναι το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Είναι ένα γεγονός ασύλληπτο, μοναδικό. Ένα γεγονός που μπορούσε να το προκαλέσει και να το δημιουργήσει μονάχα ένας Θεός. Είναι από τα γεγονότα εκείνα που δεν εμπίπτουν στην ικανότητα και στη δικαιοδοσία των ανθρώπων, αλλά είναι από τα γεγονότα εκείνα τα οποία τα ενεργεί ο Θεός. Και κάθε τι το οποίο έχει πηγή αυτών τούτων των Θεών είναι γεγονός αντικειμενικό και κατά συνέπεια δεν σκιάζεται, δεν μειώνεται η αξία του από την οποιαδήποτε αντίληψη υποκειμενική κι αν έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό, επειδή είναι ένα γεγονός που πραγματοποιείται από μέρους του Θεού και επειδή ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή του με το Θεό και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις ενέργειες του Θεού σε πολλούς τομείς, έτσι εξηγείται γιατί απορρίπτεται το γεγονός της Ανάστασης από τον περισσότερο κόσμο. Και όταν λέμε από τον περισσότερο κόσμο, δεν εννοούμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι άσχετοι ή απληροφόρητοι με τα πράγματα του Θεού. Εννοούμε τον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο. Σήμερα, εάν υπάρχει μία αιτία που αποδέχονται οι περισσότεροι χριστιανοί λεγόμενοι μέσα από τον κόσμο την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, είναι στο σημείο εκείνο που εξυπηρετούνται οι γήινες επιθυμίες τους. Εάν αυτές μπορούσαν και να αποδεσμευθούν από το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, κανένας δεν θα ενδιαφέρεται. Γι' αυτό και προσπάθησε ο Σατανάς να δημιουργήσει μια τέτοια σύνδεση, ώστε από τη μια πλευρά να υπάρχει το σχήμα το οξύμορο, από τη μια πλευρά να περιφρονείται, να αγνοείται, να καταδικάζεται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, από την άλλη δε πλευρά να εκφράζεται με το φαγωπότι και με τη διασκέδαση. Αλλά ένα πράγμα λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, ότι ο Χριστός ανέστη. Και αυτό το κομμάτι μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, και αυτό είναι το θέμα μας στη σημερινή μελέτη. Ανέστη δεν είναι εδώ. Και διαβάζουμε, όπως είπαμε, από το 16 κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Όταν επέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έλθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδας έρχονται εις το μνήμα, αφού είχε ανατείλει ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους, ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον από την πόρτα του μνημείου?
Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλιστεί, ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν εις το μνήμα, είδαν ένα νέο με λευκή στολήν να κάθεται εις τα πόδια, εις τα δεξιά, και κατελήφθησαν από φόβον. Αυτός δε λέγει εις αυτάς, μη τρομάζετε, τον Ιησούν ζητάτε των Αζωρινών των Σταυρωμένων, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έβαλαν, αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του και εις τον Πέτρον. Πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον δείτε, καθώς σας είπε. Και βγήκαν και έφυγαν από το μνημείο, διότι τας κατήχε τρόμος και έκπληξης. Αυτό είναι σε συντομία το κομμάτι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου που διηγείται τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες όταν πήγανε στο μνήμα βρήκανε το Χριστό αναστημένο και το μήνυμα αυτό το πήρανε από τον άγγελο. Το περιστατικό της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού το αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές και οι τέσσεροι Ευαγγελιστές και είναι ένα από τα γεγονότα που πραγματικά εξέπληξε ακόμα και τους μαθητάς του Ιησού Χριστού και είναι ένα γεγονός το οποίο εκπλήττει κάθε άνθρωπο ο οποίος το μαθαίνει για πρώτη φορά ή εκπλήττει κάθε άνθρωπο ο οποίος φωτίζεται και μπαίνει μέσα στην ουσία του πράγματος. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, με άλλα λόγια, λέγεται ο θρίαμβος της ζωής. Όλοι εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει ζωή και θάνατος. Και ξέρουμε ότι εκείνο που μας ταιριάζει σαν όντα που μας έφερε ο Θεός στην ύπαρξη είναι μονάχα η ζωή. Ο θάνατος είναι κάτι που δεν ταιριάζει για τον άνθρωπο. Και επειδή ο θάνατος έχει μπει μέσα στη ζωή μας εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας, της αποκοπής μας από τον αιώνιο Θεό, γι' αυτό ο θάνατος είναι η δυστυχία του ανθρώπου. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιόν του εδώ κάτω στη γη. Έτσι εξηγείται γιατί η βασική διακήρυξη την οποία έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη ήτανε ότι ήρθα να δώσω ζωή. Έτσι εξηγείται γιατί όταν σύστησε τον εαυτό του σε όλο τον κόσμο είπε εγώ είμαι η ζωή. Και έτσι εξηγείται γιατί εκεί όπου υπήρχε ο Χριστός ο θάνατος υποχωρούσε. Αν τα θαύματα τα οποία αναφέρει η Καινή Διαθήκη για Ανάσταση νεκρών είναι μετρημένα στα δάχτυλα 2-3, δεν είναι γιατί μονάχα αυτά έκανε ο Χριστός, αλλά είναι αυτά δοσμένα σε εμάς σήμερα για να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Και η ζωή δεν νικέται από το θάνατο. Είναι όπως υπάρχει το φως και το σκοτάδι. Το σκοτάδι απλώνει και δειλά αρχίζει και εμφανίζεται εκεί όπου υποχωρεί το φως. Εκεί που υπάρχει το φως, το σκοτάδι δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Έτσι εκεί που υπάρχει ζωή,
ο θάνατος δεν μπορεί να διεισδύσει. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε αυτά τα σημεία των θαυμάτων που ανέστησε νεκρούς, μόνο και μόνο για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτή η διακήρυξη δικιά του, ότι εγώ είμαι η ζωή, είναι μία εξαντικειμένου αληθινή πραγματικότης, η οποία εφαρμόζεται κάθε στιγμή στη ζωή μας. Έτσι εξηγείται γιατί ο Λόγος του Θεού διακηρύσει και λέει ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έρχεται στο Χριστό και συνδέεται κάποια στιγμή στη ζωή του με τον Ιησούν Χριστόν, με την προϋπόθεση που δίνει ο Λόγος του Θεού, με ταπείνωση, με αναγνώριση της αμαρτωλότητός του, με μετάνοια και με πίστη στον Ιησούν Χριστόν, γιατί λέει μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ζωή και όποιος συνδέεται με τον Ιησούν Χριστόν έχει ένα εντοπισμένο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπαίνει μέσα στη ζωή. Και επειδή ο Χριστός είναι αιώνια ζωή, αιωνίως ζει, γι' αυτό ακριβώς και δίνει στον άνθρωπο μια αιώνια ζωή. Καθώς είδαμε όλες αυτές τις ημέρες, όλες τις φάσεις της ζωής του Ιησού Χριστού και χτες τον αφήσαμε κρεμασμένο απάνω στο σταυρό προχτές και θαμένο μέσα στη γη, νόμισαν οι αφελείς Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εκείνοι οι οποίοι τελικά εχρησιμοποιήθηκαν και εξεβίασαν την υπόθεση για να τον ανεβάσουν απάνω στο σταυρό, για να τον βγάλουν από τη μέση, ότι η υπόθεση τέλειωσε νικηφόρα και θριαμβευτικά. Τον λαοπλάνο, αυτόν που δεν μπορούσαν να τον δαμάσουνε, που πολλές φορές επεχείρησαν να τον πιάσουνε και δεν τα κατάφεραν, τώρα τα κατάφεραν μια χαρά. Τον προδότη τον βρήκανε, τον άνθρωπο ο οποίος έπρεπε να επικυρώσει την καταδίκη κατόρθωσαν και τον εξεβίασαν, τον Πιλάτο. Και το αποτέλεσμα το πέτυχαν. Απάνω στο σταυρό, καθώς ήταν ο Ιησούς Χριστός, έκανε ένα τσεκάρισμα. Μήπως από εκεί πάνω μας γλιτώσει και γλιτώσει και φύγει. Εάν είσαι γιος του Θεού, του έλεγαν πήδα κάτω. Για να πιστέψουμε κι εμείς. Και το αποκορύφωμα ήταν όταν έβγαλε εκείνη την τρομερή κραυγή και έγειρε το κεφάλι του και πέθανε. Και η διαπίστωσης όταν ο Ρωμαίος στρατιώτης που ήταν κάτω από το σταυρό και φύλατε όλη αυτή τη σκηνή έδωσε μία με τη λόγχη και από το πλευρό του βγήκε αίμα και νερό, δείγμα ότι πέθανε. Όλα ήτανε με μαθηματική ακρίβεια τοποθετημένα και όλα ήτανε τόσο καλά σχεδιασμένα ώστε η επιτυχία ήτανε 100%. Και έμενε τώρα 1% για το μυαλό το δικό τους. Όταν λοιπόν τον έβαλαν μέσα στον τάφο, πήγανε στον Πιλάτο και του είπανε αυτός λέει ο λαοπλάνος είχε πετάξει λέει ακόμα μια κουβέντα ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί, γι' αυτό λέει βάλε σκοπούς ώστε να μην έρθουν οι μαθητές του και κλέψουν το σώμα και διαδώσουν σε όλο τον κόσμο ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και τότε λέει η τελευταία πλάνη θα είναι πολύ χειρότερη από την πρώτη.
Ο Πιλάτος ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος, δεν είχε όμως τη δύναμη να αντιδράσει. Γι' αυτό ήθελε κάθε άλλη σχέση με αυτό το γεγονός, ήθελε να σταματήσει και δεν θέλησε να βάλει φρουρούς. Λέει, βάλτε εσείς. Και πράγματι έβαλαν φρουρούς. Ξέρετε, το μυαλό του ανθρώπου στα πράγματα του Θεού είναι πολύ μικρό. Ο άνθρωπος ανοητεύει με την ωρεοπάθεια που έχει πάθει ο ίδιος και με τις ψεύτικες και σατανικές παραπλανητικές αντιλήψεις που έχει για τον εαυτό του. Ένα πράγμα νομίζει ότι μπορεί την καπατσοσύνη του, την ικανότητά του, τις οποιασδήποτε διαβολές του που χρησιμοποιεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και με το Θεό. Δεν μπορεί ένα πράγμα να καταλάβει ότι ο Θεός λέει, οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας, και όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, άλλο τόσο απέχουν οι βουλές δικές μου από τις βουλές τις δικές σας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αντιληφθεί. Γι' αυτό ο εγωισμός τον άνθρωπο τον τυφλώνει και τον φέρνει σε ένα γελίο αποτέλεσμα. Ο Χριστός είχε πει στους Εβραίους, άλλο σημείο δεν θα σας δοθεί παρά μονάχα ένα, το σημείο του Ιωνά. Και όπως ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους, έτσι λέει και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει τρεις ημέρες. Όταν ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει, αμαρτία δεν έκαμε ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του ο Κύριος για να πει κάτι, και αυτό το κάτι να μην πραγματοποιείται, και αυτό το κάτι να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το είπε. Τους είχε πει ότι μετά από τρεις ημέρες δεν θα υπάρχει στη γη ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί δεν το πίστεψαν, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η ζωή δεν μπορεί να κρατηθεί από το θάνατο. Και αυτό είναι που δεν μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε πολλές φορές, ότι η ζωή, η αιώνια, την οποία μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, την οποία υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός, όλες οι υποσχέσεις οι δικές του, δεν έχουν περίπτωση μη πραγματοποιήσεως. Και την παθαίνουμε κι εμείς όπως την είχαν πάθει οι μαθητές όταν ήταν μέσα στη βάρκα. Η βάρκα χτυπιότανε από όλα τα μέρη, το νερό έπεφτε μέσα και οι επαγγελματίοι αυτοί οι ψαράδες φοβήθηκαν μήπως πνιγούν. Ο Ιησούς Χριστός λέει κοιμότανε και πάνε και τον ξυπνάνε τρομαγμένοι και λένε «Επιστάτα, επιστάτα, εμείς χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι». Το έκανα και μια παρατήρηση έτσι έμεση. Σηκώθηκε ο Κύριος και είπε δύο κουβέντες. Η μία απευθύνθηκε στον αγέρα και η άλλη στη θάλασσα. Στον αγέρα είπε να σταματήσει και στη θάλασσα να ησυχάσει. Και ο αγέρας σταμάτησε και η θάλασσα ησύχασε και λέει έγινε μεγάλη γαλήνη. Και σε λίγο ψιθυριστά οι μαθητές ο ένας δίπλα στο αυτί του άλλου κουβέντιαζαν μεταξύ τους και λέγανε ποιος είναι αυτός που ακόμα και η θάλασσα και τα κύματα υπακούνε. Ο λιγόπιστοι τους λέει. Δεν μπόρεσαν ποτέ οι μαθητές να καταλάβουν ότι βάρκα μέσα στην οποία είναι ο Χριστός δεν βουλιάζει ποτέ. Δεν μπόρεσαν αυτό το καταλάβουν.
Και πολλά είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούμε εμείς σήμερα να καταλάβουμε, γιατί η ολιγοπιστία μας έρχεται και μας φρακάρει. Έτσι και οι Εβραίοι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Χριστός είπε την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. 10 σκοπούς, 1000 σκοπούς, όλο το εβραϊκό έθνος να ήταν γύρω από το Σταυρό του Χριστού, ο Κύριος θα ανίστατο. Δεν μπορεί ο θάνατος να κρατήσει τη ζωή. Και αυτό, αγαπητοί, είναι το ασύλληπτο γεγονός, όπου η παρουσία του Θεού, εκεί και ζωή. Όπου η παρουσία του Θεού, εκεί νίκη και θρίαμβος εναντίον του Σατανά και όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Έτσι εξηγείται, ακριβώς έτσι εξηγείται, γιατί η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, η πραγματική Εκκλησία, βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό. Βρίσκεται σε ένα βασίλειο που άρχοντας και εξουσιαστής είναι ο Σατανάς. Και όμως επιζεί. Πύλε, λέει, άδου δεν θα ισχύσουνε εναντίον της Εκκλησίας. Έτσι εξηγείται, παρόλο που το Ευαγγέλιο σε όλους τους αιώνας προσπάθησε να στραγγαλιστεί και να σβήσει μέσα από τις συνειδήσεις των ανθρώπων, το Ευαγγέλιο σήμερα σώζει ψυχές. Έλεγε ένας Γάλλος άπιστος ότι μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχει το Ευαγγέλιο. Και μετά από 100 χρόνια το σπίτι του ήτανε αποθήκη Αγίων Γραφών. Αυτός ήταν ο Βολτέρος, ο Γάλλος. Σήμερα, αγαπητοί, εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν έχει αυτό το σχήμα και, αυτό, και αυτή τη μορφή, τη ξόφαλτση που δίνει σήμερα ο κόσμος. Αν κοιτάξετε εδώ δίπλα, 5 σούβλες γυρίζουμε. Κι αν σήμερα βρισκόσασταν στη Λαμία, θα νομίζατε ότι όλη η πόλη σκέεται. Κάθε σπίτι έχει και μία σούβλα και το καπνός ανεβαίνει απάνω. Θα ρίξει ότι όλη η πόλη σε έβαλαν φωτιά και καίεται. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το γεγονός εκείνο που δίνει σε εμάς σήμερα να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από τη ζωή του Χριστού, διότι έχουμε ανάγκη από το Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, τότε έχουμε τη νίκη και το θρίαμβο, το πνεύμα της νίκης και του θρίαμβου. Είπανε πολλά για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ακούμε σήμερα πολλά για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και υπάρχουν μύριες ερμηνείες αυτού του γεγονότος. Άλλοι λένε τον έκλεψαν, άλλοι λένε νεκροφάνεια, άλλοι λένε ήταν ομαδική. Πώς λέγεται αυτή η λέξη, παρέστηση, ομαδική. Άλλοι λένε ό,τι λένε. Αλλά ένα είναι το ερώτημα. Εμείς τι λέμε? Για μας τι είναι ο Χριστός? Είναι ο Υιός του Θεού, ο αναστημένος και δοξασμένος, εκείνος ο οποίος κάθεται μέσα στη δόξα του ουρανού. Μεσιτεύει για μας. Όσο ο Σατανάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο μας πιτσιλάει με τις λάσπες του. Και είναι το πρόσωπο εκείνο που θα έρθει μια μέρα για να πάρει όσοι είναι δικοί του.
Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε από τη στιγμή που συνδεθήκαμε με τον Ιησούν Χριστόν. Υπεχώρησε ο θάνατος. Μα θα μου πείτε γιατί δεν πεθαίνουμε. Γιατί κάθε μέρα έχουμε αυτόν τον φόβο να μην πεθάνουμε. Και ο λόγος του Θεού λέει, η ώρα της Ανάστασης των ανθρώπων του Θεού είναι μία ώρα η οποία έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, κατά την οποία θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου, μια διαταγή, ένα σάλπισμα. Και τότε κανένας που έχει τη ζωή δεν θα μπορέσει να κρατηθεί από το θάνατο. Και τότε λέει ο λόγος του Θεού από τα στόματα όλων εκείνων οι οποίοι έχουν αναστηθεί θα ακούγεται ένα τραγούδι, το τραγούδι της νίκης και του θριάμβου. Πού θάνατε το κεντρί σου, πού άδει η νίκη σου, κατεπόθη το θνητόν υπό τη ζωή. Σήμερα ο εχθρός της ψυχής μας έχει κατοχυρωθεί στο σώμα μας. Γι' αυτό λέει τελευταίος εχθρός καταργεί το θάνατος. Και το μάθημα το οποίο εμείς μπορούμε να πάρουμε από όλο αυτό το γεγονός είναι ότι μέσα στη ζωή μας διαθέτουμε δυνάμεις νίκης και θριάμβου. Δεν είμαστε κάτω από αδυναμίες. Δεν είμαστε κάτω από την εξουσία του σατανά. Έχουμε, λέει ο λόγος του Θεού, σήμερα δύναμη και εξουσία να πατάμε απάνω στη δύναμη τη δικιά του, και έχουμε εξουσία να αντιστεκόμαστε στο σατανά και αυτό να φεύγει. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ο αναστημένος Χριστός να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας πλούσια και να εκφράζεται η πίστη μας προς τον αναστημένο Χριστό. Είδατε οι μαθητές, μέχρι τη Σταύρωση και τον τάφο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν όλοι ζαρωμένοι, φοβισμένοι μέσα σε τούτον τον κόσμο, τελείως δειλοί. Μετά την Ανάσταση πήραν άλλο πνεύμα. Πήραν το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου. Και όταν το σύνθημα δόθηκε για να εξαγγελθεί το γεγονός αυτό σε όλο τον κόσμο με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, τότε ήτανε ακατάβλητη. Καμία δύναμη δεν μπορούσε να το σταματήσει. Το ξύλο, οι απειλές, οι φυλακές, ο θάνατος δεν ήταν ικανές να σταματήσουν αυτό το ξεκίνημα και αυτό το ξεχύλισμα της δυνάμειος που υπήρχε μέσα στις καρδιές τους. Και είναι ακριβώς, αγαπητοί, αυτό το πνεύμα που ο Χριστός βάζει μέσα στις καρδιές μας. Σήμερα ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να καταλάβει ότι έχει δυνάμεις ακατάλυτες μέσα του. Λέει, η δύναμη σε εκείνη η οποία ανέστησε τον Ιησούν Χριστόν είναι η ίδια δύναμη η οποία ενεργεί μες στη ζωή μας. Απλώς χρειάζεται αυτήν να τη βάλουμε σε σωστή βάση και να την κινήσουμε. Σαν άνθρωποι του Θεού δεν έχουμε καταλάβει σε ποιον έχουμε πιστέψει. Σαν άνθρωποι του Θεού δεν έχουμε καταλάβει τι δυνάμεις διαθέτουμε.
εμείς μοιάζουμε σαν το βουβάλι. Το βουβάλι, παρόλο που έχει τέτοιες δυνάμεις μέσα του, που μία αγέλη λύκων μπορεί να την τεινάξει στον αέρα με τα κέρατά του και να τους εξεμερδονήσει όλους στον αέρα και να τους εξαφανίσει, ένας λύκος τον τρώει. Το τρώει το βουβάλι. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί τη δύναμη που έχει. Αυτό είναι μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η πηγή της δυνάμεώς μας. Και στον Ευαγγελιστή, τον Λουκά, αν θυμάμαι καλά, λέει το εξής ο άγγελος: «Τι ζητάτε», λέει, «τον ζωντανό ανάμεσα στους πεθαμένους?» Και αυτό το έκαναν οι γυναίκες, γιατί δεν είχαν συλλάβει και δεν είχαν πιστέψει αυτό που τους είπε ο Κύριος, «Τι τη μέρα θα αναστηθώ». Και είναι, αγαπητοί, ένα φαινόμενο που πολλές φορές έχετε μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ζητάμε να βρούμε τη λύση στα προβλήματά μας και ζητάμε να βρούμε την οποιαδήποτε διέξοδο, όχι στο ζωντανό Θεό. Τη ζητάμε να τη βρούμε στα νεκρά πράγματα. Κολλάμε σε ανθρώπους και έχουμε την κατάρα πάνω μας. Στρεφόμεστα στον κόσμο και περιμένουμε από τον κόσμο και έχουμε την αποδέσμευσή μας από τον Θεό. Όποιος λέει αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Δεν στεκόμαστε στο ζωντανό και αιώνιο Θεό. Και ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο αυτό που έχει κατορθώσει ο κόσμος ετούτος με τη διάρθρωσή του και με τα συνθήματά του, τόσο πολύ να μας αποσπάσει από τον Ιησούν Χριστόν, ώστε πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ένα πρόσωπο κοινό. Θυμάμαι εδώ στα Μελίσια προχρόνων είχα έναν φίλο από την Εύβοια, ο οποίος ήταν εδώ στο σανατόριο φυματικός. Παχύς, ένας ψηλός άντρας, και του μιλούσα για τα πράγματα του Θεού και τον Ευαγγέλιζα και του έλεγα: «Στο Χριστό είναι όλη η επιτυχία της ζωής σου και η εφήμερη και η αιώνια». Μία ημέρα που πήγα να τον δω ήταν πολύ σκεπτικός και στεναχωρεμένος. Του λέω: «Τι έχεις, γιατί είσαι έτσι?» «Άσε», λέει, «ο γιατρός μου είπε ότι έχω εξέλιξη». Δηλαδή, του λέω, «στα δύο σπήλαια», λέει, «που είχα», λέει, «στον πνεύμονά μου εμφανίστηκε και τρίτο». Του λέω: «Ένα πράγμα έχω να σου πω. Στρέψε τα βλέμματά σου στον Ιησούν Χριστόν, στην πηγή της δύναμης, της θεραπείας και του θριάμβου». Και τι γυρίζει και μου λέει, νομίζω: «Βρε Απόστολε», μου λέει, «στα τρία σπήλαια τι να σου κάνει και αυτός ο φουκαράς ο Χριστός? Δεν θα ύστερα από λίγο». Και θυμάμαι έναν άλλον ο οποίος του είχαν βγάλει όλα τα πλευρά, πίσω από τα πλευρά του υπήρχε μια τέτοια τρύπα και που όταν ανέπνε ο αέρας αντί να βγει από το στόμα του έβγαινε από την πλάτη του. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος θεραπεύτηκε. Γιατί? Γιατί πίστευε στη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και εκείνο το πράγμα, αγαπητοί, είναι εκείνο που μας χρειάζεται. Σήμερα εμείς πρέπει να πιστεύουμε και να ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν ζωντανό Θεό, έναν ζωντανό Κύριο, τον Ιησούν Χριστόν. Δεν είναι ο Χριστός πεθαμένος, ο Χριστός είναι αναστημένος. Μη ζητάμε λοιπόν τον ζωντανό ανάμεσα στους πεθαμένους. Μη ζητάμε μέσα στη ζωή μας σύνδεση έξω από τον Χριστό και μακριά από τον Χριστό. Δεν υπάρχει επιτυχία.
Διάβαζα το πρωί κάτι σε ένα βιβλίο και έλεγε το εξής σε ένα συνέδριο που έχει γίνει στην Αμερική, είχε γίνει δεν ξέρω πριν από πόσο καιρό, γιατρών. Σηκώθηκε ένας γιατρός και είπε το εξής, ένας επιστήμονας. Λέει, εμείς λέει, στους αρρώστους πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία. Τα 90% των ανθρώπων που γίνονται καλά, που έρχονται στα νοσοκομεία και τους φροντίζομαι, ο Θεός τους κάνει καλά. Αυτό λέει να το πούμε. Και αν μένει ένα υπόλοιπο 10%, για μένα ούτε μισό τα 100 δεν μένει. Και αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί μες στη ζωή μας. Έχουμε έναν Κύριο ζωντανό, έναν Κύριο αιώνιο, στον οποίον μπορούμε να εμπιστευτούμε ολόκληρη τη ζωή μας, όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Και μην ξεχνάμε και τις τρίχες της κεφαλής μας, τις έχει μετρημένες. Και μία υποχρέωση η οποία απορρέει από τον αναστημένο Χριστό με τον οποίο έχουμε συνδεθεί. Εάν πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Χριστός αναστήθηκε, είναι αυτό το πράγμα να το διακηρύξουμε. Αυτό το πράγμα να το φωνάξουμε. Αυτό το πράγμα να το εκφράσουμε. Να ζούμε μία ζωή αναστημένη σαν του Ιησού Χριστού και το μήνυμα αυτό να το δώσουμε και σε άλλους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία πόσο δυνατή είναι η φωνή μας. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλό είναι το ανάστημά μας. Ξέρετε, τα αντικειμενικά γεγονότα δεν καθορίζονται ούτε από το ανάστημα, ούτε από τη φωνή, ούτε από τίποτα. Ο Νεεμάν λέει ο Σύρος γλίτωσε από τη λέπρα μας, λέει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί άκουσε το μήνυμα μιας μικρής κοπελίτσας η οποία ήταν υπηρέτρια στο σπίτι. Αλλά το μήνυμα ήταν δοξασμένο, ήταν αληθινό. Ο Νεεμάν το πίστεψε και θεραπεύτηκε. Μην πεις είμαι μικρός. Όταν ο Θεός εκάλεσε τον Μωυσή για να λάβει αυτό το ασύλληπτο έργο να μεταφέρει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Αδύναμος. Ακατάλληλος. Βραδύγλωσσος. Αλλά όταν ο Θεός μας καλεί, η αδυναμία δεν έχει καμία σημασία και καμία αξία. Γι' αυτό στο Μωυσή του πεσί ο αδύναμος, εσύ ο οποίος 40 χρόνια γυρίζεις πίσω από τα πρόβατα με την αγκλίτσα στο χέρι, πέταξε την. Και την πέταξε την αγκλίτσα και έγινε τεράστιο φίδι, σου άρχισε το φίδι να τρέχει, τρόμαξε ο Μωυσής. Πήρε και πιάστο έτσι σιγά σιγά από την άκρη, από την ουρά και το πιάσε και τσουπ μαγκούρα πάλι στο χέρι του. Τράβα λέει με αυτό. Και όταν στάθηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού αργότερα, μπροστά σε εκείνη την τραγική δυσκολία, μπροστά η θάλασσα και πίσω οι Αιγύπτιοι, άρχισαν όλοι να φωνάζουν, να βοούνε στο Θεό. Παρασύρθηκε και ο Μωυσής, φώναζε και αυτός. Του λέει ο Θεός, τι βοάς, χτύπα. Και σηκώνει αυτή την αγκλίτσα και δίνει μία και η ερυθρά θάλασσα χωρίστηκε και ο λαός Ισραήλ πέρασε μέσα σε ξηρά. Γι' αυτό αγαπητοί, μην ξεχνάμε αυτή μας την υποχρέωση. Αυτό το πράγμα είπε ο Κύριος μόλις αναστήθηκε και τον είδανε οι μαθητές και χάρηκαν. Πηγαίνετε τους λέει να πείτε αυτό το χαρμόσυν άγγελμα και σε όλο τον κόσμο. Και οι μαθητές όπου βρέθηκαν και όπου στάθηκαν δεν είχαν άλλο θέμα, αναστήθηκε ο Χριστός. Ζει ο Χριστός. Είναι δοξασμένος και αιώνιος. Και αυτό πρέπει να το εκφράζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Με απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν, με θάρρος και με δύναμη.
να είμαστε ακατάβλητοι μπροστά σε όλα τα γεγονότα και σε όλες τις καταστάσεις. Θυμάμαι έναν αδελφό, δεν λέω το όνομά του. Τον είχα συναντήσει τις τελευταίες ημέρες απάνω στο Παπαδημητρίου. Είχε καρκίνο με τρομερούς πόνους. Καθισμένος και στιτός στο κρεβάτι του απάνω, θριαμβολογούσε. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στο Δρουγούτι και είχα δει μία αδελφή από καρκίνο κι αυτή. Και την ώρα εκείνη που πήγα την έπιασαν τρομερή πόνη, από τους πόνους τους δυνατούς. Δάκωσε το μαξιλάρι για να σφίγγεται και να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντιστέκεται στους πόνους. Και καθώς φάδαζε μέσα σε εκείνη την κατάσταση, άκουγα από το στόμα της ψιθυριστά να βγαίνει δοξολογία στο Θεό. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στην Αρκιβιάδου και βλέπω μια κυρία ηλικιωμένη, είχε ένα χέρι τόσο νταούλι, είχε γίνει από την εγχείρηση που της είχαν κάνει από καρκίνο. Έρχεται τρεχάλα, χαρούμενη. Απόστολε μου λέει. Και τι έπαθες, λέω, πώς σου ήρθε, λέω, αυτή η εφορία και αυτή η χαρά. Να σου πω, λέει. Ο γιος μου, λέει, ο άσωτος, είναι, λέει, μέσα, λέει, στην αίθουσα, λέει, και ακούει, λέει, το λόγο του Θεού. Της είχα δώσει μια φορά μια κοινή διαθήκη και της λέω, δώσ' την στον άσωτο το γιο σου. Την πήρε και την έδωσε και ύστερα από μερικές μέρες ήρθε θριαμβευτικά και μου λέει, του την πήρα, λέει, την κοινή διαθήκη. Γιατί, λέω, του την πήρες? Έμαθα, λέω, ότι συνεχίζει, λέει, τις ασωτίες του, λέει, και τις βρωμιές του και τον εκάλεσα μια μέρα και στο σπίτι. Εγώ του λέω, δεν είσαι άξιος εσύ να κρατάς αυτό, λέει, δώσ' το πίσω. Και του το πήρα. Λέω, να πάω να του το δώσεις. Αυτό το βιβλίο είναι για τους ανάξιους, δεν είναι για τους άξιους. Και ύστερα από κάμποσο καιρό ήρθε η γυναίκα αυτή χαρούμενη με το χέρι εκείνο το πρισμένο. Γιατί? Γιατί έβλεπε τη δόξα του Θεού. Είναι, αγαπητοί, αυτό το πράγμα. Πού γέρνει η παλάτζα? Πού δίνουμε τη βαρύτητα? Ποιο πράγμα θεωρούμε ότι έχει αξία? Ο άνθρωπος πάντοτε κινείται κάτω από αυτή τη βάση σε όλους τους τομείς. Και έτσι χρειάζεται και εμείς να καταλάβουμε τούτο το πρωινό, ότι το ασύλληπτο, το αιώνιο, το δοξασμένο γεγονός είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και να καθορίσουμε την καρδιά μας με αυτό το γεγονός. Να καθορίσουμε τη ζωή μας με αυτό το γεγονός. Να καθορίσουμε τα προβλήματά μας με αυτό το γεγονός. Να καθορίσουμε τον αγώνα μας, τον πνευματικό, με αυτό το γεγονός. Να καθορίσουμε τα πάντα με αυτό το γεγονός. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι εκείνο το οποίο μας περιμένει είναι ο θρίαμβος και η δόξα. Η ασύλληπτη και αιώνια χαρά. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του της καρδιάς μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, ο ιός δεν έχει προσβάλει, ο ιός. Ακούγομαι. Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω, ποιος από εσάς τους νεαρούς, εδώ που είσαστε, δεν έχει ακόμη επιλέξει ποια θα παντρευτεί? Ποιες από εσάς τις νεαρές δεν έχετε επιλέξει ποιον θα παντρευτείτε ακόμη? Οι κοπέλες πιο δύσταση. Καταρχήν, παιδιά, το σεξ, όπως είπε και ο Γιάννης, έχει γίνει ένας θεός και ένας βωμός στη σύγχρονη εποχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι από το Θεό, δεν είναι από το διάβολο το σεξ. Ο Θεός το βάλει μέσα μας. Τη σεξουαλική επιθυμία την έβαλε ο Θεός. Το πρόβλημα είναι, όπως και με τα άλλα εδώ που βλέπετε, το πώς τα χρησιμοποιούμε. Ούτε το χρήμα είναι από το διάβολο, και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά για τη δόξα του ονόματος του Θεού, ούτε η σωματική εμφάνιση. Ούτε η σωματική εμφάνιση. Εδώ ανάμεσά μας βλέπω δεκάδες ωραιότητες κοπέλες. Πρέπει να ευχαριστείτε τον Θεό γι' αυτό. Και νεαροί, όμορφοι νεαροί, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Δεν είναι από το διάβολο αυτό. Όλα είναι από το Θεό. Αρκεί να μην τα κάνουμε όργανα του διαβόλου. Και ήθελα σήμερα να δούμε πώς ακόμη και αυτό το σεξ και πώς αυτές τις σχέσεις μας μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού. Και ξέρετε, παιδιά, ότι ο βασικός σκοπός του καθενός πιστού ανθρώπου ποιος είναι? Αυτός που ο Δαβίδ τον λέει στον 34 ψαλμό, που λέει «Μεγαλύνεται τον Κύριο με τεμού», λέει. «Μεγαλύνεται τον Κύριο με τεμού». Και ας υψώσουμε το όνομα Αυτού. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός μας. Να μεγαλύνουμε τον Θεό. Γιατί από εκεί, εκείνος είναι ο χορηγός της ζωής και ο δοτήρας παντός αγαθού. Και ό,τι έχουμε, και είναι αυτά που έχουμε, είναι πάρα πολλά και πολύ ευλογημένα, είναι από εκείνον. Και ό,τι θα γίνουμε και ό,τι μπορούμε να γίνουμε και μπορούμε να γίνουμε πολύ χρήσιμα όργανα στην υπηρεσία του και να μας χρησιμοποιήσει καταπληκτικά ο Θεός και επιπλέον να ζήσουμε στην παρουσία της στα ουράνια, είναι από εκείνον. Και γι' αυτό ο κύριος στόχος της ζωής μας και ο κύριος σκοπός της ζωής μας είναι και πρέπει να είναι να μεγαλύνουμε το όνομα του Θεού και φυσικά μπορούμε να μεγαλύνουμε το όνομα του Θεού και μέσα από αυτό, από τις σχέσεις μας με το άλλο φύλο και μέσα από αυτό που έχει βάλει ο Θεός που ονομάζεται σήμερα σεξ. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε έτσι που θέλει ο Θεός, δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού και να γίνουμε, τι να γίνουμε, σωστοί και χαρούμενοι άνθρωποι. Αν αυτό το πετύχουμε, και μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί σε αυτό μας καλεί ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μίζεροι χριστιανοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει χαίρεται, πάλι θέλω επιχαίρεται. Γιατί όχι μόνο μπορούμε να γίνουμε και μπορούμε να είμαστε και σε όλη τη ζωή μας σωστοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι και έτσι να είμαστε οι εικόνες του Θεού σε αυτή την κοινωνία που είναι μια κοινωνία προβληματική και έχει προβληματικούς ανθρώπους επειδή απλούστατα έχουν εγκαταλείψει τον Θεό και ακολουθούν τον δρόμο του δικού τους θελήματος. Γι' αυτό ήθελα να δούμε, παιδιά, μερικά πράγματα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού γύρω από αυτό το θέμα? Πρώτα απ' όλα, όλοι σας φαντάζομαι θα έχετε ακούσει στα κυριακά σας σχολεία ότι υπάρχει το γενικό θέλημα του Θεού και υπάρχει το ειδικό θέλημα του Θεού. Από το γενικό θέλημα του Θεού θα σας αναφέρω μόνο 2-3 εντολές. Αναφέρονται οι δύο από αυτές στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης και οι δύο στο δεύτερο κεφάλαιο. Η πρώτη εντολή είναι το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Η δεύτερη εντολή είναι το κυριεύσατε την γη. Η τρίτη εντολή που αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο είναι το εργάζεστε. Η τέταρτη το φυλάτετε, που είπε στον Παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα και φυσικά ισχύει και για μας. Φυσικά δεν θα τις αναλύσουμε αυτές, σήμερα δεν είναι ο σκοπός μας, αλλά δίνουν μια γενική εικόνα το ποιο είναι το θέλημα του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Φυσικά μετά την πτώση, το θέλημα του Θεού είναι πρώτον η σωτηρία όλων των ανθρώπων, που τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Τιμοθέως β'
στο εδάφιο 4-6, δεύτερον ο αγιασμός μας, γιατί τότε θα γίνουμε σωστοί άνθρωποι και θα μπορέσουμε να ενεργήσει μέσα μας και μέσα από εμάς το Άγιο Πνεύμα στο περιβάλλον μας, και τρίτον η μαρτυρία μας. Είπε ο Χριστός στους μαθητές, θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες. Και πριν αναχωρήσει για τον ουρανό, τους είπε πορευτές, μαθητεύσατε πάντα τέτοιμοι. Αυτά είναι για το, θα έλεγα, οι τρεις βασικές εντολές που μας δίνει ο Κύριος μας. Βλέπετε πόσα λίγα πράγματα ζητάει από εμάς ο Θεός. Και όμως αν ακούσετε τους ανθρώπους του κόσμου, λένε ότι για να, αν γίνεις χριστιανός θα στερηθείς αυτό, θα στερηθείς το άλλο, ψέματα. Ο Θεός δεν θέλει να στερηθούμε. Ο Θεός θέλει να χαρούμε και να απολαύσουμε και την παρουσία Του και τη ζωή αυτή και την άλλη τη ζωή. Τώρα, εκτός αυτά όλα φυσικά περιλαμβάνονται στο γενικό θέλημα του Θεού. Εκτός από αυτό υπάρχει και το ειδικό θέλημα του Θεού. Υπάρχει ένα εδάφιο, παιδιά, που κάθε φορά που το θυμούμε μου έρχεται ζωντανό μπροστά μου, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στους Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, που λέει «Είμαστε ποίημα», λέει, «διότι αυτού ποίημα είμεθα κτισθέντες σε Χριστό Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περιπατήσουμε αυτής». Που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει πολύ καλά έργα για τον καθένα από εμάς, αρκεί εμείς να συνεργαστούμε με αυτόν για να τα εφαρμόσουμε στη ζωή αυτή. Πολύ καλά έργα, από εμάς εξαρτάται. Και στην οικογένειά μας, και στο επάγγελμά μας, και στις σχέσεις μας, και στην κοινωνία που ζούμε. Φυσικά αυτά τα καλά έργα είναι μέσα και στο γενικό θέλημα του Θεού, αλλά και στο ειδικό θέλημα για μας. Τώρα, για το γάμο. Ποιο είναι το γενικό θέλημα του Θεού? Το διαβάσαμε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Η μία εντολή. Τι σημαίνει αυτή? Ότι το θέλημα του Θεού είναι να παντρευόμαστε. Εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και εκτός αν έχουν δημιουργηθεί ειδικές συνθήκες που κάποιος ή κάποια δεν μπόρεσε να παντρευτεί, αλλιώς το θέλημα του Θεού είναι να παντρευόμαστε. Επομένως δεν στέκεται η αντίληψη που υπάρχει τάση να επικρατήσει στον κόσμο γύρω και έχει επικρατήσει σε αρκετό βαθμό. Γιατί να παντρευτούμε, απλά θα συζούμε. Λάθος. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Πρώτον. Δεύτερον, λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα παντρευτούμε, αλλά δεν θα κάνουμε παιδιά. Λάθος. Ο Θεός μας λέει να κάνουμε παιδιά. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια, όταν είχα πάει στη Δανία σε ένα συνέδριο, με είχε κάνει εντύπωση το εξής. Μου είπαν εκεί οι Δανοί και οι Δανέζες που ήταν στο συνέδριο, ότι επειδή είχαν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στη Δανία και ο πληθυσμός ελαττωνόταν όπως γίνεται και στη χώρα μας, αποφάσισαν οι χριστιανοί να δώσουν το παράδειγμα και να κάνουν περισσότερα παιδιά. Και πρόσεξα ότι όλες οι Δανέζες που ήταν κάτω από 40 ετών είχαν 3 με 4 παιδιά. Μόνο οι μεγαλύτερες που είχαν παντρευτεί παλιότερα είχαν 1 ή 2 παιδιά. Φυσικά η κυβέρνηση και έλαβε και σοβαρά μέτρα και έτσι βοήθησε τις οικογένειες που έκαναν περισσότερα παιδιά και έτσι λύθηκε το δημογραφικό πρόβλημα της Δανίας. Σε εμάς ούτε η κυβέρνηση ακόμα έχει λάβει μέτρα, μακάρι κάποια κυβέρνηση να λάβει σοβαρά μέτρα, αλλά ούτε και εμείς οι χριστιανοί μου φαίνεται ότι έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Πρώτον λοιπόν για το γάμο, η πρώτη εντολή είναι αυτή. Η δεύτερη εντολή την οποία θα ήθελα να τη διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτή που αναφέρει στην δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο. Γιατί είναι βασική για μας. Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο. Από το 14 εδάφιο. Λέει, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Σελίδα 1023 στις γραφές με παραπομπές όσοι έχετε. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίελ, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικία εν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτόν, και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Δια τούτο
«Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστετε», λέγει Κύριος, «και μη εγγύσετε ακάθατον. Και εγώ θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε οι μου και θυγατέρες», λέγει Κύριος Παντοκράτων. Η δεύτερη αυτή εντολή κάνει σαφές, παιδιά, ότι δεν είναι δυνατόν ένας πιστός άνθρωπος του Θεού και ένας μη πιστός να έρθουν σε πλήρη ταύτιση. Δεν είναι δυνατόν, σε πλήρη ενότητα. Γιατί μας το λέει. Εσείς είστε φως, λέει. Εκείνη είναι στο σκοτάδι. Το φως με το σκοτάδι δεν μπορεί να ταυτιστεί. Το ένα διώχνει το άλλο. Εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος. Αυτοί λατρεύουν είδωλα. Εσείς, δηλαδή, είστε πνευματικοί, ενώ εκείνοι σαρκικοί. Εσείς έχετε καθαριστεί. Εκείνοι μένουν και θέλουν να συνεχίσουν να μένουν μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό λέει, εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστε, λέγει ο Κύριος. Και μην εγγύσετε. Αυτό το μην εγγύσετε σημαίνει ότι πολύ περισσότερο από να αγκαλιάζω μια άπιστη κοπέλα ένα άπιστο νέο. Αυτό, παιδιά, πρέπει να γίνει σαφές σε εσάς, σε όλους, όπως ευτυχώς όταν ήμουν νέος έγινε σαφές και σε μένα και γι' αυτό ποτέ δεν μπήκε στο μυαλό μου να παντρευτώ μια μη πίστη κοπέλα. Παρ' όλα αυτά μερικοί λένε, μα είναι τόσο καλή κοπέλα, δεν ξέρεις πόσο καλή κοπέλα, είναι τόσο καλός νέος, μόνο ο Χριστός του λείπει. Ή δεν υπάρχει κανείς πιστός στο περιβάλλον μου. Και όμως θυμούμαι κάποιον που τώρα είναι μεγάλος και την ιστορία του την έχω γράψει στο βιβλίο που γράφω, που ο άνθρωπος αυτός είχε αποφασίσει να μην παντρευτεί σε εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε επικοινωνία εύκολα με άλλους πιστούς, είδε λέει, εφόσον δεν υπάρχει πιστή κοπέλα στο περιβάλλον, δεν θα παντρευτώ. Φυσικά ο Θεός αργότερα το έστειλε και έτσι έκανε μια πιστή οικογένεια και ευλογημένη, αλλά γι' αυτό τον ευλόγησε ο Θεός. Είπε, δεν θα παντρευτώ, αφού δεν υπάρχει πιστή σε όλα, στη γύρω περιοχή δεν υπήρχε. Δεν είχε επικοινωνία με άλλους και έτσι. Ή κάποιοι λένε, μη φοβάσαι, οι νεαροί του λένε αυτό. Δεν πρόκειται να την παντρευτώ την κοπέλα, απλώς κάνω παρέα. Όμως, παρόλες τις καλές προθέσεις αυτών των νέων, μερικοί από αυτούς τους νέους έχουν καλές προθέσεις. Λένε, δεν θα υποκύψω, απλώς κάνω παρέα με αυτή την κοπέλα, είμαστε συμμαθητές, βγαίνουμε έξω, με βοηθάει στα μαθήματα ή τον βοηθάω στα μαθήματα. Παιδιά, από τη στιγμή που αρχίζει να αναπτύσσετε το συναίσθημα προς κάποιο άλλο άτομο, το ότι εκείνο μας ελέγχει, όχι εμείς αυτό. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Από τη στιγμή που αναπτύσσετε μέσα μας το συναίσθημα, πάβουμε να έχουμε έλεγχο του εαυτού μας και αρχίζει να μας ελέγχει το άλλο άτομο και όχι εμείς αυτό. Ποια είναι η συνέχεια? Να σας πω όπως την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και όπως την έχω δει. Το συναίσθημα αρχίζει να μας κυριαρχεί και τότε αρχίζουμε να ψάχνουμε για δικαιολογίες προκειμένου να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας που μας ελέγχει από μέσα. Ενδίδουμε όλο και πιο πολύ στο συναίσθημά μας και αρχίζουμε να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Αφήνουμε τον εαυτό μας να ερωτευτεί τελείως το άλλο πρόσωπο και φτάνουμε στο σημείο να βρεθούμε μπροστά σε ένα δίλημα. Τον Θεό ή την κοπέλα που έχω ερωτευτεί ή τον νέο που έχω ερωτευτεί. Και δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, προτιμούμε το δεύτερο. Και από τότε αρχίζει η ραγδαία πνευματική πτώση. Σας το λέω, αρχίζει η ραγδαία πνευματική πτώση. Αυτός είναι ο κανόνας. Τώρα, πώς θα αποφύγουμε αυτό το πράγμα? Πρέπει να μην ξεχνούμε, παιδιά, ότι ο σκοπός της ζωής μας σαν πιστοί άνθρωποι είναι αυτό που είπα στην αρχή, να υψώσουμε το όνομα του Θεού, να δοξάσουμε το Θεό στη ζωή μας και με την οικογένειά μας και με τις σχέσεις μας. Και ότι σε τελική ανάλυση, να το θυμάστε αυτό, και όταν μεγαλώσετε, σε τελική ανάλυση, εκείνο που μένει και έχει αξία από τη ζωή μας, δεν έχουν ούτε οι σπουδές μας, ούτε η οικογένειά μας, ούτε τα αυτοκίνητα που θα πάρουμε. Και εύχομαι όλοι σας να σπουδάσετε, να αποκτήσετε το σπίτι που θέλετε, το αυτοκίνητο, BMW θέλετε, BMW πάρετε, ό,τι θέλετε. Σε τελική ανάλυση, εκείνο που θα μένει είναι αυτό που θα κάνουμε για τον Θεό. Αυτό να το θυμάστε.
Αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Το αν με τη ζωή μας, με την οικογένειά μας, με τα υπάρχοντά μας, με το επάγγελμά μας, με ό,τι αποκτήσουμε τα αυτοκίνητά μας, αν δοξάσουμε και υψώσουμε τον Θεό ή αν το χρησιμοποιήσουμε για τον εαυτό μας. Αυτό έχει αξία. Και όταν συνδέουμε τον εαυτό μας με ένα μη πιστό, είναι αδύνατο. Αυτό είναι ένα φρένο στη ζωή μας και δεν θα μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό. Αυτό να το ξέρετε. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που συνδεόμαστε με ένα μη πιστό, δεν μπορεί να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και κάθε λίγο θα έχουμε αναστάτωση και ταραχή. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας συστήνει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας. Και τότε θα μας προφυλάξει από πολλά τέτοια παραπατήματα. Και ένα που δεν ακούγεται εύκολα στη σημερινή εποχή καλά είναι το εξής. Κάπου ρωτάτε λίγο και τους γονείς σας για αυτό το θέμα. Ή αν οι γονείς σας δεν είναι πιστοί, ρωτήστε κάποιον πνευματικό αδελφό σας. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει τα τέκνα που ακούγεται στους γονείς σας, κάτι ξέρει, κάτι περισσότερο από εμάς ξέρει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι μπορείτε να αποφυλακτείτε από ληστήματα. Και μην πείτε ότι οι γονείς μας είναι παλιωμοδίτες. Ξέρουν αρκετά και εκείνοι έτσι νόμιζαν ότι ήταν στην ηλικία σας και μετά διαπίστωσαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, μια αρχή που μας είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε καλά στην πνευματική μας ζωή και για να και στο γάμο μας είναι αυτή που λέγει ο ψαλμοδός στον ΚΖ ψαλμό στο 14 εδάφιο. Τι λέει ο ΚΖ ψαλμός στο 14 εδάφιο, θα σας το διαβάσω. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας κρατειωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Η ανυπομονωσία μας είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα που μας παρασύρει σε επιπόλαιες αποφάσεις και σε στραβοπατήματα. Αυτό και στο γάμο και στις σχέσεις μας και στην πνευματική μας πορεία. Αν διαβάσετε για όλους τους ανθρώπους της πίστεως, εκείνο που τους χαρακτήριζε ότι προχώρησαν με υπομονή το προκείμενο σε αυτούς τους αγώνα, όχι με ανυπομονησία. Και αν μάθουμε εμείς να περιμένουμε την ώρα του Θεού και να δεχόμαστε την οδηγία του Θεού, να ξέρετε ότι δεν θα παραπατήσουμε ποτέ και δεν θα κάνουμε σοβαρά λάθη τα οποία θα έχουν συνέπειες στην προβληματική μας πορεία και στην οικογένειά μας και στη ζωή μας γενικά. Τώρα στο θέμα της επιλογής. Μια που αρκετοί από εσάς ακόμη δεν έχετε επιλέξει από ό,τι κατάλαβα, ας μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Ακούστε, παιδιά, δεν είναι άσχημο πράγμα. Καθώς μεγαλώνετε στο μυαλό σας, βλέπετε, λέτε αυτή η κοπέλα είναι καλύτερη για μένα ή αυτός ο νέος είναι καλύτερος. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα, αλίμονο. Είναι φυσικό να γίνεται αυτό, αρκεί αυτό που έχετε στο μυαλό σας να είναι αυτό που πραγματικά ταιριάζει για εσάς και ότι με αυτό θα δοξάσετε το Θεό και θα υπηρετήσετε το Θεό στη ζωή σας. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, ας συζητηθεί, πρέπει να αποκλείσω την πιθανότητα να παντρευτώ ένα μη πιστό άτομο. Στη συνέχεια, φυσικά, θα φέρω το θέμα στον Θεό και θα ζητήσω με αυτή τη σχέση μου και με αυτό το γάμο να δοξάσω το Θεό στη ζωή μου και να γίνω όργανο του Θεού στην υπηρεσία Του. Και φυσικά θα μελετώ το Λόγο του Θεού ώστε να εντοπίσω τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν έναν πιστό άνθρωπο. Και από τους πιστούς υπάρχουν διαβαθμίσεις πνευματικότητας. Ποιος έχει μεγαλύτερη αξία. Θα σας πω μερικά πράγματα που δεν θα σας αρέσουν, αλλά θα σας τα πω. Αν θέλετε, δεχτείτε. Αν δεν θέλετε, απορρίψτε τα. Τι λέει ο... Λίγο θα σας διαβάσω, που ποτέ το μυαλό σας δεν πήγε σε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά σας το διαβάσω εγώ. Από την... Β' Τιμωθέου, ποιος σας χαρακτηρίζει σωστούς νέους εκεί. Αν προσέξετε στη Β' Τιμωθέου στο δεύτερο κεφάλαιο από το 22 εδάφιο, λέει πρώτον αυτούς που τις νεανικές επιθυμίες τις αποφεύγουν. Αυτούς που τις νεανικές επιθυμίες τις αποφεύγουν, αυτούς τους θεωρεί πιο σωστούς. Και εκείνους που επιζητούν τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη με όλους και εκείνους που επικαλούνται τον Θεό από καθαρή καρδιά.
Επίσης, αυτούς που παρετούνται από μωρές και απέδευτες φιλονικίες. Αυτούς που τους χαρακτηρίζει η πραότητα. Αυτούς που είναι ανεξίκακοι, που δεν έχουν κακία μέσα τους, που είναι... Αυτούς τους χαρακτηρίζει σαν πιο σωστούς. Πέστε μου εσείς οι κοπέλες εδώ, δεν θα θέλατε να παντρευτείτε κάποιον σαν τον Τιμόθη, τον μαθητή του Χριστού? Θα θέλατε. Και όμως στο μυαλό σας, φαντάζομαι, ποτέ δεν σκεφτόσετε αυτά τα πράγματα. Σκέφτεστε ποιος είναι πιο εμφανίσιμος, ποιος είναι πιο αθλητικός, ποιος είναι πιο... Δεν ξέρω τι άλλα χαρακτηριστικά να βάλουμε. Έχει κανένα και καμιά πεντακοσάρα μηχανία. Και αυτό παίζει ρόλο. Το αντίθετο λέει να αποφεύγετε ποιους? Τους φύλαυτους, τους φυλάργυρους, τους αλαζόνες. Υπάρχουν αλαζόνες σήμερα. Δυστυχώς και ανάμεσα σε εμάς τους πιστούς, μερικοί από εμάς είμαστε αλαζόνες. Και επειδή δεν το αναγνωρίζουμε και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας αλλάξει. Τους βλάστημους, τους υπερήφανους, τους απειθείς τους γονείς. Τους φιλίδωνες μάλλον παρά τους φιλόδους. Επίσης, σαν νέος, ποιες κοπέλες λέει ότι είναι οι πιο σωστές εδώ? Το λέει στην... Όχι, αλλού είναι. Το λέει, αλλά θα σας το διαβάσω. Στην πρώτη Πέτρο το λέει. Εκείνες που τις χαρακτηρίζει η μεταφόβου καθαρά διαγωγή τους. Αυτές χαρακτηρίζει πιο σωστές. Εκείνες που τις χαρακτηρίζει η στολή σεμνή με εδώ και σοφροσύνη. Τώρα για το σεμνό θα γίνει, αν ανοίξω τη συζήτηση, θα γίνει πολλή συζήτηση. Αλλά θα σου πω κάτι που είχα ακούσει από μια Ιεραπόστολο που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως η πιο σωστή τοποθέτηση. Ποιος δίνεται σεμνά? Εκείνος, μου είπε, που, ή εκείνη η γυναίκα που προχωρεί ανάμεσα στον κόσμο απαρατήρητη και απαρατήρητος. Δηλαδή, όταν το ντύσιμο δεν το κάνουμε για να γίνουμε ο στόχος της προσοχής των άλλων. Και νομίζω είναι μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Επίσης, η θεοσέβεια και τα έγκρατα αγαθά. Εκείνες που μαθαίνουν με ησυχία και με προθυμία για υποταγή. Και εκείνες που τις χαρακτηρίζει, λέει, η αυθαρσία του πράου και η ησυχία του πνεύματος που είναι μπροστά στο Θεό πολύτιμο. Να τα στοιχεία. Σκεφτείτε εσείς μέχρι τώρα τι προσέχατε οι νεαροί. Φοβούμαι ότι οτιδήποτε άλλο προσέχατε εκτός από αυτά τα στοιχεία. Τώρα, αφού εντοπίσω τους νέους ή τις νέες που τις χαρακτηρίζουν, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί νέοι και πολλές νέες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αν όχι όλα τα περισσότερα. Τότε φυσικά θα φέρω μπροστά το. Αν αυτό ή αυτή ανταποκρίνεται, γιατί αυτό πρέπει να είναι αμοιβαίο. Δεν μπορεί, επειδή εγώ έχω ερωτευτεί μια κοπέλα, σώνα και καλά, πρέπει και αυτή να με δεχθεί. Μπορεί η κοπέλα να μην αισθάνεται τίποτα για μένα. Τώρα, πόση ώρα έχω, Γιάννη? Γιατί? Να πω μερικά πράγματα τι δεν πρέπει να βάλω σαν κριτήριο. Και μετά να βάλω. Πρώτα, δεν θα αποφασίσω να παντρευτώ επειδή ζω σε ένα άσχημο οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε, μερικοί γονείς είναι πολύ κυριαρχικοί. Μερικοί είναι κατεπιστικοί. Μερικοί είναι υπερβολικά περιοριστικοί στα παιδιά τους. Μερικοί θέλουν να κανονίζουν αυτοί όλο το πρόγραμμα των παιδιών τους. Ή μερικοί νεαροί και νεαρές, όπως ξέρουμε, λένε δεν μπορώ να αναπνεύσω στο σπίτι μου. Δυστυχώς, μερικοί από εμάς, τους γονείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι τη ζωή των παιδιών μας πρέπει να την κάνουμε ευχάριστη, όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού. Ή άλλοι γονείς, ιδιαίτερα στον κόσμο, είναι αλκοολικοί, χαρτοπαίκτες κλπ. Βάναυση επιθετική στα παιδιά τους, ασυνεννόητη. Τι θα γίνει, θα παντρευτώ για να απαλλαγώ από αυτό το άσχημο περιβάλλον? Αν το κριτήριο είναι αυτό, και δυστυχώς στον κόσμο είναι πολύ συχνό, και έχω στη δουλειά μου δει αρκετές περιπτώσεις, ή νεαροί ή νεαρές να αποφασίζουν να παντρευτούν επειδή το περιβάλλον τους ήταν αφόρητο στο σπίτι. Η πιθανότητα να δημιουργήσει ένα τέτοιο αφόρητο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη. Γιατί στα γρήγορα θα αποφασίσω να παντρευτώ όποιον συναντήσω, με τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια βιαστική απόφαση.
Το δεύτερο που δεν πρέπει να κάνω είναι να παντρευτώ κάποιον ή κάποια επειδή τον λυπάμαι. Επειδή αυτός υποφέρει πολύ, επειδή έχει πολλές απογοητεύσεις, επειδή κανένας δεν τον καταλαβαίνει, επειδή τον απορρίπτουν όλοι, επειδή οι γονείς του δεν τον καταλαβαίνουν. Επειδή όλα του πηγαίνουν κόντρα αυτού του ανθρώπου στη ζωή ή καμιά φορά επειδή έχει διωγμό για την πίστη του, επειδή έχει κάποια σωματική αναπηρία ή κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, όχι ότι είναι άσχημο να παντρευτούμε κάποιον που έχει κάποια σωματική αναπηρία ή κάποιο, που έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Όχι, καθόλου. Υπάρχουν και υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν σοβαρές σωματικές αναπηρίες και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, που όμως όταν τα αντιμετώπισαν σωστά, όχι μόνο προχώρησαν στη ζωή, αλλά διέπλεψαν. Ο Φραγκλίν Ρούσβελτ ήταν παράλυτος, αναπηρικό καρότσι ήταν. Και όμως έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί 3 τετραετίες. Ο μόνος που έγινε 3, από τότε κανένας δεν επιτρέπεται τώρα πια. Αλλά ήταν τόσο ικανός, δεν άφησε το μειονέκτημά του να του γίνει πρόβλημα. Ξέρετε, ο καθένας μας είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις τυχόν μειονεξίες. Όλοι μας έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά ο καθένας μας είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις τυχόν μειονεξίες του, τα τυχόν ψυχολογικά του προβλήματα και να τα λύσει. Δεν θα παντρευτώ για να μου λύσει η γυναίκα μου τα ψυχολογικά μου προβλήματα ή εγώ να λύσω τα ψυχολογικά προβλήματα της γυναίκας μου, ούτε να την έχω το δεκανίκι μου. Ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αν κάνουμε το λάθος να παντρευτούμε κάποιον επειδή του λυπόμαστε, ενώ δεν μας ενώνει σχεδόν τίποτα άλλο, τότε φοβούμε ότι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα και στον εαυτό μας και στον άλλον. Γιατί αργά ή γρήγορα θα κουραστούμε και αυτό θα γίνει αντίληπτο από τον άλλον. Και ο άλλος το αντιληφθεί και θα είναι η ζωή και των δυο μαύρη. Επαναλαμβάνω, όλοι μας έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, άλλοι λιγότερα, άλλοι περισσότερα, αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ξεπεράσουμε. Και αν δεν μπορούμε μόνοι μας, θα πρέπει με τη βοήθεια κάποιου να τα ξεπεράσουμε, γιατί άλλος είναι ο ρόλος του συζύγου και άλλος ο ρόλος του νοσοκόμου ή του ψυχοθεραπευτή. Δεν πρέπει να μπλέκονται αυτά τα πράγματα. Επειδή στο γάμο δίνουμε και παίρνουμε. Και όταν ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις μειονεξίες μας, όσο μεγάλες και είναι αυτές, είμαστε ικανοί να προσφέρουμε. Όταν όμως δεν ξέρουμε να τις αντιμετωπίζουμε, τότε προσπαθούμε να τις φορτώσουμε στον άλλον και δημιουργούμε προβλήματα και στον άλλον και στον εαυτό μας. Το τρίτο, δεν θα παντρευτούμε κάποιον, όπως είπα και προηγουμένως, για να τον έχουμε σαν δεκανίκη μας, δηλαδή να λύνει τα άλλη τα προβλήματά μας, να μας ικανοποιεί το ανικανοποίητο που νιώθουμε, να όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, στο γάμο ενωνόμαστε δύο ικανοί άνθρωποι. Και όλοι είμαστε ικανοί. Μην πει κανείς ότι δεν είμαι ικανός εγώ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Θεός έχει δώσει μέσα μας, μας έχει βάλει πολλές ικανότητες. Πάρα πολλές. Επειδή υπήρχε πιθανότητα να ζούμε πολλά χρόνια, όπως ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι. Και μακάρι να είχαμε τόσα χρόνια, θα βλέπατε πόσα πολλά θα μπορούσατε ο καθένας ή η καθεμιά σας να κάνει. Όλοι μας έχουμε πάρα πολλές ικανότητες. Και δεν δικαιολογείται αυτή η. Πώς θα το έλεγα, η μεμψημυρία. Αχ, εγώ δεν μπορώ, αχ, εγώ δεν θα το καρτωθώ. Αυτά είναι παραμύθια. Ο Θεός δίνει, έχει δώσει σε όλους μας πολλά και μας δίνει. Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα και να, με τη δύναμή του να κάνουμε πράγματα που ούτε θα φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμη, δεν θα παντρευτώ κάποιον ή κάποια επειδή απλώς με αγαπάει ενώ εγώ δεν μπορώ να τον ανοιχτώ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με τους οποίους δεν ταιριάζουμε. Καταλαβαίνετε. Φυσικά δεν θα παντρευτώ για να λύσω το οικονομικό μου πρόβλημα ή το επαγγελματικό. Άλλο το επάγγελμα και άλλο ο γάμος. Τώρα, καλύτερα να δώσουμε έμφαση στο ποια είναι τα βασικά κριτήρια, τι πρέπει να προσέξουμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ένα βασικό πράγμα. Να είναι όμοιος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών, όμοιο με αυτό. Όλοι το ξέρουμε, το ακούμε κάθε φορά στους γάμους. Αλλά σε τι θα είναι όμοιος? Όχι φυσικά στη σωματική εμφάνιση. Συχνά σε αυτό γίνεται και το αντίστροφο. Ένας μελαχρινός ερωτεύεται πιο εύκολα μια ξαντιά ή ένας ξανθός ερωτεύεται πιο
συχνά μια μελαχρινή, επειδή θαυμάζει αυτό που του λείπει. Ούτε όμοιος στην ίδια συγκρασία. Ένας εσωστρεφής τύπος μπορεί να ερωτευτεί πιο εύκολα μια εξωστρεφή κοπέλα. Ή ένας εξωστρεφής νεαρός να ερωτευτεί μια εσωστρεφή κοπέλα. Επειδή αυτό του λείπει. Και αυτό θαυμάζει. Ό,τι μας λείπει, αυτό το θαυμάζουμε. Καταλαβαίνετε, ό,τι έχουμε δεν το εκτιμούμε. Αυτό είναι ο κανόνας. Αρκεί μετά από το γάμο να συνεχίζουμε να το θαυμάζουμε. Γιατί καμιά φορά μετά το γάμο αρχίζουμε να βλέπουμε το πλεονέκτημα της συντρόφου μας σαν μειονέκτημα. Αλλά αυτό δεν είναι για σας τώρα, ακόμη δεν έχετε παντρευτεί. Αυτά τα πούμε στους παντρεμένους. Όχι όμως φυσικά, όμοιως όχι στις γνώσεις. Δεν είναι απαραίτητο επειδή κάποιος τέλειωσε το πανεπιστήμιο να παντρευτεί μια του πανεπιστημίου. Φυσικά σε έναν βαθμό πρέπει να υπάρχει κάποια αντιστοιχία και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς αυτό, ως προς το επίπεδο το μορφωτικό, επειδή αυτός που δεν έχει, για παράδειγμα, έχω μερικές περιπτώσεις που ένας που ήταν μόνο του δημοτικού έτυχε να παντρευτεί μια κοπέλα που είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και μετά αυτός αισθανόταν μειονεκτικά απέναντι στη γυναίκα του. Και γι' αυτό δεν είναι σωστό να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα όταν η γυναίκα του πανεπιστημίου. Όχι, αυτός που ήταν του δημοτικού άντρας αισθανόταν μειονεκτικά απέναντι στη γυναίκα του που είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο. Συνήθως αυτοί που δεν έχουν αισθάνονται μειονεκτικά. Ούτε όμοιος στην οικονομική θέση της οικογένειας. Αυτά φυσικά στους χριστιανούς νομίζω τα έχουν ξεπεραστεί. Όμοιος στις αρχές και στο πιστεύω τους. Δηλαδή όμοιος στη βασική νοοτροπία για τη ζωή. Τώρα, ποια είναι η βασική νοοτροπία η χριστιανική και ποια είναι η βασική νοοτροπία η κοσμική. Η βασική νοοτροπία η χριστιανική βάζει τον Θεό πρώτα και μετά τον εαυτό μας, τις ανάγκες μας και τους διπλανούς μας. Αντίθετα, η κοσμική νοοτροπία βάζει πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους άλλους, και κάτι λίγο μπορεί να βάλει και τον Θεό. Αυτή είναι η βασική διαφορά της χριστιανικής νοοτροπίας από την κοσμική. Και ο λόγος του Θεού λέει πώς δίνανται να βαδίσωση δύο μου αν δεν είναι σύμφωνοι. Επιπλέον, η χριστιανική νοοτροπία βλέπει το γάμο σε δύο διαστάσεις. Την οριζόντια και την κάθετη. Οριζόντια. Οριζόντια συνθήκη με το άντρα με τη γυναίκα και κάθετη συνθήκη με τον Θεό και τον δύο. Αυτή είναι η αντίληψη χριστιανική. Οριζόντια και κάθετη και μάλιστα ισόβια. Αντίθετα, η κοσμική νοοτροπία βλέπει τον γάμο σαν μόνο οριζόντια συνθήκη και αυτή όχι απαραίτητα ισόβια. Αυτό σημαίνει ότι όταν σκέφτομαι να παντρευτώ, εφόσον θέλω να λέγουμε ότι είμαι άνθρωπος του Θεού, θα έχω υπόψη μου ότι η κοπέλα αυτή ή ο νέος αυτός θα είναι για όλη μου τη ζωή. Και ότι μας συνδέει αμοιβαίος όρκος. Αυτή είναι η έννοια του συνθήκης της συμφωνίας, σαν ένας όρκος. Και ο όρκος αυτός δεν θα διασπαστεί από τίποτε και από κανέναν και από καμιά. Αυτό από την αρχή πρέπει να γίνει σαφές και καθαρό ανάμεσα στο νέο και στη νέα. Βασικό λοιπόν να έχουν και οι δυο να έχουμε μια κοινή πίστη. Και επαναλαμβάνω, μην πείτε ότι δεν πειράζει, δεν είναι πιστός, αλλά είναι καλός, με αγαπάει και γι' αυτό δεν θα έχω προβλήματα ή ότι σιγά σιγά μπορεί να πιστέψει. Αυτό συνήθως είναι μια παγίδα του διαβόλου και μετά την πληρώνουμε ακριβά. Από τη στιγμή λοιπόν που βάζουμε σαν απαραίτητο κριτήριο αυτό το πράγμα, πρέπει να προσέξουμε μερικά ακόμη. Πρώτον, ποια από τις κοπέλες ή ποιος από τους νέους μου αρέσει περισσότερο, μου προκαλεί μια ιδιαίτερη έλξη. Γιατί δεν μπορώ να παντρευτώ κάποιον για τον οποίο δεν αισθάνομαι μια ιδιαίτερη έλξη. Με ποιον ταιριάζω περισσότερο. Με ποια κοπέλα, με ποιο νέο, έχω την εντύπωση ότι μπορώ να επικοινωνήσω άνετα. Ξέρετε, με μερικούς δεν μπορούμε να συνοηθούμε εύκολα. Θα το έχετε προσέξει εσείς. Αν δεν μπορώ να συνοηθώ με κάποιον στο γάμο, πώς θα συνοηθούμε. Γιατί στο γάμο, εκτός από τα άλλα,
ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να μάθουν να είναι και να ζουν σαν δυο καλοί φίλοι. Το ερωτικό συνέστημα είναι καλό, θα μιλήσουμε και αργότερα. Και είναι δοσμένο, όπως είπαμε, από τον Θεό. Για να ελκύει τον νέο προς τη νέα και τον δίστροφο. Αλλά επιπλέον πρέπει στο γάμο να είμαστε και να λειτουργούμε σαν δυο καλοί φίλοι, για να μπορέσει να πάει η οικογένεια καλά. Γι' αυτό το δεύτερο βήμα είναι να σκεφτώ, μπορώ να ζήσω σε στενή επικοινωνία με αυτή την κοπέλα. Μπορώ να τη νιώσω σαν γυναίκα μου. Ή μπορώ να ζήσω, να νιώσω αυτόν τον άντρα σαν άντρα μου. Και επαναλαμβάνω αυτό γιατί υπάρχουν άτομα με τα οποία αισθανόμαστε είναι καταπληκτικά. Για άλλους είναι εξαιρετικά. Για μας υπάρχει κάτι που δεν μας ταιριάζει, που δεν μπορούμε οι δυο να κάνουμε χωριό. Οπότε πώς θα παντρευτούμε? Ένα άλλο επίσης που πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής. Μπορεί αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα να γίνει η μητέρα των παιδιών μου? Ή μπορεί αυτός ο νέος να γίνει ο πατέρας των παιδιών μου? Αξίζει? Από αυτό θα καταλάβουμε πόσο εκτιμούμε αυτή την κοπέλα ή τον συγκεκριμένο νέο και πόσο ψηλά στη συνείδησή μας τον έχουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν εκτιμούμε τον άλλον, τότε δεν τον παραδεχόμαστε και θα έχουμε προβλήματα. Είναι ικανή αυτή η κοπέλα να γίνει μετά των παιδιών μου, επαναλαμβάνω, ή αυτός ο νέος πατέρας των παιδιών μου? Αν όλα αυτά υπάρχουν, φυσικά σιγά σιγά θα πρέπει να διερευνήσουμε ποιοι είναι οι στόχοι, ποιος είναι ο προσανατολισμός αυτού του νέου ή αυτής της κοπέλας, ποιες είναι οι επιδιώξεις της. Και αν είμαστε φυσικά στον ίδιο όμιλο, αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα. Καθώς γίνονται συζητήσεις, εκδρομές κλπ, ξέρουμε ο καθένας τι σκέφτεται ο άλλος, τι έχει βάλει σαν προτεραιότητα στη ζωή. Επαναλαμβάνω, αν εμείς θέλουμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας στον Θεό και να εργαστούμε για αυτόν, αν είμαι νέος, θα πρέπει και κοπέλα ήδη να το κάνει αυτό και πριν ακόμη παντρευτούμε. Γιατί ακόμη υπάρχουν και πιστές γυναίκες οι οποίες βάζουν προτεραιότητες σε άλλα πράγματα. Ή πιστοί άντρες που βάζουν προτεραιότητες σε άλλα πράγματα στη ζωή. Και έχουν γίνει εμπόδια στις γυναίκες τους για να εργαστούν στο έργο του Θεού. Αν όλα αυτά υπάρχουν και νομίζουμε ότι πια είναι και καιρό σιγά σιγά να γνωριστούμε με κάποια νέα ή με κάποιο νέο περισσότερο και μπορούμε σύντομα μέσα σε ένα-δύο χρόνια να παντρευτούμε, τότε φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά με αυτή την κοπέλα ή με αυτό το νέο με σκοπό φυσικά τον αραβώνα και το γάμα. Και εφόσον συζητήσουμε ιδιαίτερα και εφόσον και οι δυο προσευχηθούμε και πιστούμε ότι αυτό είναι το άτομο με το οποίο θα ταυτίσουμε τη ζωή μας. Εδώ ήθελα να σας πω λίγα περισσότερα για το σεξ πριν προχωρήσουμε. Το σεξ τι είναι? Η συναισθηματική παραόρμηση, όπως είπαμε, που είναι βαλμένη από το Θεό για να μας ελκύει. Αλλά επειδή είναι απλούστατα συναισθηματική παραόρμηση, δεν είναι δοκιμασμένο από το χρόνο και από τις περιστάσεις. Και μπορεί εύκολα να σβήσει όταν παραταθεί ο χρόνος και όταν δούμε αρνητικά στοιχεία σε αυτόν που έχουμε ερωτευτεί. Οπότε δεν θα σβήσει. Και αν δηλαδή στηριχθούμε μόνο σε αυτόν, και σβήσει αυτός και δούμε τα αρνητικά στοιχεία, μετά έσβησε και ο γάμος μας. Εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί αγάπη. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, γιατί όπως είπαμε, είναι καλό στοιχείο το σεξ, αλλά δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε αυτόν. Ενώ αντίθετα η αγάπη και η εκτίμηση δεν σβήνει εύκολα. Και παρατείνεται όπως οι δύο καλοί φίλοι, παρόλο στις δυσκολίες, παρόλο τα εμπόδια και παρόλο στις διαφωνίες που μπορούν να προκύψουν. Γι' αυτό νομίζω, αν θέλει κάποιος ή κάποια να διαπιστώσει αν απλά είναι ερωτευμένος ή αν το άλλο άτομο τον αγαπάει πραγματικά ή μόνο είναι ερωτευμένο μαζί του, θα πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του μερικές ερωτήσεις σαν και αυτές που θα σας πω. Πρώτον, τον αγαπώ αυτόν τον νέο για την ομορφιά του ή αγαπώ αυτή την κοπέλα επειδή είναι όμορφη ή αγαπώ όλη την προσωπικότητά της που έχει πολλή άλλα στοιχεία και δεν αγαπώ μόνο την εμφάνιση της. Αγαπάω αυτόν τον νέο επειδή είναι αρενοπός, επειδή είναι αθλητικός ή επειδή αγαπώ όλη την προσωπικότητα, έχει πολλά καλά στοιχεία που αξίζει αυτόν τον νέο να το παντρευτώ. Δεύτερο, τον σέβομαι αυτόν τον νέο ή με σέβεται αυτός ο νέος? Η αληθινή αγάπη, πρέπει να ξέρετε, έχει πάντοτε και κάτι
ένα στοιχείο η ερώτητα. Αυτό να το ξέρετε. Η ερώτητα και των σχέσεων και τη προσωπικότητα του άλλου. Ένα που αγαπάει πραγματικά, ποτέ δεν θα ζητήσει, αν ένα νέο αγαπάει μια κοπέλα, ποτέ δεν θα ζητήσει από αυτή την κοπέλα κάτι που θα τη μειώσει. Και μια κοπέλα, αν πραγματικά αγαπάει κάποιον νέο, δεν θα ζητήσει ποτέ από αυτόν τον νέο κάτι που θα τον μειώσει. Αν κάποιος νέος σας πει, εφόσον με αγαπάς, γιατί δεν μου δίνεις να έχουμε σεξ, να ξέρετε ότι δεν σας αγαπάει, αγαπάει τον εαυτό του. Ένα τρίτο, ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του αυτός ή για μένα. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το εντοπίσετε. Καθώς συναναστεύεστε, βλέπετε ο καθένας για ποιον ενδιαφέρεται, για τον εαυτό του ή για σας. Η αληθινή αγάπη δίνει, δεν παίρνει. Και μάλιστα δίνει χωρίς ανταλλάγματα. Όσο έκανε αυτό, επομένως εσύ γιατί δεν κάνεις το άλλο. Η αληθινή αγάπη θέλει να εξυψώσει τον άλλο, να τον βοηθήσει να προχωρήσει. Δεν θέλει να τον μειώσει, να τον ταπεινώσει. Η αληθινή αγάπη θέλει να την κάνει τον άλλον ευτυχισμένο. Δεν θέλει να του δημιουργήσει προβλήματα και να τον κάνει δυστυχισμένο. Και δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν μόνο τον εαυτό τους. Και πολλοί που λένε ότι είναι χριστιανοί δεν έχουν ξεπεράσει αυτό. Ότι στην χριστιανική ζωή πρέπει να δεχθούμε την αγάπη του Θεού και να μάθουμε να δίνουμε και όχι να περιμένουμε μόνο να παίρνουμε. Τέταρτον, είναι πρόθυμος να αναλάβει ευθύνες και το κάνει αυτό με ευχαρίστηση. Γιατί αν δεν έχει μάθει να λαμβάνει ευθύνες, προβλήματα θα σας δημιουργήσει. Κρατάει τις υποσχέσεις του ή όχι. Αν δεν κρατάει τις υποσχέσεις του, θα έχετε επίσης προβλήματα. Τηρεί τις δεσμεύσεις του. Αν δεν τις τηρεί τώρα, πολύ περισσότερο δεν θα τις τηρεί μετά. Τις δεσμεύσεις και προς τον Θεό και προς εσάς. Επίσης, χαίρεστε να βρίσκεστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Εάν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, αισθάνεστε ότι κάτι σας λείπει. Η αληθινή αγάπη δεν σβήνει κι αν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το παλιό τραγούδι «Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονούνται» δεν έχει αξία. Μόνο όταν αληθινά αγαπάει ένας τον άλλον και χρόνια να μην ειδωθούν, δεν σβήνει η αγάπη. Ίσα-ίσα που μπορεί να φουντώνει περισσότερο. Ακόμη, αυτός που λέει ότι σας αγαπάει, νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει την εικόνα σας και τη φήμη σας όταν κάποιοι άλλοι προσπαθούν να τη μειώσουν. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο. Όταν αγαπούμε κάποιον, δεν μπορούμε να ανοιχθούμε άλλος να τον υποβιβάσει, να πει ότι αυτός είναι τέτοιος, ο άλλος. Τον αγαπούμε και τον έχουμε ψηλά στη συνείδησή μας. Και θέλουμε να προστατεύσουμε τη φήμη και την εικόνα του. Νιώθετε ότι ο ένας ανήκει στον άλλον. Ο ένας που αγαπάει νιώθει ότι μπορεί να ταυτιστεί με τον άλλον. Και νιώθουν σαν να μην είναι δύο, αλλά σαν να είναι ένας άνθρωπος, απλά βρίσκεται ο καθένας σε διαφορετικό τόπο από τον άλλον. Και αυτό που είπα προηγουμένως, μπορείτε να συνοηθείτε, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον από τώρα, ούτε μετά θα τον καταλαβαίνει και πολύ χειρότερα. Και τέλος, ένα βασικό κριτήριο, εφόσον θέλετε να είστε του Κύριου και να προχωρήσετε όπως σας θέλει ο Θεός, η σχέση σας αυτή προς τα πού σας οδηγεί. Σας οδηγεί πιο κοντά στο Θεό ή πιο μακριά από το Θεό. Αν σας οδηγεί πιο μακριά από το Θεό, βρίσκεστε σε λάθος δρόμο. Τώρα, μερικοί λένε, γιατί όχι σεξ πριν από το γάμο. Αγαπητοί νεαροί και νεαρές, επειδή απλούστατα το λέει ο Θεός. Όταν η Τογιώτα μου λέει ότι στο αυτοκίνητο μου πρέπει να βάζω αμόλυβη τη βενζίνη, πρέπει να βάζω αμόλυβη τη βενζίνη. Δεν μπορώ να βάλω σούπερ, ούτε πετρέλαιο, παρόλο που είναι πολύ πιο φθηνό. Και ο Θεός μας δημιούργησε και εκείνος που μας δημιουργήσει ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι είναι και γιατί έβαλε αυτούς τους κανόνες. Επομένως, και το να συζητώ τις εντολές του Θεού δεν μπορεί. Έτσι με δημιούργησε, έβαλε τους κανόνες, επομένως, εφόσον θέλω να λέω ότι είμαι άνθρωπος του Θεού, είμαι υποχρεωμένος να τις δεχτώ. Φυσικά θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς λόγους.
ο κίνδυνος της εγκυμοσύνης, οι αρρώστιες, και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο αυτό, τις αρρώστιες. Μερικοί λένε, μα λέει, εμείς γνωριστήκαμε σύντομα, θα παντρευτούμε, γιατί όχι. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Και ομιγέντο είναι να παντρευτείτε μετά από ένα μήνα και γίνεται ένα τροχαίο. Τι γίνεται. Και σκοτώνεται ένας από τους δυος, σκοτώνεται ο νέρος. Όταν ο Θεός σε βάλει κάτι σαν εντολή, το ξέρει καλύτερα από εμάς γιατί την έχει βάλει. Και για το καλύτερο, για να μην έχουμε προβλήματα και για να μην υποφέρουμε και εμείς και το περιβάλλον μας. Ακόμη ήθελα να σας πω το εξής, γύρω από αυτό το θέμα. Ξέρετε τι μας ανήκει απολύτως? Ένα μόνο πράγμα μας ανήκει όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή. Το σώμα μας. Αυτό είναι μας ανήκει. Και έχετε προσέξει το εξής. Αν κάποιον που δεν το χωνεύεται και μόνο αν σας ακουμπήσει, σας ενοχλεί. Αν κάποιον τον θεωρείτε κάπως πιο κοντά, αν έχετε να σας πιάσει τον από τον νόμο. Αν σας μιλήσει κάποιος που δεν το συμπαθείτε, πώς αισθάνεστε? Δηλαδή το σώμα μας, επειδή δικό μας, δεν μπορούμε εύκολα να το δώσουμε σε κάποιον άλλον. Και η σεξουαλική πράξη.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

اقعد يا رب بكلمتك، بشكره من اجل الوقت الجاي في حياتك.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, ουράνιε, αγαπημένε Θεέ και Πατέρα μας, πρώτα απ' όλα γιατί μας έφερες στην ύπαρξη, έπειτα γιατί μας αποκάλυψες το λόγο της υπάρξεώς μας, το νόημα της ζωής. Να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να συνδεθούμε μαζί σου, να ζήσουμε για τη δόξα σου, να απολαύσουμε το πρόσωπό σου και τις ευλογίες σου σε αυτή τη ζωή και πέρα από εδώ την αιώνια ζωή στην παρουσία τη δική σου. Να σε βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο και να μαθαίνουμε για σένα, από σένα, όλο σου το μεγαλείο καθώς θα μας αποκαλύπτεσαι στις αιωνιότητες, στις ατέρμονες. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελέησες και μας έβγαλες μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί δεν ήρθες σε κρίση όπως μας άξιζε εναντίον μας. Μας ανέχτηκες, μακροθύμησες και αποδεικνύεσαι κάθε μέρα Θεός ελέους. Σε ευχαριστούμε για τη σταυρική θυσία, την αντικαταστατική θυσία του Ιησού Χριστού στο Γολγοθά, στη θέση μας και για μας. Δεν μπορεί ο νους μας να το χωρέσει, να το χωνέψει. Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, Κύριε. Ένας Θεός να πεθάνει για ανθρώπους εχθρούς σου, αμαρτωλούς, βλάσφημους. Είναι όμως μια αλήθεια. Μια αλήθεια που συγκλονίζει κάθε φορά που τη σκεφτόμαστε τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί ήρθες και μας άλλαξες τη ζωή. Γιατί ήρθες και μας έδωσες ελπίδα αιωνιότητας. Κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Συντόνισες την πίστη μας στο πρόσωπό σου και στην αγάπη σου και στο έργο του Σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα αυτή και για το πρωινό που μας χαρίζεις. Πόσο πολύτιμες είναι για μας οι βουλές σου, Θεέ. Και ξέρουμε πως η βουλή σου για σήμερα το πρωί ήταν να έρθουμε εδώ, να συναντήσουμε το πρόσωπό σου, να μιλήσουμε σε σένα τον Θεό και να μιληθούμε από σένα. Μόνο εσύ ξέρεις πολύ περισσότερο και από εμάς τους ίδιους πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη μας για επικοινωνία μαζί σου. Κύριέ μας, όπως πάντοτε από τότε που σε γνωρίσαμε, τίμησέ μας και τούτη τη φορά με την παρουσία σου τη ζωντανή. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου πλούσιες, άφθονες. Μίλησέ μας από το λόγο σου, τα μηνύματά σου να τα πάρουμε και να τα αξιοποιήσουμε στη ζωή μας, στην πράξη. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας, γιατί είσαι ο ερχόμενος Κύριος. Σε περιμένουμε. Ελέησε το λαό μας, ελέησε το έθνος μας, αφύπνισέ το. Ευλόγησε σε παρακαλούμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δώσε να μην σταματήσουνε, Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ. Ο Κύριος, όχι της Ελλάδος, αλλά και της γης και του σύμπαντος όλου, είσαι εσύ. Σε παρακαλούμε, εισάκουσέ μας και χάρισέ μας την ευλογία σου και αυτή την ώρα. Μαζί και τα αδέλφια μας σε όλο το πρόσωπο της γης. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Αδέρφια αγαπητά και φίλοι, θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γιώτα στίγμα κεφάλαιο 21 έως 28 εδάφια, σελίδα 863, 863 σελίδα, 21 έως 28. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον «Γενού ήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Φαντάζομαι τον Πέτρο να σκέφτηκε τα μαχαίρια εκείνη την ώρα, να οργανωθεί και να κάνει η
γιουρούσει γύρω από τον Χριστό να τον προστατέψει. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εάν πιστεύει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξην αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι την έστον εδώ εις τα μένων, ή την εσ δεν θέλουν συγγευτεί θάνατον, έως ου είδωση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού». Και ακόμη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Λουκάς, Ιώτα Δέλτα, 25-35. Ιώτα Δέλτα, 25-35. 920 σελίδα. «Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς, είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την ταπάνη αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσως οι πάντες συμβλέποντες να εμπέζω συν αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχεσε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγουν να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται εάν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, ή δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πάσος της εξ ημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρνηθεί? Διότι δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρίπτους είναι αυτό. Ο έχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Θα ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, αυτόν τον αφιερώνω στον αγαπητό μου, τον αδερφό και φίλο, τον Νίκο και την Κούλα. Δόξα στο όνομα του Θεού, μας δίνετε πολύ χαρά. Τα παιδάκια, πολύ μεγάλη χαρά. Αδέρφια μου, για τη δόξα του Κυρίου ψάλλουμε τον ύμνο 138. 138. Ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Νίκο και την Κούλα γι' αυτό. Έτσι. 138. «Ω Σώτερ, υπερέχει αληθώς εσύ αγάπη πάντα λογισμών.

Δόξα τω Θεώ. Έχει δυσθεώρητα ύψη η αγάπη του Θεού. Έχει διαστάσεις. Ο Παύλος που τη γνώριζε 30 χρόνια μίλαγε για το βάθος, το πλάτος, το μήκος και το ύψος της αγάπης του Θεού. Πολλοί άνθρωποι προσφέρουν πολλά, αλλά για πολύ λίγα και μικρά πράγματα. Ό,τι και αν προσφέρει κανείς είναι ευνόητο, είναι εύκολο. Αυτό που λέω το ζούμε, το ξέρουμε, το έχουμε και εμείς οι ίδιοι πειραματιστεί με τον ίδιο τρόπο. Προσφέραμε και εμείς πολλά, όλα όσα είχαμε, να πω για λίγα, για φτηνά, για το τίποτε. Γιατί αν προσφέρεις τη ζωή σου για κάτι που δεν σου αφήνει, που δεν μένει, που δεν διαρκεί, είναι φυσικό να χαρακτηρίσεις αυτή την προσφορά εντελώς μάταιη και τις πιο πολλές φορές επιζήμια, επιβλαβής αυτή η προσφορά. Ο Υιός του Θεού όμως, όπως είδαμε, πρόσφερε τον ίδιο τον εαυτό του. Εγώ βάζω την ψυχή μου, όχι το σώμα του, υπέρ των φίλων του, έτσι ώστε εκείνοι που λένε ότι ο Χριστός υπόφερε μόνο σωματικά ή ότι ανέβηκε στο Σταυρό γιατί τέλος πάντων μας συμπαθούσε απλώς και ήθελε να κάνει μια επανάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε, τον κατάφεραν και τον ανέβασαν στο Σταυρό. Ο Χριστός ήρθε για να υποφέρει, για να υποφέρει λύπες. Είναι γραμμένο. Διαβάστε τον ΚΒ ψαλμό, τον ΞΘ ψαλμό, τον ΙΓ του Ισαΐα, ολόκληρη η Παλιά Διαθήκη, η θυσία του Ισαάκ μιλάει για αυτή τη μεγάλη θυσία. Όλα τα αρνιά από το Πάσχα, το Εβραϊκό Πάσχα στην Αίγυπτο, μέχρι που να έρθει ο Χριστός, όλα αυτά, όλες αυτές οι θυσίες, όλο αυτό το ποτάμι του αίματος, μιλάει ότι θα ερχόταν εκείνος και μιλάει για εκείνον που θα ερχόταν να θυσιαστεί στο Σταυρό του Γολγοθά, να χύσει το αίμα του για να πληρωθούν τα λύτρα των δικών μας αμαρτιών. Πρόσφερε λοιπόν τον ίδιο τον εαυτό του. Και ποιος ήταν εκείνος, πολλές φορές το ξεχνάμε. Αυτό το, η συνήθεια απ' έξω εκεί της παράδοσης, ο Χριστούλης, ο Χριστούλης, ο Χριστούλης, και όπου να ανοίξεις τα μάτια σου με απελώρια Παναγία, η πλατιτέρα των ουρανών,

Είναι εκείνο το πρόσωπο, το θείο πρόσωπο λοιπόν, που από αγάπη για σας και για μένα, για αμαρτωλά όντα, το ξέρω, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να κατανοήσει αυτή τη χειρονομία του Θεού. Πώς έγινε ένας Θεός να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί στη θέση τη δική μας, να τιμωρηθεί για λογαριασμό μας? Είναι ασύλληπτο, ομολογουμένως. Μα ακριβώς τέτοιες είναι όλες οι χειρονομίες του Θεού. Τέτοιες δεν είναι. Το υλικό σύμπαν το καταλαβαίνουμε. Ούτε καν τη σκοπιμότητα της απεραντοσύνης των γαλαξιών. Αυτό το κοσμικό κενό. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Και την κίνηση αυτή. Γιατί να μην είναι στατικά όλα? Κάτι θα λέγανε εδώ τάχα οι επιστήμονες. Αλλά όλες οι χειρονομίες του Θεού είναι μεγάλες, είναι τέτοιες που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να τις καταλάβει. Ερχόμαστε εδώ πέρα, κάτι εφευρίσκουν οι επιστήμονες, μας το περιγράφουν, αλλά προϋπάρχει αυτό. Όπως όταν σκάψεις εκεί που σκάβεις το χωράφι σου, βρεις μια φλέβα χρυσού. Ή όπως κάνει μια γεώτρηση κάπου αλλού, εδώ δεν έχουμε τόσα πετρέλαια, ξαφνικά πετιάται αντί για νερό πετρέλαιο. Υπάρχει μέσα, σκάβεις και βρίσκεις κάρβουνο, το έχει βάλει ο Θεός εκεί. Έτσι και όλα τα άλλα πράγματα έχει στρώσει ο Θεός ένα τραπέζι για τον άνθρωπο με όλα τα αγαθά, με όλες τις ευλογίες, με μια τέλεια σωτηρία που την παίρνεις με ένα ευχαριστώ, με ένα ναι, τίποτε, καμιά αντιπαροχή. Και εδώ έρχεται ο Θεός να μας πληροφορήσει για τον Υιό Του ότι πράγματι πέθανε, όντως σταυρώθηκε, είπε το τετέλεστε που εσήμαινε τελείωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κανένας δεν χρωστάει, κανένας δεν οφείλει ούτε μία αμαρτία. Μα όλες αυτές τι γίνανε? Γιατί κάναμε, διαπράξαμε αμαρτίες με λόγια, με έργα, με σκέψεις, με επιθυμίες, με πονηριές, με βλέμματα. Δεν υπάρχει αμαρτία που στα 20 του χρόνια, 30 το πολύ, να μην την έχει διαπράξει άνθρωπος. Και εγκλήματα, εάν πεις με έβλαψε, να μην τον έβρει, λέγανε κάτι κατάρες οι γιαγιές εκεί στο χωριό, πω, άμα τις θυμάμαι, σε ανατριχιάζεις. Κατάρες. Θυμάμαι τη γλώσσα που λέει ο Ιάκωβος, ότι τυφλογίζει τη γλώσσα, η γένα. Ονειρά, ισχυρά πνεύματα έχονται και τις βάζουν φλόγα. Να καίει οι λέξεις που βγάζει, να είναι φωτιά, να κάψουνε όλους τους άλλους. Αυτό που είπανε και ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο στον Κύριο, όταν δεν τους δέχτηκαν σε εκείνο το χωριό της Σαμάριας: Κύριε, να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Λέω ότι όλοι έχουμε κάνει όλες τις αμαρτίες. Και ένας Θεός ήρθε και έδωσε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό. Είναι ομολογουμένος μέγιστη, ασύλληπτη προσφορά, η προσφορά του Ιησού Χριστού. Αλλά από την άλλη μεριά, αν το δει κανείς έτσι, στα αποτελέσματα αυτό το έργο, στα αποτελέσματά του, είναι μικρό. Δεν έχει τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Δεν έχει το 98% που λέει ο Κύριος Χριστόδουλος. Έχει ένα μικρό ποσοστό και σήμερα μην νομίσει κανείς ότι η Ευρώπη που είχε κάποτε χριστιανισμό και η Αγγλία που απλώθηκε ως την Άπο Ανατολή, γιατί είχε Χριστό, είχε Ευαγγέλιο, η Αμερική, θα ψάξεις να βρεις και εκεί χριστιανούς σήμερα. Λίγους ανθρώπους, αλλά δόξα τω Θεώ. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, τους λίγους που ήρθε και έσωσε και σώζει κάθε μέρα ο Χριστός, είναι το χρυσάφι αυτής της γης για τον Θεό. Τους ανορίσει, λέει, ψάχνει, σκάβει και τους ψάχνει και τους βρίσκει. Ο λάκκος από τον οποίο ανορριχτήκαμε και ο βράχος από τον οποίο λατομηθήκαμε, ο λάκκος της αμαρτίας και ο βράχος ο Ιησούς Χριστός. Και όμως κοιτάξτε τι θαυμάσιο αυτό που μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή 11:13. Δεν επεσκύνεται

ο Χριστός για αυτούς τους λίγους ανθρώπους που τον αγαπάνε, που τον πιστεύουνε, που ζούνε τη ζωή του, που δέχονται και οι ίδιοι ντροπές, ονειδισμούς, κλεβασμούς, ηρωνίες, λόγια, δεν επεσκύνεται να ονομάζεται αδερφός τους. Και μάλιστα καφιέται μπροστά στον πατέρα. Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωκε ο Θεός. Μας παρουσιάζει μπροστά στον πατέρα και έχει κάφηση. Τι θα παρουσιάσει εκείνη την ημέρα? Είναι κάτι αυτό που μου δίνει ένα ερέθισμα για σκέψη. Πώς θα είμαστε εκείνη την ημέρα? Πώς θα μας φτιάξει για να μας παρουσιάσει μπροστά στον ουράνιο πατέρα και θα πει η νύμφη μου, η εκλεκτή, εκείνους τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου, γιατί δική σου είναι και τους έδωκες σε μένα, ήρθανε σε σένα, πηγαίνετε στο γιο μου να τακτοποιηθείτε. Και πήγαμε στον Χριστό και μας άλλαξε τη ζωή. Ο Άγιο Πνεύμα μας αναγέννησε και μας ξαναπήγε στον Πατέρα. Πατέρα, υιοθέτησέ τους. Και ο Πατέρας μας έκανε παιδιά του. Για κοιτάξτε οι κληρονομίες των προσώπων, των τριών προσώπων. Η Θεία Τριάδα σε άρρηκτη, άμεση, στενή συνεργασία για να σωθεί ένας άνθρωπος. Εσύ και εγώ. Επώνυμα εσύ, εσύ, εγώ. Όχι έτσι εμάς, όπως λένε, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιος είναι ο κόσμος? Είσαι μέσα στον κόσμο αυτόν για τον οποίο εσένα, για σένα προσωπικά πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Αν όχι, τότε είσαι έξω, είσαι χαμένη ψυχή. Και είναι μια ευκαιρία για όποιον σήμερα δεν έχει δώσει την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, εδώ και τώρα, όπως πέρασαν μέρες και μήνες και χρόνια και το ανέβαλες και το ανέβαλες μέχρι σήμερα, φοβάμαι ότι θα το αναβάλεις και σήμερα, αλλά να μην το κάνεις, να με διαψεύσεις, να δοθείς τον Ιησού Χριστό σήμερα το πρωί. Γιατί αναβολή στην αναβολή έρχεται ο θάνατος, λέει ο Θεός. Αυτός δεν εννοεί να συνέλθει. Και θα σε βρει ο θάνατος και θα χαθεί στη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Δεν είναι λίγη η απώλεια αυτή. Χάνεις την ίδια σου την ψυχή. Χάνεις το αιώνιο μέλλον σου. Μόνο να ήταν εκμυδένιση, θα έλεγε κανείς. Και τι έγινε? Δεν εκμυδενίζεσαι, θα υπάρχεις. Δεν είναι δική σου υπόθεση αυτή. Ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε για πάντα, για να υπάρχουμε. Δική μας υπόθεση είναι να στραφούμε στον Ιησού Χριστό, να σωθούμε. Τώρα, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας, σήμερα όσο ονομάζεται το σήμερα. Όσοι φύγανε από τη ζωή που ήξεραν την αλήθεια και ανέβαλαν και ανέβαλαν και ανέβαλαν. Μας είπε όμως ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός έχει και απαιτήσεις. Όταν μια τέτοια χειρονομία γίνεται εκ μέρους του Θεού, τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή έδωκε για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Έχει βεβαίως, είναι λογικό να έχει και κάποιες απαιτήσεις από μας ο Θεός, αλλά είναι άραγε μεγάλες, τρανές, υπερβολικές, είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Μήπως με αυτές μας καλεί ο Θεός να εξαγοράσουμε τη σωτηρία? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλούστατα είναι θέμα εκτίμησης εκ μέρους του ανθρώπου, του λυτρωμένου, της χειρονομίας του Θεού. Κάθε τι που θα κάνει από εκεί και πέρα, από την πίστη του και μετά, από τη λύτρωσή του, πρέπει να είναι προϊόν αγάπης και δικής του. Μέχρι σέματος να φτάσει, και αν κάνετε όλα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέει ο Θεός, να λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε. Τιποτένει. Ποιος τολμάει να ισχυριστεί ότι κάτι είναι και κάτι κάνει για το Θεό? Για το Θεό το κάνουμε.
για να κάνουμε το Θεό εμείς ευτυχέστερο. Δούλοι είμαστε και σαν δούλοι του Θεού πρέπει να σκεπτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε. Όταν μας καλεί λοιπόν ο Θεός να τον ακολουθήσουμε, έχει τις απαιτήσεις του. Και θέλω σήμερα το πρωί να δούμε πόσο μεγάλες είναι αυτές οι απαιτήσεις. Τα παραδείγματα, μόνο με παραδείγματα, δεν θα τα αντλήσουμε απ' έξω από τον κόσμο σήμερα, αλλά μόνο και όλα μέσα από αυτό το βιβλίο, από το Λόγο του Θεού. Και έρχομαι ευθύς αμέσως στον Πέτρο και τον Ανδρέα. Ματθαίος Δέλτα 20. Αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν, τον Ιησού. Τι άφησαν? Τα δίκτυα. Ποια δίκτυα? Ολόκληρη νύχτα κοπιάσαντες, Κύριε, ουδέν ελάβομεν. Ούτε ένα καμπουράκι να το ρίξουν στα κάρβουνα εκεί πέρα, επιτέλους. Όταν είμαστε παιδιά, που υπήρχαν νερά, που υπήρχε, κατεβαίναμε κάτω στο λαγκάδι και μαζεύαμε εκεί πέρα ένα αγκιό. Άδεια δίχτυα τους αφήσανε. Και τι έγινε? Έτσι έμειναν τα δίχτυα τους άδεια? Τους έδωσε κάτι άλλα δίχτυα ο Κύριος. Μα τι δίχτυα ήταν αυτά? Τι αντοχή που είχανε? Και τα γέμισε με άλλα ψάρια. Τι είπε στον Πέτρο? Πέτρο, από εδώ και πέρα ανθρώπους έσυ ζωγρών. Θα ψαρεύεις ανθρώπους? Ένα κήρυγμα απλό, αλλά με πλήρη συνείδηση, με πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής του μάζεψε ο Κύριος τριγύρω, όπως μάζεψαν εκείνο το βράδυ επί το λόγο του που έριξαν τα δίκτυα και γέμισαν τα δίκτυα και σκίζονταν. Του μάζεψε από γύρω ο Κύριος ψυχές 3.000 και τα δίκτυα του Πέτρου γεμίσαν. Και τους έπιασε φόβος για τα ψάρια. Δεν ξέρω πώς θα νιώθανε μετά για τις ψυχές. Τους είχε καταλάβει φωτιά ενθουσιασμού, χαρά, βεβαιότητα εκείνων των οποίων έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Αυτός ήτανε. Να αφήσεις τα δίχτυα σου, τα άδεια δίχτυα, μια ζωή άδεια, κουρελιασμένη, δυστυχισμένη, απελπισμένη, χωρίς νόημα και σκοπό, να την παρατήσεις για να πάρεις το Χριστό, να πάρεις το θησαυρό της αιωνιότητας, είναι πολύ, στοιχίζει ή είναι στην κοινή λογική τόσο απλό πράγμα να κάνει ο καθένας αυτή τη χειρονομία? Το αντίθετο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Όσο ο άνθρωπος που κρίνει, έχει κρίση, έχει λογική και τη χρησιμοποιεί σε όλη του την καθημερινή ζωή και σε όλη του τη ζωή και κρίνει και διακρίνει και εκλέγει και διαλέγει και τρέχει και ταξιδεύει και κάνει business και επιτροπές και πράγματα και κοιτάζει να λύσει τα προβλήματα όλης της γης. Εδώ πέρα το πρόβλημά σου το προσωπικό δεν διακρίνεις ότι είσαι άδειος, ότι έχεις κούφια ζωή, ανούσια ζωή, ότι αγωνίζεσαι, πασχίζεις, θυσιάζεσαι για το τίποτα, εις μάτιν, και σου προσφέρεται ο Χριστός. Να σου πάρει όλο αυτό το, όλη αυτή τη ζωή την άδεια και να σε γεμίσει με την παρουσία του. Να γεμίσει τα δίχτυα της καρδιάς σου, να γεμίσει την ψυχή σου με χαρά, να σου δώσει όραση αιωνιότητας, προβολής, τηλεσκόπιο, να δεις πέρα από τους ουρανούς αυτούς, στο χρόνο του Θεού απάνω, να δεις το Θεό, να δεις τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, να δεις γύρω εκεί στο χρόνο της τριαδικής θεότητος, ζώα, ακτινοβολούντα, υπερβατικά όντα, που είναι εκεί προπομπή της δόξης του Θεού, δείχνουν τη δόξα του Θεού, ζωντανές υπάρξεις, υπερβατικές, τρομακτικές. Να δεις αγγέλους, να δεις αγίους.
Τι άλλο θέλεις? Δεν είναι αυτό δέλεα? Δεν είναι προσφορά του Θεού να καθίσεις κάτω μερόνυχτα, να τα ζυγίσεις καλά, να τα υπολογίσεις σωστά και να πεις ένας αξίζει, σε έναν αξίζει να δώσω τη ζωή μου, σε εκείνον που την έδωσε τη δική του ζωή που είχε αξία? Τώρα αξία δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Ενώ εγώ τι διαθέτω, τι θυσιάζω, τι προσφέρω? Προσφέρω την άδεια ζωή μου για να την γεμίσει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης αφήσανται στο πλοίο και τον πατέρα αυτόν ακολούθησαν αυτόν. Λουκάς Δέλτα 22. Μεγάλη προσφορά. Βέβαια, δεν λέμε πως είναι και τόσο τυποτένια πράγματα. Όλο και όλο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήταν εκείνα τα δίχτυα. Μα αυτά ζούσανε. Μα πόσες φορές τα βγήκανε στην ακτή ύστερα από ολονύχτια πάλι και κρύο και βροχή να βρέχονται χωρίς ένα ψαράκι. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ένα πλοίο είχανε και ένα πατέρα. Ναι, αφήσανε όλα όσα είχανε, το πλοίο τους, από αυτό ζούσανε. Φαίνεται όμως ότι αυτοί ήταν φτιαγμένοι. Είχαν προσβάσεις στους αρχιερείς μέσα, πηγαίνανε, ερχόντουσαν. Είχαν μισθωτούς στα πλοία τους, τα είχαν κι άλλα. Και τα ψαράκια τρώγανε φρέσκο ψαράκι, κυπρίνια. Λίμνη είναι στα Γιάννενα επάνω, υπάρχουν κυπρίνια. Τα καλύτερα ψάρια τους. Του γλυκού νερού ψάρια. Και οι αρχιερείς τα τρώγανε φρέσκο ψαράκι. Γι' αυτό και τον Ιωάννη τον υπολόγιζαν. Τον έχουμε αυτόν. Μαθητής εκείνου είναι, αλλά θα μας φέρει τα ψαράκια. Και είχε το θάρρος να μπει στην αυγή και να πάσει και τον Πέτρο. Λοιπόν, αδέρφια μου, άφησαν όμως αυτό το πλοίο και τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Ιησού. Να προσέξουμε ότι αφήνοντας κάτι, ό,τι άφησε ο καθένας, επήρε τον Ιησού. Όλοι όσοι αφήσανε, ό,τι αφήσανε, δεν μείνανε, η ζωή τους δεν έμεινε άδεια, τα δίχτυα τους όχι. Ακολούθησαν τον Ιησού, είχανε τον Ιησού, πήρανε τον Ιησού. Φωτίστηκε η ζωή τους, η ψυχή τους. Αποκτήσανε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσανε και εκείνοι να φανταστούνε και εμείς. Όχι κάτι λιγότερο εμείς σήμερα. Επειδή ίσως δεν ζούμε τον Ιησού Χριστό εδώ, κατά σάρκα, άνθρωπο. Είναι Θεός. Γυρίζει η σκέψη μας την επίγεια ζωή Του. Τη μελετούμε στα Ευαγγέλια. Θαυμάζουμε, εκπλησόμαστε, τον ευχαριστούμε. Αλλά τον έχουμε ανάγκη και ως Θεό. Πανταχού παρόντα. Κάθε μέρα. Και ο Κύριος τους έδωσε όχι μόνο πλοίο για να ταξιδεύουν. Έγινε ο ίδιος και ο καπετάνιος τους. Θυμηθείτε εκεί στο πλιαράκι που ήταν μέσα, αυτό ήταν δικό τους. Αλλά αν δεν ήταν εκείνος εκείνη την ώρα, εκείνος που ξεσήκωσε τη θάλασσα, τα κύματα και τον άνεμο, θα τους είχε πνίξει. Αν εκείνος δεν στεκότανε στην πρίμνη και να πει τις δυνάμεις που ήταν πίσω και ξεσήκωναν τα στοιχεία της φύσεως, βούλωσέ το, πεθύμωσο, θα τους είχε πνίξει ο διάβολος. Λοιπόν, τη ζωή, αν μερικοί λένε τη ζωή μου, να προσέξω τη ζωή μου, τι άλλο να κάνω, να δώσω λεφτά, να δώσω ξέρω εγώ κάτι, αλλά όχι και τη ζωή. Πού τη βρήκες τη ζωή? Για κάτσε να το συζητήσουμε. Και πόσες φορές θα είχαμε πεθάνει όλοι μας εάν ο Κύριος δεν έλεγε όχι στη ζωή του, όπως είπε στον Ιώβ, στον διάβολο για τον Ιώβ. Τη ζωή του δεν θα την πειράξει, την ψυχή του. Φύλαξε την. Έτσι έγινε λοιπόν. Και όσον αφορά για πατεράδες, όταν είπε ο Πέτρος, θυμόσαστε, Κύριε, εμείς τι θα γίνει με εμάς που αφήσαμε? Πέτρο του λέει, θα έχεις
εκατονταπλάσια. Πολλές μανάδες, είχες μία, τώρα θα έχεις πολλές. Όλες οι αδερφές θα σε αγκαλιάζουνε. Παιδί μου θα ακούσα από εδώ, γιέ μου από εκεί. Πατεράδες, μέσα στις χιλιάδες, τις μυριάδες που προστέθηκαν μετά από το λαό Ισραήλ μόνο, στον οποίο περισσότερο δούλεψε και προς την Ανατολή βέβαια ο Πέτρος, πόσοι θα τον λέγανε, λίγο ηλικιωμένοι και λίγο κάπου στην ηλικία του τον Πέτρο, παιδί μας, ήρθες και μας έφερες την αλήθεια, μας φώτισε ο Θεός με την παρουσία σου, γνωρίσαμε τον Χριστό, σωθήκαμε, μπήκε το Ευαγγέλιο στο σπίτι μας. Πόσες μανάδες και πόσους πατεράδες. Φυσικά, η εντολή είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μην παρεξηγήσουμε εδώ κανένα στα πράγματα και πούμε, για τον Μπαρμπακώστα να τον αφήσουν τα παιδιά τους έξω, να μην τον... Όχι! Ο Λόγος του Θεού λέει να αγαπάμε και να τιμούμε και να σεβόμαστε τους γονείς. Εννοεί να μην τους έχουμε στην καρδιά μας στη θέση του Θεού. Αν σου πει ο πατέρας σου, μην πας στην εκκλησία. Αν σου πει η μάνα σου, μην διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Α, με συγχωρείς. Τα του γονιού στο γονιό, σε σχέση με το τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού στον Θεό. Αυτό είναι για τον Θεό, δεν το χρωστάω σε σένα, δεν το διαπραγματεύομαι. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι δεν μείνανε άδειοι, δεν αφήσανε μόνο, πήρανε πολύ περισσότερα. Ο Ματθαίος λέει η Γραφή, αφήσας άπαντα, ο Τελώνης, καθότανε στο γραφείο του, ο Τελώνης, εισέπρατε φόρους, θα ήταν και παχουλούλης στην εποχή εκείνη, το φαντάζομαι, Μπουλουκάκος, γιατί αυτός έτρωγε καλά, παρότι ήταν κατοχή ρωμαϊκή, και καθιστική ζωή, τα δάχτυλά του και τα χέρια του χωρίς ρόζια, όπως ήταν τα δικά μου, παρότι είχα φύγει 10 χρόνια που είχα φύγει ακόμη από το χωριό, από το Ξινάρι, είχαν ακόμη ρόζια τα χέρια μου. Παιδί ήμουν ακόμη. Ενώ ο Ματθαίος ήταν λεπτεπίλεπτος, τα χαρακτηριστικά του τόσο έντονα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο εκεί, κουλτουριάρη, με γνωριμίες μέσα στη ρωμαϊκή αρχή, με τους πλουσίους που δεν τους έπαιρνε όλο το φόρο από τους πλουσίους. Αυτό είναι αρχή όλων των αρχών του κόσμου τούτου. Να αντάχουν καλά με τους μεγάλους και αλίμονο σε εκείνους που δεν έχουν λεφτό. Ο παράς μετράει. Ο Ματθαίος λοιπόν περνάει, ο Κύριος φαντάζομαι αυτή τη σκηνή, περνάει απ' έξω από το γραφείο του, του ρίχνει ένα βλέμμα και του κάνει νόημα. Ακολούθησε με. Ο Ματθαίος μόλις είδε τον Ιησού Χριστό να του λέει έλα μαζί μου. Θα το περίμενε, το είχε δουλέψει στο μυαλό του, το σκεφτόταν ίσως. Τι ευτυχείς αυτοί οι άνθρωποι που τον ακολουθούν. Δεν είχε μαζέψει όλους τους μαθητές του ακόμη. Αχ, να μπορούσα κι εγώ, να με δεχότανε κι εμένα, να με έπαιρνε κι εμένα στην ομάδα του, στην παρέα του, να κάνουν μαζί την Επανάσταση. Από εκεί το πηγαίνανε αυτοί βέβαια ακόμη, και το θεώρησε τιμή του και ευκαιρία. Δεν έχασε χρόνο, εσηκώθηκε, ακολούθησε τον Ιησού. Αμέσως πετάχτηκε σαν ελαττήριο από το γραφείο του. Άφησε και τους φορολογούμενους και τα λεφτά του. Φαίνεται ότι όπως ήταν. Εκεί δεν ξέρω τι τέτοιο ερμάρι ασφαλείας είχε. Απαράτησε όλα και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Και τι έγινε με τον Ματθαίο? Μήπως τον άφησε χωρίς ανταμοιβή ο Χριστός? Ο Ματθαίος είναι ο άνθρωπος που έγραψε ένα Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δισεκατομμύρια αμέτρητα μέχρι σήμερα μάθανε τον Ματθαίο, τον Λεβί, τον Τελώνη, και διαβάζουνε
την ιστορία του Χριστού από έναν τελώνι, πρώην τελώνι, τον Ματθαίο. Γιατί δεν κάνουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα όνομα? Κοιτάξτε τους. Οι καλλιτέχνες, οι ποδοσφαιριστάδες, οι μουσικοί, οι πολιτικοί. Κάμερες, κάμερες. Ο κύριος Χριστόδουλος. Όλα είναι στημένα εκεί πέρα. Οι κάμερες φτιάχνονται και εμφανίζεται με τα μενταγιόνια εδώ, τις καδένες, τα κρεμαστάρια εκεί, τα πάνω τούτα, τα χρυσάφια. Τι δεν κάνει ο άνθρωπος για να φανεί, να ακουστεί, να το γνωρίσουν? Ποιος είσαι εσύ? Χειροκροτήματα. Ο Ματθαίος άφησε το τελώνιο, το γραφείο του και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Και εκεί που θα είχε μουδιάσει από το καθισιό, ο Θεός του έδωσε και αγρό, του έδωσε και ζωή, του έδωσε και νόημα, του έδωσε και σκοπό, του έδωσε έργο να πάει να ευαγγελιστεί, να κηρύξει, να μιλήσει για το πρόσωπό του, για τη σωτηρία του. Πόσο αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, πόσο πεζή, πόσο ρουτινιασμένη, ανάξια ζωή για να ζει ένα τέτοιο όν με συνείδηση της υπάρξεώς του, των ανώτερων τάσεων εξητήσεών του, και πόσο μας ανεβάζει και θέλει πολύ ψηλότερα από εκεί που φανταζόμαστε να μας ανεβάσει ο Θεός. Μέχρι τώρα πάντως δεν βρίσκει κανείς ότι αυτά που πρόσφεραν, που δώσανε, που αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι έναντι εκείνων που πήρανε, που λάβανε από το Θεό, ότι είναι πολλά, ότι είναι μεγάλα, ότι υπερτερούν και ότι είναι πολύ απαιτητικός ο Ιησούς Χριστός, ζητάει περισσότερα από εκείνα που δίνει. Δεν ζητάει τίποτα. Και το κάνει κανείς με όλη του την καρδιά, από μόνος του. Έπειτα έχουμε μια Σαμαρίτισσα, για θυμηθείτε αδελφοί μου. Η Σαμαρίτισσα άφησε και αυτή κάτι. Τι άφησε? Την ιδρίαν αυτής, τη στάμνα της. Μόλις της αποκάλυψε ο Χριστός τη ζωή, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Τα παρατάει, ξέχασε γιατί πήγε στη βρύση, εκεί πέρα στο πηγάδι, να αντλήσει νερό, ξέχασε και τη στάμνα, τρέχει να το πει στους πατριώτες της. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλη μου τη ζωή. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας? Και ήρθανε, τρέξανε. Για δέστε, βγέστε εσείς έξω σήμερα και πέστε. Ελάτε στην εκκλησία να ακούσετε δυο λόγια για τον Χριστό. Ο Χριστός θα ξανάρθει, τα σημάδια το δείχνουν. Το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι πολιτικοί, ομολογείται από όλους, είναι γνωστό, ελάτε. Δεν κουνιέται κανένας. Και εδώ έξω μας αγαπάνε οι άνθρωποι, τι να την κάνουμε? Δεν πατάει η ψυχή. Μόλις πήγε μια όχι και τόσο ευυπόληπτη γυναίκα και τους είπε, βρήκα κάποιον που μου είπε τι? Τη βρώμικη ζωή μου. Να δείτε, να δείτε. Τρέξανε. Τι δίψα είχανε, τι επιθυμία είχανε, τι πόθο να γνωρίσουνε, να μάθουνε, τι προσδοκία, πότε θα έρθει, μήπως είναι σήμερα, μήπως έρθει αύριο ο Μεσσίας, ο σωτήρας του κόσμου, ο σωτήρας μας. Και τρέξανε και είδανε τον Χριστό και ακούσαν από τον ίδιο. Και τις έλεγαν μετά, τώρα άστα εσύ, τώρα δεν πιστεύουμε σε σένα. Γιατί ακούσαμε από τον ίδιο και γνωρίσαμε τον ίδιο. Αυτό που έλεγα νωρίτερα στο Βικουλάκι. Η πίστη μας πρέπει να είναι προσωπική στο Θεό. Η επικοινωνία μας πρέπει να είναι προσωπική. Όχι μόνο των μεγάλων και των μικρών. Εντάξει, προσωπική. Μελετάς το Λόγο του Θεού, θα προσεύχεσαι. Εκτός από την με τον πατέρα, με τη μάνα, για να δει ο Θεός ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός θέλει να έχει επικοινωνία μαζί σου και ότι θέλεις και εσύ να επικοινωνείς με τον Θεό. Τα παιδιά, ποιος τότε ότι δεν τα ακούει τα παιδιά ο Θεός? Αν ακούει τους μεγάλους, ακούει πολύ περισσότερο τα παιδιά. Άφησε την ιδρία της λοιπόν, γιατί εκείνη την ώρα είπε, δεν μου ξαναχρειάζεται πια αυτή. Τώρα βρήκα την πηγή του νερού. Να, το φυσικό νερό θα το είχε ανάγκη σε όλη της τη ζωή, αλλά
εκείνο που βρήκε ήταν πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ποτό. Πολύ νερό, άλλο νερό, ούτε λουτρακίου, πολύ καλύτερο. Τα έπινε από την πηγή που ξεδιψάει κάθε άνθρωπο όταν έρθει σε επαφή μαζί του, όπου κι αν πήγαινε. Θα ευαγγελιζότανε ψυχές. Τι υπέροχο. Και δίνει και αποστολή ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Ελάβαμε χάρη, λέει ο Παύλος, και αποστολή εις υπακοή πίστεως πάντων των εθνών. Έχουμε να πούμε λίγα λόγια ακόμη. Θυμηθείτε το Βαρτίμαιο, απορρίψας το ημάτιο αυτού. Τι άφησε αυτός? Ένα ρούχο λιγδιασμένο που θα το φορούσε ίσως 20 χρόνια, εκεί στη που καθότανε και ζητιάνευε ο τυφλός, και μόλις τον έκαμε καλά ο Ιησούς το πέταξε αμέσως, έρχομαι κοντά σου. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Αφύσικο θα ήτανε, α, εντάξει Ιησού, από εδώ πάω εγώ. Σαν τους 9 λεπρούς, ένας γύρισε από τους 9 να πει ευχαριστώ. Διαμαρτυρήθηκε ο Κύριος. Τον πόνεσε αυτό το πράγμα. Μα λέει, πού είναι οι άλλοι 9? Μόνο του το δω. Δεν γιατρέφτηκαν και οι 10. Δεν είναι λοιπόν κάτι υπερβολικό, κάτι το εξεζητημένο. Για το Βαρτίμαιο ακόμη. Σηκώθηκε και αυτός και ήρθε στον Ιησού. Θυμηθείτε τον άνθρωπο της παραβολής που μαθαίνει για τον αγρό που έχει τον καλό μαργαρίτη, πηγαίνει και τα πουλάει όλα και αγοράζει εκείνο τον αγρό που έχει μέσα τον καλό μαργαρίτη. Τι να τα κάνεις τα δικά σου και τι να τα κάνεις κι αν είναι πολλά. Μαργαρίτη, τον μαργαρίτη τον έχουνε μέσα, έχουνε τον Χριστό, αυτός είναι ο καλός μαργαρίτης. Η ζωή σου έχει σαν επίκεντρό της όλη την ημέρα τον Ιησού Χριστό. Τρέφεσαι στην προσευχή σου από εκείνον, και όταν περπατάς και όταν οδηγείς και όταν μελετάς τα μαθήματά σου σαν μαθητής, και όταν κάνεις παρεούλες αναφέρεις το πρόσωπο του Χριστού, συζητάς για τον Ιησού Χριστό. Να μην λέμε ανούσια λόγια αυτού του κόσμου, να μην περνάμε ώρες, λεπτό θα έλεγα, κουβεντιάζοντας ανοησίες που έχει αυτός ο κόσμος να λέει για τους ποδοσφαιριστές του, για τους ήρωές του, αλλά να συζητάμε για τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος τέλος λέει, ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, αλλά για να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, να βρεθώ μαζί με τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε την αντιπαροχή, όχι του ανθρώπου, αλλά του ίδιου του Κυρίου. Δίνει τη ζωή του και ύστερα από την απλότητα της πίστεως του ανθρώπου του δίνει και αντιπαροχές πέραν της σωτηρίας, και θα του δώσει και μισθό για το χρόνο του, για το ζήλο του, για το ενδιαφέρον του, για τους κόπους του, για ό,τι κατέθεσε στην τράπεζα της αιωνιότητας, και μισθό πέραν της σωτηρίας. Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Έτσι λοιπόν αδέρφια, ενώ χωρίς Χριστό ζημιώνει κανείς, χάνει κυριολεκτικά τα πάντα, όχι μόνο σε τούτη τη ζωή, γιατί και τούτη τη ζωή τη χάνει ο άνθρωπος ζώντας μέσα στην αμαρτία, αλλά χάνει και την αιωνιότητα, χάνει και την άλλη ζωή. Δεν είναι αυτά για να τα κάνουμε κήρυγμα. Είναι αλήθειες. Είναι ζωντανές αλήθειες. Είναι βιβλικές αλήθειες. Είναι σίγουρα πράγματα. Υπάρχει ο νιώτης. Υπάρχει ο Θεός. Τα σχέδια του Θεού. Μα γι' αυτό καλά λένε μερικοί, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το βιβλίο, γιατί έχει υψηλές έννοιες. Μιλάει με απλό τρόπο βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και τους αποκαλύπτει ο Θεός την αλήθεια. Αλλά επειδή είναι μεγάλες αλήθειες, αλήθειες ενός μεγάλου Θεού, ως ένα σημείο είναι δικαιολογημένο να λένε δεν τα καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται Άγιο Πνεύμα με το μυαλό να καταλάβεις αυτό το βιβλίο
Ακριβώς αυτό είναι που το κάνει αυτό το βιβλίο υπέροχο, ανώτερο. Γιατί μιλάει για ανώτερα πράγματα. Χάνει την αιωνιότητα κανείς. Ενώ με τον Χριστό μπορεί να τα αφήσεις όλα αυτά εδώ, αλλά αν ακολουθήσεις τον Χριστό χωρίς όλα αυτά που άφησες, κερδίζεις δύο ζωές. Πολύ σωστά, τι ωραίο αυτό, το θυμάμαι πολύ συχνά, του Πασκάλ. Κερδίζω εγώ δύο ζωές, τους λέει στους φίλους, και τούτη και την άλλη. Χωρίς δίχτυα και χωρίς πατέρα και μάνα, αν το επιτρέψει και το θελήσει ο Θεός, χωρίς το γραφείο σου το ωραίο και τις παροχές εκεί και τα λοιπά, χωρίς άρτο και σκεπάσματα, που πολλές φορές τα στερήθηκε και αυτά ο Παύλος, γι' αυτό και έλεγε όταν έρχεται άρτον και σκεπάσματα να αρκείστε σε αυτά. Ένα παρτουδάκι κάπου, ποιος του το έδωσε, κάπου το είχε αφήσει και παραγγέλνει στο συνεργάτη του, φέρε μου κάτω εδώ στη Ρώμη, και τον φελώνει το παλτό. Έτσι κλείνω, αδέρφια μου, διαβάζοντας ένα μικρό κομμάτι από το Ιώτα Θήτα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ματθαίος, Ιώτα Θήτα. Λέει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Ιώτα Θήτα 27-30. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, ιδού, εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός
2: εδώ Περικλέους, την Αθήνα. Όπως κατεβαίνουμε προς τα κάτω από το Σύνταγμα, προς τη Μητρόπολη, στο αριστερό χέρι, κάτω από μια μικρή στοά, είναι ένα κατάστημα, μαγαζί, εργαστή. Αυτός που το είχε πέθανε. Ελέγεται ο νομικός. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ξυλογλύπτης των τελευταίων 100 ετών στην Ελλάδα. Πρέπει να πάτε, έχουν ακόμα τα τελευταία του έργα. Τώρα δουλεύουν τα παιδιά του, νομίζω, και παραγεί. Αλλά έχουν κομμάτια δικά του. Ανάμεσα στα οποία ένα πόδι του Ιησού Χριστού, όπως το φαντάστηκε με το καρφί. Ένα χέρι. Ένα ακαθένιο στεφάνι. Προσωπογραφίες χτυπημένες με ξύλο. Μην προσπαθήσετε μόνο να ρωτήσετε πόσο τα πουλά. Ξέρετε από πόσο ξύλο αυτό το ποδάρι, αυτό το χέρι έγινε? Από ένα ξύλο τόσο, το οποίο δεν θα είχε παραπάνω από 50 δραχμές. 100. Δεν μπορείς να έχει περισσότερο. Ένα αγριόξυλο ήταν τόσο. Και αυτός το πιάσε, το χτύπησε, το πέταξε, το κόψε και το έκανε ένα πραγματάκι τόσο δά. Αυτό έχει πολλές χιλιάδες δραχμές. Πολλές χιλιάδες δραχμές και δικαίες. Ο Θεός θέλει πολλές φορές στη ζωή μας κομμάτια ολόκληρα να τα πετάξει. Να τα κόψει. Πολλές φορές είμαστε εμείς οι ίδιοι που αντιδρούμε. Και βλέπουμε την αξία του ξύλου. Από 100 δραχμές δεν τη βάστησε. 35 δραχμές ξύλου δεν βάστησε. Εκείνο που βάστηξε, αν τον αφήσουμε να το δουλέψει ορθά, αποκτάει αξία πολλών δέντρων και δασών ολοκλήρων. Αυτό το τόσο. Αυτό το λίγο. Και πιστεύω πως αν ρωτούσε το ξύλο το πεταγμένο, το ξύλο το ανθρώπινα χαμένο που εγκαταλείφθηκε, το μάστορα, το καλλιτεχνικό εκείνο χέρι, θα άκουγε τούτη τη λέξη. Έπρεπε να συμβεί στη ζωή μας αυτό που συνέβη, που δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Μπορούσε, Κύριε, στη ζωή μου να έπρεπε να συμβεί εκείνο που με τόσα δάκρυα αντιμετώπισα. Ανοιχτή, πραγματικά πληγή στάθηκε με στο στήθος μου αυτή η πόρτα. Ακούσε τον Κύριο να με μάθει ο Θεός. Να με πληροφορήσει ο Θεός. Να μάθω το πιο δύσκολο εδάφιο της βίβλου. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο, μας έβαλε να το λέμε πολλές φορές κάθε μέρα. Στο Πάτερ ημών. Και είναι το εδάφιο για το δύσκολο. Πόσες φορές είναι ασήκωτο. Άλλες φορές είναι ακατανόητο. Με την Αγία Μητέρα του Κυρίου. Πέρασε από μια δυνατή και τραγική εμπειρία. Ήταν τότε που ο άγγελος θα της πει μυστηριακά πράγματα. Ήταν τότε που θα της φέρει το μήνυμα του εξευτελισμού, χωρίς να γνωρίσει άνδρα. Της διαπομπεύσεως. Του ερωτηματικού αν ο Ιωσήφ θα την κράταγε. Αλλά σύγχρονα και μιας μελλοντικής μεγάλης ελπίδας. Μιας ελπίδας που κλείνει δόξα μέσα της. Και το Άγιο εκείνο σκεύος. Δεν μπόρεσε να δει τίποτε άλλο. από εκείνα όπου δεν έχουμε μάθει να λέμε πολλές φορές στη ζωή μας. Γέννητο εις εμέ, κατά το ρήμα, ας μας μάθει ο Θεός. Να μην σηκώνουμε το κεφάλι. Ας μας μάθει ο Θεός ό,τι επιτρέψει, κι αν είναι βροχή, κι αν είναι νεύρο, κι αν είναι χειμωνιά, κι αν είναι παγωνιά, να μπορούμε να του κοιτάξουμε τα μάτια, να μπορούμε να του πούμε αμήν. Αφού εσύ λες ότι έπρεπε, δεν το σχολιάζω. Πόσα πράγματα στη ζωή μας δεν σχολιάζουμε. Πόσες φορές δεν πάει ο πατέρας στον καθηγητή ή στο δάσκαλο. Το παιδί να παίξω. Και συνεννοείται ο πατέρας με τον καθηγητή και του λέει ο καθηγητής. Η άποψή μου είναι να το αφήσω το παιδί με το εξεταστέο. Αναξεταστέο θα λένε. Και ο πατέρας, ξέρετε, λέει, θα σας παρακαλούσα πολύ να το κάνετε αυτό. Γιατί αν προαχθεί, όλο το καλοκαίρι δεν θα μου διαβάσει. Και αδύνατο καθώς είναι, μοιραία με τις τρομακτικές ελλείψεις του, θα σκοντάψει τον επόμενο χρόνο. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Αφήστε το παιδί. Είναι ένας υποχρεωτικός τρόπος να διαβάσει, να μελετήσει. Να ανοίξει βιβλίο, αλλιώς δεν θα τον πιάσω από τα μπάνια. Και συμφωνάει ο πατέρας με το δάσκαλο. Το παιδί είναι απ' έξω. Ξέρεις πώς θα του έρθει του παιδιού. Ξέρεις πώς θα δάκρυα θα έχει το παιδί στο σπίτι. Και ξέρεις πώς θα πει, μα αφού μπορούσε να μου βάλει ένα πέντε. Πιστεύεις αλήθεια πως ήταν μια σκευωρία εναντίον του παιδιού ετούτη. Πιστεύεις αλήθεια πως ήταν μια συνεννόηση για να στραφεί κόντρα. Όταν το παιδί θα περάσει το Σεπτέμβρη με 9 και όχι με 5 και θα μπει θριαμβευτικά στην επόμενη τάξη, όταν θα έχουν ξεχαστεί τα χαμένα μπάνια και οι βόλτες με το ποδήλατο, ξέρω πως ο πατέρας θα χαϊδέψει το κεφάλι του παιδιού και όταν θα του φέρει τα αποτελέσματα, τότε ο πατέρας, ο Κύριος, ας μου μιλήσει. Ο Κύριος. Ας καλώ Θεός. Έχω ανάγκη να με μάθει. Όχι να λέω. Αλλά να μπορώ απλά να ζω. Υψώνοντας τα μάτια μας είναι και τα κρυσμένα. Ξέρουμε ότι μας αγαπά. Μάθε μας να εμπιστευόμεθα στην αγάπη σου. Να ακουμπάμε στην αγάπη σου. Να ειρηνεύουμε στην αγάπη. Πολλές φορές στο ταξίδι χάνουμε τα κουπιά, σκίζονται τα πανιά, τσακίζονται τα άρμπουρα, τα πανιόλα μας γιομίζουν νερά, η νύχτα προμηνάει ναυάγιο. Είναι τότε η σάρκα μας και η ταραγμένη από τη ζωή κατάστασής μας, των νεύρων μας, που υψώνουμε τα χέρια μας και κλαίμε. Μάθε μας να μην κοιτάμε στα κουφιά, στα πανιόλα, στη θάλασσα, στα κύματα, στον αέρα, στον δρόμο που είναι μέσα στα μάτια των άλλων ζωγραφισμένος. Μάθε μας να κοιτάμε στην πλώρη εκεί που κοιμάσαι εσύ. Και πληροφόρησέ μας πως το καράβι με το οποίο εσύ ταξιδεύεις θα ταλαιπωρηθεί, θα τσακιστεί, θα χάσει ίσως την αξία του. Τα πανιά μας θα σκίσουνε και θα χάσουμε τα δίχτυα απάνω στα οποία βιωτικά ακουμπήσαμε. Αλλά δεν θα βουλιάξει ποτέ. Έχω ανάγκη να με μάθεις το γεννηθείτε το θέλημά σου. Γιατί μονάχα έτσι θα μπορέσει η Εκκλησία σου να πει αγιαστήτω. Τώρα ξανά τα παιδιά μας, ξανά την νεότητα, τις ώρες που απλά θα ακολουθήσουν. Εις έπαιρναν δόξες Χριστού. Η Εκκλησία στις παραμονές του ερχομού του Χριστού, η Εκκλησία στις παραμονές της εμφανίσεως του Αντιχρίστου, θα υποστεί μια δυνατή, μοναδικά έντονη επίθεση από τις δυνάμεις του σκότου, από το διάβολο. Η επίθεση θα γίνει συγκλίνοντας από τρία μέτωπα. Πρώτον, θα χτυπηθεί η έννοια της ενότητας της. Προς το σκοπό αυτό του πολέμου, της επιθέσεως κατά της ενότητας της Εκκλησίας, θα χρησιμοποιηθούν δύο όπλα. Εκκλησιαστικές αταξίες. Και δεύτερον, διάσπασης και πολυσπερμία συνάξεων που θα έχουν τον τίτλο των εκκλησιών, έτσι που να μην ξέρεις τι συμβαίνει. Ο σύγχρονος τρόπος που γίνεται το πολεμικό καμουφλάζ δεν είναι πλέον να καλύπτουν, να χρωματίζουν, να σκεπάζουν ένα πολεμικό εργοστάσιο παραπλανητικά, να μην το δούνε από πάνω οι εχθροί. Ο σύγχρονος τρόπος σαμποτάζ είναι εκεί που είναι το εργοστάσιο αυτό του πολεμικού υλικού, να μπορέσουν να φτιάξουν άλλα 30 εργοστάσια ψεύτικα. Ούτως ώστε όταν πετάνε αυτοί από πάνω, να μην ξέρουν τι είναι το εργοστάσιο. Τους δεν είναι εργοστάσιο. Πάνε, βλέπουν, αυτό είναι το εργοστάσιο και δεν είναι αυτό. Επίθεσης δεύτερη. Επίθεση πρώτη, είπαμε Αποστόλη, επίθεση εναντίον της ενότητας της Εκκλησίας. Επίθεση δεύτερη, εναντίον της αγιότητος της Εκκλησίας. Ουδέποτε η Εκκλησία υπήρξε τόσο λίγο Αγία όσο στις μέρες μας. Ο φόβος μου είναι ότι ο διάβολος επιτίθεται στον τελευταίο καιρό εναντίον της αγιότητος της Εκκλησίας δια πολλών μεθόδων, πολλών μέτρων, μέσων και όπλων. Κυριότερο των οποίων είναι το θαύμα. Το θαύμα. Στις μέρες μας αντικαταστάθηκε η έννοια της εσωτερικής αγιότητας των ατόμων με την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να βλέπουν, να ζουν ή οι ίδιοι να πραγματοποιούν θαύματα. Η ιστορία μας λέγει ότι κάθε φορά που η Εκκλησία κατέβηκε στο πιο χαμηλό σημείο της αγιότητος και του πρακτικού πνευματικού αγιασμού της, ήταν μια Εκκλησία πλήρης από την αντίληψη περί θαυμάτων. Επίθεση τρίτη. Είναι η λεγόμενη επίθεση εναντίον της αγάπης. Ο διάβολος επιτίθεται εναντίον της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες από το τρίτο και τελευταίο μέτωπο, το μέτωπο της αγάπης. Ενότης, αγιασμός και αγάπη. Και πραγματικά όταν από μια εκκλησία αφαιρέσεις την ενότητα, τον αγιασμό και την αγάπη, δεν ξέρω τι μένει. Παλιά είχαν ένα κουδούνι εδώ που κάνουν έτσι το δείπνο. Δεν ξέρω ότι υπάρχει ακόμα αυτό εδώ. Αυτό θα μείνει μόνο σε μια εκκλησία. Όχι σε αυτή την εκκλησία, σε μια εκκλησία. Σε κάθε εκκλησία, σε όποια εκκλησία. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε να δούμε το κεφάλαιο της αγάπης. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο απλός, γιατί δεν φημίζομαι για την απλότητά μου. Είμαι μάλλον μπερδεμένος στις έννοιες μου όταν μιλάω τουλάχιστον. Αδυνατό. Έρχεται ένας άνθρωπος στην εκκλησιά. Καλημέρα σας. Τον αγαπητό. Ξέρετε, λέει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος πιστός. Κύριος ο Θεός να σε ευλογήσει. Αφού είσαι ανέκαθεν από πολύ παλιά, από την πρώτη εκκλησία, ετέθη το θέμα της αντικειμενικής, της πειραματικής αποδείξεων. Οι πρώτες εκκλησίες ορθά εφοδιάζαν, όπως ξέρετε, με γράμματα. Η μία εκκλησία την άλλη, προκειμένου περί ανθρώπων που πήγαιναν σε ένα ξένο τόπο. Και νομίζω πως είναι καλό αυτό το πράγμα. Να έχουμε ένα γράμμα όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και αυτοί να ξέρουν ποιοι είμαστε και εμείς να πηγαίνουμε κάπου να κάνουμε διαλογάκια προσευχής. Ας μην ξέρουμε και τη γλώσσα τους. Η απόδειξη που χρειάζεται έχει πολλές μορφές. Βασικά δύο μέσα στην Καινή Διαθήκη και την πειραματική ζωή της πρώτης εκκλησιάς. Η πρώτη μορφή αποδείξεως είναι εκείνη που χωρίς να αντικρούει ή να απορρίπτει τη δεύτερη, η μία είναι, πολύ έντονα την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και ονομάζεται η πληροφορία της εκκλησίας, η πληροφορία του σώματος. Θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, η Εκκλησία έχει πληροφορία Αγίου Πνεύματος μέσα της. Ότι έτσι είναι. Και περί διακονίας και περί υπηρεσίας και περί όλης της ενσυνεχεία προσφοράς αυτού του ανθρώπου υπάρχει η πληροφορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό προσωπικώς πιστεύω ότι είναι ανάγκη η Εκκλησία να μην σπέβδει να κάνει μέλη για να δώσει ακριβώς στην αδελφότητα τον χρόνο, το τράτο, τη δυνατότητα να σχηματίσει πεποίθηση, να λάβει πληροφορία. Η πληροφορία αυτή, υπάρχουν ενδείξεις, ποτέ αποδείξεις. Υπάρχουν εδάφια, ποτέ ολοκληρωμένες αντικειμενικές αλήθειες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν δίδεται εις το σώμα της Εκκλησίας, αλλά δίδεται σε πρόσωπα, σε άτομα. Στον ποιμένα της Εκκλησίας, είναι ο ποιμήν του ποιμένος. Ή ξέρω εγώ, εδώ σε έναν, σε δύο, ή πολλές φορές πληροφορία αυτή δίδεται, λένε, και σε άτομα της Εκκλησίας, σε αδελφούς. Και σηκώνεται ένας και λέει, έχω την πληροφορία ότι αυτός δεν είναι πιστός. Έχω την πληροφορία ότι αυτός είναι πιστός, έχω την πληροφορία κτλ. Οπότε οι άλλοι ντρέπονται. Σου λέει, αφού αυτός έχει την πληροφορία, θα τα βάλουμε με το Πνεύμα το Άγιο, δεν πρέπει. Συστέλλονται, δεσμεύονται. Ο Λόγος του Θεού, από τη μικρή και ελαφρά μελέτη που έχω κάνει, δεν με έχει πείσει ότι το Πνεύμα του Άγιον δίδει την πληροφορία σε πρόσωπα, άτομα, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά τα άτομα, αλλά την πληροφορία περί της πιστότητος και αργότερα επαναλαμβάνω για την συνέχιση της διακονίας μέσα στην Εκκλησία αυτού του προσώπου, δίδεται εις το Άγιο Σώμα, εις την Εκκλησία Δευτέρα Απόδειξη. Κυρίως με τη Δευτέρα Απόδειξη ασχολείται ο Απόστολος Ιωάννης. Και αυτός ασχολείται με την πρώτη, όπως και ο Παύλος ασχολείται με τη δεύτερη. Αλλά εντοπίζοντας τα πράγματα περισσότερο. Και ασχολείται ο Απόστολος Ιωάννης περισσότερο στην επιστολή του, την πρώτη σε συνδυασμό με μία άλλη από τις μικρές. Οι μελετητές, αυτοί που παρακολουθούν τα πράγματα, λένε ότι πολλά υπέστη ο Ιωάννης στον τομέα της αποδείξεως. Έφτασαν τον Ιωάννη να τον βγάλουν έξω από την εκκλησία. Τον Ιωάννη, ναι, έξω. Και όχι μόνο, λέει, να βγάλουν έξω, εμάς δεν δέχονται, αλλά και άλλους που στέλνουμε, όχι και άλλοι. Ποια είναι η δεύτερη απόδειξη? Η δεύτερη απόδειξη, με δύο λόγια, πριν μπούμε στο κείμενο και το δούμε μαζί, λέει περίπου τα εξής. Μιλάω με ανθρώπινα λόγια για να είμαι όσο μπορώ πιο κατανοητός στους αδελφούς. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ ενός απίστου και ενός πιστού? Αλλιώς, ένας άνθρωπος ο οποίος χθες ήταν άπιστος και σήμερα είναι πιστός, ποια διαφορά εμφανίζει? Πολλά λέει. Πρέπει να γίνει εκείνο. Ο Ιωάννης δεν με συγχωρείται πάρα πολύ. Η διαφορά μεταξύ ενός απίστου και ενός πιστού είναι μία. Ότι ο άπιστος έχει 15 ιδιότητες. 15 έχει ο πιστός. Συν μία αγαπάει. Ο πιστός άνθρωπος, συν της άλλης, αγαπάει. Ο Θεός έβαλε μέσα του μία καινούρια ιδιότητα. Την ιδιότητα του να αγαπάει. Διαβάζω. Καταρχήν, το να αγαπάει ο άνθρωπος αποτελεί οφειλή. Αποτελεί χρέος. Έρχεσαι και μου λες, ξέχασα το πορτοφόλι μου. Πώς έχεις ένα 50 να κάνω ναύλα? Τι κουβέντα. Ένα 50. Έπειτα από καιρό αποφασίζεις να μου το δώσεις. Λέει, ναι, και το σκέφτομαι, λέει, το πράγμα. Λέω, τι σκέφτεσαι? Λέει, να σου το δώσω, λέει, να μην σου το δώσω. Καλά μου το δώσεις, αλλά τις σκέψεις δεν μπορώ να καταλάβω, σου, τους ενδιασμούς σου. Σκεφτόμουν και έλεγα ότι το αξίζεις τώρα να πάρεις το 50. Λέει, μου, δεν το αξίζω. Δεν το δώσα. Λέει, μου το δώσες. Και δεν το αξίζω να το πάρω. Και έχεις, λέει, έτσι και εξωτερική μορφή, έτσι να το πάρεις το 50. Έχω προβληματιστεί, λέει, πολύ είμαστε. Να καλέ μου, άνθρωπε, το τηλέφωνο του Ανανία, το ξέρεις? Και ρώτησε τον, είσαι στα καλά σου? Μου χρωστάς? Δεν το χρωστάω. Και τώρα με τι το συναρτάς? Το αξίζω, δεν το αξίζω? Πρέπει να μου το δώσεις, δεν πρέπει να μου το δώσεις? Πότε πρέπει να μου το δώσεις? Τι πρέπει να κάνω για να σε παρακαλέσω για να μου το δώσεις? Τίποτα. Σου δώσε ένα 50, σου δώσε ένα 50. Η αγάπη αποτελεί χρέος. Ο Θεός μας αγάπησε. Και εμείς οφείλουμε να αγαπάμε. Ο Θεός μας αγάπησε γιατί μας άξιζε? Όχι. Θα αγαπάς χωρίς να το αξίζουμε. Ο Θεός μας αγάπησε διότι περίμενε κάτι από μας? Θα αγαπάς χωρίς να περιμένεις τίποτα από κανέναν. Και απάνω μια σειρά ιδιοτήτων που δεν είναι της παρούσης. Η αγάπη ποτέ δεν είναι χρέος. Είναι μια πηγή στον δρόμο των οδηπόρων, από εκείνα τα ωραία ποίηματα που γράφει η Μαρία η Φερεντίνου. Έχω έκπληξη στο τέλος της ώρας. Έκπληξη έχω για σας. Που είναι ένας δρόμος και έχει μια βρυσούλα, μια πηγή και τρέχει νεράκι. Ρώτησε ποτέ η πηγή, δεν με συγχωρείς πάρα πολύ, σε ποιο κόμμα ανήκεις εσύ για να πιείς νερό? Σε όποιο κόμμα ανήκεις, πίνεις νερό. Όποιος είσαι, νέος, γέρος, αμόρφωτος, λέει, Ιγγλέζικα, λέει, ξέρετε εσείς? Δεν ρωτάει η Βρύση, ξέρεις Ιγγλέζικα. Όποιος περνάει, όσο έχει νεράκι, δίνει. όποιος και να είναι, ληστής, κακούργος, καλός, κακός, παλιάνθρωπος, ό,τι και να είναι, δολοφόνος. Ένας δολοφόνος πάει και πλένει τα χεράκια του από το αίμα, κάτω από αυτή τη βρύση. Η ιδιότητα της βρύσης, της πηγής, η ιδιότητα είναι να τρέχει νεράκι. Για θυμηθείτε τον πατέρα μας απάνω, ο οποίος βρέχει, λέει, τη δικαίωση και βγάζει τον ήλιο του επί αγαθούς και πάλι ανθρώπους, πονηρούς ανθρώπους. Το σκέφτεται γιατί, πώς, εμείς τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Άλλοι, να σε αγαπήσω, βεβαίως. Άρχον τότε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Παίρνουμε και ένα χάραγα, τραβάμε από εδώ. Αν είναι του αυτού δόματο, αν είναι αυτή τη Εκκλησία, και αν είναι τη αυτή τη Εκκλησία, αν είναι στην αυτή ομάδα τη αυτή τη Εκκλησία, οι οποίοι ουρλιάζουν κάθε Τρίτη βράδυ ή Πέμπτη πρωί, 10 και 12 το μεσημέρι. Πρέπει να ουρλιάζω, δεν ουρλιάζω. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν με αγαπήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δε. Άρα, η ιδιώτηση είναι η αγάπη. Μάθε ότι το να αγαπάω και να αγαπάς αποτελεί χρέος. Προχωρούμε. Το Θεό ποτέ κανένας δεν τον έχει δει. Εάν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας. Η αγάπη αυτού είναι μέσα μας ολοκληρωμένη και από αυτό γνωρίζουμε ότι μένουμε εν το Ιησού Χριστό, εν το Θεό και Αυτός μένει μέσα μας. Από ποιο, εάν αγαπάει ο ένας, τον άλλον. Τώρα μπορούμε να πιάσουμε, αδελφοί, τώρα μπορούμε να πιάσουμε τα γεγονότα της Κορίνθου. Τα θυμόσαστε τα γεγονότα της Κορίνθου. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Τα θυμάσαι. Ήταν εκεί στην Κόρινθο κάτι φτωχή. Πού να φάνε κρέας οι δόλοι. Κάπου κάπου πέφτανε τόσα πολλά σφάγια εκεί πέρα και ψένανε εκεί στις σούβλες, στα πανηγύρια, που πήγαινε το κατσικάκι, το ψητό, στη σούβλα δε κατσικάκι. Με σημερινές δραχμές και ένα τριανταριά. Μοναδική ευκαιρία, παίρνανε και αυτοί μισό κιλό για τα παιδιά του. Ρε, τι ήταν να το πάρουν. Μυρωδιά, οι άλλοι. Το οποίο, λέει, ποιο οποίο, και φαγγελί δολόφιτα, λέει. Αχ, λέει, προσευχή, λέει, και γόνατα που θέλει αυτό. Λέει. Δεν ξέρεις, λέει, πόσο έχω κλάψει, λέει, γι' αυτό. Λέει, τι έκανα, έφαγε δολόφιτα. Έρχονται οι άλλοι. Μπαλε. Όταν αυτοί τρώνε μασκαράκι, λέει, και κατσικάκι ψητό, λέει, 320 δραχμές, λέει, μας ρωτήσανε εμάς. Τώρα που για 15 δραχμές να μη φάω για τα παιδάκια μου. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Γράμμα και γραφή στον Παύλο. Ποιος έχει δίκιο. Και ο Παύλος λέει, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Και εσείς οι οποίοι λέτε στα ανθρωπάκια, μη φάνε, κάνα κοψίδι φτηνό. Δεν έχετε αγάπη και εσείς που για το κοψίδι το φτηνό οδηγείτε τους ανθρώπους τους άλλους σε σκανδαλισμό, δεν έχετε αγάπη. Απόδειξη γιορτάει άλλο, λέει. Θέλω απόδειξη ότι ο Χριστός μένει μέσα σου και εσύ μένεις εν το Χριστό. Μία απόδειξη υπάρχει εδώ. Έτσι λέει εδώ. Εάν η ψυχούλα αγαπάει. Ο άνθρωπος είναι... Να το φανταστείτε το στήθος του, να το φανταστείτε το στήθος του, σαν ντουλάπι, έτσι με δύο παραθυρόφυλλα. Και σε κάποια στιγμή έρχεται και κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Αλλά μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Κατά τα αυτά κατοικεί μέσα μας τι? Η αγάπη. Και ξέρουμε και κάτι άλλο. Ότι η αγάπη του Θεού, ο ίδιος είναι αγάπη, είναι τελεία. Τελεία. Γι' αυτό λέει, μέσα μας έχει τελειωθεί. Η αγάπη του Θεού είναι τελεία. Και ανοίγεις τώρα το παραθυράκι και ανοίγεις τώρα τις δύο πορτίτες από τον ντουλάπι και βγαίνει απ' έξω τι? Κηρύγματα! Κάτσε κάτω. Θα γράψω διηγήματα. Κάτσε κάτω. Και θα γίνω και η αραπόστα. Κάτσε κάτω. Και θα δώσω τον εαυτό μου να καυθεί. Τώρα καταλαβαίνετε το 13ο κεφάλαιο, αδελφοί μου, και καταλαβαίνουμε το 13ο κεφάλαιο της Προσκορινθίους. Όλα αυτά φαίνεται ότι υπήρχαν ή σε όλους, ή σε ομάδες, ή σε πρόσωπα μέσα στην Κόρινθο. Και τους λέει, ακούστε αγαπητοί μου, μου φέρνετε σαν αποδείξεις ότι είσαι πιστή αυτόν τον κατάλογο. Και. Για να μην προσβάλλει κανέναν ο Παύλος, είδατε, βάζει τον εαυτόν του στη μέση. Και αν δώσω τον εαυτόν μου, και αν, ακριβώς για να μην προσβάλλει κανέναν. Είμαι, ποιος δεν θυμάται να μου πει με τι βαθμό ευαθμολόγησε τον εαυτόν του ο Παύλος, εάν τα του έκανε 300 δινάρια. Υπολογίζετε, ε? Λέει το μπουκάλι, λέει τέλος πάντων, πρέπει να πιστέψω στον Χριστό. Αλλά να σπάσω, λέει κιόλας. Λέει, γιατί το λέει. Δεν είμαι θεολόγος. Απλό ελληνικά, sorry, δεν ξέρω. Αυτά είναι άλλων ανθρώπων, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εδώ λέει για την ανάγκη ενός συντριμμού. Συντριμμός δεύτερος. Είναι βέβαια ότι άλλοι λένε πως δεν υπήρξε ποτέ πρώτος συντριμμός για να υπάρξει δεύτερος, άλλοι λένε πως υπάρχει ανεξάρτητα του πρώτου ένας δεύτερος συντριμμός, δεν με πειράζει. Ο λόγος του Θεού λέει να μην φωνεύσεις. Σωστό. Το λέει. Δεν μπορείς να πεις, το ναι λέει αυτό, λέει, μην φωνεύσεις, αλλά το λέει, λέει, κατά από συνθήκες. Με τι συνθήκες, δεν είναι φωνεύσεις. Δεν έχει. Λέει, μην μηχεύσεις. Λέει, μην κλέψεις. Ο ίδιος ο λόγος του Θεού λέει, πρεσβυτέρης,

ο βόρειος παγωμένος ωκεανός. Και πήγα. Σας άρεσε? Και να περιμένετε από κάτω. Γιατί αυτό είναι το αλουνού που ήρθε εδώ, την όποια μέρα ήρθε. Από κάτω ήταν, έπιασε η καρδιά του και έπαιρνε βάλιουμ από την παγωνιά. Ήταν 4,5 άνθρωποι. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά πού να το πεις? Πού να το πεις? Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει εκκλησιαστικός συντριμός. Δεν έχουμε συντριβεί μπροστά στην υπόθεση της κυβωτού, της δόξης του Ιησού Χριστού. Προσωπικώς πιστεύω. Και είχα μια μικρή εμπειρία επί του θέματος αυτού. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα κήρυγμα, μιλώντας για τις πράξεις των Αποστόλων, ή πιο πολλοί από εσάς είσαστε και τότε, είπαμε πως είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και δεν πρέπει να καλέσουμε ξένους ανθρώπους ποτέ να έρθουν στα σπίτια μας. Τέτοια πολυτέλεια που έχουν τα σπίτια μας. Και θυμάμαι, ήταν τότε μερικές ψυχές που άφελά τους, αυθόρμητα θέλω να πω, κάτω από την πίεση νομίζω του Αγίου Πνεύματος. Άρα έβγαλαν το χέρι τους έτσι και αφήσαν εδώ πάνω στο τραπέζι πολλά λεφτά. Και με συγχωρείτε πολύ, έχω μια αρχή να μην αναμειγνύομαι. Πρώτον με τα διοικητικά και δεύτερον με τα οικονομικά. Και ήταν ένας αγαπητός αδελφός που το πήρε και είπαμε να κάνουμε ένα ταμείο για την Ιεραποστολή και να μην κλπ. Μαζεύτηκαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αχμές μέσα σε λίγο καιρό. Μετά είπανε, όχι. Ούτε τους στόχους κέρδισα ποτέ, ούτε τα κεφάλαια τα διέθετα ποτέ. Όχι. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω τον εαυτό μου, εάν την ημέρα που αποφάσισα να γίνω μέλος της Εκκλησίας, συνέτριψα τον εαυτό μου, τι έγινε? Δεν με ενδιαφέρει. Και πώς θα γίνει? Δεν είναι θέμα. Να φύγεις από εδώ και να πας στο τελευταίο κάθετο. Να πάω. Και να μην πας ούτε στο τελευταίο κάθετο. Ούτε. Πού να πάω? Πουθενά. Πουθενά. Να κάτσεις απάνω εκεί, όχι. Όχι. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος επί της γης τόσο χαρισματούχος και τόσο ταλαντούχος, ο οποίος να προσφέρει τόσα πολλά στην Εκκλησία όσα θα κάνει μία ζημιά προερχομένη εξαρχώς. Η ζημία που κάνουμε είναι πολλαπλώς πιο μεγάλη από όσα προσφέρουμε. Αδελφοί μου, μιλάγαμε με κάποιον και λέγαμε πόσο λίγα πράγματα ξέρω. Σήμερα μιλάγαμε μάλιστα. Και λέγαμε, Πόπη που ξέρεις εσύ τα ελληνικά ως καθηγήτρια, πόσο λίγοι ξέρουμε, πόσο λίγο ξέρουμε να διαβάζουμε εκείνο το εδάφιο, ένα εδάφιο. Ο δε πίστεως θέλει ζήσει, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει, μόνον αυτό δεν λέει. Ξέρετε τι λέει το κείμενο? Ο δε δίκαιος εκ πίστεως, τόμα, ζήστε. Ο δίκαιος εκ πίστεως, αυτός θα ζήσει. Όχι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αυτό ελληνικά δεν σημαίνει τίποτα. Πώς θα ζήσει ο εκ πίστεως? Να λέγε μάλιστα διά πίστεως. Α, δεν λέει ούτε έτσι. Δεν παραμένω από τον αμόσα. Ο διά πίστεως δίκαιος, ούτως ζήσετε. Πόσα λίγα πράγματα ξέρω και πόσο με σκυμμένο κεφάλι θα πρέπει να σταθώ ενώπιον του Ιησού Χριστού και να σταματήσω να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο. Πόσο δυνατό πρέπει να υψωθεί μέσα στην καρδιά μου το ερωτηματικό, αν έχω τον πρώτο συντριμό στο Σταυρό και αν έχω το δεύτερο συντριμό στην Εκκλησία. Τα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία τα δημιουργούν οι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν συνετρίβησαν. Ο Κύριος μας είπε πως δεν υπάρχει μαθητής μεγαλύτερος από το δάσκαλο. Ξέρετε ποιος ήταν ο δάσκαλος του Παύλου? Ήν δε της Ανανίας ονόματι. Ούτε ξαναφάνηκε αυτός, ούτε ξαναβγήκε. Τον σκεφτήκατε ποτέ εν τη ημέρα εκεί να τον δούμε αυτό το δάσκαλο? Το δάσκαλο του Αποστόλου Παύλου.

Αν ο Παύλος είναι αυτός που είναι, σκεφτείτε το δάσκαλό του. Ήθελα απλά να σε ρωτήσω και να ρωτηθώ. Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος? Είμαι βέβαιος πως αν ζούσε στις μέρες μας, τι προσευχές θα ακουγόντανε. Και σε ευχαριστώ που με καταξίωσες να γίνω δάσκαλος του Παύλου που τώρα μαθαίνω και να το μάθουμε κι άλλοι τέλος πάντων. Εμέσως ήταν ο δάσκαλος. Τίποτα. Ελά, δεν το λέει εσύ, παιδί μου. Λέω, σε παρακαλώ πολύ, δεν ξέρει, λέει, με συγχωρείς κύριε, τα ξέρει όλα. Λέει, αυτό λέει, πόπο, λέει, έχει κάποιο κόσμο για ποσμάκι αυτό. Σε αυτόν με στέρνει. Είναι σκεύος δικό μου, εκλογής μου. Και εκεί λέει κύριε, το ανεπανάληπτο, το μεγάλο. Άλλη ώρα πρέπει να το μελετήσουμε αυτό. Όσπις πρέπει να πάθει πολλά. Εμείς από την προσωπική μας Καινή Διαθήκη αυτό το σβήσαμε. Η λέξη σκαλώ με την λέξη με το ρήμα παθαίνω είναι άρρηκτα δεμένες, συνώνυμες. Συντριμός πρώτος, ο Γολγοφάς. Συντριμός δεύτερος, η Εκκλησία. Και συντριμός του Αλάβας του τρίτος. Με έλεγε αγαπητός αδελφός. Έχω λέει του κόσμου τα φυλάδια. Τι να τα κάνουμε τώρα. Απ' έχει ξέρει λέει μερικούς ανθρώπους εκεί πέρα να τους βρούμε, θα τα μοιράσουν. Και ένας άλλος μου έλεγε, έχω του κόσμου τα περιοδικά. Υπάρχει κανένας τρόπος να βρεθούν δύο-τρεις άνθρωποι να κατεβούν στα καραβάκια κάτι τώρα, Κυριακή πρωί στον Πειραιά. Κυριακή πρωί στον Πειραιά. Είναι κάτι ουρές που πάνε Σαλαμίνα, Έγινα, Πόρο, Μέθανα. Τι να σας πω. Αν αυτά τα περιοδικά και τα δώσεις με ένα φράγκο το ένα, ο άλλος ξεφυλίζοντάς τους το καράβι, τι να κάνει. Είναι τόσο το στριμωξίδι στα καράβια που τετάβλη μπορεί να παίξουμε. Και κάτι να κάνουν διαβάζει. Θα το διαβάσει. Διαβάσει ένα άρθρο, μια φιγούρα, ένα ανέκδοτο, μια ιστορία, ένα εδάφιο. Θα το πετάξει. Έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς έχεις κανένα να τα πάνε τα δώσεις, να τα πουλήσει, να τα χαρίσουνε. Τι να σου πω, να πάνε τα δώσουν για πολιτοποίηση. Αγαπητέ μου, τι λέω. Να σου βρω, λέω, καμιά 2-3 χιλιάδες για κάνα κηρυγματάκι. Να σου κάνω κατάλογο μεγάλο. Αλλά να βγουν όξο να μοιράσουν φυλάδια, να πουλήσουν περιοδικά, να σταθούν κάτω στην Ομόνοια με το σάλπισμα όπως στέκουν με τα υπόλοιπα περιοδικά. Αυτό δεν γίνεται, γιατί λείπει ο τρίτος συντριμός. Ο συντριμός της κοινωνικής μας αξιοπρέπειας. Επήραμε από τον Απόστολο Παύλο και το επαναλαμβάνουμε συχνά. Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Βάστα, νωρίς ακόμα θα πεθάνω. Προηγουμένως θα περάσεις από το δημοτικό να γίνεις θέατρο. Έγινα. Έγινε. Αν δεν υπάρξει ο πρώτος συντριμός, αν λείπει σε εκείνη την όποια έκταση λείπει ο δεύτερος, κι αν είναι ανύπαρκτος ο τρίτος συντριμός, ο εξευτελισμός ο κοινωνικός και η καταράκωση και το φτύσιμο, φτού, περιμένετε άρωμα. Περιμένετε από ένα καλοσφραγισμένο μπουκάλι μέσα γεμάτο με πολύτιμο νάρδο. Περιμένεις άρωμα. Δεν ξέρω. Αδελφοί τόσοι εδώ πέρα, αγαπητοί. Άνθρωποι που χειρίζονται το λόγο χρόνια. Ο γιατρός, ας πούμε. Τι να σας πω, αδελφοί μου. Μας λείπει το άρωμα. Οι ομολογίες είναι μακαρία τη λήξη σαν ταχυνόσουπες. Τις δημόσχυνες ταχυνόσουπες. Τι πράγμα ήταν αυτό. Τελευταία φορά τη φάμε μια χαρά με τον τρόμο στο στρατό. Που αξίζανε οι άνθρωποι αυτοί, τη βλαστήμια έβγαινε γιατί κάθε φορά με την ταχυνόσουπα, ποτέ δεν θα μας τη δίνανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι άνοστες ομολογίες. Και επίστεψα και έπεσε στην καρδιά μου τον Ιησού Χριστό.
αυτό και προσεύχεστε για μένα αμήν. Λείπει εκείνη η επανάσταση. Λείπει λίγο το πράγμα. Λείπουν τα δάκρυα από το ακροατήριο. Λείπει το γέλιο πάνω από τον άγγωνα. Λείπει ο συντριμός. Λείπει το άρωμα. Λείπει η πληροφορία. Ομολογεί ο άλλος και ομολογεί μόνος του. Και η Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να πει μόλις στην καρδιά λοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Απόψε είχαμε μια επανάσταση. Λείπει εκείνο το σπάσιμο. Μέσα στην Εκκλησία. Όπου ο δούλος του Θεού εννοώ να είναι ο πλοίαρχος, ο καραβοκύρης, ο πρώτος μηχανικός, ο πρώτος τιμονιέρης, ο πρώτος μάγειρας να είναι εδώ μέσα. Ή όποια εκκλησία λείπει. Ο κοινωνικός εξευτελισμός είχε τα πρεσβυτέρια. Πριν δεχθούν κατάθεση αιτήσεως για να γίνει κάποιο μέλος, κάποια γυναίκα, κάποια κοπέλα, να μπορούν άρθρον πρώτον, άστο το της πίστεως και επίστεψε. Α, για να έρθει εκεί πέρα, επίστεψε. Καλός, κακός, λίγο, πολύ, επίστεψε, δεν μπορεί να έρθει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εκτός βέβαια από τις παραμονές της νηστείας και του γάμου που είναι κάτι τέτοιο, αλλά αυτά είναι γνωστά εξ ιστορικών λόγων. Α, πόσο ευλογητό θα ήταν να μπορεί να της πει κάποιος πρεσβύτερος, εδώ παιδί μου, να μου πει εμένα, άκουσα το παιδί μου, είσαι έτοιμος να εξευτελιστείς για την υπόθεση, είσαι έτοιμος ψυχή να γίνεις θέατρο και ενώπιον των αγγέλων και ενώπιον των ανθρώπων και να σε φτύσουν άνθρωποι που σε άλλη περίοδο, σε άλλη κατάσταση, κάτω από άλλο καθεστώς, έπρεπε να συγγυρεύουν συγγνώμη που περάσανε δίπλα σου. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, όταν απαριθμεί εκείνη τον τρομακτικό κατάλογο με τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες, ο συγγραφέας κουνάει το κεφάλι του, βάζει ένα κόμμα και λέει, «Τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος». Ω Κύριος αδελφοί μου, αυτά τα απλά πραγματάκια, ξέρω πόσο είναι απλά, κάντε την προσευχούλα σας, βοηθήστε με την προσευχή σας και εμένα, έχω τόσο ανάγκη, να σταθώ απάνω σε αυτό το τριπλό απόψινό ερώτημα. Μάρκος 14:3. Ο συντριμός του Σταυρού, ο εκκλησιαστικός συντριμός, ο συντριμός της αξιοπρεπίας. Η εκκλησία δεν διώκεται. Γιατί να διωχθεί? Ποιον επείραξε? Ποιον ενόχλησε? Σε ποιον στάθηκε αντίθετη? Τι έκαμε επιτέλους η εκκλησία για να διωχθεί? Μαζεύεται κάθε Κυριακή πρωί και ακούει και το κηρύγμα της και έρχεται κάπου και μια άλλη φορά την εβδομάδα. Γιατί να διωχθεί? Δεν έκανε τίποτα για να διωχθεί. Θυμάμαι εκείνο τον Ιωάννη αρπαγμένο από τα κάγκελα της φυλακής. Με το ένα του χέρι βαστούσε το σίδερο, το άλλο το είχε βγάλει όξο από το σίδερο και βγάλει τη μουσούδα του όξο από το σίδερο. Σου επιτρέπεται. Ιωάννη, το παιδιά, το παιδιά, όλοι τους 15, θα φας και το κεφάλι στο τέλος να γλιτώσουμε κι εμείς κι εσύ. Δεν σου επιτρέπεται. Η Εκκλησία δεν εμαρτύρησε. Είναι απλό. Η Εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ έτσι να διωχθεί. Και ζήσανε αυτοί καλά και η Εκκλησία έζησε καλύτερα. Και πώς θα να μαρτυρήσει η Εκκλησία? Δεν μπορεί. Γιατί απλά η Εκκλησία δεν απεφάσισε. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την Εκκλησία, ο δούλος του Θεού δεν απεφάσισα να συντρίψω την κοινωνική μου αξιοπρέπεια. Ο Θεός ας μου μιλήσει. Ο Κύριος ας μιλήσει σε όλους μας. Ξαναδιαβάστε το σπίτι σας. Προσευχηθείτε στο σπίτι σας. Ο Κύριος να μας βοηθήσει στον τριπλό του το συντριμό. Και βεβαιώσου πως άρωμα θα γιομίσει η Εκκλησία. Άρωμα θα γιομίσει το σπίτι σου. Άρωμα Ευαγγελίου Χριστού θα γιομίσει ο κόσμος μας.
και το έχει τόσο ανάγκη. Πατέρα μας. Να. Απλά λογάκια. Το ξέρω πόσο απλά. Αν και η εκκλησία σου πια δεν έχει ανάγκη από κηρύγματα, χόρτασε, μέστασε, μπούχτισε. Έχουμε ανάγκη όλοι πρώτα ο δούλος από σένα. Φανέρωσέ μας το πρόσωπο σου και ευλόγησέ μας. Επισκέψου μας. Και βοήθησέ με, Κύριε, σε αυτό το τριπλό συντριμό. Πάντα να θυμάστε τα παιδιά μας, ιδιαίτερα τα παιδιά με τα μαθηματάκια τους. Θυμήσου και το υπόλοιπο δίωρο σε άνεση Αγίου Πνεύματος και αγιάσου εν το μέσο ημών. Στο όνομά Του, για τη δόξα Σου, εν Αγίω Πνεύματι.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: From the end of the earth I call to thee when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM.

0: προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε και ευλογημένε Επουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την άπειρη αγάπη σου που εκφράστηκε όταν εκείνη την μέρα στον πανανθρώπινο πόθο και στην πανανθρώπινη κραυγή ανταποκρίθηκες εσύ και άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε ο Υιός ο μονογενής. Προσφερμένος από σένα, δοσμένος από σένα, σε μας, με άπειρη αγάπη, για να μην απολεστεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν. Κι έτσι μας άνοιξες το δρόμο και μας έδειξες την αγάπη Σου και την αγκαλιά Σου την ανοιχτή, περιμένοντάς μας να επιστρέψουμε σε Σένα, από τους δρόμους και την πλάνη. Και τότε ήταν που ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί σήμερα, Κύριε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι μεθυμών. Ότι γεννήθηκε στην πόλη εκεί, στη Βηθλεέμ, τότε ο Εμμανουήλ, και τώρα κάθε μέρα ζητάει και προσκαλεί. Και εμείς μέσα από την καρδιά μας, τότε το πρωινό θέλουμε να σε δοξάσουμε, να ευλογήσουμε, να υμνήσουμε το Άγιο όνομά Σου. Και θέλουμε να δεχτείς, να σε παρακαλέσουμε να δεχτείς αυτό το ευχαριστώ της καρδιάς μας, που Σου το στέλνουμε στο όνομα του Υιού Σου του Μονογενούς, που είναι ο Σωτήρας μας, ο Κύριος μας. Αμήν.

0: Από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Από το κεφάλαιο 9, θήτα. Ισαΐας θήτα, εδάφιο 2. Ισαΐας θήτα, 9, 2. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα, και στους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολαπλασίασες το έθνος, ύφξησες εις αυτόν την χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάθυρα, διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτών και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα των Μαδιάμ, διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη είναι εις αίματα, θέλει είστε διακάψιν και ύλην πυρός. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Να είναι ευλογημένο το όνομά του. 600 τόσα χρόνια πριν ο Ισαΐας έφερε αυτό το μήνυμα, και μετά από αυτά τα χρόνια εκπληρώθηκε η υπόσχεση, η μεγάλη. Και ήρθε εκείνο το βράδυ στους ποιμένες πρώτα, όπως το είδαμε χτες στη σύναξή μας. Ήρθε το μήνυμα το μεγάλο. Διότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη της Βηθλέμ, Σωτήρας, Κύριος. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας και να ζητήσουμε Εκείνος να είναι αυτή την ώρα μαζί μας. Με αυτή τη διάθεση μέσα στην καρδιά μας σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα στο όνομα του λατρευτού Σωτήρα μας, Πατέρα μας Άγιε. Και ξεχυλίζει η καρδιά μας και το ποτήρι είναι υπερπληρωμένο από σένα και την αγάπη τη δική σου. Και θέλουμε να σου πούμε το μεγάλο ευχαριστώ μας για ό,τι έχεις κάνει εσύ για μας. Και τι περισσότερο από αυτό, τι μπορούσες να κάνεις περισσότερο από αυτό, να μας χαρίσεις το Γιο σου το μονογενή και να γεννηθεί εκείνος ανάμεσά μας και να γίνει ο λόγος να γίνει σάρκα. Σε ευχαριστούμε για την έκφραση υπέρτατης αγάπης αυτό. Ευχαριστούμε γιατί το μήνυμα ακούγεται ακόμα. Ακούγεται ακόμα η πρόσκληση. Αντιχούν ακόμα στα αυτιά μας ότι είναι η μέρα σωτηρίας ακόμα. Είναι ευκαιρίας μέρα και η σημερινή. Καθώς θα πλησιάσουμε, Κύριε, στη Φάτνη για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό, ψάχνοντας να τον βρούμε. Πού γεννήθηκε. Σε παρακαλούμε, άγγιξε το νου και τις καρδιές μας. Μίλησε στον καθένα μας. Να δουν τα μάτια μας, να ακούσουν τα αυτιά μας και να γονατίσουν μαζί με τους ποιμένες. Και ύστερα από λίγο να έρθουν και οι μάγοι να προσκυνήσουν και να είμαστε και εμείς εκεί, δίνοντας σου όλη τη δόξα που σου ανήκει και την τιμή. Σε ευχαριστούμε για τη σύναξη που μας έχεις χαρίσει σήμερα το πρωί. Και παρακαλούμε να ευλογήσεις εσύ και κάθε άλλη παρόμοια σύναξη που γίνεται στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ανθρώπους που
1: δεν σε έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Και είναι τόσος πολύς ο κόσμος γύρω μας που έχει ζαλιστεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, γιορτάζει Χριστούγεννα, αλλά εσύ λείπεις. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε εσύ αυτό το πρωί στις καρδιές που αγωνιούν, που ψάχνουν. Σε παρακαλούμε και στους ανθρώπους δικούς μας, σε ανθρώπους που τους μπέρδεψε ο εχθρός, που αποπλανήθηκαν, που τράβηξαν άλλα μονοπάτια. Πονάμε, Κυρία, και σε παρακαλούμε να τους επαναφέρεις τους δεσμίους, να τους ελευθερώσεις, Κύριε. Προσευχόμαστε για ανθρώπους που ταλαιπωρούν με διάφορα προβλήματα υγείας, εργασίας, οικονομικά, προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Κύριε, ο εχθρός κάνει θράψεις μέσα στα σπίτια. Σε παρακαλούμε, δώσε σοφία, δώσε την ειρήνη τη δική σου. Και την ειρήνη τη δική σου παρακαλούμε και για ολόκληρο τον κόσμο, εκεί που υπάρχει ο πόλεμος, εκεί που υπάρχει ο πόνος, εκεί που υπάρχει ο φόβος. Παρακαλούμε, Κύριε, τα μηνύματα που θα ακουστούν σήμερα να τα κατευθύνει το πνεύμα το δικό σου μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και δοξάσου εσύ ανάμεσά μας και να μεγαλυνθείς μέσα μας, καθώς θα γεννηθείς εσύ Σωτήρας και Κύριος. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

να παρακάσω. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 1, Α, εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση, ούτως ήτο. Αφού ηρευονίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εγκαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατά κατόναρης αυτών, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούς, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει Υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότουκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι εξ Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή, και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπον προς αυτόν, εν Βιθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου, και εσύ Βιθλέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει γιούμενος, ως της θέλει ποιμάνει των λαών αυτού, των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βιθλέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε έβρετε απαγγείλατε μη, δια να έλθω και εγώ να προσκυνήσω. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, και ελθόντας εις την οικία νεύρων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνα, και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδη, διάλυσο δου αναχωρήσαν εις την χώραν αυτών. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αδελφού μου.

0: πού βρίσκεται ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού υπάρχει ο Χριστός. Έτσι ακριβώς ήταν ο βασιλιάς ο Ηρώδης που ρώτησε τους τρεις μάγους, όπως διαβάσαμε μέσα στο Ιερό Κείμενο. Μάγους ρώτησε και τους δικούς του αρχιερείς. Πού γεννήθηκε αυτός ο βασιλιάς, πού, και το ξαναδιαβάζω. Ματθαίος, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ταράχθηκε και όλη η Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού. Η ρώτα να μάθει παρά αυτόν, πού ο Χριστός γεννάται, πού βρίσκεται αυτός ο Χριστός ο βασιλιάς. Και του συνέστησε, πάντε ψάξτε επιμελώς, εξετάστε ακριβώς και να βρείτε και να έρθείτε να μου το πείτε και εμένα. Αυτές τις μέρες, όπως όλοι και εγώ ανάμεσα σε όλους, χαθήκαμε μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης μας. Περπατήσαμε από εδώ, γυρίσαμε από εκεί, υποχρεώσεις για το σπίτι, υποχρεώσεις για τους συγγενείς, υποχρεώσεις για τους φίλους. Μπήκαμε, βγήκαμε, ζαλιστήκαμε, χαθήκαμε. Και κάποια στιγμή ξεμάκρυνα για λίγο από κοντά από το πλήθος. Είχα την έννοια, είχα την αγωνία, είχα μαζί και την περιέργεια να βρω ανάμεσα σε όλα αυτά, ανάμεσα σε όλα αυτά που έβλεπα και συναντούσα, να βρω πού θα ήταν ο Χριστός. Ήταν μέσα στα σούπερ μάρκετ των τροφίμων, ήταν μέσα στα παιχνιδάδικα, ήταν μέσα στους δρόμους, ήταν σε αυτούς που φωνάζαν από εδώ και από εκεί και διαλαλούσανε. Υπήρχε Χριστός. Μπήκα μέσα σε πολυκαταστήματα με τα δώρα, βουνά τα παιχνίδια, πλήθος κόσμο. Σκουντούσαν από εδώ, σπρώχναν από εκεί. Μα δεν ήταν εκεί ο Χριστός. Βγήκα έξω στο δρόμο να περπατήσω και ήταν ένα ραβδί και πάνω κολλημένα λαχεία και διαλαλούσε και φώναζε και πουλούσε. Και τι φώναζε? Πάρτε Κύριε, αγοράστε μια ελπίδα. Αγοράστε μια ελπίδα. Και αναρωτήθηκα αν αυτή η ελπίδα ήταν κανένα πράγμα που πουλιόταν. Και είναι κάτι που πουλιέται, είναι κάτι που αγοράζεται η ελπίδα. Είναι πράγμα ή μήπως είναι το πρόσωπο αυτό που φτιάχνει τα Χριστούγεννα. Και εμείς το διώξαμε, το αποθήσαμε, την απομακρύναμε αυτή την ελπίδα από αυτά. Ρώτησα και τον άνθρωπο που πουλούσε και δεν ήξερε να με πει. Λίγο πιο εκεί ήταν κάποιος άλλος που πουλούσε μπαλόνια. Α, λέω, μια καλή ευκαιρία αυτή. Τα μικρά θα έρθουν στο σπίτι, θα έρθουν στην εκκλησία, θα έρθουν για ευχές και τραγούδια. Να είχαμε ένα μπαλόνι για το μικρό. Του έδωσα κάποια χρήματα, πήγε να μετρήσει τα ρέστα και γλίστρησε από τα χέρια του η κλωστή και έφυγε το μπαλόνι και πέταξε το μπαλόνι. Πολύχρωμο αστέρι ήταν και βρέθηκε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και άλλο ανέβηκε και σε λίγο χάθηκε μακριά από τους ανθρώπους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Και ακούω στο δρόμο, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά. Πώς πήγε η γαλοπούλα? Πέτυχαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα? Και το βράδυ πού θα βρεθείτε? Πού θα κάνετε ρεβεγιόν? Ξέρετε, αυτή η λέξη ρεβεγιόν Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει. Ρεβεγιόν είναι μια βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων που μαζευόντουσαν στην εκκλησία οι πιστοί του Χριστού για να θυμηθούν και να ψάλουν και να λατρεύσουν τον Χριστό. Και έγινε βραδιά διασκέδασης, βραδιά χορού, βραδιά για μεθύση, βραδιά για χορό, βραδιά για επίδειξη τουαλέτας. Ρεβεγιόν. Και από σημαίνει ρεβεγιόν είναι «ας ξενυχτήσουμε». Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Ρεβεγιόν. Ας ξενυχτήσουμε περιμένοντας τη γέννηση του Χριστού. Και το κάναμε, ας ξενυχτήσουμε, διασκεδάζοντας μέσα στην αμαρτία. Χριστούγεννα λοιπόν, χωρίς Χριστό. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πρέπει να ψάξω, σκέφτηκα. Πρέπει να το εξετάσω ακριβώς, για να το πω και στους άλλους. Για να το πω και σε εσάς αυτό το πρωί, σήμερα εδώ. Και ανοίγω τη γραφή μου. Και βρίσκομαι ξαφνικά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Διαβάζω προς το πρωτότοκος γιος της Μαρίας, ο μονογενής γιος του Θεού. Ήταν μέσα στο στάβλο. Γεννήθηκε μέσα στο στάβλο. Ο μονογενής του Θεού. Γιατί δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα. Δεν υπήρχε τόπος για να βάλουμε τον Γιο του Θεού που ήρθε στον κόσμο μας να γεννηθεί. Ένα μυστήριο μοναδικό, ένα μυστήριο ανεπανάληπτο, μια ιστορία θεϊκής αγάπης που έδωσε. Και έδωσε γιατί πάντοτε η αγάπη δίνει. Πάντοτε η αγάπη προσφέρει. Δεν ζητάει. Θυμάστε τι ωραία που το είπε στον Νικόδημο εκείνο το βράδυ ο Ιησούς Χριστός. Όταν πήγε να τον ρωτήσει για τη Βασιλεία του Θεού. Πώς γίνεται. Και του εξήγησε. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Ούτως, που σημαίνει έτσι, που σημαίνει με τέτοιο τρόπο, τόσο πολύ. Ούτως λοιπόν ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί για πάντα, να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η αγάπη λοιπόν, η ιστορία της θεϊκής αγάπης που έδωσε. Ξέρετε κάτι, Χριστούγεννα δεν έχει καμιά άλλη θρησκεία. Καμιά θρησκεία, γιατί ποιος να ανοίξει τους ουρανούς και να δώσει. Διαβάζω μέσα στον Ισαΐα, στο Ξι Δέλτα, που σημαίνει 64 κεφάλαιο, και διαβάζω εκεί μέσα για αυτήν και ακούω στα αυτιά μου και αγωνιά και η δικιά μου η καρδιά μαζί την πανανθρώπινη εκείνη κραυγή. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διολεόντουσαν τα όρη εν την παρουσία σου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος που θα μπορούσε να δώσει, που θα ήταν δυνατόν να προσφέρει και να προσφερθεί παρά μόνον ο Θεός. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Γι' αυτό Χριστούγεννα θα πει Χριστός. Χριστούγεννα θα πει παρουσία Χριστού. Κάποιος έλεγε πολύ όμορφα. Χριστούγεννα, που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε στην πραγματικότητα τα γενέθλια του Χριστού. Γιορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Στα σπίτια μας, όταν είναι κάποιος που γιορτάζει γενέθλια, κάνουμε και την τούρτα, βάζουμε και τα κεράκια και χαιρόμαστε όλοι, μαζεύεται όλη η οικογένεια, ανάβουμε και τα κεράκια και λέμε στον εορτάζοντα, έλα τώρα και σβήστα, λέγοντας και μια ευχή. Και αν είναι το μικρό, προσπαθεί και το βοηθούν και η μαμά ή ο μπαμπάς ή τα αδελφάκια του να σβήσει τα κεριά. Και εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και φωνάζουμε, ποιον φωνάζουμε και πού είναι αυτός που γιορτάζει? Ο μεγάλος απών είναι ο Χριστός, που του γιορτάζεις και του γιορτάζω τα γενέθλιά του. Αν αυτά τα Χριστούγεννα θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό, πήγαινε στη Φάτνη. Εδώ είναι μια μικρή απεικόνηση που είχαν τα παιδιά στη γιορτή τους της Φάτνης, με τα ζώα που κάθισαν εκεί και ζεσταίνανε το νεογέννητο. Εκεί πέρα θα δεις τον Θεό εν σπαργάνης. Μέσα στα σπάργανα τον έβαλε η μητέρα του, η Μαρία, και τον έβαλε μέσα στη Φάτνη. Η Φάτνη ήταν εκεί που βάζαν την τροφή, εκείνο το κύλωμα το μικρό, για να πάει το ζώο να φάει. Και εκεί μέσα ήταν σαν κούνια, σαν κρεματάκι. Εκεί θα δεις τον Λόγο, και Θεός είναι ο Λόγος, που ήταν παρά τον Θεό και γέννητο σάρξ, γεννήθηκε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας. Σε αυτόν που έχουμε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών μας. Άφεση θα πει συγχώρηση χωρίς όρους. Αφίενται οι αμαρτίες σημαίνει ότι δεν τις θυμάμαι πια, δεν πρόκειται να ξαναρθούν. Ήρθε λοιπόν εκείνος και μας χάρισε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών. Φεύγω από τη Φάτνη και προχωράω λίγο παραπέρα και συναντάω τον Χριστό πάλι, αλλά κάπου αλλού τώρα και λίγο πιο μεγάλο. Είναι 30 τόσο χρονών και είναι στο σπίτι ενός, μη σας φανεί παράξενο, ενός τελώνη, που στο περιβάλλον το κοινωνικό τους ήτανε συνώνυμος με τους αμαρτωλούς και με τις πόρνες. Και είναι στο σπίτι του και τρώει μαζί τους. Δεν είναι στο σπίτι του αρχιερέα, δεν είναι στο σπίτι του κάποιου φαρισαίου, που πήγε και εκεί, αλλά πήγε στο σπίτι του τελώνη. Και ξέρετε ποιος ήταν ο τελώνης? Το διαβάζουμε. Ο τελώνης ήταν αυτός που έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, που δεν ντρέπεται ο ίδιος να πει ότι λεγόταν ο τελώνης Ματθαίος, γιατί τον βρήκε έτσι και τον άλλαξε ο Χριστός. Τον συνάντησε και του είπε, έλα ακολούθησέ με, και εκείνος έκλεισε όλα τα τευτέρια του και πήγε από πίσω και τον ακολούθησε. Στο σπίτι λοιπόν εκείνου του τελώνη, και όταν όλοι το κατεστημένο γύρω γύρω έπιασε τους μαθητές και λέει, τι κάνει ο Κύριος σας, τι είναι αυτά που κάνει, και θέλει να λέγεται ότι είναι ο αναμάρτητος γιος του Θεού, και πηγαίνει σε αυτό, δεν τον ξέρει ποιος είναι, δεν γνωρίζει ότι αυτός είναι έτσι και έτσι και αλλιώς. Και το άκουσε ο Κύριος και είπε εκείνο το ανεπανάληπτο, ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθα για να φέρω αμαρτωλούς και όχι δικαίους. Βέβαια δικαίους δεν έβρισκες πουθενά, αλλά νομίζαν ότι είναι δίκαιοι. Και ίσως και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι δεν χρειάζεσαι και δεν χρειάζομαι τον Χριστό, και κάνω το λάθος και τον διώχνω έτσι τον Χριστό. Ήρθε όμως ο αναμάρτητος να μπει σε σπίτια αμαρτωλών για να φέρει τι? Να φέρει τη χαρά, να φέρει την ειρήνη, να φέρει τη σωτηρία, να φέρει την άφεση των αμαρτιών. Αλήθεια, τούτα τα Χριστούγεννα, πόσα σπίτια, πέστε μου, πόσα σπίτια θα μπορούσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού που κρεμάμε το στεφάνι το χριστουγεννιάτικο, που βάζουμε το δεντράκι από έξω με τις μπαλίτσες για να δείχνουμε ότι γιορτάζουμε μέσα Χριστούγεννα. Πέστε μου πόσα σπίτια θα μπορούσαν να βάλουν από έξω μια πινακίδα και να λέει η πινακίδα: Χριστέ, τα δοκιμάσαμε όλα. Όλα τα δοκιμάσαμε και το μόνο που πετύχαμε ήταν να μπάσουμε μέσα στα σπίτια μας τη σύγχυση και τη συμφορά και τον πόνο. Κύριε, σου αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Και αν θέλεις, σε παρακαλούμε τούτη τη χρονιά να μπεις μέσα. Σε προσκαλούμε. Σαν εκείνο τον Ζαχαίο, τον άλλον τελώνει, τον αρχιτελώνει μάλιστα. Στο σπίτι το δικό μας, έλα σε παρακαλούμε να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα φέτος, για να γίνεις εσύ ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, ο Εμμανουήλ της ζωής μας, της οικογένειάς μας, ο δικός μου Εμμανουήλ, Κυρία μου. Φεύγω και από το τελώνι την ιστορία και προχωράω λίγο παρακάτω και βλέπω, καθώς ξεφυλίζω από τον Λουκά προς τον Ιωάννη, φτάνω στο τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά και συναντάω εκεί τον Χριστό να κάθεται κουρασμένο σε ένα πηγάδι. Πού, Κύριε, Ιουδαίος είσαι. Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια? Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια? Και τον βλέπω εκεί να κάθεται και να συζητάει με μια γυναίκα αμαρτωλή. Γιατί ο Χριστός έρχεται στον καθένα μας. Καμιά φορά λέμε και σκεφτόμαστε. Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ. Εγώ έτσι πως είμαι. Πώς θα καλέσω τον Χριστό? Πώς να έρθει ο Χριστός στη δικιά μου τη ζωή? Ας γίνω λίγο πιο καλός, ας γίνω λίγο πιο ευσεβής, να γίνω λίγο πιο καθαρτός, να μην κάνω αυτά που κάνω, να μην ζω έτσι. Δεν το λες κι εσύ? Αν το λες, κάνεις λάθος. Γιατί ο Θεός, ξέρεις, διακηρύττει μέσα στον προφήτη τον Ιερεμία στο 23-23. Να το θυμάστε, 23-23 του Ιερεμία. Ο Θεός είναι Θεός εγκύθεν, δεν είναι Θεός μακρόθεν. Να το θυμάσαι. Είναι ο Θεός που γεννήθηκε για σένα και για μένα. Έτσι λοιπόν τον βρίσκω να κάθεται κοντά σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα. Όπως λίγο παρακάτω στο Λουκά τον συναντάω να κάθεται δίπλα στην Ευσεβή τη Μαρία. Και φανέρωνε στη Σαμαρίτισσα ότι αυτός ο Ιουδαίος ήτανε προφήτης, ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο Χριστός. Τώρα όμως, πού είναι η χριστοκεντρικότητα του Χριστουγέννων μας? Ξέρετε τι κάναμε? Καταφέραμε, δηλαδή όχι μόνοι μας, με τη βοήθεια του άλλου, ο οποίος ήθελε να αμαυρώσει, ήθελε να σκοτεινιάσει, ήθελε να βγάλει από τη μέση την πρώτη εικόνα και να τη σκεπάσει. Τελικά, ξέρετε τι κάναμε? Θάψαμε τον Χριστό κάτω από τους κουραμπιέδες, κάτω από τα μελομακάρονα, από τις γαλοπούλες, την εκδρομική μανία. Και καταντήσαμε τον Χριστό να είναι ποιος? Ο Κύριος του ουρανού και της γης. Να είναι τι?
1: Ο Χριστούλης.
0: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Ο Χριστούλης. Να το καταλάβουμε και να τον εξητήσουμε με μετάνοια και με πίστη να έρθει σε μας όπως τότε και να μας διδάξει τούτα τα Χριστούγεννα. Σε λίγο θα φύγουμε όλοι, θα πάμε στα σπίτια μας να γιορτάσουμε με την οικογένειά μας και είναι όμορφο και είναι ωραίο και είναι ζεστασιά αυτό το ένωμα της οικογένειας κάτω από την ευλογία της παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας θυμηθούμε εκείνη την ώρα ότι πρώτο πρόσωπο που γιορτάζει είναι ο Χριστός. Και να μας διδάξει, όπως και σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα, για εκείνο το νερό που ξεδιψάει για πάντα το νερό της ζωής. Διάβασα κάποτε σε ένα ποίημα, δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρός, που έλεγε ότι από το ίδιο ξύλο είναι φτιαγμένοι και η Φάτνη και ο Σταυρός του Χριστού. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Συμβολικό αυτό, το νόημα, αυτό το προφανές νόημα αυτής της φράσης, είναι ότι η Βηθλεέμ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το Γολγοθά. Ότι ο Γολγοθάς είναι εκείνος που δίνει νόημα και περιεχόμενο στη Φάτνη. Επειδή χωρίς το Σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά, η Φάτνη αδειάζει. Και απομένει τι? Απομένει μονάχα η γραφικότητα της Φάτνης. Τότε τα Χριστούγεννα, γυρίζοντας τις σελίδες της γραφής μου, συνάντησα τον Χριστό στο Σταυρό, εκείνος που ένωσε και που ενώνει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λέει, και το αναφέρει ο Ιωάννης μέσα στο Ευαγγέλιο, ήρθα εγώ στον κόσμο τα Χριστούγεννα και ήρθα για αυτήν την ώρα, και ήταν η ώρα που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από τη θυσία του Γολγοθά. Για αυτήν την ώρα ήρθα, πατέρα. Τη Φάτνη της ενανθρώπισης, ξέρετε, το καταλαβαίνουν όλοι, ότι την φωτίζει τη Φάτνη. Όχι τα λαμπάκια, αλλά ο προβολέας από το φως του Σταυρού του Εξυλασμού. Τελευταία χριστουγεννιάτικη, αυτή τη φορά, εικόνα είναι αυτή που όσοι ήμασταν τυχεροί και βρεθήκαμε εδώ χθες το βράδυ, τη συναντήσαμε στη βραδινή συμπροσευχή μας. Ήταν μια όμορφη ώρα. Ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι, λιγότεροι από 20. Αλλά ήταν ο Χριστός εδώ, μαζί μας. Και το χαρήκαμε. Και ανοίξαμε το βιβλίο το δικό του, τη βίβλο, και διαβάσαμε για εκείνους τους ποιμένες. Για την ξαφνική, αλλά την αναπάντεχη, αλλά την ιστορική επίσκεψη του ουρανού με το μήνυμα. Εγεννήθη σε σας εν πόλη Δαβίδ, Χριστός, Κύριος, Σωτήρας. Διαβάσαμε λοιπόν για εκείνους τους ποιμένες και ανοίξαμε και τις καρδιές μας μετά και θυμηθήκαμε πώς είχε έρθει και στη δική μας τη ζωή, που περπατούσαμε ανέμελοι ίσως, ίσως με αγωνία μέσα, με προβλήματα, με καθημερινότητα, και ήρθε ξαφνικά και χτύπησε η πόρτα. Και ήρθε το ουράνιο μήνυμα και έφτασε και σε μας και προσφέραμε στο λυτρωτή μας τον ύμνο μας χθες το βράδυ, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας. Ζητήσαμε και ο Χριστός το ζητάει. Και το ζητάει από τότε μέχρι και τώρα, ζητάει την καρδιά μας, ζητάει τη δική σου καρδιά, τη δική σου τη ζωή, εσένα προσωπικά τον ίδιο. Ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Είναι ο αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Α, μέσα στον κόσμο κι εγώ χάνομαι. Αλλά ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Θυμάστε εκείνη την όμορφη εικόνα του χαμένου πρόβατου που παράτησε όλα τα άλλα ο Κύριος και έτρεξε να πάει να το βρει γιατί το άκουγε. Που βέλαζε με αγωνία στον κρεμό, μέσα στα τσαλιά, μπερδεμένο. Και θυμήθηκα, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα, εκείνο. Και το θυμηθήκαμε όλοι μας χτες το βράδυ. Στέκομαι έξω από την πόρτα σου και χτυπάω. Έξω από την πόρτα. Ο Χριστός, η ζωή μου από εδώ, και εγώ μέσα και εκείνος απ' έξω. Πάω, λέει ο Χριστός. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, δεν φτάνει. Το θυμηθήκα χτες που είχαν έρθει παιδιά, διάφορα παιδιά, από το πρωί ως το βράδυ και χτυπούσαν την πόρτα και έβλεπα πόσο λίγοι, που ήξερα ότι είναι μέσα στα σπίτια τους, πόσο λίγοι ανοίγανε την πόρτα. Ακούγαν τη φωνή, αλλά δεν ήθελαν. Είχαν βαρεθεί πια, είχαν κουραστεί. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εκεί είναι. Πώς το είπαμε πριν, να βάζαμε εκείνη την ταμπέλα απ' έξω και να λέγαμε «Κύριε, κουραστήκαμε, αλλά έλα εσύ μέσα, σε έχω ανάγκη». Αν λοιπόν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ Κύριε στη ζωή μου. Κοίταξε, αυτό που θα κάνω θα είναι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει σε ανθρώπινη ζωή. Θα έρθει ο Θεός ο ίδιος και θα καθίσει στο τραπέζι σου. Του μιλάω, μου μιλάει, περπατάμε μαζί. Ξέρει τις λεπτομέρειες μου, ξέρει τα βάθη μου, ξέρει τα προβλήματά μου, ξέρει τις δυσκολίες μου, ξέρει τις χαρές μου. Θα ανοίξω και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πάντε δείτε, σας παρακαλώ, εξετάστε ακριβώς πού βρίσκεται ο Χριστός. Γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να τον βρούμε. Τον είδαμε στη φάτνη της ενανθρώπισης, τον συναντήσαμε στο σπίτι του Τελώνη, τον συναντήσαμε και τον είδαμε να κάθεται στο πηγάδι μαζί με τη Σαμαρίτισσα, τον είδαμε στο σταυρό της λύτρωσης. Και τον ακούσαμε έξω από την πόρτα της πρόσκλησης. Ας τον δεχτούμε. Ας του ζητήσουμε αυτά τα Χριστούγεννα, σήμερα, τώρα, εδώ και τώρα, να έρθει μέσα στη δικιά μας τη ζωή και στην καρδιά και να γίνει ο σωτήρας μας. Αμήν.
2: Η πάντη σου, ο Ιησού, Χριστέ μου, Χριστιανέ μου, σου παίρνω δώρα, Κύριε, και εξαιρετικό θαυμάσμα. Σου δίνω πνεύμα και καρδιά και θεωρωθεί, επιτροτά μου, εσένα να μιλάω. Τα άγχυρα τη μάτρη σου, Χριστέ μου, θα σκουπίσω και λούλουδα εμποδιαστά τριγύρω θα σκόψω. Κι αυτή μου η φτωχή καρδιά σε σένα, μεγάλε βασιλιά, θέλω να την χαρίσω.

Μπροστά στην Άγια Παρουσία σου, Κύριε, οι καρδιές μας γονατίζουν αυτή την ώρα και θέλουμε να σου πούμε ότι στη φάτνη σου αλλά και μπροστά στο Σταυρό σου γονατίζουν οι καρδιές μας και θέλουμε να σου χαρίσουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Γέμισε την καρδιά μας, γέμισε τη ζωή μας με τη δική σου παρουσία, Κύριε. Και όταν αυτό, Κύριε, θα γίνει, ξέρουμε ότι τον ίδιο δρόμο και τον ίδιο τρόπο που ακολούθησαν οι ποιμένες εκείνο το βράδυ, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους τα είχε πει ο άγγελος. Όπως μας τα είπες, Κύριε, είναι τα πράγματα, γιατί ο λόγος σου είναι η αλήθεια. Συνόδεψέ μας τώρα καθώς θα φύγουμε και ας είναι η δική σου η χαρά που θα συνοδέψει τα βήματά μας μέσα στη ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί όλη η δόξα ανήκει σε σένα και στον Πατέρα μας τον Ουράνιο και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνες. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνι, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πάλι ερχόμαστε στην παρουσία τη δικιά σου την ώρα τούτη για να σου πούμε το ευχαριστώ μας. Κύριέ μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες αιώνια. Πατέρα μας ουράνι, σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον Κύριόν μας τον Ιησούν Χριστόν, το απάβγασμα της δόξας σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε έναν κόσμο πονηρό, σε έναν κόσμο αμαρτίας, σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε παχυλά σκοτάδια, εσύ ο Θεέ μας έκανες μια μεγάλη τιμή. Μας απεκάλυψες το πρόσωπό σου, μαλάκωσες τις καρδιές μας, φώτισες τη διανοιά μας, άνοιξες εσύ το πνεύμα μας. Πατέρα μας ευχαριστούμε, μας έφερες περιστάσεις τέτοιες ώστε να στραφούμε σε σένα και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ όταν σε ζητήσαμε κρατούσες μια αιώνια προσφορά. Είχες κάνει ένα έργο που εμείς ούτε καν το είχαμε σκεφτεί και ούτε μπορούσαμε να το υποπτευθούμε. Έκανες μια λύτρωση αιώνια και δοξασμένη. Ω Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ ενδιαφέρθηκες για μας προκαταβολής κόσμου. Τον Υιόν σου τον ετοίμασες για τη μεγάλη αυτή προσφορά και για το μεγάλο και ασύλληπτο αυτό έργο, προτού καν να έρθουμε στην ύπαρξη. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, γιατί τώρα εσύ μας πήρες και μας έμπασες σε ένα δρόμο ζωής μας, λες, σε ένα δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, στην αιωνιότητα, στη δόξα τη δικιά σου. Ένα δρόμο που το φως το δικό σου είναι παντού απλωμένο και το μάτι το δικό σου τον δρόμο αυτόν τον παρακολουθεί. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μέσα μας έβαλες μια ελπίδα ουρανού ενώ ήμασταν χωρίς ελπίδα, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις το λόγο σου καθημερινά για να διορθώνει την πορεία μας. Και απόψε, Πατέρα μας, ζητάμε εσύ να μας δώσεις τα σημεία εκείνα και τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις ενδοσκοπήσεις μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, να αφήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας μιλήσει και εσύ να μας οδηγήσεις εις πάσαν την αλήθεια σου. Πατέρα μας, φέρνουμε τα αδέρφια μας που λείπουν από ανάμεσά μας, εσύ να είσαι μαζί τους οπουδήποτε κι αν είναι, και παρακαλούμε να μας κρατήσεις εσύ μέχρι τέλος στη θέση αυτή της προσμονής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, της άσκησης πίστης στο Λόγο το δικό σου και της διάθεσης της καρδιάς μας και της θέλησής μας να κάνουμε το θέλημά σου και να είμαστε παιδιά αμόμητα μέσα σε μια γενεά σκολιά και διεστραμμένη. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας απόψε είναι γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και για να μην μπορούμε υπάρχουν ορισμένα εμπόδια. Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν εξηγείται αλλιώς η παρουσία μας εδώ πέρα, δεν εξηγείται αλλιώς που προσπαθούμε να διαφοροποιηθούμε από τον κόσμο, και δεν μπορεί κανείς αλλιώς να σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μελετάει το Λόγο του Θεού και ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού να μην θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά ξέρετε, από το να θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού έως ότου φτάσω στο σημείο να το κάνω το θέλημα του Θεού, υπάρχει μία μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό λέει, ο Θεός είναι το θέλην και το ενεργήν μέσα στη ζωή μας. Το θέλην και το ενεργήν. Δηλαδή, όχι μονάχα να θέλω, αλλά να έχω και τη δυνατότητα αυτό που θέλω, και προϋποτίθεται ότι αυτό που θέλω είναι εκείνο που θέλει ο Θεός, να μπορώ και να το πραγματοποιώ. Διαβάζουμε ένα μονάχα κομμάτι και μετά θα μπούμε σε διάφορα σημεία. Αυτό το γνωστό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στη συζήτηση που κάνει ο Κύριος με τον Νικόδημο. Είναι Ευαγγέλιο Ιωάννη 3 κεφάλαιο, το διαβάζουμε από την αρχή. «Ήτο δε άνθρωπός της εκ των Φαρισαίων Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν, Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία σοι κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον ον, μήπως δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν στην κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Εδώ πέρα μας μιλάει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι μέσα στη ζωή μας υπάρχει μία αδυναμία, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε τη βασιλεία του Θεού και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βασιλεία του Θεού εάν δεν γίνει ένα γεγονός στη ζωή μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το να μην μπορώ να μπω μέσα στη βασιλεία του Θεού και να μην μπορώ να ειδώ τη βασιλεία του Θεού, μπροστά μου ανορθώνεται ένα μεγάλο εμπόδιο. Και το εμπόδιο αυτό το οποίο ανορθώνεται, γιατί να μην μπορώ. Κάποτε θυμάμαι πριν πολλά χρόνια ρώτησα στο Κοροπή μία κυρία. «Κυρία μου», της λέω, «θα πας στον ουρανό?» «Ναι», λέει, «θα πάω». Και της λέω, «με ποιον τρόπο θα πας?» Κάθισε λίγο, σκέφτηκε, σκέφτηκε, λέει, «θα πετάξω», λέει, «και θα πάω». Δεν πάει ο άνθρωπος στον ουρανό πετώντας. Υπάρχει μονάχα ένας τρόπος. Και εάν θέλω λοιπόν να πάω στον ουρανό, δεν μπορώ να πάω εάν δεν μπω στις προϋποθέσεις και στον τρόπο και στον δρόμο που θέλει ο Θεός. Οπότε έρχεται ο Λόγος του Θεού και μου λέει ότι κάτω από αυτή τη διαμόρφωση της ζωής σου, κάτω από τον τρόπο που γεννήθηκες, μεγάλωσες, περπάτησες, όσες καλές διαθέσεις και επιθυμίες κι αν έχεις να δεις τη Βασιλεία του Θεού, να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείς. Εάν δεν κρατήσεις τον όρο που θέλει ο Θεός. Ποιος είναι ο όρος να γεννηθείς λεάνωθεν. Και είναι αγαπητοί αυτό ο θεμέλιος λίθους απάνω στον οποίο μπορεί κάποιος να στηρίξει την ελπίδα και τη δυνατότητα ότι θα πάει στον ουρανό. Μην επιστρατεύσεις στοιχεία διάφορα. Μην πεις ότι εγώ από μικρός ακούω τα λόγια του Θεού. Μόλις κατάλαβα μια λέξη, η πρώτη λέξη ήταν για το Θεό. Μην πεις ότι εγώ μεγάλωσα και ζυμώθηκα μέσα σε ένα περιβάλλον που ακούγεται ο Θεός. Μην πεις ότι είμαι σε μια εκκλησία η οποία είναι ζωντανή και η οποία είναι η εκκλησία της Λαοδίκειας. Θυμάμαι μια φορά είχα συναντήσει έναν περίεργο χριστιανό στην Κεφαλονιά, μια χρονιά που είχα πάει. Και λέει ότι αυτός ανήκε σε μια ομάδα χριστιανών και λέει, εμείς λέει ανήκουμε στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Όλοι οι υπόλοιποι εσείς λέει είσαστε χαμένοι. Λέω τα στοιχεία σου, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία εσύ διακηρύσεις και λες ότι ανήκεις στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και δεν είχε να πει τίποτα. Ναι, καμάρωνε. Και θέλω να πω το εξής, ότι μέσα στη ζωή μας πρέπει πάντοτε να έχουμε τους όρους κάτω από τους οποίους θα δημιουργηθούν οι δυνατότητες για να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή να πετύχουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος απάνω στον οποίο ο Λόγος του Θεού λέει, δεν μπορείς να δεις τη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν γεννηθείς άνωθεν. Οπότε, εάν εγώ μέσα στη ζωή μου επιστρατεύσω όλα τα άλλα στοιχεία και αυτό το αφήσω απ' έξω, να ξέρω ότι δυνατότητα δεν έχω. Το πρόσωπο του Θεού δεν θα το είδω. Και επειδή είναι το πιο βασικό σημείο μέσα στη ζωή μας, γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει από εκεί πέρα να ξεκινήσει, να ξαναγεννηθεί, να αναγεννηθεί. Και η αναγέννηση είναι κάτι που ενεργείται από τη μια πλευρά από τη θέληση του Θεού και από την άλλη πλευρά από τη θέληση τη δικιά μου. Πρέπει μέσα στη ζωή μου να ενεργήσουν δύο θελήσεις. Η μία η θέληση είναι του Θεού. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο και περπατάνε. Σήμερα τα 5 δισεκατομμύρια που υπάρχουν, τα θέλει όλα μέσα στην παρουσία τη δικιά του. Άλλωστε αυτή είναι η έννοια της θυσίας του Χριστού. Και τι λέει, ένας πέθανε για όλους. Και όταν λέει για όλους, για όλες τις γενναίες, για όλη την ανθρωπότητα. Ένας πέθανε για όλους. Πράγμα που σημαίνει ότι αφού ο Χριστός ένας πέθανε για όλους, όλους τους θέλει να σωθούνε. Γιατί για όλους πέθανε. Τώρα, από εκεί και πέρα αρχίζει η διαφοροποίηση. Όλοι δεν θα πάνε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Όλοι δεν θα ειδούν τη Βασιλεία του Θεού. Όλοι δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Και το ερώτημα ποιος? Εκείνος ο οποίος έχει αναγεννηθεί. Και επειδή είναι ένα βασικό, τι βασικό σημείο, αυτό είναι η τελευταία αναλύση. Όλη η σχέση μας με το Θεό εκεί ακριβώς βασίζεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του, όπως για να έρθει σε αυτή τη γη, πρέπει να γεννηθεί. Θυμάμαι τον Νίκο, τον αδερφό μου, προτού να παντρευτεί, έλεγε, όταν εγώ θα παντρευτώ θα κάνω 12 παιδιά. Και δεν έκανε ούτε ένα. Και εάν κάποιος δεν γεννηθεί, δεν μπορεί να έρθει σε αυτή τη γη. Μην πεις ότι εγώ μέσα στη φαντασία μου μπορώ να δημιουργήσω στρατούς και στόλους και ανθρώπους πολλούς και τα λοιπά, μέσα στη φαντασία σου, αλλά σε αυτή τη γη δεν πατάει κανένας από αυτούς που φαντάζεσαι. Πρέπει να γεννηθεί. Το ίδιο είναι, αγαπητοί, και για τον ουρανό. Εγώ μπορεί να φαντάζομαι και να λέω πάω για τον ουρανό και να ψάλλουμε και εκείνον τον ύμνο. Πάμε για τον ουρανό και τα λοιπά. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να πας στον ουρανό. Οπότε, η προϋπόθεση είναι η αναγέννηση. Εάν αυτή δεν υπάρξει, δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και ξέρετε, είναι ένα πράγμα που οπωσδήποτε ο άνθρωπος του Θεού πρέπει αυτό να το εντοπίσει μέσα στη ζωή του. Θυμάμαι μια φορά πριν πολλά χρόνια είχα ακούσει μια ομολογία ενός Ιεραποστόλου συγκεκριμένα στα λοιπάσματα. Και έλεγε αυτός και με εξέπληξε τότε αυτό το πράγμα. Είχα, λέει, έναν οραματισμό, είχα έναν πόθο, είχα μια επιθυμία στη ζωή μου, να πάω να γίνω Ιεραπόστολος και να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί που δεν κηρύχτηκε. Πήγα, λέει, και κήρυξα το Ευαγγέλιο. Πολλές ψυχές, λέει, δέχτηκαν στο Χριστό. Και μετά από 10 χρόνια ανακάλυψε ότι δεν είχα αναγεννηθεί. Ίσως να φαίνεται λίγο περίεργο. Κι όμως, αγαπητοί, αυτή είναι η αλήθεια. Διότι σήμερα μπορώ εγώ να έχω χάρισμα. Μπορώ εγώ να έχω και διάθεση. Μπορώ εγώ και να είμαι τέτοιος χαρακτήρας που να μην μου αρέσει τα τραλαλά και το ένα και το άλλο και να ενταχθώ. Αλλά εάν, λέει, δεν αναγεννηθείς, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Που αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι αν δεν σώσεις ψυχές, αν δεν εργαστείς, αν δεν αφήσεις το σπίτι σου, αν δεν πας σε αγρούς επικίνδυνους. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Γραφή. Η Γραφή λέει εάν δεν αναγεννηθείς. Δεν λέει αν δεν είσαι από χριστιανική οικογένεια. Δεν λέει αν δεν ξέρεις το Λόγο του Θεού. Δεν λέει αν δεν πας στην Εκκλησία. Μπορεί όλα αυτά να τα κάνεις. Αλλά λέει εάν δεν αναγεννηθείς, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε, τι χρειάζεται εμείς μες στη ζωή μας? Χρειάζεται αυτό το πράγμα να το βάλουμε σαν πρώτο μέσα στη ζωή μας και να ζητήσω από το Θεό και να πω, Κύριέ μου, με αναγέννησες. Ήρθε μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο, μου βάλες την καινούρια ζωή, μου βάλες την καινούρια πνοή. Σήμερα συζητούσα με μία αδελφή και μου λέει, απορώ, μου λέει, πώς υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, χριστιανοί, οι οποίοι κάθονται στην τράπεζα του Κύριου, πηγαίνουν στο κήρυγμα, μιλάνε για το Χριστό, εργάζονται για το έργο του Θεού και ορισμένα στοιχειώδη πράγματα μέσα στη ζωή τους δεν τα καταλαβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και βέβαια οπωσδήποτε είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει μπει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, έχει αναγεννηθεί, έχει φωτιστεί, είναι δυνατόν να μην μπορεί να αντιληφθεί πράγματα τα οποία και ο πιο τυφλός και ο πιο κοντόφθαλμος μπορεί και τα καταλαβαίνει?
2: Ένα παράδειγμα, δηλαδή τι δεν καταλάβαινε?
1: Τι δεν καταλάβαινε?
2: Είπε αυτή η αδελφή, είπες ότι ενώ έκανε αυτό, όμως ορισμένα πράγματα δεν τα κατήχε. Δηλαδή ένα παράδειγμα, τι δεν κατήχε? Ζούσε σε αλαθία αυτός άνθρωπος, αυτή η ψυχή.
1: Κοιτάξτε τώρα, το ζήτημα της αμαρτίας είναι κάτι που το καθορίζει πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δυνατά, το καθορίζει η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, έχει μία τρανή αλήθεια. Δίνει στον άνθρωπο, τον φωτίζει τόσο πολύ, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Λέει, παραδείγματος χάρη, όποιος λέει κακολογεί, λέει, τη μάνα του, αυτόν, λέει, το κοράκι θα του φάει το μάτι του, θα του βγάλει το μάτι του. Εμείς πολλές φορές λέμε το ένα, λέμε το άλλο, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Και όταν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη λέει αυτό το ψάρι που έχει λέπια θα το φας, εκείνο που είναι χωρίς λέπια δεν θα το φας, είναι ακάθαρτο. Λέτε ότι ο Λόγος του Θεού ενδιαφέρεται για την καλή διατήρηση του στομάχου μας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι, ο Απόστολος Παύλος μάλλον, όταν λέει στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, βόηδη, λέει, που αλωνίζει δεν θα του φράξει το στόμα, απαντάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, λέτε ότι ο Θεός νοιάζεται για τα βόδια? Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Το λέει για μας, για να μπορούμε εμείς να καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Οπότε το ζήτημα της αμαρτίας είναι κάτι που, εάν δεν το δούμε μέσα στο μάτι του Λόγου του Θεού, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε ότι αυτό είναι αμαρτία ή εκείνο είναι αμαρτία. Και είχαμε ένα συγκεκριμένο θέμα που συζητούσαμε, γι' αυτό ακριβώς υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν, λέει, είδατε τι λέει ο Ιάκωβος, μα είναι δυνατόν, λέει, να έρχεται, λέει, ένας και να χτυπάει την πόρτα σου και να σου λέει πεινάω, ψωμί θέλω, και εσύ να του πεις αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογεί, άντε προχώρα και ο Θεός θα σου βρει αυτά που έχεις, που χρειάζεσαι. Το λέει, τι κάνεις, συγκοροϊδεύεις το Θεό? Δεν μπορούμε μέσα στη ζωή μας το ζήτημα της αμαρτίας προς όλες τις πλευρές να το πάρουμε έτσι στην αλαφρότητα, με αλαφριό το πνεύμα. Σήμερα δυστυχώς έχουμε χάσει την αίσθηση της αμαρτίας. Δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Θυμάμαι μια φορά είχα μία συμμελέτη και ήρθε το ζήτημα ότι θα πρέπει οι γονείς να ενδιαφέρονται για τα παιδιά και τα παιδιά να ενδιαφέρονται για τους γονείς. Και πόσοι ήταν εκεί, κάμποσοι ήταν, οι οποίοι είπαν γιατί, λέει, το να το πας, λέει, τον πατέρα σου άμα γεράσει και να τον βάζει στο γεροκομείο, αυτό, λέει, είναι, λέει, αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και έφτανα στο σημείο αυτό, λέω, βάλ τον εκεί σε μια γωνιά, λέει, για να ζήσει και αυτός και εγώ να ζήσω, και εμείς οι νέοι να ζήσουμε τη ζωή μας και αυτοί να ζήσουν τη ζωή τους. Έχει χαθεί η αίσθηση της αμαρτωλότητος. Βέβαια υπάρχει ένα κακό. Η κοινωνία σήμερα μας προσφέρει αυτές τις θέσεις, αλλά εμείς έχουμε τις θέσεις του Λόγου του Θεού, δεν έχουμε τις θέσεις της κοινωνίας. Η κοινωνία σήμερα, ο Λόγος του Θεού τι λέει στην Αποκάλυψη? Ο άδικος, ακόμα πιο άδικος. Αλλά ο δίκαιος, λέει, ακόμα πιο δίκαιος. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να τρέχουμε από πίσω από τα συνθήματα και από τον τρόπο που διαμορφώνει η κοινωνία τη ζωή μας και να λέω ότι είμαι και χριστιανός. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Διότι ο Λόγος του Θεού έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς, λέει, να τα κάνεις εάν δεν κρατήσεις τους όρους και αν δεν σταθείς μέσα στο θέλημα του Θεού. Εμείς τώρα θέλουμε να οργώσουμε απάνω στο βράχο. Δεν μπορείς να οργώσεις, λέει ο Λόγος του Θεού, απάνω στο βράχο. Εμείς θέλουμε να δούμε τα χνάρια του αλόγου καθώς περπατάει απάνω στις πέτρες. Δεν μπορείς να τα δεις τα χνάρια του αλόγου απάνω στις πέτρες. Και επειδή δεν μπορείς να τα ειδείς, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εμείς πάντοτε να κρατήσουμε τους όρους. Λέει, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να δεις το πρόσωπο του Θεού αν δεν έχεις αναγεννηθεί. Λέει αλλού, χωρίς αγιασμό κανένας θα δει το πρόσωπο του Θεού. Μην πεις ότι εγώ, όπως κάποτε κάποιος είχε την κακιά συνήθεια, όταν θύμωνα κοπανάει τη γυναίκα του. Αδελφέ μου, τη γυναίκα σου κοπανάς? Λέει λίγο ευέξαπτος. Μα ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, λέει, αλλά είμαι παιδί του Θεού, πώς να το κάνουμε? Και όπως ένας πατέρας έχει καλά παιδιά και κακά, εγώ είμαι από το κακό παιδί. Δεν σημαίνει ότι το βγάζει έξω από το σπίτι και το κυνηγάει. Μη πλανάστε, λέει, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Δεν μπορούμε την πνευματική μας ζωή να την κανονίζουμε εμείς όπως θέλουμε και να βγάζουμε εμείς τα συμπεράσματα. Το θέλημα του Θεού δεν είναι σαν την πλαστελίνη που κρατάει το μικρό παιδί και φάπ τη ζουλάει έτσι και βγάζει αυτό το σχήμα. Φάπ τη ζουλάει αλλιώς και βγάζει άλλο σχήμα. Δεν είναι έτσι η πνευματική μας ζωή. Λέω ο λόγος σου, δεν μπορείς να δεις τη Βασιλεία του Θεού αν δεν αναγεννηθείς. Και λέει μετά, λέει ένα σωρό δεν μπορείς. Λέει παραδείγματος χάρη ότι δεν μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είσαστε πονηροί. Αν δεν καθαριστεί η καρδιά μου από την πονηριά και από την αδαμική πονηριά και από την πονηριά σήμερα που κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ετούτος, λέει, όλος εν το πονηρό κείται. Κατά συνέπεια, όλα τα συνθήματα τα οποία κυκλοφορούν και προσφέρονται είναι συνθήματα πονηρά. Αν λοιπόν εγώ οικειοποιούμε και δέχομαι ένα οποιοδήποτε σύνθημα που υπάρχει μέσα από τον κόσμο, να ξέρω ότι σκέφτομαι πονηρά. Δεν μπορείς λοιπόν να σκέφτεσαι πονηρά και από την άλλη πλευρά να θες να κάνεις το θέλημα του. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν μπορείς να αδικείς. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τι παιδιά και να έχει μια περιουσία. Δεν μπορείς να τα αδικείς τα παιδιά. Σήμερα το κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Σου λέει, αυτό το παιδί μου αρέσει, αυτό το παιδί με γυροκομεί, αυτό το παιδί με εξυπηρετεί, άρα λοιπόν σε αυτόν θα αφήσω την περιουσία μου. Τον άλλον, άστον τον άλλον πέρα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς όταν σκέφτεσαι πονηρά να κάνεις το καλό. Οπότε εμείς μέσα στη ζωή μας, καθώς προχωρούμε, προχωρούμε βάσει της γραμμής που μας δίνει ο λόγος ο δικός. Εγώ χρειάζομαι να δω ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία με εμποδίζουν για να κάνω το θέλημα του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο Ματθαίο 12:34, δεν μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είσαστε πονηροί. Δεν μπορείς. Όταν για κάποιον να σκέφτεσαι πονηρά, δεν μπορείς ποτέ να μιλήσεις καλό για αυτόν. Έτσι εξηγείται γιατί γίνεται το κοτσομπολιό, γιατί γίνεται ο διασύρμος, γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί? Γιατί δεν σκέφτεσαι σωστά, αλλά σκέφτεσαι πονηρά. Θέλεις να τον καρφώσεις τον άλλον. Και όταν θες να τον καρφώσεις, από εκεί και πέρα το στόμα σου αρχίζει και μιλάει πονηρά και λέει πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι και σωστά. Και προχωρώντας ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Δεν μπορεί τυφλός να οδηγεί τυφλό. Στο Λουκά 6:39. Αν δεν έχεις το φως του Θεού και δεν έχεις το φως του Λόγου του Θεού, μην περιμένεις να τον βοηθήσεις τον άλλον. Πολλές φορές, ξέρετε, σήμερα λένε, μα αφού ας πούμε ευαγγελίζουμε, δίνουμε το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, μιλάμε στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν έρχονται? Οι άνθρωποι θέλουν να δούνε φως. Τι φως θα δούνε? Θα δούνε τη ζωή σου, θα δούνε τη συμπεριφορά σου, θα δούνε την όλη σου πολιτεία, πολιτεύεστε, λέει, αξίως του Ευαγγελίου. Όταν λοιπόν εσύ τυφλόσον θέλεις να οδηγήσεις τυφλό, δεν φέρνεις αποτέλεσμα, δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Θεός δουλεύει μέσα στη ζωή μας και εμείς επιτυγχάνουμε. Εάν δεν διατηρηθούν οι όροι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Παραδείγματος χάρη λέει, δεν μπορείς, λέει, εσύ να βγάλεις το ξυλάριο από το μάτι του αδελφού σου αφού έχεις ολόκληρο δοκάρι. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις. Ματαιοπονώ λοιπόν εγώ, εάν θέλω να σε διορθώσω εσένα, και εγώ έχω και προβάλλω 100 λάθη μέσα στη ζωή. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω. Όσο και να προσπαθώ, όσο και να θέλω, θα φέρω αποτέλεσμα. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει το εξής, ότι δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό όσοι είναι της σάρκας. Είσαι της σάρκας? Τι σημαίνει είμαι της σάρκας? Σημαίνει ότι οι επιθυμίες μου δεν έχουν κανέναν έλεγχο και ό,τι κατεβαίνει μες στο μυαλό μου και ό,τι επιθυμώ και ό,τι θέλω, αυτό το πράγμα το βάζω σε εφαρμογή και το επιδιώκω και το κυνηγάω. Δεν μπορείς, λέει τότε, εσύ, εάν είσαι έτσι, να αρέσεις στο Θεό. Δεν μπορείς. Λέει αλλού ο Λόγος του στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το 15 κεφάλαιο, χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η Γραφή είναι γεμάτη από τέτοιες διακήρυξεις. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Κλωτσάς, με περιφρονείς, γυρίζεις την πλάτη σου, αδιαφορείς για αυτό που σου λέω. Δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα σου. Δεν μπορείς. Οπότε, αγαπητοί, τι χρειάζεται εμείς μες στη ζωή μας? Να δούμε ποια είναι τα εμπόδια τα οποία έρχονται μέσα στην πορεία μας την πνευματική και μας εμποδίζουν από το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θέλω να το κάνω το θέλημα του Θεού. Ποιος χριστιανός δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού? Δεν υπάρχει κανένας. Αλλά δεν είναι αρκετή η θέληση. Πρέπει εγώ να εντοπίσω και τα εμπόδια τα οποία μου τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Και τα εμπόδια αυτά τα οποία μου φανερώνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να ξέρω ότι με εμποδίζουν από το να κάνω το θέλημα του Θεού. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται εγώ να θέλω το θέλημα του Θεού

Χριστού και ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού και το αίμα του Χριστού είναι ότι μου δίνει δυνατότητα, αφού μου σβήνει την αμαρτία και την ενοχή μου, μου ανοίγει το δρόμο για να περπατήσω ελεύθερα και να κάνω το θέλημα του Θεού. Κάθε φορά που η αμαρτία έρχεται και γαντζώνεται μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη σκέψη μου, να ξέρω ότι εκεί ήρθε το εμπόδιο. Πώς θα φύγει τώρα αυτό το εμπόδιο? Με το αίμα του Χριστού. Φεύγει το εμπόδιο, ελευθερώνομαι και προχωρώ. Γι' αυτό, εάν μέσα στην καρδιά μας δεν κατοικήσει πλούσια ο Χριστός και αν μέσα στην καρδιά μας ο Σταυρός του Χριστού δεν πάρει τη θέση όλης της καρδιάς μας, να ξέρουμε ότι τα εμπόδια πάντοτε θα ανορθώνονται. Χρειαζόμαστε απελευθέρωση. Χρειαζόμαστε τακτοποίηση. Είδατε τι λέει στην τράπεζα του Κυρίου? Να εξετάζετε τους εαυτούς σας ώστε να τακτοποιείτε την οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχετε μέσα στην καρδιά σας, για να μην αναγκαστεί ο Θεός να κάνει αυτός την επέμβαση. Και η επέμβαση του Θεού είναι κρίση. Εγώ λοιπόν τι καλούμε μες στη ζωή μου? Κάθε ημέρα την καρδιά μου αυτή να την εξετάζω. Η καρδιά τι είναι, νομίζετε? Είναι ένας χώρος που συνεχώς ο σατανάς προσπαθεί να ρίξει τις βρωμιές τις δικές του. Και εγώ πρέπει να είμαι άγρυπνος, πρέπει να είμαι ξύπνιος, πρέπει να είμαι έτοιμος, πρέπει να κρατάω τις προϋποθέσεις, πρέπει να ερευνώ τι είναι αμαρτία, και αν δεν μπορώ να το καταλάβω να πάω στην Παλαιά Διαθήκη και να κοιτάξω και να ζητήσω από το Θεό να μου δείξει ο Θεός τι είναι αμαρτία. Να μάθω την καρδιά μου να την έχω μέσα στο θέλημα του Θεού, σε πλάτος και σε βάθος. Να θέλω εκείνο που θέλει ο Θεός. Και αυτό οπωσδήποτε μου χρειάζεται, γιατί αλλιώς δεν θα μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Αν πάρετε και δείτε μέσα στο Λόγο του Θεού, ένα σωρό εμπόδια υπάρχουν. Λέει παραδείγματος χάρη, πώς μπορείτε, λέει, εσείς οι οποίοι ζητάτε δόξα από τους ανθρώπους, πώς μπορείτε να πιστεύετε? Ζητάς δόξα από τους ανθρώπους, ζητάς μπράβο από τους ανθρώπους, ζητάς έπαινο. Δεν μπορείς να πιστεύεις στον Χριστό. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Μας κάνεις ό,τι θέλεις και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, λέει, να οργώσεις απάνω στα βράχια. Μπορείς να οργώσεις, δεν μπορείς. Και ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αγαπητοί, γιατί σήμερα πρέπει να ξέρουμε ότι ο κόσμος με τις διάφορες μορφές και με τις διάφορες προσφορές επηρεάζει την πνευματική μας ζωή. Και στην εξωτερική της εμφάνιση και στις ιδέες και στις αποφάσεις και στην πορεία μας επηρεάζει. Είδατε όταν λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, την αιτία τη δίδει, πού τη δίδει? Τη δίδει στον κόσμο. Επειδή η ανομία θα περισσεύσει, επειδή θα περισσεύσει η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται ερμητικά κλεισμένη την καρδιά μας και τη σκέψη μας σε κάθε προσφορά του κόσμου. Καμιά φορά, ξέρετε, παρεξηγούμεθο όταν δίνουμε στοιχεία και μπαίνουμε λίγο πιο, σε πιο πολλές λεπτομέρειες τι είναι αυτός ο κόσμος. Έλεγε προχτές μία, 4 ώρες, λέει, περπάτησα με αυτές τις εκπτώσεις, 40 μαγαζιά επεσκέφθηκα για να αγοράσω μία μπλούζα. Είναι κόσμος ή δεν είναι κόσμος? Και άνθρωποι.

0: άνθρωποι του κόσμου ακόμα δεν περπατάνε 4 ούτε 40 μαγαζιά επισκέπτονται. Αυτό είναι το πνεύμα. Διότι εάν εμείς σήμερα δεν διαφοροποιηθούμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν είναι το ζήτημα, τέλος πάντων, σε επηρέασε λίγο ο κόσμος. Εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του. Δεν μπορώ να το κάνω το θέλημα του Θεού. Ανορθώνεται το εμπόδιο. Το θέλημα του Θεού θέλει προϋποθέσεις. Αν δεν διατηρηθούν, δεν μπορώ να το κάνω. Από αυτή τη πλευρά. Και τώρα ακούω τις αντιρρήσεις και τις ερωτήσεις. Ο λόγος του Θεού, ξέρετε, δίνει αρκετά στοιχεία πάνω σε αυτό το σημείο. Λέει πρώτα απ' όλα το εξής: το πνεύμα το δικό μας με το πνεύμα του Θεού μαρτυρεί ότι είμαστε δικά του παιδιά. Θα μου πεις αυτό το πράγμα, μπορεί και ο Σατανάς να βάλει μία απατημένη κατάσταση σε έναν άνθρωπο, όπως αυτός που είπαμε κοπανούσε τη γυναίκα του και λέει ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού, αλλά από τα κακά παιδιά του Θεού. Πρέπει να η αμαρτία, να ελέγχομαι για την αμαρτία. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού μέρα με την ημέρα να γίνεται πιο ευαίσθητος στην αμαρτία. Πιο ευαίσθητος στην αμαρτία. Δηλαδή να μπορεί να τον ελέγχει η αμαρτία και να την καταλαβαίνει. Μετά να έχει μέσα πόθους. Ο αναγεννημένος έχει πόθους. Ποιοι είναι οι πόθοι του? Οι πόθοι του είναι ο ουρανός. Δηλαδή λέει να έρθει η βασιλεία του Θεού, να γίνει το θέλημά του όπως τον ουρανός και εδώ κάτω στη γη. Έχει πόθους, πόθους οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια ετούτης της ζωής. Πρέπει να έχει ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορείς. Εάν βλέπεις το παιδί σου είναι άρρωστο, αναστατώνεσαι. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις ζήλο και πόθο για τις ψυχές και να έχεις, ας πούμε, τη διάθεση να υπηρετήσεις μέσα στην υπόθεση του Θεού. Να το νιώθεις δηλαδή τιμή. Μερικοί καμιά φορά λένε εγώ το κορόιδο θα είμαι. Ποιον δουλεύεις? Εάν δουλεύεις εμένα, εντάξει. Θυμάμαι μια φορά ένας αδερφός ήρθε παραπονεμένος, πικραμένος και μου λέει άσε με, δεν ξαναπάω, λέει, να κηρύξω. Δεν ξαναπάω. Γιατί, του λέω. Γιατί, λέει, κάνω τόσα χιλιόμετρα και πηγαίνω, λέει, στην επαρχία και κηρύττω χρόνια ολόκληρα και δεν με κάλεσαν, λέει, καμιά φορά στην Αλκιβιάδου οι πρεσβύτεροι να μου πούνε έλα εδώ αδερφέ, τι έχεις κάνει, μπράβο εκεί, πήγες καλά εκεί πέρα, το ένα το άλλο. Άντε, άντε, του λέω, περιμένεις από τους ανθρώπους να σου πούνε μπράβο, το έχασε το παιχνίδι. Το μπράβο θα σου το πει ο Θεός. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει μέσα του ένα άλλο πνεύμα. Το πνεύμα του είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι το πνεύμα του κόσμου. Και έχει ένα πνεύμα θυσίας, έχει ένα πνεύμα υπακοής, έχει ένα πνεύμα μετάνοιας, έχει ένα πνεύμα προσφοράς υπηρεσίας. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού και είναι στοιχεία τα οποία και ιστορικά τα αναφέρει σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δικοί του. Πάρτε το Μωυσή, 40 χρόνια μέσα εκεί, πήρε μια φορά την απόφαση. Και η απόφαση αυτή του έδωσε μια καινούρια πορεία και με όλες εκείνες τις επιπτώσεις που είχε και με όλο εκείνο το βάρος, αφού μια φορά λέει Θεέ μου, λέει, εγώ, λέει, τους γέννησα όλους και όλο αυτό το βάρος του λαού Ισραήλ είναι απάνω μου. Αυτό ήταν το βάρος. Πάρτε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος πάσχει και εγώ δεν πάσχω? Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι? Ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Χαρά, λέει, γίνεται στον ουρανό για μια ψυχή που μετανιώνει. Κι αν εδώ πέρα εγώ δεν έχω χαρά όταν μια ψυχή μετανιώνει στον Χριστό και πιστεύει και δεν σκυρτάει η καρδιά μου, από και πέρα είναι το ερώτημα. τι γίνεται. Διότι αυτά όλα είναι στοιχεία του αναγεννημένου ανθρώπου. Και πρέπει όχι μονάχα απλώς να ενεργούνται, αλλά διαρκώς και να τα καλλιεργούμε. Να έχουμε τον πόθο, τη λαχτάρα, την επιθυμία. Οτιδήποτε κάνουμε, λέει, ο κόπος σας, ο εν κυρίω, δεν είναι μάταιος. Δεν έχει σημασία η μορφή της προσφοράς και δεν έχει σημασία το μήκος, το πλάτος της προσφοράς. Έχει η διάθεση της καρδιάς. Και ο Θεός αυτό το πράγμα επένει. Γι' αυτό και οποιοδήποτε χριστιανός θα πάρει το ίδιο στεφάνι που πήρε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ο Θεός λογαριάζει την πιστότητα και το ζήλο και την καθαρότητα της ζωής.
1: Το περί αναγέννησης θέμα που είπατε, το τέλειο έργο του Χριστού για τον άνθρωπο είναι η αναγέννηση. Με όλες τις μεταφόρμες, επειδή άρια επιστροφή. Ο αναγεννημένος άνθρωπος πέφτει, ξεπέφτει. Και αν ξεπέφτει, επαναλαμβάνεται η αναγέννηση μέσα στη ζωή του. Γιατί σύμφωνα με το λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννη, στην επιστολή του Ιωάννη, που λέει ότι ας σώστησε γεννήτη εκ του Θεού, που σημαίνει αναγέννηση, δεν αμαρτάει. Δεν πέφτει, ας πούμε.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι αυτή. Το δεν αμαρτάνει εννοεί δεν μένει σε καταστάσεις αμαρτίας. Όχι, δεν αμαρτάνει. Δεν μένει σε καταστάσεις αμαρτίας.
1: Καλά, έτσι το λέει ο Ιωάννης εδώ.
0: Ναι.
1: Σπέρμα του Θεού είναι ένα αυτό. Δεν αμαρτάνει.
0: Δεν αμαρτάνει.
1: Εγώ αυτή τη γνώμη έχω ότι δεν μένει στην αμαρτία, εάν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επαναλαμβάνεται στη ζωή του η αναγέννηση, αν υποτεθεί και ξεπέφτει ο αναγεννημένος.
0: Η αναγέννηση δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος. Εγώ γεννήθηκα μια φορά από την κοιλιά της μάνας μου, δεν ξαναγεννιέμαι δεύτερη φορά. Και ο αναγεννημένος και ο άνθρωπος που γεννιέται, μια φορά γεννιέται. Τώρα, εκείνο που είναι το εξής. Η διατήρηση είναι διαφορετικό. Η διατήρηση της αναγεννημένης καρδιάς είναι εκεί που παίζει. Μπορεί, ας πούμε, να διατηρηθεί και μπορεί και να μην διατηρηθεί. Διότι λέει, προσέχετε, λέει, να μην σκληρυθούν οι καρδιές σας από την απάτη της αμαρτίας. Και ο αναγεννημένος δεν σημαίνει αναμάρτητος. Αυτό είναι λάθος. Αναμάρτητος άνθρωπος δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, η καταγωγή μας είναι αμαρτωλή, η προέλευση μας είναι αμαρτωλή, η ζωή μας μέχρι να γνωρίσουμε τον Χριστό ήταν αμαρτωλή, οπότε δεν υπάρχει έννοια αναμαρτησίας. Υπάρχει έννοια ζωής υποτεταγμένη στο θέλημα του Θεού. Η αμαρτία πρέπει διαρκώς να χάνει έδαφος στη ζωή μας και να μην μένουμε σε καταστάσεις αμαρτίας. Γι' αυτό και λέει, η αμαρτία παραπάνω από 24 ώρες απαγορεύεται να μείνει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Άμα αρχίσει και μένει και τα λοιπά, γίνεται ρίζα πικρίας. Και άμα γίνει ρίζα πικρίας, αλλά έχει ριζώσει. Και βλέπεις σήμερα χριστιανοί, μετά από 20 χρόνια, τσουπ σου πετάνε ένα πράγμα. Πριν 20 χρόνια λέει αυτό το πράγμα μου κάνεις. Καλά, ακόμα εκεί είσαι. Σαν 24 ώρα έπρεπε να το λύσει αυτό το πράγμα. Και εμείς σήμερα, ο αναγεννημένος άνθρωπος, όλα αυτά τα έχει μπροστά του και όλα αυτά τα τακτοποιεί στην πορεία της ζωής του. Γι' αυτό λέει στην επιστολή του Ιωάννου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Δεν μπορεί ο χριστιανός να πει όπως έκανα και πριν αμαρτάνω, αλλά έχω τη χάρη. Ποια χάρη? Η χάρη, λέει ο Τίτος στην επιστολή του Τίτου ο Παύλος, η χάρη εφανερώθη η σωτήριος εις πάντα ανθρώπους και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι.
1: Μπορεί ένας αναγεννημένος να ζήσει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε τώρα?
0: Βέβαια, οπωσδήποτε.
1: Μα γιατί μπορεί να κάνει ζήσει, δεν μπορεί να χάσει τη σωτηρία.
0: Οπωσδήποτε μπορεί να τη χάσει και τη σωτηρία, διότι η αναγέννηση είναι κάτω από δύο πλευρές. Είναι από την πλευρά του Θεού και από την πλευρά του ανθρώπου. Ο Θεός μένει στη θέση του. Αν εγώ δεν μείνω, είναι ζήτημα δικό μου πλέον. Διότι δύο θελήσεις πρέπει να ενεργήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές όταν λέμε «άνθρωπέ μου, αν θέλεις, από σένα εξαρτάται». Μερικοί λένε «μα άμα ο Θεός δεν δουλέψει μες στην καρδιά του και αν ο πατέρας δεν ελκύσει ουδής έρχεται σε μένα» κτλ. Είναι εξασφαλισμένη η θέληση του Θεού. Η θυσία του Ιησού Χριστού λέει μια για πάντα. Η θέλησή μου είναι παγιωμένη και μόνιμη. Θέλω όλοι να σωθούν. Τώρα είναι η δικιά μου η θέληση. Μπαίνει λοιπόν στη θέληση του Θεού η δικιά μου η θέληση και έρχεται η αναγέννηση. Τώρα, αν η δικιά μου η θέληση αλλάξει, από εκεί και πέρα αλλάζει. Η θέληση του Θεού όμως μένει η ίδια. Γι' αυτό λέει, εάν εμείς απιστώμεν, αυτός μένει πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι ζήτημα θέλησης του ανθρώπου. Και το ερώτημα που τίθεται, και εκεί λίγο μπερδεύει το πράγμα, όταν ο άνθρωπος έχει θέληση δικιά του, έχει θέληση δικιά του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, πόσες φορές θέλησα, αλλά δεν θελήσατε. Ένα ερώτημα τώρα που τίθεται είναι το εξής. Όταν πάει στο Χριστό, η θέλησή του εχμαλωτίζεται? Εάν πούμε ότι εχμαλωτίζεται, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να φύγει. Αν όμως δεν εχμαλωτίζεται η θέλησή του, και ούτε μπορούμε να το δεχθούμε, διότι ο Χριστός απελευθέρωση προσφέρει, δεν προσφέρει εχμαλωσία. Αν τώρα λέει εγώ είμαι δούλος, είμαι δούλος διότι θέλω και είμαι δούλος. Όχι διότι με δουλώνει ο Χριστός. Έτσι εξηγείται γιατί ενώ όταν είμαι έξω από τη χάρη του Χριστού και από την αναγεννημένη ζωή, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Η Σάρ, όσοι λέει, πώς λέει εκεί στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8 κεφάλαιο, λέει ότι... Όχι, στο 8 κεφάλαιο, στο 8 να το διαβάσω μια στιγμή, διότι, στο 7 εδάφιο, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί να υποταχθεί. Εγώ όταν είμαι κάτω από την εξουσία του σατανά, είμαι πραγματικά δουλωμένος. Ναι, είμαι πραγματικά δουλωμένος, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν πάω όμως στο Χριστό και αναγεννάμε, είμαι ελεύθερος πλέον. Γι' αυτό τότε στην ελευθερία μου που είμαι, μπορώ και το θέλημα του Θεού να κάνω και το θέλημα του σατανά. Ενώ προηγουμένως στην υποδούλωση του σατανά που ήμουν, μόνο το θέλημα το δικό του. Έτσι εξηγείται γιατί ο άνθρωπος του Θεού μπορεί και να πέσει στην αμαρτία και μπορεί και να μην πέσει στην αμαρτία. Είναι η θέληση του πλέον. Και ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο για να κάνει το θέλημα το δικό του και του δίνει όλα, μας έχουν χαριστεί όλα τα προσδοήν και ευσέβεια για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν θέλουμε, η δυνατότητα υπάρχει, κρατώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός.
2: Αν δεν κάναμε από όσα λέγαμε, πότε αν σε ρωτάει, αν κάποιος έπεσε σε αμάρτημα, θεωρεί για να γεννημένο?
0: Εάν έπεσε σε αμάρτημα, όχι, δεν εννοεί τέτοιο. Άμα είναι αυτό το ερώτημα, Ο αναγεννημένος δεν σημαίνει δεν πέφτει σε αμαρτία.
2: Όχι, ανέπεφτε. Αναμάρτησε κάποτε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αναγεννημένος είναι μη αναγεννημένος. Κάτι τέτοιο
0: άνθρωπο. Αν πέσει ο αναγεννημένος, λέμε, δεν γίνεται αναμάρτητος. Υπόκειται πάντοτε στο φόβο της πτώσης. Αλλά η πτώση όταν έρθει, έρχεται και η αποκατάσταση. Εκείνο που λέει ότι όποιος έχει σπέρμα Θεού δεν αμαρτάνει, εκείνο είναι πλέον όταν πέσει στην κατάσταση της αμαρτίας και ευχαριστιέται και του αρέσει και συνεχίζει και συνεχίζει και τα λοιπά. Άλλο είναι αυτό. Δεν μπορεί ένας αναγεννημένος να ζει σε τέτοια κατάσταση, γιατί το Πνεύμα του Θεού δεν τον αφήνει. Συνέχεια τον σκουντάει, συνέχεια τον ξυπνάει, συνέχεια τον σμπρώχνει. Δεν μπορεί να μείνει. Άμα μένει εκεί, σημαίνει ότι δεν έχει αναγεννηθεί. Δεν έχει το σπέρμα του Θεού. Λέγε ενώντα.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Έπεσε.
0: Ναι. Ναι. Οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που επέστρεψες και με μετάνοια ζήτησες ο Σταυρός του Χριστού και το αίμα του Χριστού να σε πλύνει, αυτή τη δουλειά κάνει το πνεύμα, το αίμα του Χριστού. Πλένει. Δεν πλένει μονάχα μια φορά, είναι όπως το νερό. Δεν πλένει σε μια φορά, πλένει σε κι άλλες φορές. Βέβαια. Κανένα ερώτημα άλλος έχει?
4: Εγώ
0: πλέον. Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό έχει βαθύτερη έννοια. Τα πρόβατα, δεν ξέρω από όλη λίγα πράγματα που κατέχω, όταν πέσουν, όταν λέω εγώ, την άνθρωπη.
0: Ναι.
4: Δεν μας παραλύει ότι είναι ότι μη προσφύρουν, οι οποίοι αρέσκονται, οι κύριοι μέσα στην πρόβα. Δηλαδή, όπως πραγματικά είπαμε ότι το παιδί του που μια πέσει, θα ξαναπάρει προς τα πρόβατα, πίνει του και θα του δείξει από τον κύριο, να τον σηκώσει, να τον κλείνει, να τον καθαρίσει. Δεν μπορεί να παγεί ότι έχει μια μαρτία το πραγματικό παιδί του Θεού. Αυτή τη λέμε που τη βλέπουμε και χάνονται και παλιώνονται, ίσως ποτέ δεν

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε των Θεών, των αιωνίων νυκτιρμών προσερχόμεθα το πρωινό τούτο και καταθέτουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας σε τον Θεό τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, διότι σου ανήκουν. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για το ένδοξο και θαυμαστό σου σχέδιο για μας, σχέδιο αγάπης, ώστε να μας φέρεις στον κόσμο με σκοπό δοξασμένο, σχέδιο αγάπης, ώστε να στείλεις τον Υιόν εις τον κόσμο τούτο, αφού αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε, να κάνει το έργο το μοναδικό της λύτρωσης στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα το Άγιο και πολύτιμο που χύθηκε και γίνηκε το λύτρο για την εξαγορά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι τώρα στη δόξα και μεσητεύει για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο με το οποίο μας εσφράγισες και το οποίο κτίζει μέσα μας τον Χριστό, την ελπίδα της δόξης. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη της λατρείας που μας κάλεσες να συναχθούμε, να ακούσουμε λόγια δικά σου, να οικοδομηθούμε, το Πνεύμα σου να μας διδάξει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσε η ώρα τούτη να είναι πνευματική και να δοξάσει το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας. Ελέησέ το, φέρτο σε μετάνοια, φέρτο σε επιστροφή, καθώς πλησιάζουν τα τέλη των καιρών και ήδη έφτασαν. Ω Κύριε, και δεν υπάρχουν καιροί πλέον, δώσε μετάνοια και επιστροφή σε πολλούς συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας. Σε παρακαλούμε για τα έθνη της γης, σε όλο το πρόσωπο, να πλώσεις το χέρι σου το κρατεό εκεί στο πεδίο της αιματοχυσίας και του κακού και να σταματήσεις τους πολέμους εσύ, ο σταματών, ο καταπάβων τους πολέμους μέχρι των εσχάτων της γης. Καμέλεος, σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα ελέησε το λαό των Ισραήλ, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης να αναγνωρίσει το λυτρωτή και σωτήρα. Και ήρθε να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Θεού. Ετοίμασέ μας για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί σου. Παρακαλούμε πολύ και ευλογών ευλόγησέ μας τώρα. Φρουρισέ μας, κύκλωσέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους και δώσε η ώρα τούτη να είναι ώρα αγαλιάσεως, ώρα απολαύσεως του προσώπου σου, χαράς, λατρείας και δοξολογίας στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. 14. Ιώτα Δέλτα. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν. Έγιναν δελειροί εις τα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων για να είδει εάν είναι της έχων σύνεση εξ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν. Ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ουδαΐς. Δεν έχουν συγγνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον. Διότι ο Θεός είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνεται την βουλή του πτωχού. Διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρία του Ισραήλ. Όταν ο Κύριος επιστρέψει το λαόν αυτού από τη αιχμαλωσία, θέλει αγάλεστε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεστε ο Ισραήλ. Αυτή το τελευταίο αυτό χωρίο είναι πιθανό να είναι και προσθήκη σε κατοπινούς χρόνους. Στα χρόνια δηλαδή της καταστροφής περίπου της Ιερουσαλήμ. Ο ψαλμός τούτος είναι όμορφος. Διότι μας λέγει κάτι το οποίο συμβαίνει όχι σπάνια, αλλά πολύ συχνά, όχι σε μερικές περιπτώσεις, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του να κάνει αυτόν τον ασέβη, τον υπερήφανο συλλογισμό. Δεν υπάρχει Θεός. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο συλλογισμός αυτός, τόσο υπερήφανος και αλαζονικός,
είναι συλλογισμός άφρονος. Διότι μονάχα ένας άφρον, ανόητος, που έχει χάσει το μυαλό του κυριολεκτικά, θα μπορούσε να πει αυτό το οποίο λέγει εδώ πέρα. Μόνο άφρον θα μπορούσε, παρόλο το μεγαλείο του Θεού που απλώνεται τριγύρω, να εξτομίσει αυτή τη φράση και να συλλάβει αυτή τη σκέψη, να κάνει αυτό το συλλογισμό μέσα του. Διότι ο Θεός είναι αλήθεια ότι έχει σε όλο το σύμπαν, σε όλη τη δημιουργία, αποτυπώσει, σφραγίσει, έχει δώσει την σφραγίδα του ειδικού του μεγαλείου και της παρουσίας του, της ένδοξης παρουσίας του. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Θεός δεν έφτιαξε τούτο τον κόσμο ο οποίος υπάρχει τριγύρω μας, σε κάθε σημείο, σε κάθε βήμα, σε κάθε γωνιά του σύμπαντος, είναι η σφραγίδα του Θεού, μεγαλόπρεπη, που δείχνει τον Θεό και το μεγαλείο του Θεού και την παρουσία του Θεού. Και είναι, θα θυμόσαστε αυτό το χαρακτηριστικό, στο ψαλμό, στο βιβλίο του Ιώβ, μετά την δοκιμασία του Ιώβ, που εμφανίζεται ο Θεός επί σκηνής, στην ιστορία, στη επί σκηνής, εμφανίζεται και θέτει τούτο το τρομερό ερώτημα ή τα ερωτήματα εις τον Ιώβ. «Πού ίσω, ότε εθεμελίωνον την γην, απάγγειλε αν έχεις σύνεση, ποιος έθεσε τα μέτρα της γης αν εξέβρεις, ποιος άπλωσε στάθμην επάνω σε αυτήν, απάνω πού είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή ποιος έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ιοί του Θεού αλάλαζαν». Και τα ερωτήματα καταπέλτης κυριολεκτικά, αλλεπάλληλα το ένα μετά το άλλο, ακολουθούν και προβληματίζουν τον Ιώβ και συντρίβουν την καρδιά του, ώστε στο τέλος ο Ιώβ να ομολογήσει και να πει, να ψελίσει μάλλον στην παρουσία του Θεού: «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα δι' εμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ερωτήσει και εσύ δίδαξον με. Ήκουον περί σου με την ακοήν του Οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδό». Πόσο όμορφη, συντριπτική ομολογία και ταπείνωση μπροστά σε αυτό το απέραντο μεγαλείο του Θεού. Και υπάρχουν τέσσερις δρόμοι μιας φυσικής προσέγγισης, μιας προσέγγισης του μυαλού μας προς το Θεό. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι φέρνουμε μέσα μας την ιδέα του Θεού. Αν έχω την ιδέα του Θεού, θα πρέπει να υπάρχει η πραγματικότητα αυτή. Η ιδέα του Θεού με κυνηγάει από τα μικρά μου χρόνια. Άρα λοιπόν ο Θεός πρέπει να υπάρχει. Ακόμα το γεγονός ότι αναγνωρίζεις, κοιτώντας την αιτία της αιτίας μες στο σύμπαν, μια αιτία η οποία θα πρέπει να είναι αιτία πάσης άλλης. Δημιουργός αιτία πάσης άλλης αιτίας στον κόσμο. Ακόμα το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο, το μεγάλο, το απλωμένο μπροστά σου, μπορείς να διαβάζεις την σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι υπάρχει σκοπιμότης, υπάρχει σκοπός μες στη δημιουργία. Και ο σκοπός είναι η συντήρηση, η ύπαρξη της ζωής και η συντήρηση της ζωής. Και συλλαμβάνεις την ύπαρξη νοός, ο οποίος δημιούργησε. Και δημιούργησε όχι τυχαία. Και τέλος, μια φωνή εσωτερική που είναι πάνω από σένα και πέρα από σένα και σου επιβάλλεται, η φωνή της συνείδησης, η οποία έρχεται να σου επιβληθεί. Είναι όλα αυτά δρόμοι που σε φέρνουν και σε πλησιάζουν στην μεγαλόπρεπη παρουσία του Θεού, για να συλλάβεις την ύπαρξη του Θεού και να ταπεινωθείς μπροστά του. Όμως η αμαρτία ετύφλωσε το νου του ανθρώπου, τα μάτια του νοός, του ρίξε σκοτάδι μέσα, έτσι που ο άνθρωπος να μην βλέπει. Και όχι μονάχα δεν βλέπει,
αλλά κατήντησε τελείως άφρον, ώστε να δείχνει και να πράττει και να λέγει ότι Θεός δεν υπάρχει, είπεν ο άφρον, δεν υπάρχει Θεός. Και ακόμα, εκτός φυσικά ολίγου αριθμού πιστών, εδώ ο λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, λέγει δεν υπάρχει ουδεής, πάντες εξέκλειναν. Μιλάει δηλαδή για την παγκοσμιότητα της άρνησης, της αθείας, και μας δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό είναι γενικό. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθό. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επ' τους υιούς των ανθρώπων, για να ήδη αν είναι τις έχουν σύνεση εξ ζητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεΐς. Αλλά όμως, θα ρωτήσει κανείς, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μία θεωρητική άρνηση και του πράττοντος το κακό? Διότι η Γραφή εδώ πέρα συνδέει και τα δυο. Δεν υπάρχει Θεός υπό άφρον και πράττουν το κακό. Είναι ευδελυροί, διεφθάρισαν μέσα στη ζωή τους. Η απάντηση είναι απλή. Διότι η άρνηση δεν είναι σφάλμα στη σκέψη. Η άρνηση είναι κυρίως μια ηθική διαφθορά του ανθρώπου εσωτερική. Είναι διότι η καρδιά του έχει από μέσα διαφθαρεί και αγαπάει την αμαρτία, και γι' αυτό αρνείται το Θεό. Δεν είναι δυνατόν να πράξεις το κακό στη ζωή σου αν προηγουμένως δεν πετάξεις το Θεό από μέσα από τη ζωή. Και είναι αυτός ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή παίρνει τα δύο, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αυτού του ψαλμού. Δεν υπάρχει ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθό, δεν υπάρχει ουδεΐς. Και το χρησιμοποιεί στην προς Ρωμαίους επιστολή για να δείξει αυτή την παγκοσμιότητα της αμαρτίας αλλά και της άρνησης, ότι οι άνθρωποι έχουν πετάξει το Θεό από τη ζωή τους και γι' αυτό πράττουν την αμαρτία, τόσο στον εθνικό κόσμο όσο και στον Ιουδαϊκό κόσμο. Βρίσκει όλους κάτω από την αμαρτία και κατά συνέπεια όλοι τους έχουν αρνηθεί το Θεό και έχουν πετάξει το Θεό. Αυτή είναι μία υπερήφανη θεώρηση της ιδέας του Θεού. Είναι η αφροσύνη της υπερηφάνειας. Ο οποίος υψώνει τον εαυτόν του άνθρωπος και αρνείται το Θεό. Ενώ τα σημάδια της παρουσίας του είναι παντού. Το μεγαλείο στη δημιουργία, το μεγαλείο στον κόσμο μέσα, στο ζωικό, στη θάλασσα, την οποία ο άνθρωπος τη ρυπαίνει και την καταστρέφει τόσο ανελαίητα. Στο ζωικό κόσμο, τον οποίο επίσης καταστρέφει. Είναι ο Θεός ο οποίος έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Έβαλε εκείνες τις αποθήκες του πετρελαίου κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή και ο άνθρωπος τις καίει, τις καταστρέφει, θα τις ξαναφτιάξει? Τις έφτιαξε αυτός για να τις καταστρέψει? Τι γίνεται στον κόσμο? Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Και εφόσον λοιπόν η στάση της καρδιάς του ανθρώπου είναι τέτοια και έχει πετάξει το Θεό από μέσα του, εύκολο είναι από εκεί και πέρα και φιλοσοφία να κάνει, και να είναι ένας αθεϊστής, ένας αρνητής, εύκολο να κάνει την φιλοσοφία της άρνησης και εύκολο είναι στη συνέχεια να αμαρτάνει. Διότι η αμαρτία πλέον είναι το έδαφος στο οποίο περπατεί. Δεν μπορεί να κάνει αμαρτία εάν δεν έχει βγάλει το Θεό από μέσα από τη ζωή του. Και αυτό το πράγμα, αυτή η άφρονη στάση της καρδιάς που δικαιολογεί μια φιλοσοφία αρνήσεως και δικαιολογεί επίσης και την κάθε αμαρτία, είναι συμβαδίζει, πάνε αυτά τα δυο κοντά κοντά. Έτσι μας λέει ο ψαλμοδός, δεν έχουν γνώση, τους κατέχει αγνωσία Θεού, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι την ανομίαν, τους κατέχει αγνωσία Θεού, κατατρώγουν το λαό του Θεού ως βρόσιν άρτου, είναι ευδελυροί, τον Κύριο δεν επικαλούνται, αλλά ο Θεός από πάνω αγρυπνεί. Αυτή την υπερηφάνεια του ανθρώπου θα την ταπεινώσει.
Θα φοβηθούν, λέει, φόβο εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Διότι ο Θεός βρίσκεται στη γενεά των δικαίων, ενώ στους άλλους τους απορρίπτει. Θα φοβηθούν φόβον εκεί όπου δεν υπάρχει φόβος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει μια υπερήφανη θεώρηση της ιδέας του Θεού. Καθώς βγαίνει στον κόσμο και αντικρίζει τη δημιουργία και έπρεπε αυτή να γίνει ο δρόμος, το σκαλοπάτι που θα τον ανεβάσει, ώστε να δει τον Θεό σε κάθε σημείο, σε κάθε λεπτομέρεια της δημιουργίας. Να διαβάσει σε αυτό το βιβλίο της φύσης, το μεγαλείο του Θεού, φτάνει και τον αρνείται. Και αν δεν τον αρνείται, λέγω θεωρητικά, και να γράψει ακόμα και να μιλήσει, τον αρνείται μέσα στην καρδιά του. Είπε ο άφρον, εν την καρδία αυτού, για να πράξει το κακό, δεν υπάρχει Θεός. Για να το ανοιχτεί ο δρόμος εις το κακό, έπρεπε προηγουμένως να αρνηθεί και να πετάξει το Θεό από τη ζωή του. Και αυτό λέγει ο ψαλμοδός και το λέγει και το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος, είναι φαινόμενο γενικό μέσα στον κόσμο. Αν εξαιρέσεις ολίγους οι οποίοι πραγματικά γεύτηκαν το Θεό ή ζητούν τον Θεό στη ζωή τους, οι πιο πολλοί μέσα στον κόσμο αρνούνται το μεγαλείο του Θεού. Ο Θεός όμως υπάρχει. Και ο Θεός υπάρχει και το μεγαλείο του το δείχνει και η υπερηφανία του ανθρώπου τελικά θα συντριβεί. Να μας ψάλλει η χοροδία των ύμνων, να συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας, το μεγαλείο της παρουσίας Σου το βλέπουμε παντού. Συ, το αυθεντικό αυτό μεγαλείο του δικού Σου προσώπου το προσφέρει σε κάθε ύπαρξη έλογη και ενσυνείδητη για να φτάσει στη γνώση του προσώπου Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι διότι απεκαλύφθης εμάς και σε γνωρίσαμε σαν Θεό μοναδικό, δημιουργό του κόσμου, Θεόν αγαθόν, ο οποίος εργάστηκες και έργων σωτηρίας για μας. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά Σου στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και όπως σε αυτό το μεγαλείο του Θεού που απλώνει τριγύρω, ο άνθρωπος παίρνει υπερήφανη στάση στην ιδέα του Θεού, η αφροσύνη της υπερηφάνειας δείχνει την ίδια υπερήφανη στάση και στις ιστορικές σωτηριακές ενέργειες του Θεού, τις οποίες ο Θεός έχει κάνει. Ο άνθρωπος έπεσε και αιώνες τον άφησε ο Θεός να πειραματιστεί με τις δικές του δυνάμεις και ικανότητες. Πού να ανεβεί, πώς να μπορέσει να ξεμπλέξει από το φρικτό μπλέξιμο στο οποίο είχε πέσει και μπερδευτεί. Πώς να ξεφύγει από τους νόμους της αμαρτίας, τη δύναμη της αμαρτίας, από το δίχτυ εκείνο το οποίο τον είχε τυλίξει. Αδύνατον. Όλα τα μέτρα και όλα τα μέσα και όλα τα φάρμακα τα οποία υπέδειξαν οι άνθρωποι ίσαντε αποδείχθηκαν μάταια. Και ο Θεός τότε έκανε μια χειρονομία. Μια πράξη μεγαλόπρεπη ως

η δημιουργία του τριγύρω. Είναι η πράξη της σωτηρίας. Έστειλε το γιο το μονογενή από τους ουρανούς να πεθάνει στο σταυρό στο Γολγοθά, στη θέση του ενόχου του αμαρτωλού ανθρώπου. Και ήταν μια πράξη δημιουργική. Ήταν μια πράξη αποκατάστασης. Ήταν μια πράξη αγάπης για να επαναφέρει το αποστατημένο πλάσμα σε αυτόν, στον Θεό, τον μειγνώντα αμαρτία, υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Ο Ιησούς ο δίκαιος και ο Άγιος, ο μόνος Άγιος, παίρνει τη θέση τη δική μας στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και όλοι εμείς, ενώ αμαρτήσαμε και αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε, ο Θεός έθεσε επάνω στον Υιόν Του την αμαρτία πάντων ημών. Την αμαρτία πάντων ημών. Και ο Θεός εφανέρωσε την αγάπη αυτού προς ημάς, διότι ενώ ήμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Και ενώ ήμεθα πάλι, λέει, νεκρή εξαιτίας των παραπτωμάτων, μας εζωοποίησε. Μας δίνει την ζωή μέσα μας. Και εργάζεται και δουλεύει ώστε να γίνουμε ποίημα Θεού. Ποίημα αυτού εσμέν. Γράφει ποίηματα ο Θεός. Βεβαίως. Γράφει ποίηματα ο Θεός. Και το κάθε ποίημα είναι ο καθένας από εμάς που πιστεύει. Και δουλεύει μέσα σου. Και χτίζει μέσα σου την καινούρια ζωή των Χριστών. Ο καθένας γίνεται ποίημα του Θεού. Όχι απλώς το χαρτί γραμμένο. Μια ζωντανή ύπαρξη. Καινούρια. Τελείως καινούρια. Ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Αυτή η πράξη του Θεού μοναδική μέσα στον κόσμο. Και ο Θεός καλεί τον αμαρτωλό να μετανοήσει, να επιστρέψει, τόσο εύκολα να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτε, δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσει, δεν θα χρειαστεί να αγωνιστεί. Πρέπει να αγωνιστεί να πιστέψει, να παραδεχθεί, να δείξει την αγαθή του διάθεση σε έναν αγαθό Θεό που θέλει να τον σώσει. Να πάρεις μέσα σου αντίληψη περί του Θεού αγαθήν. Αυτό σε καλεί να κάνεις. Να πιστέψεις ότι ο Θεός σε αγαπά και ο Θεός εργάστηκε έργο σωτηρίας. Πώς αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτή την προσφορά του Θεού? Η στάση του υπήρξε και είναι υπερήφανη. Και είναι η αφροσύνη της υπερηφάνειας. Είπε μωρία, σκάνδαλον, και το απέρριψε. Βεβαίως είναι μωρία και σκάνδαλο, υπό την έννοια ότι είναι σκάνδαλο διότι είναι τόσο εκπληκτικό που εσύ σκοντάφτεις, δεν το καταλαβαίνεις επειδή η καρδιά σου δεν θέλει να το πάρει. Και σου φαίνεται μωρία διότι είναι τόσο υπέρλογο, τόσο ανώτερο των σκέψεών σου, τόσο υψηλότερο των προσδοκιών σου, ώστε δεν είναι δυνατό να το κατανοήσεις άμα δεν θέλεις και το θεωρείς μωρία. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Θεός. Ή θέλησε τον άνθρωπο, είπαμε, να τον ανορθώσει τελείως. Όχι απλώς να τον αποκαταστήσει με τον εαυτόν του, με τη δικαιοσύνη του. Να τον ανορθώσει. Και ενώ οι άνθρωποι βρίσκουν εμβαλωματικές λύσεις, τι να κάνουν σε αυτή την ανθρωπότητα που έχει τελείως ξεπέσει και τελείως χαθεί? Εμβαλωματικές λύσεις. Οι πολιτικοί προτείνουν λύσεις που δεν θεραπεύουν. Οι επιστήμονες κάνουν εγχειρήματα και προσπάθειες και κατορθώματα τα οποία δεν ανορθώνουν την ζωή. Παραμένει υποδουλωμένη μες στη φθορά και στο θάνατο. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο έργο και έβαλε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου με τον αναστήσει τον γιο του το μονογενή από τους νεκρούς. Μας δίνει ένα δείγμα των σχεδίων του, των προθέσεών του, τι έχει να κάνει με τούτη την ανθρωπότητα, τη χαμένη. Τα άλλα είναι εμβαλωματικές λύσεις. Η σοφή του κόσμου εφευρίσκουν λύσεις, οι οποίες δεν είναι λύσεις. Τον άρρωστο δεν μπορούν να τον θεραπεύσουν.
Και αν ο Θεός θέλει με τον αναστήσει τον Χριστό από νεκρών και καλεί τον καθένα μας να δηλώσει συμμετοχή. Θέλεις? Θέλεις να μετέχεις κι εσύ σε αυτό το πανηγύρι της ζωής που μια μέρα θα πλώσει σε όλη την Ιφίλιο και σε όλο τον κόσμο? Έλα τώρα να εγγραφείς. Έλα τώρα να δηλώσεις. Έλα τώρα να δηλώσεις συμμετοχή. Και διαπίστευος να περιμένεις την ημέρα εκείνη που ο Θεός θα ολοκληρώσει και θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή Του. Νέων κόσμων ειδού και να ποιώ τα πάντα, λέει. Κάνω καινούρια τα πάντα. Και βάλει θεμέλιο μέσα μας ενώ καινούριου κόσμου με το να μας αναγεννήσει από τη στιγμή που ερχόμεθα στο Χριστό. Βάνει αυτό το θεμέλιο του καινούριου κόσμου μέσα μας, που είναι προϋπόθεση και υπόσχεση μιας ολοκληρωτικής, ενός ολοκληρωτικού ενδοξασμού την ημέρα εκείνη, όταν και η φύση θα ακολουθήσει μέσα σε αυτή τη δόξα. Τι στάση πήρε ο άνθρωπος απέναντι σε αυτή το έργο του Θεού και την προσφορά του Θεού? Οι άνθρωποι είπαν, και πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Με πολλή αδιαφορία, με πολλή περιφρόνηση, ηρωνεύτηκαν και την Ανάσταση. Και πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αφρόν. Η αφροσύνη της υπερηφάνειας εκατέχει και στο σημείο αυτό. Υπερήφανα αντιμετώπισαν την ιδέα του Θεού, υπερήφανα αντιμετώπισαν και την προσφορά των ενεργειών, των ιστορικών και σωτηριακών ενεργειών του Θεού, της χάριτος του Θεού. Και εκεί εγέλασαν για το Θεό και εδώ γελούν στην προσφορά των ενεργειών της χάριτος. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Αφρόν. Κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου τη βλέπεις την Ανάσταση. Σπέρνεις, φυτρώνει. Αν δεν πεθάνει αυτό, δεν φυτρώνει. Και μέσα στη διαδικασία του θανάτου ενεργείται η ζωή. Και εκεί που λιώνει και πεθαίνει, εκεί φυτρώνει και γίνεται το καινούριο. Αυτό δεν είναι το θαύμα? Δεν το βλέπεις? Άφρον, λέει ο Παύλος. Εσύ εκείνο που σπέρνεις δεν ζωοποιείται εάν δεν αποθάνει. Μα είναι μυστήριο. Και τι τον πέρασε στο Θεό? Μυστήρια κάνει. Μα είναι ακατανόητο. Και τι τον πέρασε στο Θεό? Ακατανόητα κάνει. Φοβερά κάνει, ασύλληπτα κάνει. Αν θέλεις εμβαλωματικές λύσεις, πήγαινε στους σοφούς του κόσμου τούτου, στους πολιτικούς του κόσμου τούτου που ξεγελούν τον άνθρωπο. Ότι θα διορθώσουν τα πράγματα και ποτέ δεν τα διορθώνουν. Και λέει ο Θεός, λέει σε ένα σημείο ο Αβακούμ, και το παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να το προβάλλει και να το προτάξει σε μια του ομιλία εκεί στην Αντιόχεια της Πισιδίας που μιλούσε. Είδετε οι καταφρονητές, συσόλοι που υπερήφανα καταφρονείτε τις ενέργειες του Θεού. Είδετε οι καταφρονητές και θαυμάσατε και αφανίστητε ότι έργον εργάζομαι εγώ εις τα σημέρα σας, έργον το οποίο δεν θα πιστέψετε και αν κανείς σας το διηγηθεί. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι ο Θεός εργάζεται έργον και εργάστηκε έργον, το οποίο το διηγείται κανείς και ο κόσμος δεν το πιστεύει. Η αφροσύνη της υπερηφάνειας στην αντιμετώπιση της ιδέας του Θεού, στην αντιμετώπιση των σωτηριακών ενεργειών του Θεού. Το μεγαλείο του είναι παντού και εκτείνεται παντού σε κάθε γωνιά του σύμπαντος. Έλεγε ένας σοφός, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν το ρολόι τούτο να στερεί το ρολογοποιού, το μεγάλο του το ρολόι. Κάθε ρολόι έχει τον ρολογοποιό του, με τούτο το σύμπαν να στερεί το ρολογοποιού. Πώς μπορεί να το σκέφτεσαι? Δεν το βλέπεις, μόνο του μιλάει. Δεν θα χρειαζόταν κανείς να επικαλεστεί αποδείξεις για να πείσει κάποιον για την ύπαρξη του Θεού. Η ύπαρξη του Θεού είναι αυταπόδεικτη. Τα πνευμόνια σου πώς λειτουργούν, η καρδιά σου πώς λειτουργεί, τα νεφρά σου πώς λειτουργούν. Όταν πέθανε ο αδελφός μου από τα νεφρά του, έμαθα τότε ότι μέσα σε ένα νεφρό είναι 40 χιλιόμετρα σωλήνας. Τυλιγμένος, για να καθαρίσει το αίμα από τα ούρα. 40 χιλιόμετρα.
σε κάθε νεφρό. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Δεν είσαι ένα θαύμα κατασκευής? Δεν είσαι ένα μυστήριο δημιουργίας? Και μόνο αυτό, το μάτι σου τι είναι, ο εγκέφαλος σου τι είναι, για να πάρουμε αυτά τα οποία βλέπονται και εκείνα που δεν βλέπονται. Και η ενέργεια σου μέσα στην ιστορία, οι θαυμαστές, το έργο της σωτηρίας για του Ιησού Χριστού, η θυσία του Σταυρού, η Ανάσταση, ο κόσμος ο καινούριος που φτιάχνει. Είδετε οι καταφρονητές και θαυμάσατε ότι έργον εγώ εργάζομαι στις ημέρες σας, που δεν θα το πιστέψετε κι αν ακόμα κάποιος σας το διηγήθη. Αυτά είναι τα μεγαλεία του Θεού. Ζούμε και είμαστε τυλιγμένοι από το μεγαλείο του, γύρω μας και μέσα μας, στο μεγάλο κόσμο και στο μικρό κόσμο, στην ιστορία μέσα και στην καθημερινή ζωή επεμβάσεις του. Σε τυλίγει το μεγαλείο του Θεού και έπρεπε μπροστά σε αυτό το μεγαλείο να συντριβείς, σαν τον Ιώβ να φωνάζεις οίκουον περί σου, με την ακοήν του Οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, γι' αυτό ταπεινώνομαι, δελείτομαι με αυτόν, συντρίβομαι. Και είναι τιμή του πλάσματος, είναι τιμή σε σένα να συντριβείς και να ταπεινωθείς μπροστά στον μεγάλον Θεόν. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, των υπαριθμών 81, αλλά θα ψάλουμε την πρώτη στροφή και με την εποδό και την τελευταία με την εποδό, για να συνεχίσουμε το μάθημά μας.

σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, διότι ήρθες από τον ουρανό για μας, εθυσιάστηκες στο Γολγοθά για μας, αναστήθηκες και μας δείχνεις τον καινούριο κόσμο τον οποίο ο Θεός ετοίμασε για μας. Και τώρα, Κύριε Ιησού, που το έργο σου έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται παρά ένα βλέμμα πίστεως σε σένα για να γίνει κανείς αιωνίως ευτυχής. Όλοι σε ευχαριστούμε που ο Πατέρας έστειλε. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης. Δώσε κανείς να μην σταθεί περήφανος, ώστε να κοιτάξει και να έχει τις αντιρρήσεις του και να απορρίψει, αλλά όλοι να προχωρήσουμε στην πίστη για να απολαύσουμε εκείνα τα οποία ο Θεός ετοιμάζει και τα οποία θα είναι τα μόνα τα οποία θα μείνουν και θα γίνουν στην ιστορία του κόσμου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και τη δόξα σου. Αμήν. Και δεν είναι μόνο η υπερήφανη στάση του ανθρώπου στην ιδέα του Θεού ώστε να απορρίπτει τον Θεό. Δεν είναι μόνο η υπερήφανη στάση του στις σωτηριακές ενέργειες που ο Θεός έκανε μέσα στην ιστορία ώστε να τις απορρίπτει και να έχει τις αντιρρήσεις του, να είναι ένας αντιρρησίας ο άνθρωπος. Αλλά είναι και η υπερήφανη διαγωγή του, τρόπος ζωής, ο υπερήφανος τρόπος ζωής, τον οποίον εκδηλώνει κάθε ημέρα. Πώς αντιμετωπίζει τη ζωή, πώς βηματίζει έξω, τι νοοτροπία έχει, τον κατέχει ένας υπερήφανος τρόπος ζωής, είναι η αφροσύνη της υπερηφάνειας μέσα στη ζωή. Θα φέρω ένα παράδειγμα και θα το πάρουμε το παράδειγμα από εκείνο τον τόπο τον ιστορικό, στον οποίο συνέβησαν όλα τα πράγματα και συμβαίνουν και σήμερα ακόμα. Στην περιοχή εκείνη της γης όπου ο Θεός είχε τοποθετήσει την Εδέμ και τον άνθρωπο με τα καλύτερα σχέδια και τους καλύτερους οραματισμούς και πόθους για τον άνθρωπο. Στη γη εκείνη όπου συνέβη το πρώτο και μεγάλο δράμα, το οποίο γέννησε τον κόσμο με αθλειότητα, συμφορά, φθορά, θάνατο. Εκεί όπου η πτώσης εγίνηκε. Στον ίδιο εκείνο τόπο ο Θεός έφερε τον κατακλυσμό και εξαφάνισε μια ανθρωπότητα η οποία είχε ξεχυθεί στην ακολασία, στη διαφθορά και στην δαιμονολατρία, την σατανολατρία. Με τον κατακλυσμό τον εξαφάνισε. Και ήταν στον ίδιο εκείνο τόπο που εμφανίστηκε το πρώτο πνεύμα της οργανωμένης αποστασίας εναντίον του Θεού, ο Νευρών, ο αποστάτης, η Νιμρώδ στην ιστορία, που ίδρυσε την πόλη σύγχυση αποστασίας κατά του Θεού, την Βαβυλώνα, και η οποία ξέχυσε σε όλο τον κόσμο με εκείνο τον πύργο της Βαβέλ, που ήταν στην πραγματικότητα ναός διαφθοράς. Σε εκείνο τον πύργο της Βαβέλ ξέχυσε, μέσα από τον πύργο της Βαβέλ με την σύγχυση των γλωσσών, σε όλη την ανθρωπότητα αυτό το πνεύμα το βαβυλωνιακό, του βαβυλωνιασμού, το πνεύμα της δαιμονολατρίας, της σατανολατρίας και της διαφθοράς. Από εκεί ξεχύθηκε και ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο, ώστε και ο χριστιανισμός σήμερα να έχει ρίξει ένα ένδυμα χριστιανικό απάνω από ένα βαβυλωνιακό πνεύμα αποστασίας από τον Θεό. Στην πραγματικότητα, κάτω από τον ονομαζόμενο χριστιανισμό, καλύπτεται και σκεπάζεται μια Βαβυλώνα. Και είναι σε αυτόν τον ίδιο τόπο που συνέβη το ιστορικό που θα πούμε, και είναι σε αυτόν τον ίδιο τόπο που συμβαίνουν σήμερα αυτά που συμβαίνουν. Είναι εκεί που το πνεύμα της αποστασίας θα φανεί, προσωπική μου πίστη. Εκεί θα φανεί ο Αντίχριστος. Ο Νευρώδης ήταν πρωτοπόρος αυτού του Αντίχριστου. Είναι εκεί που θα φανεί ο Αντίχριστος. Είναι σε εκείνη τη γη. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι το υλικό που χτίστηκε η Βαγδάτη, όπως αναφέρουν, το περισσότερο υλικό που χτίστηκε η Βαγδάτη το πήραν από εκεί, από τη Βαβυλώνα, από τα ερείπια της Βαβυλώνας, και χτίσαν τη Βαγδάτη.
Και τα κανάλια του Εφράτη έχουν πάρθει το υλικό από εκεί, από την Βαβυλώνα. Και τα τείχη τα οποία είχε φτιάσει ο Ναβουχοδονόσορ εκεί στην Βαβυλώνα. Και την προστασία και ωραιοποίηση της πόλεως εκείνης. Από εκεί το πνεύμα της αποστασίας. Και ήτανε, λέγω, μια εποχή που ο μονάρχης αυτός, ο Βαβυλώνιος, ο Ναβουχοδονόσορ, ο ιδρυτής της μεγάλης βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας, κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλοσύνη του, λέει, είχε φτάσει έως του ουρανού απάνω. Και η δύναμή του έως των περάτων της γης. Όλοι γνώρισαν τη δύναμή του. Είχε νικήσει την Αίγυπτο σε μια μεγάλη μάχη στην Καρχεμής. Είχε νικήσει την Αίγυπτο, είχε κατακτήσει όλη τη Μέση Ανατολή προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ήτανε κάποτε που ο μονάρχης αυτός περιπατούσε, λέει, στο παλάτι του. Βαβυλώνα την είχε κτίσει. Ξέρετε τι ήταν η Βαβυλώνα? Μια μικρή εικόνα σας δίνω. Το τείχος της ολοτρόγυρα ήταν 90 χιλιόμετρα. Το τείχος της. Το πλάτος του τείχους απάνω 7 μέτρα. Μπορούσαν 2, 3, 4 άρματα να τρέχουν μαζί. Είχε ανύψος τα τείχη της 100 μέτρα. Και είχανε βάθος στη γη μέσα, χωμένα, 12 μέτρα. Για να μην μπορούν να σκάψουν οι εχθροί να μπουν από κάτω. Είχε 100 πύλες γύρω-γύρω, στα τείχη της. 100 πύλες. Είχε τάφρο απ' έξω με νερό για να την προστατεύει. Ο Εφράτης τη χώριζε μέσα στη μέση και είχε τείχη στις όχθες του Εφράτου, φοβερά τείχη. Και είχε σύραγγα κάτω από τον Εφράτη που έμπαινε μέσα στην πόλη για να μπορούν να επικοινωνούν αυτή μυστική σύραγγα μέσα στην πόλη, 5 μέτρα πλάτους κάτω από τον ποταμό τον Εφράτη. Μιλάμε τώρα για έργα τα οποία γίνονται στη μάχη, κάτω από τη μάχη. Μα τότε πήγαιναν πίσω κι αυτοί σε τεχνικό πολιτισμό. 5 μέτρα πλάτος σύραγγα κάτω από τον ποταμό τον Εφράτη. Και είχε γέφυρες κινητές, σαν τις κινητές βάσεις των πυράβλων του Σαντάμ Χουσέιν σήμερα. Και δεν είναι μονάχα οι σχέσεις αυτοί ότι πήραν τα υλικά και χτίσανε την σημερινή Βαγδάτη και το σημερινό εκείνο κράτος, αλλά και το ίδιο πνεύμα. Βαθύτερα είναι και ο ίδιο πνεύμα, εκείνο το αρχικό πνεύμα της υπερήφανης ζωής, του υπερήφανου τρόπου ζωής. Και ήταν σε αυτόν τον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα που κάποτε, λέει, βημάτιζε στο παλάτι του και κοίταζε αυτή την θαυμάσια πόλη, την Βαβυλώνα, την οποία είχε κτίσει, και είπε μέσα του: «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα για καθέδρα του βασιλείου μου, με την ισχύ της δυναμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου?» Κοιτάξτε αυτά τα μου, κοιτάξτε αυτό τον εγωισμό του ανθρώπου, ο οποίος νομίζει τον εαυτόν του ότι είναι το παν και σβήνει το μεγαλείο του Θεού. Θα μπορούσε να πει: «Ο Θεός με αξίωσε, ο Θεός είναι», να δώσει τη δόξα εις το Θεό. Και ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του βασιλιά και γίνηκε φωνή από τον ουρανόν και του είπε: «Προς εσέ αναγγέλλεται, Ναβουχοδονόσορ βασιλιά, η βασιλεία σου παρήλθε από σε και θα εκδιωχθείς από μέσα από τους ανθρώπους και μαζί με τα θηρία του αγρού θα είναι η κατοικία σου. Χορτάρι σαν τα βόδια θα τρως και 7 χρόνια θα παρέλθουν επάνω σε σένα, έως ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει την δίδει αυτήν». Και την ίδια αυτή ώρα που ο λόγος αυτός εξετελέστη στον Ναβουχοδονόσορα και εκδιώχθηκε από ανάμεσα από τους ανθρώπους και έτρωγε χορτάρι σαν τα βόδια και η δροσιά του ουρανού έβρεχε το σώμα του, έως ότου οι τρίχες του αυξήθηκαν και γίνηκαν σαν φτερά αετού.
τεράε του και τα νύχια του σαν του όρνιου. Είναι γνωστό, γνωστή ως η λυκανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος. Φαίνεται τρελάθηκε την ώρα εκείνη. Τον χτύπησε διάβολος στον οποίο τον παρέδωσε ο Θεός και τρελάθηκε μέσα στην υπερηφανιά του και μέσα στην ύψωσή του. Και θα πει κανείς, καλά ο Θεός έτσι ξαφνικά του την έδωσε. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει. 12 μήνες πριν είχε δει όνειρο. Και είχε δει ένα τεράστιο δέντρο που το ύψος του έφτανε μέχρι τον ουρανό και τα κλαριά του άπλωναν και σκέπαζαν όλη τη γη. Είχε καρπό, πλήθος καρπού το δέντρο εκείνο και όλα τα θηρία και όλα τα πετεινά σκηνώνανε εκεί και τρώγανε από τον καρπό εκείνον. Και ήταν μεγαλόπρεπο το δέντρο εκείνο. Και ακούει στο όνειρό του την ίδια αυτή φωνή. Φύλακας, άγγελος από τον ουρανό, κατεβαίνει και λέει κόφτε το δέντρο. Χτυπήστε τα κλαδιά και κόφτε τα. Και δεν θα μείνει παρά μονάχα η ρίζα στο έδαφος. Και αυτή η ρίζα με δεσμού σιδήρου δεν μένει κάτω. Και θα παρέλθουν 7 κερί επάνω σε αυτό το δέντρο. Και θα επανέλθει. 12 μήνες πριν του είχε δώσει το όνειρο. Και ανήσυχος μέσα του για το όνειρο το οποίο είδε, εκάλεσε όλους τους σοφούς του βασιλείου του, τους μάγους, τους επαϊδούς, τους σοφούς, για να του λύσουν το όνειρο αυτό. Τους είπε το όνειρο και τους ζήταγε λύση. Και κανείς δεν μπόρεσε να του δώσει ερμηνεία. Ώσπου εφώναξαν τον Δανιήλ και του λέει εσύ, ο άρχον των μάγων, ο σοφότερος των σοφών, εις τον οποίον κατοικεί το πνεύμα των Αγίων Θεών, εσύ σίγουρα θα μπορέσεις να μου δώσεις την ερμηνεία. Και ο Δανιήλ έμεινε, καθώς άκουσε το όνειρο, επί μία ώρα λέει, μία ώρα, ακίνητος, εκστατικός, άφωνος. Οι συλλογισμοί του μέσα τον τάρασαν. Κατάλαβε την ερμηνεία του ονείρου και δεν είχε την δύναμη να απαντήσει και να αποκριθεί. Και ο βασιλιάς τον ενθαρρύνει, του λέει πέστα μου τι σκέπτεσαι. Και του λέει βασιλιά, το όνειρο και η ερμηνεία του να πάει στους εχθρούς σου, όχι σε σένα. Και του δίνει την ερμηνεία, σύσε το δέντρο αυτό. Ο Θεός σου έδωσε. Περηφανεύτηκε, το μεγαλείο σου έφτασε μέχρι τον ουρανό, η δύναμή σου στις άκριες της γης. Αλλά δεν ταπεινώθηκες και δεν έδωσες την δόξα εις το Θεό. Και γι' αυτό του λέει βασιλιά, θα σε βρουν αυτά, εκτός και αν κόψεις τις αμαρτίες σου με ικτυρμούς πενήτων και πράξεις δικαιοσύνης, του λέει. Παρεκτός αν σταματήσεις αυτή την οργή του Θεού, αλλάζοντας ζωή, μεταβαλλόμενος, μετανοών, επιστρέφων, πράττων δικαιοσύνη και βοηθώντας πτωχούς γύρω. Βέβαια δεν υπήρχε ο Χριστός να του πει μετανόησε και στρέψε στο Χριστό, αλλά του δείξε το δρόμο της μετάνοιας, της έμπρακτης μετάνοιας στη ζωή του. 12 μήνες πριν, και οι 12 μήνες παρήλθαν ακραβή. Πόσο ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο να γυρίσει. Καμιά φορά αργεί η επέμβαση του Θεού και η ενέργεια του Θεού και ο άνθρωπος βγαίνει το συμπέρασμα. Πού είναι ο Θεός, απουσιάζει ο Θεός. Αστεία πράγματα, αυτά είναι όλα λόγια. Δεν είναι λόγια. Ο Θεός περιμένει και ανέχεται. Σκάβει γύρω στη ζωή σου, μήπως μπορέσεις να φέρεις τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Σε αφήνει. Αλλά αν δεν επιστρέψεις, αν εξακολουθήσεις να έχεις αυτό το υπερήφανο πνεύμα μέσα στη ζωή, τον υπερήφανο τρόπο αντιμετώπισης της ζωής, να αποδίδεις το εγώ σου τη δόξα, να λες εσύ είσαι κάτι, να λες εσύ τα φτιάχνεις, να λες εσύ κατορθώνεις, να στηρίζεσαι σε εκείνα που αποκτάς και να μην βλέπεις το Θεό, ούτε να στηρίζεσαι στο Θεό. Η αφροσύνη της υπερηφάνειας μέσα στη ζωή. Και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα στους γύρω μας. Το βλέπουμε στους γύρω μας. Έρχεται κατόπιν η ώρα της κρίσεως. Ξαφνικά. Και ο Θεός ταπεινώνει τον άνθρωπο. Γιατί είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτό που αναγνώρισε ο Ναβουχοδονόσορ μετά την κρίση. Ότι δεν υπάρχει άλλος από τον Θεό
Η βασιλεία του είναι αιώνιος και η εξουσία του εις γενεάν και γενεάν. Αναγνώρισε το μεγαλείο του Θεού. Έπειτα από 7 χρόνια κρίσης που ζούσε σαν το θηρίο μέσα στα δάση, ύψωσε, λέει, τα μάτια του στον ουρανό, οι φρένες του επανήλθαν σε αυτόν, οι όψεις του άλλαξε, οι μεγιστάνες του και οι αυλικοί του άρχισαν να τον ζητάνε, τον επανέφεραν πάλι, τον βρήκαν και τον επανέφεραν, και η δόξα του η τελευταία ήταν πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη, λέει. Ο Θεός τον αποκατέστησε, αλλά έφτασε και αναγνώρισε και γράφει στην αρχή του κεφαλαίου τούτου, στο 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ, διαβάστε το, είναι άξιο προσοχής. Εγώ, Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς, προς πάντα στους λαούς τα έθνη και τας γλώσσας που κατοικούν σε όλη τη γη, ειρήνη ασπληθυνθεί σε εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμε σε μένα ο Θεός ο ύψιστος, άρεσε ενωπιό μου να τα αναγγείλω. Πόσο είναι μεγάλα τα σημεία του και πόσο ισχυρά τα θαυμάσια του. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία του εις γενεάν και γενεάν. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, όταν ο Θεός κάνει το έργο της κρίσεως, τότε ο άνθρωπος διηγείται τα μεγαλεία του Θεού. Και σήμερα, αδελφοί, στην ίδια περιοχή, ίδιο πνεύμα, υψώσεως, ενταρσίας. Και όπως ακούσατε και στις εφημερίδες, η κρίση άρχισε από τη ώρα 3 τη νύχτα. Πόλεμος άναψε, φούντωσε. Τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, αλλά δεν είναι δυνατόν παρά η υπερηφάνεια να ταπεινωθεί. Και ο Θεός θα εκτελέσει τα φοβερά του σχέδια και έργα. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός τελικά θα αναγνωριστεί από όλα τα έθνη. Θα αγιαστώ μεταξύ των εθνών. Το μεγαλείο του Θεού θα αποκαλυφθεί και κάθε άνθρωπος πρέπει να ομολογήσει τον Θεόν και τον Κύριον Ιησού Χριστό. Είναι η μοναδική αυθεντία κάτω από την οποία πρέπει κάθε γόνη να κλείνει και να ταπεινωθεί. Προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι ο πόλεμος αυτός που δεν θα διαρκέσει πολύ θα προετοιμάσει την εμφάνιση του Αντιχρίστου, διότι αυτός θα πρέπει να δώσει την λύση στο μεσανατολικό πρόβλημα. Δεν θα το δώσουν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι άλλοι, δεν μπορούν να το δώσουν. Τη λύση θα τη δώσει αυτός που θα εμφανιστεί. Και πιστεύω ότι θα εμφανιστεί από τον ίδιο χώρο. Εβραίος μεν, από τον ίδιο χώρο. Και θα δώσει τη λύση. Γι' αυτό και θα λένε τώρα ειρήνη και ασφάλεια. Και επειδή θα δώσει τη λύση, θα επιβληθεί στην πανευρώπη. Και θα τον αναγνωρίσουν. Και είναι εκεί πλέον που θα γίνουν τα υπόλοιπα γεγονότα, που εκεί, στη Μέση Ανατολή, ενώ στην Παλαιστίνη, η επιδρομή της Ρώσα από πάνω, του Γόγα από πάνω και ο Αρμαγεδόν στο τέλος. Μπήκαμε στην ευθεία. Έχω την προσωπική πεποίθηση ότι δεν θα πάμε πολύ μακριά. Και είναι καιρός ο καθένας να κλείνει το γόνατο μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και το μεγαλείο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σήμερα σου προσφέρεται μια σωτηρία. Σήμερα ο Θεός σε καλεί να δηλώσει συμμετοχή σε ένα κόσμο καινούριο που αυτός φτιάχνει. Θα το κάνεις, σπεύσε πριν οι καιροί κλείσουν και βρεθείς έξω. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Και ας προσευχόμεθα για μια ταχεία λύση των πραγμάτων και έλευση του Κυρίου. Αμήν. Πρόβλημα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

λυτρωτής μας, ελευθερωτής μας, ο δρόμος να βρούμε εσένα τον Πατέρα και να ζήσουμε στη δόξα μέσα στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωινό στο όνομα πάλι εκείνου του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας συγκέντρωσες αυτό το πρωί για να ακούσουμε ξανά τι έχεις να μας πεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου. Γι' αυτό παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα ας προετοιμάσει ως καλή γη, ας οργώσει και ας ποτίσει τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, τα βάθη μας κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε ο Λόγος να πέσει σε καλή γη και να φέρει καρποφορία μεγάλη. Άνοιξε τα παράθυρα της ψυχής μας, να δούμε τον ήλιο Σου, να δούμε τις ευλογίες Σου, να δούμε το πρόσωπό Σου, να απολαύσουμε το μεγαλείο της αγάπης Σου και της χάρης Σου επάνω μας. Ευλόγησε τον κάθε έναν από μας. Έρχεται φορτωμένος με προβλήματα, με ανάγκες, με πόθους εσωτερικούς. Κύριε, να ικανοποιήσεις και να απαντήσεις από τον Λόγο Σου την κάθε ανάγκη, να ανυψώσεις τους πεσμένους, να χορτάσεις τους πεινασμένους και να δώσεις πλούσιες ευλογίες, βροχές αόρατες και πραγματικές ανάμεσά μας. Μαζί με μας, ευλόγησε Πατέρα σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, όπου κηρύσσεται ο Λόγος Σου να είναι με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, επίσκεψε το λαό μας και τους κυβερνώντας μας και δώσε στροφή των καρδιών στην εξήγηση του προσώπου Σου, στην εξήγηση του Λόγου Σου, γιατί από εκεί έρχονται οι λύσεις, από εκεί έρχονται οι ευλογίες. Και πάλι σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Θα διαβάσω πρώτα λίγα εδάφια από το Λόγο του Θεού, από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφια 16 έως και 21, είναι στη σελίδα 917, σελίδα 917 από τις γραφές που είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, Λουκάς, ΙΒ, εδάφια 16 μέχρι 21. Διαβάζω αυτά τα λίγα εδάφια. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς παραβολήν, λέγον: «Ανθρώπου τινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Και διελογίζεται το εαυτό λέγον: τι να κάνω, διότι δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε: τούτο θέλω κάμει. Θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας. Και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω υπή προς την ψυχή μου: ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, ένα από τεταυμιευμένα διέτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου». Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: «Άφρον, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλουσιν είστε. Ούτω θέλει είστε, ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του και όλους μας σήμερα το πρωί. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Το θέμα μας σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, είναι, θα δίναμε μάλλον τον τίτλο, «Ο πιο μεγάλος κίνδυνος». Και θα το δούμε από τρεις πλευρές. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος να χάσεις ολόκληρη αυτή τη ζωή από τότε που γεννήθηκες μέχρι την ώρα που θα φύγεις. Το δεύτερο μέρος, ο κίνδυνος να χάσεις την ψυχή σου. Να περάσεις μια αιωνιότητα μακριά από τον Θεό μέσα στο σκοτάδι. Και το τρίτο μέρος, ο πιο μεγάλος κίνδυνος, ο πιστός, να χάσει τη σωστή πορεία, να μπλέξει τη ζωή του σε ένα κοβάρι από κόμπους και κόμπους άλυτους και να μην χαρεί ποτέ την παρουσία, την ευλογία του Θεού και να διατρέχει ποικίλους κινδύνους. Από το κομμάτι που διαβάσαμε προηγουμένως, την παραβολή που ο Ιησούς Χριστός έδωσε για τον πλούσιο αυτόν που ευτύχησαν τα χωράφια του και δεν ήξερε πού να συγκεντρώσει τους καρπούς του, τα γεννήματά του, και μπήκε μέσα σε μια δράση τόσο μεγάλη και τόσο εκτεταμένη, ώστε να γκρεμίσει και να χτίσει για να μαζέψει εκείνα όλα τα αγαθά τα οποία συγκέντρωσε και να καθίσει μετά από εκεί και πέρα να απολαύσει τη ζωή και να μην έχει ανάγκη για τίποτα. Σε κανένα τομέα της ζωής του. Είναι μια εικόνα που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο εδώ στον κόσμο αφενός και αφετέρου, καθώς οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους ανθρώπους που μοιάζουν σε αυτόν, δηλαδή να τύχει να έχουν πολλά αγαθά και να μπορούν ταυτόχρονα να αποκτούν πολλά αγαθά, και οι πιο πολλοί, η μεγάλη πλειοψηφία μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους είμαστε κι εμείς, που δεν έχουν, παρά αγωνίζονται να αποκτήσουν και προσπαθούν να φτάσουν στην κατάσταση αυτή του πλουσίου της παραβολής που μας αναφέρει ο Κύριος. Είναι τραγικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι δαπανούν όλες τις δυνάμεις τους, όλες τις ικανότητές τους, κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα και το μεγάλο δράμα, επαναλαμβάνω, για τη μεγάλη πλειοψηφία να φτάσει κάποτε στο επίπεδο εκείνο των φτασμένων από πλευράς οικονομικής και επιτυχίας και να πει έφτασα επιτέλους να περάσω τα γυρατιά μου ή το μεγάλο κομμάτι προς το τέλος της ζωής μου ήσυχος, χωρίς προβλήματα, χωρίς ανάγκες οικονομικές και να μπορέσω κάπως να χαρώ τη ζωή. Εδώ ξετυλίγεται ένα τεράστιο δράμα για κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι έστω και αν πετύχει και φτάσει σε αυτό το σημείο να έχει κάποια αγαθά, ότι αυτή είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Αλλά ας δούμε μέσα σε χοντρές πινελιές την παραβολή όπως μας την είπε ο Κύριος, γιατί νομίζω αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού μπορούν απευθείας τα ίδια αυτά να μας μιλήσουν. Πρώτα-πρώτα, ο άνθρωπος αυτός είχε μια υλική διπλή ευτυχία. Πρώτα-πρώτα ήταν πλούσιος και δεύτερο είχε την ευτυχία, την υλική, την ανθρώπινη, να δει ότι τα χωράφια του, δηλαδή οι πηγές των εισοδημάτων του, να ευτυχήσουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην ξέρει πού να τα μαζέψει, πού να τα βάλει. Ή θα λέγαμε στην εποχή μας σε ποια τράπεζα ή με ποιο τρόπο να τα επενδύσει για να έχει μεγαλύτερα κέρδη και ταυτόχρονα μια ασφάλεια. Αλλά από το άλλο μέρος, καθώς έρχεται η μεγάλη αυτή ευκαιρία της ζωής του, σκέφτεται πώς τώρα να τα συγκεντρώσει έτσι και να τα περιφυλάξει, γκρεμίζοντας και χτίζοντας και οικοδομώντας μεγάλες αποθήκες. Και ομολογεί ο ίδιος ότι θα μαζέψω όλα τα γεννήματά μου, αυτά τα οποία δηλαδή απέκτησα μόλις, και τα αγαθά μου τα οποία είχε προηγουμένως από την κατάστασή του ως πλούσιος. Και επίσης η μεγάλη τραγωδία για τον ίδιο άνθρωπο και για κάθε άνθρωπο, ότι θα πω στην ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποταυμιευμένα για σένα για πολλά χρόνια, έλα λοιπόν τώρα να αναπαύεσαι, να φας, να πιεις και να εφραίνεσαι. Και εδώ βλέπουμε μία τρομερή αντίφαση της ίδιας της ζωής, η οποία είναι αποτέλεσμα της τρέλας η οποία δέρνει τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό. Η τρέλα είναι ότι νομίζει πως η ψυχή, αυτή που αισθάνεται το κενό το μεγάλο, αυτή η οποία θέλει να ζήσει και να μην πεθάνει ποτέ, αυτή η οποία θέλει να έχει κάθε ευκαιρία εξωτερική για να γεμίσει, αλλά με τι να γεμίσει,
Είναι δυνατόν η εσωτερική ανάγκη, η πνευματική ανάγκη, η ψυχή του ανθρώπου, ο πνευματικός του άνθρωπος να γεμίσει με υλικά αγαθά? Ποιος το κατάφερε μέχρι τώρα? Πόσοι πλούσιοι δεν πέρασαν από τον κόσμο αυτό και ομολόγησαν ότι τίποτα από αυτά δεν μπόρεσαν να γεμίσουν τη ζωή μου? Θυμηθείτε τον Ροκφέλα, θυμηθείτε επίσης τον μεγάλο Κρίστο τον Γκιουλμπεκιάν, ο οποίος είχε βάλει ασύρματα γύρω την πολυκατοικία του, σκυλιά, μηχανισμούς, με χίλιους δύο τρόπους να προφυλαχτεί, να μην χάσει τη ζωή του, γιατί είχε κινδύνους απουλιστές και κακοποιούς. Ποιος χάρηκε τη ζωή με υλικά αγαθά? Και είναι δυνατόν η ψυχή να γεμίσει με υλικά αγαθά? Και είναι επίσης δυνατόν να αναπαυθεί η ψυχή, τρώγοντας και πίνοντας και εφρενόμενη? Είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πετύχει με ό,τι κι αν στη ζωή του καταφέρει. Από το άλλο μέρος έρχεται η μεγάλη προειδοποίηση, η λαλιά του Θεού, η οποία τον προειδοποιεί όχι μόνο στο τέλος της ζωής, όπως φαίνεται από την παραβολή, αλλά και σε κάθε ευκαιρία όταν ο άνθρωπος αποτυχαίνει ή όταν ψάχνει για να βρει την ευτυχία ή όταν θέλει να βεβαιωθεί ότι πράγματι πάτησε πόδι και έχει ρίζες και έχει υποδομή, έτσι και στέρεα θεμέλια για να μπορέσει να προχωρήσει για το μέλλον. Έρχεται μια εσωτερική φωνή του Αγίου Πνεύματος και του λέει: και τώρα, έστω και αν ζήσεις με τις δυνατότητες που έχεις, πώς θα συναντήσεις μια μέρα τον Θεό? Η ψυχή σου δεν θα παραμείνει για πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Και η παραβολή ορθά κοφτά με τα λόγια του Ιησού Χριστού λέει ότι εκείνο το βράδυ κιόλας που έκανε αυτούς τους συλλογισμούς, πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητά του για να χτίσει και να μαζέψει τα αγαθά του και τα πολύτιμά του γεννήματα, ήρθε η φωνή του Θεού και του λέει: απόψε, ζητούν την ψυχή σου. Άφρον. Αυτή είναι η ετιμιγορία του Θεού για τον άνθρωπο που συγκεντρώνει αγαθά και αγνοεί, παραμερίζει και δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό, ο οποίος τον περικυκλώνει συνεχώς, όπως το οξυγόνο μας περικυκλώνει, όπως ο ήλιος μας περικυκλώνει, όπως το φως ολογυρά μας, για να μπορέσει να μπει μέσα στην καρδιά μας και να μας δώσει την ουσία, την πεμπτουσία της ζωής που λέγεται ο Ιησούς Χριστός και η προσφορά της σωτηρίας Του. Και όσα ετοίμασες, για ποιον θα είναι? Πού τα αφήνεις? Κοιτάξτε η τραγωδία της ζωής από την άλλη πλευρά. Όλοι οι κόποι σου, τουλάχιστον να πέσουν σε χέρια σόφρονων ανθρώπων, πετυχημένων, έξυπνων, ικανών, ή που να ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν με καλό τρόπο για να τα αξιοποιήσουν και να βοηθήσουν πραγματικές ανάγκες στη ζωή, ή θα πέσουν σε ανόητους, σε άφρονες και θα σκορπίσουν δεξιά και αριστερά μέσα στην ασωτεία και την αμαρτία? Για ποιον λοιπόν κοπίασες και αγνόησες το μέλλον σου και την ψυχή σου και είσαι γυμνός και είσαι τώρα χωρίς τον Θεό? Και δεν είναι εκείνος που θα πάρει στα χέρια του την ψυχή του ο Θεός, αλλά ζητούσε σε πληθυντικό αριθμό κάποια άλλα όντα, τα οποία άφησε να σε κυβερνήσουν εδώ στον κόσμο, να σε παραπλανήσουν και τώρα να σου οδηγήσουν στην απώλεια. Κρίμα, έξυπνοι άνθρωποι. Κρίμα, πλούσιοι άνθρωποι. Κρίμα, πετυχημένοι άνθρωποι. Κρίμα, άνθρωποι των σχεδίων, των πολλαπλών και των δραστηριοτήτων. Κρίμα που απέτυχες, ξεγελάστηκες και έχασες τη ζωή σου. Αλλά δεν είναι μόνο ο πλούτος φυσικά. Είναι άνθρωποι που στη ζωή τους θέλουν να πετύχουν ένα όνομα. Θέλουν να γράφουν για αυτούς οι εφημερίδες. Θέλουν να ακούγεται το όνομά τους στα ραδιόφωνα. Να φαίνονται στην τηλεόραση. Να πετύχουν ενδεχομένως μια σελίδα, ένα μικρό άρθρο σε μια εγκυκλοπαίδεια να αποθανατήσουν τον εαυτό τους. Και αν τα καταφέρει κανείς όλα αυτά, τι με αυτό? Τι πέτυχες? Γέμισε με αυτόν τον τρόπο η ζωή σου? Πριν από μέρες ρωτούσε ένα συνάδελφό μου, είχε λείψει με άδεια, πώς πέρασε την άδειά σου? Καλά, μου είπε. Με τι ασχολείσαι τώρα? Είναι ένας άνθρωπος που του μιλώ πάρα πολύ συχνά για την αγάπη του Θεού. Μου λέει, με δραστηριότητα, κύριε φίλο, με δραστηριότητα. Να μπορέσω να δώσω. Είναι ένας άνθρωπος συγγραφέας. Του λέω, και παραπέρα και μέσα στην ψυχή σου, τι θα χτίσεις χωρίς τον Ιησού Χριστό? Μπορεί να θέλεις λοιπόν να απλώσεις το όνομά σου. Μπορεί να θέλεις να απλώσεις την επιτυχία σου. Μπορεί να είσαι στο πρώτο πλάνο εσύ και μόνο. Και τι έγινε με αυτό? Έχασες αυτή τη ζωή. Ο πιο μεγάλος λοιπόν κίνδυνος για τη ζωή σου είναι να τη χάσεις μέσα από τα χέρια σου. Να την προγραμματίσεις έτσι ώστε να μην είναι ο σωστός προγραμματισμός. Και στο τέλος να βρεις μπροστά, όπως όσοι δουλεύετε με κομπιούτερ, θα δείτε κάτι βόμβες που βγάζουν μπροστά οι οθόνες και λένε stop, εδώ σταματάνε τα πάντα. Να μην έχεις τίποτα αλλά παρά διέξοδο, μαύρο. Αγαπητέ μου, απέτυχες. Αυτή είναι η φωνή του Θεού για σένα. Έχασες τη ζωή σου.
Και είναι ευτύχημα ότι για πολλούς μπορεί αυτό να είναι ίσως το τελευταίο σημείο της αποτυχίας και σήμερα να ξεκινήσουν μια πορεία καινούρια μαζί με τον Χριστό για να ξεκινήσουν στην επιτυχία και για αυτή τη ζωή. Γλίτωσε, περίσωσε τα χρόνια σου όσο μπορείς, τον χρόνο σου, τις δυνατότητές σου. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού από το στόμα του Χριστού, έτσι είναι κάθε ένας που θησαυρίζει τον εαυτό του και δεν πλουτίζει τον Θεό. Βλέπετε, είναι οι δύο τρόποι και οι δύο κατευθύνσεις της ζωής. Ή πλουτίζεις τον εαυτό σου και θερίζεις αποτυχία, το σκοτάδι, το αδιέξοδο, χαμένη την αιωνιότητα, ή πλουτίζεις τον Θεό. Οπότε, και εδώ χαίρεσαι τη ζωή και δεν τη χάνεις, και μέσα στην αιωνιότητα έχεις την ελπίδα, τη χαρά. Και έχεις μπροστά σου το αιώνιο μέλλον, το οποίο ο Θεός ετοίμασε για κάθε άνθρωπο. Ανεξάρτητα, για κάθε άνθρωπο. Χωρίς να κάνει προτιμήσεις ο Θεός. Και μπορείς να είσαι ένας από αυτούς σήμερα το πρωί, ακούγοντας τη φωνή του Θεού. Το πρώτο μας μήνυμα λοιπόν σήμερα, αυτή την ώρα είναι, πρόσεξε, μη χάσεις τη ζωή σου. Όσο καλή και είναι η σκοπή σου, τα σχέδιά σου και οι προθέσεις σου, υπάρχει κίνδυνος να χάσεις τη ζωή σου. Σκέψου στο σημείο που είσαι. Ξαναγύρισε πίσω. Βάλε, αν θέλεις, την ταινία της ζωής σου να γυρίσει από την αρχή και να μπορέσεις έτσι να ξαναγράψεις μια καινούργια ζωή, μια καινούργια ιστορία, μια καινούργια σελίδα στο βιβλίο σου. Ο Θεός σου δίνει σήμερα άλλη μια ευκαιρία και ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε βοηθήσει να την ακούσεις. Πριν προχωρήσουμε η χοροδία, θα ψάλει άλλον έναν ύμνο.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις άλλη μια ευκαιρία και μια προειδοποίηση. Μας λες, ίσως έχουμε πάρει λάθος τρένο. Ας κοιτάξουμε τα σήματα που δεξιά και αριστερά βάζεις για να μας προειδοποιήσεις να αλλάξουμε τρένο και να μπούμε στη σωστή πορεία της ζωής. Κύριε, ευλόγησε και το υπόλοιπο μέρος της ώρας μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, συμπληρωματικά σε όλα αυτά που προείπαμε, λέει παραδείγματος χάρη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 16, εδάφιο 26, τα εξής. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα της ψυχής του. Ο Λουκάς πάνω σε αυτό έχει μια άλλη διατύπωση που ολοκληρώνει την εικόνα, λέγοντας ότι τι θα ωφελήσει ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά απολέσει ή ζημιωθεί τον εαυτό του. Είναι δηλαδή ολόκληρος ο άνθρωπος που χάνει τον εαυτό του. Χάνει την παρούσα ζωή, ζει και κινείται μέσα σε όνειρα, σε οπτασίες, πολεμάει, κυνηγάει, πιάνει σκιές και ταυτόχρονα χάνει το ουσιαστικότερο μέρος του εαυτού του, που είναι η ψυχή του, το αιώνιο μέλλον του. Θα θυμόσαστε το καλοκαίρι το 1985, όταν οι εφημερίδες και η τηλεόραση είχαν δώσει και δημοσιεύσει απερίγραπτες σκηνές, ενώ παραθεριστές αμέριμνοι διασκέδαζαν και έτρωγαν σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας, στο χωριό Στάβα, ξαφνικά το γειτονικό φράγμα έσπασε και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι νερού μέσα σε 20 δευτερόλεπτα σάρωσαν το κάθε τι και όλοι πνίγηκαν. Η πρόσκληση για την αιωνιότητα έρχεται πολύ ξαφνικά, εκεί που δεν την περιμένουμε. Τι θα κάνεις με την ψυχή σου? Ο Λόγος του Θεού συμπληρωματικά στην επιστολή προς Εβραίους μας λέει τα εξής. Εμείς πώς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Αυτή η διατύπωση, κοιτάξτε, έχει προσωπικό χαρακτήρα και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το εμείς είναι πάρα πολύ προσωπικό. Είστε εσείς και είμαι και εγώ. Είμαστε όλοι μας. Και από το άλλο μέρος λέει ότι πώς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε. Η αμέλεια είναι για κάτι που γνωρίζεις, που σημαίνει ότι ξέρουμε. Και βέβαια σήμερα το πρωί όλοι εμείς, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν γνωρίζω για τη σωτηρία της ψυχής μου, για τον τρόπο, για τον Ιησού Χριστό που προσφέρεται, που χαρίζει την απελευθέρωση στον άνθρωπο, την αιωνιότητα της χαράς και της δόξας του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Επομένως, το μήνυμα είναι πολύ προσωπικό, είναι για μας. Πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι η σωτηρία προσφέρεται απλώς, αλλά προσθέτει δίπλα ότι είναι μια σωτηρία μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί ο Θεός που την προσφέρει πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλος. Ενδιαφέρεται ο ίδιος ο Θεός για τον καθένα από εμάς, αν είναι δυνατόν. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν ή έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως, αλλά σπάνια, να πλησιάσουν μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας και άλλες υψηλές προσωπικότητες? Σπάνιο, αλλά θα το ήθελαν να βρεθούν κοντά. Και για μια στιγμή φευγαλαία, τελικά άχρηστη, χωρίς να μένει τίποτα. Απλώς μια συγκίνηση και χαρά της στιγμής. Εδώ ο Θεός, ο μεγάλος Θεός, ο απέραντος, ο απροσμέτρητος, ο αχώρητος, εκείνος ο οποίος είναι η πηγή του σύμπαντος, κάθε ζωής, κάθε μορφής, κάθε υπόστασης. Αυτός ο Θεός δεν μένει έξω από μας. Δεν λέει, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρεται και όπως έχετε γίνει, πολύ περισσότερο, ας χαθείτε αιώνια. Δεν το λέει ποτέ αυτό. Αλλά αυτός ο Θεός ενδιαφέρθηκε να κάνει μια σωτηρία πολύ μεγάλη, όπως την ονομάζει, πρώτα γιατί τον άνθρωπο τον βγάζει από τον μεγαλύτερο κίνδυνο και την απώλεια μέσα από την αμαρτία και το θάνατο και τον φέρνει μέσα στη ζωή τη δική του, τη ζωή του Θεού. Και όπως λέει σε ένα μέρος ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ο Θεός ο οποίος μας ελευθέρωσε, προσέξτε τις φράσεις,
από την εξουσία του σκότους. Το σκοτάδι, η αμαρτία, έχει εξουσία. Σε πατάει με την πότα. Όσο και να θέλεις να ελευθερωθείς, δεν μπορείς. Μπορεί να επιθυμείς την απελευθέρωση, είσαι κλεισμένος σε μια σιδερένια φυλακή που δεν ανοίγει με τίποτα. Είσαι δέσμιος. Είσαι χαμένος. Και λέει ότι από αυτή την εξουσία του σκότους, τουλάχιστον να ήταν εξουσία κάποιου έστω λίγου φωτός, πήγαινε και ερχόταν. Αλλά μέσα στο σκοτάδι, να είσαι από κάτω, υπόδουλος, δεμένος, δέσμιος. Και μας μετέστησε, λέει, στην βασιλεία του Υιού αυτού, της αγάπης του. Το μετέστησε είναι ένα ρήμα που έχει μέσα δυναμισμό. Είναι η ενέργεια του Θεού, η δυνατή, που ο Θεός βάζει το χέρι τους εκείνους που τον επικαλούνται στο όνομα του Χριστού και τους παίρνει από την εξουσία, τους ελευθερώνει, σπάζει τις αλυσίδες όσο βαριές, ανοίγει τις πόρτες όσο σιδερένιες και τους μεταθέτει μέσα στη βασιλεία του φωτός. Αυτή είναι του Θεού η προσφορά. Είναι λοιπόν η σωτηρία του Θεού μεγάλη, γιατί είναι ο Θεός ο οποίος κάνει μια τεράστια, απίστευτα μεγάλη σωτηρία για μας. Από τον μεγάλο κίνδυνο της απώλειας, της αιωνιότητας, μας μεταφέρνει μέσα στη χαρά τη δική του. Επίσης η σωτηρία του Θεού είναι μεγάλη γιατί τη διαφθαρεί ο άνθρωπος. Όσο και αν έχασε, υπίστεψε ότι έχασε κάθε ελπίδα να το δεχθεί ο Θεός. Ο Θεός θα μας πει μέσα από την Αγία Γραφή ότι αυτά τα λόγια, αυτές οι σκέψεις, αυτές οι ιδέες που έχετε δεν είναι από μένα. Εγώ είμαι Θεός μεγάλος με μεγάλη αγάπη που ξέρω να σας αγαπώ. Και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού, την περιγράφει ο Ιωάννης σε πολλά μέρη, ιδιαίτερα στο εδάφιο το γνωστό, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πόσο, μέτρησε το αν μπορείς, ώστε έδωσε τον μονογενή Υιό του για να ανέβει στο Σταυρό και να πληρώσει αυτός τις αμαρτίες του καθενός μας. Να πληρώσει το χρέος μας. Να πληρώσει κάθε τι το οποίο ήταν εμπόδιο για να ανοιχθεί ο δρόμος επάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η σωτηρία του Θεού είναι μεγάλη γιατί μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου ο Θεός από την ώρα που θα θελήσεις να γευθείς αυτή την προσφορά και να πάρεις μέσα στην καρδιά σου το μήνυμα με πίστη που σου στέλνει σήμερα ο Ιησούς Χριστός, μέσα στην καρδιά σου γίνεται ένα έργο τεράστιας αλλαγής που δεν μπορεί κανένας να το πετύχει. Όσο δύναμη και να έχει ο άνθρωπος, ο καλύτερος, ο δυνατότερος, ο μεγαλύτερος, ο αποφασιστικότερος άνθρωπος, δεν μπορεί να αλλάξει ο ίδιος τη ζωή του. Αλλά δεν μπορούν και τα οικονομικά συστήματα, τα πολιτικά συστήματα, τα οποιαδήποτε συστήματα να αλλάξουν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί η μόρφωση, η ακαδημία, τα πανεπιστήμια, τα γράμματα, τα βιβλία. Δεν μπορεί η φιλοσοφία, τίποτα από όλα αυτά να αλλάξουν τον άνθρωπο. Μόνο ένας μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο βραχίωνας του Κυρίου, ο ξεγυμνωμένος, όπως αναφέρει η Γραφή, για να δείξει ότι είναι σε δράση και είναι έτοιμος να σε αγκαλιάσει και να σε βγάλει, όχι μόνο, αλλά και να αλλάξει τη ζωή σου ουσιαστικά και ριζικά. Από την ώρα που επιστρέφουμε στον Θεό, μέσω του Χριστού, γίνεται αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας, δηλαδή όλος ο παλαιός άνθρωπος θανατώνεται και καρφώνεται πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και πρέπει να το ξέρεις αυτό, ότι πέθανες εκεί πάνω στο Γολγοθά μαζί με τον Ιησού. Όχι η προσωπικότητά σου, αλλά ο παλαιός σου άνθρωπος πέθανε. Οι παλιές σου συνήθειες, η δύναμη που σε τραβούσε μέσα στο κακό, οι έλξεις που υπήρχαν, οι επιθυμίες, οι κακές, όλα αυτά σταυρώθηκαν επάνω εκεί. Πέθανες. Εάν δεν το ξέρεις, μάθε το. Εάν το ήξερες διανοητικά, κοίταξε και ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού να σου το ερμηνεύσει στην καρδιά σου τι σημαίνει αυτό, ότι πέθανες. Δεν έχουν πια εξουσία πάνω σου οι δυνάμεις αυτές να σε κυριαρχούν. Είσαι απελευθερωμένος και όχι μόνο. Αλλά η δύναμη της Ανάστασης είναι για σένα πλέον δύναμη ζωής, ανακαίνησης, καθημερινής αντίστασης προς το κακό, πορείας πνευματικής και θριάμβου, γιατί το έργο της σωτηρίας που κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα σου, αυτή η σωτηρία του είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι ακόμα πολύ μεγάλη η σωτηρία αυτή, γιατί οι υποσχέσεις που σου δίνονται από εδώ και πέρα είναι τεράστιες. Μας βάζει μέσα στον κόσμο το δικό του ο Θεός. Μας υπόσχεται την αιωνιότητα. Μας υπόσχεται τα απίστευτα, ότι είναι δικά μας. Και όχι μόνο. Μας υπόσχεται να μας κάνει όμοιους με τον Υιόν Του. Ο Υιός Του είναι όμοιος με τον Θεό τον Πατέρα. Να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό μια μέρα, όταν θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα μας μεταμορφώσει στη δική Του μορφή. Να είμαστε και μέσα και έξω όμοιοι με Αυτόν, με αναστημένα σώματα δική Του, μέσα στην αιωνιότητα. Και όχι μόνο, αλλά να είμαστε σύγκληρο νόμοι όλων εκείνων που έχει ο Χριστός, που είναι από τώρα δικά μας,
και να είμαστε και κληρονόμοι του Θεού ό,τι έχει ο Θεός για αυτά δικά μας. Είναι κρίμα που πολλοί από εμάς όλα αυτά τα ξέρουμε και τα ακούμε. Λέω, είναι κρίμα ότι δεν καθόμαστε να εγγύψουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για μας. Ότι είναι η προσφορά της σωτηρίας του Ιησού Χριστού για τον καθένα μας. Να είσαι παιδί του Θεού, να είσαι κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Χριστού, να σε περιμένει η ένδοξη αιωνιότητα μέσα στη μεταμόρφωση εκείνη, το μετασχηματισμό, όπως λέει η Επιστολή προς Φιλιππησίους. Τι είναι όλα αυτά για σένα και για μένα? Είναι η προσφορά της μεγάλης σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα ξέρεις ή τα ακούς για πρώτη φορά ενδεχομένως κάποιος μεταξύ μας, και ο Λόγος του Θεού θα πει με παράπονο, πώς θα ξεφύγουμε εάν να μιλήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Πώς θα ξεφύγουμε? Υπάρχει δικαιολογία? Και γιατί να χάσεις την ευκαιρία που σου προσφέρει ο Θεός και να βρεθείς με το μεγάλο ερωτηματικό, περνώντας από τούτη την προσωρινή ζωή μέσα στην αιωνιότητα, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα, χωρίς την αποδοχή της σωτηρίας? Σήμερα το πρωί ο Ιησούς Χριστός σε καλεί. Έχασες πολλά χρόνια πριν με γνωρίσεις. Τουλάχιστον κέρδισε όσα σου μένουν και κέρδισε προπαντός την αιωνιότητα, την ψυχή σου. Μη χάσεις το πολύτιμο αυτό αγαθό που δεν συγκρίνεται με τίποτα, γιατί όπως διαβάσαμε, ολόκληρος ο κόσμος, ποια αξία μπορεί να έχει, έστω και αν τον κερδίσεις και είναι δικό σου? Πες πως είσαι ο γενικός κυβερνήτης ολόκληρης της γης, ολόκληρου του κόσμου, για 100, 150 χρόνια, αν μπορούμε να σου δώσουμε και άλλα 50 να ζήσεις. Και τι με αυτό? Μπορούν να συγκριθούν όλα αυτά με την ψυχή σου, την πολυτιμότητα της ψυχής σου και προπαντός με τη στιγμή εκείνη, την αποφασιστική, τη μεγάλη της κρίσης, της συνάντησης με τον Άγιο Θεό, που τα μάτια του ως φλόγες πυρός θα σε κοιτάξουν και θα σε διαπεράσουν και θα ανοιχθεί ολόκληρο το είναι σου μπροστά του, θα διαβάζεται και η πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής σου και το παρελθόν σου ολόκληρο θα είναι καταγεγραμμένο σαν μια σελίδα μπροστά στη μεγάλη οθόνη της αιωνιότητας. Και όπως μας λέει ο Ψαλμός 90, είναι εκείνος που όλα τα εσωτερικά της καρδιάς θα τα απλώσει και θα τα ανοίξει μπροστά μας στο φως του προσώπου του. Και θα πεις τι? Ένα μπορεί να σε λυτρώσει. Εάν σήμερα αποδεχθείς τον Ιησού Χριστό, τη σωτηρία του Σταυρού για σένα. Εάν σήμερα του πεις, Κύριε, καταλαβαίνω τι έκανες. Μην του ζητήσει να σε σώσει, γιατί το έχει ήδη κάνει. Μπες μέσα σε αυτή τη σωτηρία που είναι έτοιμη. Ευχαρίστησέ τον και πες, δεν τον γνώριζα. Δεν ήξερα ότι προσφέρεσαι για μένα τόσο πολύ. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί είναι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα για εκείνους που ενδιαφέρονται για το μέλλον τους. Τι θα κάνω με την ψυχή μου? Τι θα κάνω με την αιωνιότητα? Η παραγγελία του Θεού είναι: μη αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία η οποία προσφέρεται και σήμερα και σε σένα προσωπικά. Ύψωσε την καρδιά σου απάνω, τα μάτια της ψυχής, πες τον ευχαριστώ και πες του θέλω από εδώ και πέρα ένα ξεκίνημα χαράς ζωής μαζί σου. Είναι δίπλα σου. Είναι έτοιμος να στο δώσει. Θέλει να σε βοηθήσει. Μη το αμελήσεις. Με αυτό το πνεύμα θα ψάλλουμε τον ύμνο 90 όλοι μαζί, ύμνος υπαριθμών 90.

Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού. Κίνησε καρδιές από ανάμεσά μας να μη αμελήσουν μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Φανέρωσε στο πνεύμα τους και στην καρδιά τους ποιος είναι ο Χριστός και η προσφορά Του επάνω στο Γολγοθά για αυτούς. Δείξ' τους τον δρόμο, έλκυσέ τους κοντά Σου. Κάμε έργο σωτηρίας ανάμεσά μας. Και ακόμα δώσε μας μερίδα τροφής να χαρούμε και να οικοδομηθούμε. Στο όνομα πάντοτε του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι μπορούν να χάσουν την πορεία της ζωής τους, να χάσουν την γλύκα και την απόλαυση του προσώπου του Κυρίου και να μπερδευτεί η ζωή τους έτσι ώστε να είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα κουβάρι γεμάτο από κόμπους. Η ζωή κάθε πιστού, όπως ξέρουμε, μοιάζει με τον Ισραήλ ο οποίος βγαίνει από την Αίγυπτο. Από μια βαριά δουλεία σκλαβιάς που ο Θεός δυναμικά βγάζει τον πιστό μέσα από την αμαρτία, όπως είπαμε και στην αρχή, τον περνάει μέσα με τρόπο θαυμαστό από την νεκρά θάλασσα τον λαό Ισραήλ για να φανεί το έργο που μόνο ο Θεός κάνει της σωτηρίας και της διεξόδου που αντικαθεπτίζει το έργο του Σταυρού του Γολγοθά, όπου εκεί ο εχθρός καταποντίζεται, εκεί ενικήθη η δύναμη ολόκληρη του εχθρού και ο ίδιος ο εχθρός μας ο διάβολος. Ξανοίγεται μετά ο δρόμος προς την έρημο η παιδαγωγική του Θεού για κάθε δικόν του και μάλιστα λέει στο 3.17 της Εξόδου, όπως θα ξέρετε, ότι ο Θεός δεν τους οδήγησε από τον εύκολο δρόμο, τον ίσιο, αλλά έκανε ένα ολόκληρο περίγυρο ο λαός για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση και η καρδιά του χάσει τον προσανατολισμό. Με προορισμό πάντα ο δρόμος να φτάσουν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Ο δρόμος και οι υποσχέσεις του Θεού για την πορεία την πνευματική είναι όπως και εκεί και για κάθε πιστό, νίκες η μία πίσω από την άλλη. Έρχονται αντιμέτωποι με το πρώτο εμπόδιο που είναι η Ιεριχώ. Δεν έκαναν καμία ενέργεια παρά μόνο να εμπιστευθούν στον Θεό, να προσευχηθούν, να ψάλουν και η νίκη ήταν δική τους. Έπεσαν οι φεαυτόντα τείχη και καταρρίμαξαν εκείνη την πόλη και έγιναν νικητές. Προχώρησαν παρακάτω στη δεύτερη πόλη και βέβαια τι ήταν αυτό μπροστά στην Ιεριχώ. Απλώς μια μπουκιά ψωμί μπροστά στο μεγάλο καρβέλι, θα λέγαμε. Αλλά εκεί όμως υπήρξε η ήττα. Νικήθηκαν. Γιατί? Έπεσαν στα πόδια του Θεού, έκλαψαν οι αρχηγοί, ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί, Κύριε, πώς έγινε αυτό? Μα, του λέει ο Θεός, δεν κατάλαβες? Σε οδηγούσα από νίκη σε νίκη και σε ένα και ολόκληρο το λαό. Κάποια παράβαση είναι στη μέση. Κάποια αμαρτία. Και στο τέλος ανακαλύφθηκε, έγινε μια έρευνα και βρέθηκε ο ένας μόνο, ο Αχάν, ο οποίος έφερε αναστάτωση σε ολόκληρο το λαό του Θεού. Εάν υπάρχουν αποτυχίες στην πνευματική μας ζωή, ξεκινάνε από τη μία αυτή η παναχώρηση, αμαρτία και πτώση. Εάν καθαριστεί το έδαφος, όπως και τότε, η νίκη είναι σίγουρη. Ύστερα από τον καθαρισμό που έγινε, η υγεία δεν ήταν τίποτε πλέον, παρά με λίγους άνδρες νικήθηκε, κατακτήθηκε, έγιναν κυρίαρχοι. Από το άλλο μέρος, έρχονται δύο άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων των πνευματικών. Ο ένας είναι η εξωτερική κίνδυνη. Όταν βασιλιάδες πολλοί, έξι συγκεκριμένα, μας λέει η Αγία Γραφή, άκουσαν ότι πλησιάζουν οι Ισραηλίτες, συγκεντρώθηκαν σε μια ομοσπονδία να επιτεθούν. Τι ήταν γι' αυτό? Τίποτε. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, όλες οι δυνάμεις του σκότους και του σατανά να συγκεντρωθούν είναι αδύναμες μπροστά σου. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι είναι σαν τους δυνατούς ανέμους που ριζώνουν το δέντρο, το αδύνατο έστω, μέσα στη γη και γίνεται πιο δυνατό. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι είναι τίποτα. Είναι εκείνοι στην πρώτη εκκλησία σαν τους διωγμούς οι οποίοι ξέσπασαν αλλά είχαν ως αποτέλεσμα, όπως έλεγε ο Τερτυλιανός, το αίμα των Αγίων, δηλαδή μέσα από τις θυσίες και τα μαρτύρια, να είναι ο σπόρος της εκκλησίας. Απλωνόταν κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες η εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν μας φοβίζουν. Χάσει τη δουλειά σου, θα σε περιφρονήσουν από το σπίτι. Προσωπικά θυμάμαι όταν πίστεψα στον Χριστό, με διώξαν από το σπίτι οι γονείς μου, τα αδέλφια μου. Εάν θα έχεις άλλους εξωτερικούς κινδύνους, μη φοβηθείς. Αυτά είναι για σένα ευκαιρίες θριάμβου να χαρείς, να δοξαστεί ο Χριστός μας στη ζωή σου. Αλλά κοιτάξτε, μια ύπουλη κατάσταση. Αυτή είναι που πετυχαίνει πάντα ο εχθρός. Η εσωτερική κίνδυνη. Από μέσα πλέον το έδαφος. Όπως και στην Εκκλησία την αρχαία. Ενώ απ' έξω δεν κατάφερε τίποτε, μπήκε ο διάβολος μέσα να φέρει ψευδοδιδασκαλίες, ιδέες ανθρώπινες για να αναταράξει, να τα θολώσει και τέλος να διασπάσει την ενότητα των πιστών. Αλλά κυρίως να θολώσει
την προσωπικότητά σου, το είναι σου, ως πιστού ανθρώπου και να μην ξέρεις ποιο δρόμο να τραβήξεις. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα φέρω μια σκηνή από την Παλιά Διαθήκη, γνωστή σε εκείνους που διαβάζουν με επιμέλεια την Αγία Γραφή. Προχωρούσαν, όπως είπαμε, από νίκη σε νίκη. Σε κάποια στιγμή όμως, μια μεγάλη πολιτεία, η οποία ήταν συμπολιτεία ουσιαστικά με άλλες τρεις βασιλίδες πόλεις, αλλά αυτή ήταν η μεγαλύτερη, η Γαβαών, και μάλιστα μας λέει στο επόμενο κεφάλαιο, όχι στο ένατο που περιγράφει το περιστατικό του Ιησού του Ναβί, αλλά στο δέκατο, ότι αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη πόλη και από την Γε, την προηγούμενη δηλαδή πόλη των κατακτήσεων του λαού Ισραήλ. Και τι σοφίστηκαν. Είπαν, εδώ δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις μάχες. Είναι αδύνατη η νίκη. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να περισσώσουμε τη ζωή μας και να επιζήσουμε. Αυτό δεν θέλουμε. Δεν θα έχουμε βέβαια κυριαρχία, αλλά θα επιζήσουμε. Και σοφίστηκαν λοιπόν να στείλουν μια αποστολή από δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προσποιήθηκαν ότι έρχονται από πολύ μακρινή χώρα. Πήραν πάνω στα γαϊδουράκια τους εφόδια, πολύ παλιωμένα, ασκούς από νερό, οι οποίοι ήταν σχεδόν τρύπιοι. Υποδήματα στα πόδια που ήσαν πολύ πολύ παλιά και χαλασμένα. Ρούχα αρακένδυτα. Ψωμιά στα σακιά τους, τα οποία κουβαλούσαν όταν το έπιανες γινόταν θρύψαλα. Πολύ παλιό. Και δεν πήγαν να πλησιάσουν σιγά σιγά το λαό, αλλά πήγαν κατευθείαν στο κέντρο, στα Γάλγαλα, όπου ήταν ο Ιησούς του Ναβί και οι πρεσβύτεροι, οι υπεύθυνοι άνθρωποι. Από εκεί άρχισε η μεγάλη πτώση. Και πήγαν εκεί και πλησίασαν και είπαν, κοιτάξτε, ερχόμαστε από ένα μέρος μακρινό. Ακούσαμε για τις νίκες που ο Θεός χαρίζει σε εσάς. Ακούσαμε για τον δυνατό Κύριο που έχετε. Θέλαμε να κλείσουμε συνθήκη μαζί σας. Κοιτάξτε να δείτε αυτά που πήραμε, φρέσκο ψωμί πώς έγινε. Καινούρια παπούτσια πώς κατάντησαν. Καινούρια σκιά με νερό που είναι τρύπια τώρα. Και όλα τα ενδύματά μας, οι καινούργιες μας φορεσές, οι καλύτερες για να σας παρασταθούμε μπροστά σας, και όμως είμαστε τώρα ρακένδυτοι. Σας παρακαλούμε, κάντε συνθήκη μαζί μας. Να είμαστε ανάμεσά σας, να επιζήσουμε. Πού βρίσκεται όλο το κακό και πού είναι η παγίδα της πτώσης? Ο Λόγος του Θεού λέει τα εξής λόγια, σας τα διαβάζω, θήτα 14 από το Ιησούς του Ναβί. Και εδέχθησαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριον. Εδώ είναι όλο το μεγάλο πρόβλημα και ταυτόχρονα η μεγάλη παγίδα. Είδαν και είπαν, για στάσου, λογικό έχουμε, κρίνουμε σωστά, τα πράγματα από μόνα τους μιλάνε, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε παρά να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως μας τα λένε, έτσι είναι. Και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, έρχονται περιπτώσεις μέσα στη ζωή μας που όλα τα πράγματα δείχνονται φυσιολογικά, στρωτά, πολύ ανθρώπινα. Και θα έλεγε κανείς, είναι μια κοινή πείρα όλων των θνητών ότι έτσι τρέχει η ζωή. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσω τον ΑΒ κίνδυνο ή τους πειρασμούς μου, τις δυσκολίες μου. Να χρησιμοποιήσω τρόπους που εγώ σοφίζομαι και επιτέλους ο Θεός γιατί μου έδωσε το λογικό μου. Να σκέφτομαι και να κρίνω. Ναι, είναι σωστό ότι ο Θεός μας έδωσε το λογικό μας να το χρησιμοποιούμε σωστά και να κρίνουμε σωστά. Αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά της ζωής, η πνευματική, η αόρατη σελίδα της ιστορίας μας πάντοτε, την οποία γνωρίζει μόνο ο Θεός. Και που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στα πνεύματα και στις καρδιές, στον εσωτερικό κόσμο των άλλων ανθρώπων, να διαβάσουμε τα κίνητρα και τους παράγοντες εκείνους που τους οδήγησαν να εμφανιστούν οι καταστάσεις αυτές μπροστά μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Όσο και αν είναι τα πράγματα εύκολα, πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο, να ρωτήσουμε τον Κύριο, να του πούμε, Κύριε, έχω μπροστά μου μιας αποφασιστικής σημασίας κατάσταση. Εδώ έχω ένα πράγμα που πρέπει να το επιλύσω. Εσύ μου λες κανέναν συμβιβασμό με τα πράγματα του κόσμου. Κανέναν συμβιβασμό με το πνεύμα και τη ροπή που έχει αυτός ο κόσμος που είναι εναντιωμένος απέναντί σου. Πώς λοιπόν εγώ θα κλείσω συνθήκη και θα δώσω το λόγο μου που ήταν δεσμευτικός και είναι δεσμευτικός για κάθε άνθρωπο του Θεού? Πώς εγώ θα εγγυηθώ κάτι για το οποίο εσύ ενδεχομένως έχεις αντίρρηση? Εκείνοι δεν ερώτησαν τον Κύριο. Εμείς πρέπει να ρωτήσουμε τον Κύριο. Και δεν ερώτησαν τον Κύριο και έδωσαν το λόγο τους και έκαναν συνθήκη μαζί τους και ύστερα από τρεις μέρες έμαθαν ότι ήσαν πάρα πολύ κοντά αυτοί και ότι όλο αυτό ήταν μια πλεκτάνη για να μπορέσουν να επιζήσουν και να μείνουν ανάμεσά τους. Εξοργίστηκαν φυσικά όλοι τους. Τους ταρακούνησαν, τους έπιασαν από το γιακά όπως λέμε και τους είπαν, γιατί μας γελάσατε, αλλά δεν βγαίνει τίποτα.
Ο λαός από κάτω που φαίνεται δεν ρωτήθηκε. Ξεσηκώθηκε εναντίον των αρχηγών και του Ιησού του να μπει και είπαν: γιατί μας παγιδέψατε? Γιατί κάνατε αυτή τη συμφωνία? Και τους είπαν: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια μας γιατί δώσαμε το λόγο μας και ο Θεός θα κάνει κρίση επάνω μας εάν δεν το τηρήσουμε. Βέβαια θα τους κάνουμε δούλους, θα τους κάνουμε κουβαλητές νερού, θα τους κάνουμε χτίστες και ό,τι θέλουμε, αλλά θα είσαι ανάμεσά τους. Και η πρώτη δυσκολία σε λίγο ήρθε. Όταν άλλοι βασιλείς έμαθαν ότι η Γαβαών συνδικολόγησε, πήγαν εναντίον τους και τότε λένε: SOS, Ιησού του Ναβί και λαός Ισραήλ, επιτίθενται εναντίον μας. Μια καινούργια εκστρατεία, μια ταλαιπωρία καινούργια, χωρίς λόγο. Από το άλλο μέρος και το κυριότερο, μπήκαν καινούργια πνεύματα, καινούργιες ιδέες, καινούργιοι άνθρωποι μέσα στις ρίζες τους, στις οικογένειές τους, ανάμεσά τους. Είναι δηλαδή μια συνθηκολόγηση, όπως θα λέγαμε σήμερα, του πνευματικού ανθρώπου με τον κόσμο. Και γιατί? Επειδή δεν ερώτησαν τον Κύριο. Αδερφέ μου, στο κλείσιμο αυτού του κομματιού που αφορά εσένα και εμένα, ήθελα δύο πράγματα να θέσω μπροστά μας. Το πρώτο είναι, ξέρεις να ρωτάς τον Κύριο για κάθε πράγμα που κάνεις? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο ή εύκολο. Ρώτησε τον Κύριο να πάρεις το OK, να πάρεις την υπογραφή του για να ευλογηθείς. Και το δεύτερο, εδώ βρίσκεται η εξήγηση, εάν μέσα στη ζωή μας υπάρχουν ανακατεμένα προβλήματα, ζητήματα, κουβάρια μπερδεμένα με κόμπους και δεν λύνονται, εδώ βρίσκεται η απάντηση. Θα πει κανείς, δεν υπάρχει λύση? Βεβαίως υπάρχει λύση. Εφόσον όμως θελήσω να γυρίσω πίσω και να πω: Κύριε, δείξε μου από πού ξεκινάει ο πρώτος κόμπος. Πού μπορώ να επανορθώσω και τι μπορώ να κάνω? Διακόπτω κάθε σχέση με όλα αυτά. Θέλω την επικοινωνία μαζί σου να την έχω καθαρή, ξεκάθαρη, πεντακάθαρη, να μην έχω συμβιβασμούς, να μην κάνω πίσω. Εάν δεν γίνει αυτό, λυπάμαι ότι εξακολουθούμε μια ζωή μπερδεμένη, ανακατεμένη, χωρίς ο Θεός να μπορεί να μας ευλογήσει. Ενώ το θέλει, του δένουμε τα χέρια και δεν τον αφήνουμε να μας επισκεφθεί. Συμπέρασμα. Ο Θεός σήμερα το πρωί ήθελε, νομίζω, να μας πει τρία πράγματα. Πρώτον, ας μην χάσουμε τη ζωή μας με οποιουσδήποτε καλούς σκοπούς επιδιώκουμε για να πάρουμε και να αποκτήσουμε από τη ζωή χωρίς τον Θεό. Είναι μια αποτυχία και στο τέλος έχουμε να αποδώσουμε λόγο σε εκείνον που μας έφερε στην ύπαρξη. Δεύτερον, τουλάχιστον να μην χάσουμε την ψυχή μας. Η προσφορά του Ιησού Χριστού είναι για όλους μας σήμερα το πρωί εδώ. Αρκεί να τη δεχθούμε. Ο πιστεύων σε μέ έχει αιώνια ζωή, λέει ο Χριστός. Ελάτε σε μένα, θα πει σε άλλο μέρος, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Εγώ θα σας δώσω ανάπαυση στις καρδιές σας. Το λέει ο Χριστός. Μη χάσεις λοιπόν την ψυχή σου. Και για όλους εμάς που ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, ας είναι το παράδειγμα από το λόγο του σήμερα το πρωί, ένα ξυπνητήριο σάλπισμα, να μην κάνουμε συμβιβασμούς ή να μην συμπορευόμαστε με πράγματα χωρίς να ρωτήσουμε τον Κύριο. Αδελφέ μου, αδελφή μου, ρώτησες τον Κύριο για αυτό που έκανες? Πήρες το πράσινο φως από εκείνον? Εάν δεν το έκανες, μη μετά νομίσεις ότι έτσι ήρθαν οι ανακατοσούρες στη ζωή σου, τα μπερδεψίματα στη ζωή σου. Όχι. Εσύ έδωσες την αφορμή και θερίζεις καρπούς που έσπερες. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει σοφία και χάρη. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει η επανόρθωση. Ο Θεός το θέλει, γι' αυτό μας προειδοποιεί. Να τραβήξουμε τους δρόμους τους δικούς του, ύστερα από μετάνοια, επανόρθωση και ένα καινούριο ξεκίνημα. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα ψάλλει το τελευταίο ύμνο και θα κλείσουμε με προσευχή.

Όρθιοι να ευχαριστήσουμε, παρακαλώ. Πατέρα μας και Θεέ μας, στο τέλος της ώρας αυτής, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου που ακούσαμε και σήμερα το πρωί, τα μηνύματα που χρειαζόμαστε να τα σχολιάσεις εσύ και να τα ενσφηνώσεις μέσα στις καρδιές μας, φέρνοντας επανόρθωση, έλεγχο, επιστροφή κάποιας ψυχής σε σένα, ικανοποιώντας κάθε πνευματική μας ανάγκη κατά τις υποσχέσεις σου. Και σε παρακαλούμε τώρα να μας σκεπάσεις όλους κάτω από τη χάρη του Ιησού Χριστού, να μας συνοδεύσεις και να μας πληρώσεις με την ειρήνη σου στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο οποίο το όνομα και προσευχόμαστε. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε αναζητώ από τα χαράματα, διψάει για σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σε αποζητάει σε μια έρημη, στεγνή και άνυδρη γη. Στο Ναό τον Άγιο κοίταξα για σένα, τη δύναμή σου και τη δόξα σου να δω, επειδή είναι πιο καλή και από τη ζωή η ευσπλαχνία σου, τα χείλη μου θα σ' ανυμνούν. Όλη μου τη ζωή θα σε ευλογώ και στο όνομά σου θα προσεύχομαι. Θα χορτάσει η ψυχή μου σαν από εκλεκτό συμπόσιο και με χείλη χαρούμενα το στόμα μου θα σε υμνολογεί. Τη νύχτα στο κρεβάτι μου η σκέψη μου σε σένα ολογυρίζει και ψιθυρίζω προσευχές, γιατί μου στάθηκες βοηθός. Στον ίσκιο από τις φτερούγες σου ύμνους χαράς τονίζω. Μαζί σου δέθηκε η ζωή μου και με στηρίζει το δυνατό σου χέρι. Μα εκείνοι που ζητούν να καταστρέψουν την ψυχή μου θα μπουν στα έγκατα της γης. Στην εξουσία του ξύφους θα παραδοθούν. Των τσακαλιών τροφή θα γίνουν. Και ο βασιλιάς στο Θεό θα βρει τη χαρά του. Όποιος ορκίζεται στο όνομα του Θεού μπορεί να χαίρεται, γιατί των ψευδολόγων θα κλειστεί το σώμα. Με αυτές τις σκέψεις μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί μου, να ψάλλουμε από τα ημνολόγια τα μαύρα τον ύμνο που έχει αριθμό 24. Ύμνος δοξολογία που έχει αριθμό 24 στα μαύρα ημνολόγια. Προσκυνούμε σε Θεέ, πάσο Θεέ, δημιουργέ.

0: πατέρα μας Άγιε και Ουράνιε,
1: με το θάρρος που μας δίνει ο Λόγος ο δικός σου και στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα και ταπεινά γονατίζουμε μπροστά στην Άγια Παρουσία σου και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε το Άγιο όνομά σου, γιατί είσαι μεγάλος Θεός, ο ένας και μοναδικός. Και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί ήρθες κοντά μας, εν Χριστώ Ιησού, και μας μίλησες για αγάπη και μας έδειξες την αγκαλιά σου και μας κάλεσες κοντά σου. Και εμείς αυτή την ώρα θέλουμε να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είσαι αυτή την ώρα ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε, γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ, ώστε νοιάζεσαι για μας. Νοιάζεσαι για την ψυχή μας. Νοιάζεσαι για την αιώνια ιστορία της σωτηρίας μας. Νοιάζεσαι, Κύριε, και με ρυμνάς κάθε στιγμή και σήμερα το πρωί είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να μας μιλήσεις. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Σωτήρα μας. Αμήν. Του Σταυρού, φωτοβολή, αγάπη και θυσία.

Όλα θα πάνε καλά. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο τρίτο κεφάλαιο. Τρίτο κεφάλαιο από το βιβλίο της Αποκάλυψης και από τα εδάφια 14 μέχρι και 22. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων. Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσου αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού είστε με στην θύραν και κρούω, ως της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα. Θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του στις καρδιές μας. Ύμνος 145. Ύμνος 145. Πρώτη, τέταρτη και πέμπτη.

0: Αποκάλυψη, λοιπόν.
1: Ένα βιβλίο που όσοι μελετούμε το Λόγο του Θεού ξέρουμε ότι είναι ένα από τα δύσκολα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στην κατανόησή του. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αυτού και κατανοητά είναι και επίσης είναι πηγή ιδιαίτερων προβληματισμών και ευλογιών για όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται 7 εκκλησίες που ήταν στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στις οποίες ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, έστειλε ένα γράμμα στην κάθε μία. Απευθύνεται προς τον άγγελο της εκκλησίας της τάδε κλπ. Και έχει ένα ιδιαίτερο σκοπό για την κάθε μία που της γράφει το γράμμα αυτό. Ένα γράμμα με επισημάνσεις που αναφέρονται στην πορεία της, στη θέση της, τόσο ανάμεσα στον κόσμο όσο και ανάμεσα στην Εκκλησία, τη ζωντανή Εκκλησία, την παγκόσμια Εκκλησία, ανάμεσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και κάθε φορά οδηγίες, δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για διόρθωση πορείας. Και αν προσέξετε, σε όλες υπάρχει ένα στερεότυπο μήνυμα. Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Έχει λοιπόν σκοπό, έχει στόχο ο συγγραφέας, αυτός που έγραψε και που έδωσε τις επιστολές να σταλούν στις εκκλησίες, και παρακαλεί και οικετεύει σε όλους τους ακροατές που θα διάβασαν, θα άκουγαν την επιστολή, ότι αυτός που έχει αυτιά για να ακούσει, ας προσέξει τι λέει το Πνεύμα του Θεού στις εκκλησίες. Οι διάφοροι μελετητές και οι σχολιαστές του Λόγου του Θεού λένε πως αυτές οι εκκλησίες, παρόλο που ήταν ιστορικά υπαρκτές εκκλησίες, παρόλα αυτά ήταν ταυτόχρονα και μάλιστα με τη σειρά που αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μια εικόνα της εκκλησίας γενικότερα, μια εικόνα της εξέλιξης του χριστιανικού κινήματος μέσα στην ιστορία της εκκλησίας από τότε που ξεκίνησε η Εκκλησία, τότε εκείνα τα χρόνια της Πεντηκοστής, θυμάστε, όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, η πρώτη πιστή, μέχρι τότε που θα ξανάρθει ο Κύριος με τη δεύτερη έλευσή του για να παραλάβει πια την Εκκλησία του. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα και φαίνεται πως όλα δείχνουν ότι έτσι είναι, τότε η Εκκλησία του Χριστού που βρίσκεται στα πρόθυρα της έλευσης ξανά του Κυρίου κατοπτρίζεται και περιγράφεται μέσα στην επιστολή την τελευταία που στέλνει στην τελευταία εκκλησία της περίοδου αυτής, στην Εκκλησία των Λαοδικαίων. Και αν όλα δείχνουν τα πράγματα έτσι πως είναι, τότε πρέπει να φανταστούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή επάνω στη γη φαίνεται πως είναι η Εκκλησία των Λαοδικαίων. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ωραίο, είναι ευλογημένο, είναι ωφέλιμο να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού και τι μας παροτρύνει Εκείνος, εφόσον έχουμε αυτιά, να προσέξουμε τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες.
0: και η περιγραφή της Εκκλησίας, όπως ο Κύριος της την περιγράφει,
1: δεν την κολακεύει αυτήν την Εκκλησία καθόλου, και φοβάμαι ότι δεν κολακεύει και εμάς που βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, σαν την Εκκλησία της Λαοδίκειας. Ακούστε τι λέει ξανά, το διαβάζω. «Ξέρω», λέει ο Κύριος, «πώς είσαι. Ξέρω ότι είσαι χλιαρός. Δεν είσαι ούτε κρύος, δηλαδή τελείως αδιάφορος, δεν σε νοιάζει για μένα, με περιφρονείς, είσαι ξένος, αλλά ούτε και είσαι ζεστός μαζί μου. Η σχέση σου δηλαδή δεν είναι μια σχέση δυνατής αγάπης με μένα. Είσαι απλά ένας χλιαρός», έτσι λέει. «Και ξέρω, και εσύ το ξέρεις, πως αυτή σου η κατάσταση με αηδιάζει. Με αηδιάζει. Μακάρι να ήσουν ακρίος». Το φαντάζεστε? Αυτός που είπε ότι εγώ ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός, να λέει ότι καλύτερα να ήσουν αδιάφορος. Να ήσουν ακρίος ή ζεστός. Όμως, εσύ με αηδιάζεις. Αν έχω αυτιά, και αν έχεις αυτιά, για να ακούσουμε τι το Πνεύμα του Θεού λέει στην Εκκλησία τη δική του και στον κόσμο, είναι κάτι απογοητευτικό. Ότι η σχέση μου μαζί του είναι τέτοια που του προκαλεί αηδία και πρόκειται να με εξεμέσει. Μου προκαλείς ναυτία, αηδία, θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Κοίτα πώς φαντάζεσαι εσύ τον εαυτό σου, λέει. Τι λες εσύ? Είμαι πλούσιος. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα και από κανέναν. Τα άμαθα όλα, τα ξέρω όλα. Έχω πλουτίσει σε γνώση, έχω πλουτίσει σε εμπειρίες, έχω πλουτίσει σε ερμηνείες, σε χρήματα, σε. Αν ρίξουμε μια ματιά στην υπαρκτή επάνω στη γη Εκκλησία του Χριστού, νομίζω πως αυτά όλα που λέει ο Κύριος τις ταιριάζουν πάρα πολύ. Και αν ταιριάζουν στην Εκκλησία, να δω και εγώ που υποτίθεται ότι είμαι μέσα στην Εκκλησία, απευθύνονται και σε μένα. Τώρα όμως, λέει ο Κύριος στο γράμμα αυτό, δες πως εγώ σε βλέπω, πως εγώ στα δικά μου τα μάτια φαντάζεσαι εσύ. Δεν το βλέπεις εσύ γιατί είσαι τυφλός, και δεν είσαι μόνο τυφλός, είσαι και ταλέπορος, είσαι και φτωχός και κακομύρης και ελεηνός και γυμνός, και εσύ λες ότι είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και τα έχω όλα. Μην καφιάσαι λοιπόν εσύ, γιατί εγώ που σε βλέπω και εσύ δεν μπορείς να δεις, γιατί είσαι τυφλός. Μην καφιέσαι και μην κομπορημονείς. Και σου το λέω άλλη μια φορά, λέει ο Κύριος, πως αν παραμείνεις έτσι, θα σε εξεμέσω εκ του στόματος μου. Θα σε εξεμέσω. Πρόσεξε λοιπόν και διόρθωσε την πορεία σου. Πρόσεξε και διόρθωσε την πορεία σου. Και ακούω εγώ στα αυτιά μου να μου λέει, πρόσεξε και διόρθωσε την πορεία σου. Και πάρε από μένα χρυσάφι για να πλουτίσεις, που έχει δοκιμαστεί μέσα στη φωτιά, και έτσι θα γίνεις πραγματικά και αληθινά πλούσιος. Και τη γύμνια σου κάλυψε την με λευκά, καθαρά και αγνά ρούχα, που θα σου τα δώσω εγώ, για να μην φαίνεται όλη η ντροπή της γύμνιας σου. Και επιτέλους, καθάρισε τα μάτια σου. Καθάρισε τα μάτια σου, πάρε αυτό το κολύριο και ρίξω στα μάτια σου να φύγουν οι τσίμπλες. Έχουν κολλήσει τα βλέφαρα μεταξύ τους και δεν μπορείς να ανοίξεις και νομίζεις ότι βλέπεις. Και δεν βλέπεις παρά μόνο όνειρα. Και ό,τι φαντάζεσαι. Άνοιξε τα μάτια σου να δεις πως είναι η πραγματικότητα. Επιτέλους καθάρισε τα μάτια σου από την τσίμπλα του εγωισμού, της αδιαφορίας που τα κρατά κολλημένα έτσι, και καθάρισε τα με αυτό το κολλήριο που εγώ σου δίνω. Και συνεχίζει ο Κύριος μέσα στο γραπτό του, στο γράμμα αυτό προς την Εκκλησία των χρόνων των δικών μας. Ξέρεις γιατί σου τα λέω όλα αυτά? Ξέρεις, το πήρες χαμπάρι? Γιατί σου τα λέω όλα αυτά? Γιατί σε αγαπάω. Σε αγαπάω με μια αγάπη που δεν έχει όρια. Κι αν σε πικραίνω με αυτά μου τα λόγια, είναι γιατί σε αγαπάω. Και σου λέω πως αγαπάω πραγματικά. Όχι με αυτές τις αγάπες που ακούς γύρω γύρω. Μια πραγματική, αιώνια, άπειρη αγάπη. Και δεν θέλω να χαθείς. Γιατί επειδή ήσουν καταδικασμένος να χαθείς, εγώ σε φρόντισα και σου έστειλα όλη την αγάπη μου, προσφέροντάς σου τον μονογενή γιο μου. Και εκείνος επάνω στο σταυρό πέθανε για αυτόν τον λόγο, για να μην χαθείς. Θυμάστε εκείνη τη στιχομυθία που είχε ο Ιησούς Χριστός με εκείνον τον νομοδιδάσκαλο, τον Νικόδημο? Όταν του είπε ότι όπως οι Εβραίοι μέσα στην έρημο χρειάστηκε να ρίχνουν εκείνο το βλέμμα της πίστης τους στο υψωμένο φίδι για να μην πεθαίνουν από εκείνα τα φλογερά φίδια της ερήμου, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί έτσι, με τέτοιο τρόπο και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Υιό του τον μονογενή. Γιατί? Για να μην απολεστεί. Για να μην απολεστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο προορισμός μου ήταν να απολεστώ. Και ο δικός σου ο προορισμός για να απολεστείς. Και για να μην απολεστούμε, εκείνος έστειλε το γιο του τον μονογενή. Έτσι ώστε πιστεύοντας εκείνον και αποδεχόμενος το έργο του επάνω στο σταυρό, να γίνεις αιώνια λυτρωμένος. Εγώ σε αγαπώ. Πρόσεξε λοιπόν πως πρέπει να κάνεις κάτι, να μην χαθείς. Και ο δρόμος είναι ένας. Είναι μοναδικός και δεν βρίσκεται κανένας άλλος. Ο Ιησούς Χριστός το είχε πει στους δικούς του, πως εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και δεν έρχεται κανένας προς τον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε, τον θάψανε, αναστήθηκε και το πρώτο κήρυγμα που ακούστηκε στον κόσμο έλεγε το ίδιο πράγμα από τα χείλη του Πέτρου αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Να λοιπόν, υπάρχει η οδός της μετάνοιας. Και αν δεν μετανοήσω, δεν θα ζήσω. Αν μετανοήσω, θα ζήσω. Και θα ζήσω αληθινά. Και θα ζήσω όχι όπως νομίζω εγώ ότι είναι η ζωή, αλλά όπως εκείνος μου δείχνει και μου το λέει. Αν το γράμμα σταματούσε εδώ, αν δεν συνέχιζε ο Αποστολέας να γράφει και να συμπληρώνει το γράμμα του, τότε θα ήταν σαν να μας έβαζε όλα αυτά μπροστά στα μάτια μας, μαύρο σκηνικό, και να μας άφηνε με τους προβληματισμούς μας μόνους μας και αβοήθητος. Όμως δεν σταμάτησε.
0: δεν σταμάτησε, και ότι δεν σταμάτησε πρέπει σε μένα να μου δώσει ιδιαίτερη χαρά και ταυτόχρονα προβληματισμό, ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ζητείται, όπως λέει παρακάτω αμέσως. Στέκομαι έξω από την πόρτα σου και χτυπάω. Αυτά που σου λέω, σου τα λέω έξω από, από την πόρτα της ζωής σου. Στέκομαι, χτυπάω και είμαι έτοιμος να σου προσφέρω. Χτυπάει λοιπόν. Χτυπάει και περιμένει. Και περιμένει, δεν ξέρω πόσο καιρό περιμένει, πόσο καιρό περίμενε αν του άνοιξες. Και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα λόγια και με πολύ προσοχή. Να δούμε λοιπόν αυτά, ότι χτυπάει έξω από την πόρτα μου και ακούω και σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς. Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά. Να ανοίξεις ή να κάνεις πως δεν ακούς και να κλείσεις. Να κλείσεις την καρδιά σου. Βλέπετε στο ματάκι που έχουμε στην πόρτα μας αυτή την καταπληκτική εφεύρεση, μας μπορούμε μέσα από αυτό να δούμε και να ξεχωρίσουμε εάν πρόκειται για φίλο ή για ανεπιθύμητο. Πόσοι και πόσοι είναι αυτοί που έχουν χτυπήσει την πόρτα μας, την πόρτα της ζωής μας, όχι του σπιτιού μας, την πόρτα της ζωής μας. Πόσοι και πόσοι, πόσοι και πόσα πράγματα, πρόσωπα, ιδέες, θρησκείες, κόμματα, καθεστώτα καταπιεστικά, και όχι μόνο, πόσοι και πόσα έχουν έρθει έξω από την πόρτα και χτύπησαν, και πόσες φορές δεν περίμεναν μόνο στο χτύπημα, αλλά παραβίασαν και την πόρτα σου. Την παραβίασαν. Και όταν εσύ, χωρίς να προσέξεις, άνοιξες και τους άφησες να μπουν μέσα αστόχαστα, τότε μετάνιωσες, είδες ότι δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ζωή σε αυτά που σου είπανε και σου υποσχέθηκαν, και τότε θέλησες να απαλλαγείς, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απαλλαγείς και να διώξεις τον ανεπιθύμητο επισκέπτη εισβολέα, θα έλεγα, και δεν μπόρεσες. Όμως αυτή τη φορά που ο Χριστός είναι απ' έξω, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αντίθετα με όλους τους άλλους που ήρθαν και σου πρότειναν και σου μίλησαν και σου υποσχέθηκαν. Τώρα αυτός που χτυπάει είναι έτοιμος να δώσει. Και καθώς κοιτάζεις μέσα από το ματάκι, βλέπεις ότι η αγκαλιά του είναι γεμάτη με δώρα. Ο Χριστός είναι αυτός που κάθεται τώρα απ' έξω. Άκουσα τον πως το έχει πει πολλές φορές. Λέει στο Ματθαίο, ήρθα να δώσω την ψυχή μου λύτρο αντιπολών. Ο Ιωάννης μας έχει σώσει μια άλλη ρίση του. Ήρθα για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή με αυθονία. Και ο Λουκάς μας είπε κάτι ακόμα. Μας το διαφύλαξε. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Βλέπεις λοιπόν ότι η αγκαλιά του είναι γεμάτη. Γεμάτη με αγάπη, γεμάτη με νόημα, γεμάτη με δώρα. Και αυτά τα δώρα είναι για σένα. Είναι για σένα. Θέλει να σου τα προσφέρει. Θέλει να σου τα δώσει. Και αυτό από τα λόγια του Κυρίου είναι το πρώτο μόνο. Το πρώτο μόνο που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Ότι ο Χριστός δεν μας άφησε και δεν μας εγκατέλειψε. Είναι δίπλα, περιμένει, έξω από την πόρτα. Δεν χτύπησε να τα αφήσει εκεί και να φύγει. Κάθεται, περιμένει να του ανοίξεις. Αυτό είναι το δεύτερο και πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. να στέκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω.
1: Τότε γιατί δεν μπαίνει? Τότε γιατί δεν σπρώχνει να μπει μέσα?
0: Γιατί δεν θέλει.
1: Όχι γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν θέλει.
0: Θέλει εσύ να την κάνεις την κίνηση. Θέλει εσύ μόνος σου να το κάνεις αυτό. Γιατί αυτό που λέω τώρα θέλει εσύ να το κάνεις. Είναι η ελευθερία που έχεις να πεις ναι ή όχι. Περιμένει λοιπόν έξω από την πόρτα και χτυπάει. Το είπε τόσες και τόσες φορές. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Κανέναν δεν βίασε. Και όταν κάποτε κάποιοι σηκώθηκαν και φύγανε, γύρισε και στους δικούς του, τους μαθητές του, τους αποστόλους, τους κολλητούς του, θα λέγαμε σήμερα, και τους είπε μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Εάν κάποιος λοιπόν θέλει, και εγώ ξέρετε πολλές φορές θέλησα, και εσείς δεν θελήσατε. Θυμάστε όταν ήταν ο άρρωστος και του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Μα ήταν ερώτηση αυτή. Είπε στον τυφλό «Θέλεις να δεις?» Ή τον ρώτησε «Γιατί με φωνάζεις, τι θέλεις?» «Μα Κύριε, τι να θέλω, να δω?» Πρέπει να του το πω εγώ. Πρέπει να το πεις εσύ. Πρέπει να του ζητήσεις εσύ. «Κύριε, ανοίγω την πόρτα, έλα μέσα». Στέκεται λοιπόν και χτυπάει με υπομονή και με αγάπη και με προσδοκία. Και με προσδοκία. Θέλει και περιμένει. Και καθώς χτυπάει, λες μα εγώ δεν άκουσα κανένα χτύπημα. Λάθος κάνεις. Άκουσες. Άκουσες με κήρυγμα. Άκουσες με κάποιο φυλάδιο. Άκουσες με κάποια παρέμβασή του σε προβλήματα. Ξέρετε, στις δύσκολες καταστάσεις ο άνθρωπος υψώνει φωνή και λέει «Θεέ μου, βοήθησέ με, έχω αυτό το τεράστιο πρόβλημα». Και απαντάει ο Θεός και λες ότι όποτε εγώ του ζήτησα κάτι μου το έδωσε. Όμως αυτό δεν είναι σχέση μαζί του. Πρέπει να το προσέξουμε. Δεν είναι η σχέση που θέλει ο Θεός μαζί μας. Να του ζητάω για να μου δίνει. Να του ζητάω για να επεμβαίνει. Δεν είναι αυτή η σχέση που ζητάει εκείνος από μένα. Θυμήσου πόσες φορές εκφράστηκε η πρόνοια του Θεού, η πρόνοια του Κυρίου μέσα στη ζωή σου. Με μια δοκιμασία ή με μια ευλογία. Με μια αρρώστια ίσως και με κάποιο θάνατο. Και αυτό να ήταν ευλογία. Με τον έλεγχο της συνείδησης. Έρχεται ο Θεός και χτυπάει. Και περιμένει ο Κύριος από έξω. Και περιμένει και χτυπάει. Και σήμερα, με αυτό το προσωπικό μήνυμα που έρχεται στα αυτιά της ζωής σου, και επιθυμεί να μπει μέσα. Ίσως είναι το τρίτο σημείο αυτό που πρέπει να προσέξω. Λέει ότι εάν κάποιος ακούσει και ανοίξει την πόρτα, γιατί μπορεί να ακούσω και να μην ανοίξω την πόρτα. Αν ανοίξει όμως την πόρτα, τότε εγώ εισελεύσομαι, που σημαίνει θα μπω μέσα. Όχι μέσα στο σπίτι μου.
1: Όχι μέσα στο σπιτικό μου. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπω μέσα στη ζωή του αυτού που θα μου ανοίξει. Θα μπω μέσα στην καρδιά του. Θα μπω μέσα του.
0: Και το είχε πει πολλές φορές και θυμίζω τα λόγια που είπε στους δικούς του στο τελευταίο εκείνο δίπλο πάνω στο ανώγιο που μας έχει διαφυλάξει ο Ιωάννης στο Ιώτα Δέλτα 23. Αν κάποιος με αγαπάει και φυλάξει τον λόγο μου, τότε ο πατήρ μου και εγώ θα έρθουμε και θα μπούμε μέσα του και θα κάνουμε μόνιμη κατοικία. μέσα του, μέσα στη ζωή μου, μέσα στην καθημερινότητά μου. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος το είπε σαν δική του πια εμπειρία, ότι θέλω και προσεύχομαι για σας να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές σας. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Χριστός από σένα και από μένα. Αυτή είναι η ζεστή κοινωνία με τον Χριστό. Τα άλλα όλα μπορεί να είναι μια χλιαρή κατάσταση και αυτή δεν τη θέλει ο Κύριος. Και είναι και κάτι τελευταίο. Ο λόγος του μου λέει πως σε σένα και σε μένα που απευθύνεται ο λόγος του και εγώ έχω αυτιά για να ακούσω και θέλει το Πνεύμα να πει στις εκκλησίες να προσέξουμε τι λέει ακριβώς, θέλει να πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα μπω μέσα στη ζωή σου, στη ζωή την προσωπική σου και θα δειπνήσω μαζί σου. Θα δειπνήσει μαζί μου ποιος ο Κύριος στις ώρες της μοναξιάς, της δυσκολίας, αλλά και στις ώρες της χαράς μου, στις ώρες της δυσκολίας και των δοκιμασιών, αλλά και στις ώρες που πετάει η καρδιά μου από χαρά. Ναι, είναι δίπλα. Ναι, κάθεται μαζί μου στο ίδιο τραπέζι και θέλει να δειπνήσει μαζί σου και μαζί μου. Και αυτό είναι ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι έτοιμος λοιπόν με τα δώρα του, στην ανοιχτή αγκαλιά του και σου λέει έλα σε μένα, εσύ που είσαι κουρασμένος και εγώ θα σου αναπαύσω. Και το αποτέλεσμα. Πόσες φορές, ξέρετε, αναρωτήθηκα, μα αφού είναι τόσες οι ευλογίες, γιατί δεν με πιάνει από το αυτή να το κάνω. Ποτέ δεν το έκανε. Και ούτε πρόκειται να το κάνει. Αν θέλεις, εσύ θα αποφασίσεις. Εσύ θα αποφασίσεις. Αν θα παραμείνεις έτσι όπως είσαι τώρα. Και από πάνω σου η δαμόκλια σπάθη του χαμού και της απώλειας. Αν θα συνεχίσεις τον αδιάφορο δρόμο σου ή εκείνη την μεσοβέζικη κατάσταση που την περιγράφει χλιαρότητα και αυτή οδηγεί σε απώλεια, θα σε εξεμέσω από το στόματός μου. Τρομερή φράση. Ή αν θα ανοίξεις την καρδιά σου, αν θα ανοίξεις την πόρτα της ζωής σου, ίσως διστακτικά, ίσως φοβισμένα, ίσως με απορία, άραγε τι θέλει τόσο πολύ ο Κύριος από μένα. Και πει εκείνος μέσα και καθίσετε μαζί οι δυο στο τραπέζι σας. Και θα είναι εκείνος που θα ακούει και εκείνος που θα λέει και εκείνος που θα

0: αυτό που λέει το Πνεύμα. Και μην ξεχνάτε,
1: είμαστε στους καιρούς της Λαοδικίας.
0: Εγώ είμαι μια χαρά. Εγώ έχω πλούτη. Εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Και κοιτάζω έτσι δίπλα μου και είναι τα μάτια μου σφραγισμένα και δεν βλέπω τίποτα. Μα θέλεις από την ίστα, μα θέλεις από την αρρώστια, μα θέλεις από τις τσίμπλες που γέμισαν.
1: Θα του ανοίξει σήμερα να μπει.
0: Τώρα.
1: Θα το κάνεις. Θα τον προσκαλέσεις να μπει μέσα στη ζωή σου. Και αυτή η ζωή θα είναι η πραγματική ζωή. Μαζί του. Ή... μακάρι να μην υπάρχει αυτό το «ή». Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Αμήν.
0: Από τον ύμνο που έχει αριθμό 212,
1: να ψάλουμε την πρώτη και τη δεύτερη στροφή.
0: Χριστέ, θα ψάλουμε χαρά που με έσωσες εσύ. Θα σε δοξάζω πάντοτε σε όλη μου τη ζωή.

προσευχηθεί. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να καθίσουμε στα πόδια σου και να ακούσουμε τη φωνή σου. Να ακούσουμε αυτά που είπες εσύ στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Κι αν έτσι μας βλέπεις, Κύριε, χλιαρούς, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Διόρθωσέ μας, Κύριε. Θέλουμε να γίνουμε ζεστοί. Η σχέση μας μαζί σου να είναι ζεστή, να είναι όμορφη, να είναι ευλογημένη. Παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε στον καθένα μας. Μίλησε εσύ και δείξε μας και μη μας αφήσεις να ησυχάσουμε μέχρι ότου τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας μαζί σου.

Σε παρακαλούμε και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι έτοιμος να το κάνεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, ήρθε τον δυνάμενο να μας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου, εις το μόνο σοφό Θεό ας είναι η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνες. Amen.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

διαβάζω από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΚΔ. Το ΚΔ είναι το 24ο. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΚΔ. Και από το εδάφιο 36. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς σε ημέρε του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, τι κάναν οι άνθρωποι? Ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυφεύοντες. Έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις τον κυβωτό και δεν ενόησαν, δεν κατάλαβαν, ήταν απασχολημένοι. Έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος μένει πίσω. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέρθει εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα της νύχτας φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, θα γρυπνούσε και δεν θα τον άφηνε να διαρρήξει το σπίτι του. Για τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ημέραν δεν το σκέφτεστε, δεν το καταλαβαίνετε, έρχεται και τότε παραλαμβάνει και απομακρύνεται ο άνθρωπος και χάνει την ευκαιρία. Καθώς εν τες ημέρες του Νόε. Και πηγαίνουμε και εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Τι λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο? Το ίδιο ακριβώς θέμα στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, που είναι το 17ο. Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Διότι καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, θέλει είστε και τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον έπινον, ενύμφευον ενυμφεύονται, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε πάντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον έπινον, αγόραζαν, πουλούσαν, εφύτευον, οικοδομούσαν, καθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε πυρ και θιάφη, φωτιά και θιάφει από τον ουρανό και απόλεσε άπαντας. Έτσι ακριβώς θα είναι και στην ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αλήθεια τη δικιά Του, που σώζει και που λυτρώνει από την αμαρτία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος στη ζωή του και που πολλές φορές και εμείς από τους άμβονές μας κάνουμε λάθος και δεν δίνουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή είναι πεντακάθαρο, πολύ καθαρό. Τι είναι αμαρτία? Τι είναι η αμαρτία? Τι είναι, όχι για τους ανθρώπους η αμαρτία, τι είναι για τον Θεό η αμαρτία και τι προεκτάσεις και επιπτώσεις έχει στη ζωή του ανθρώπου. Λέμε διάφορα και είναι πάρα πολύ σωστά και προσπαθούμε από τον άμβονα και από τα έντυπά μας να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους για το θέμα της αμαρτίας. Λέμε εκείνο και το άλλο, πρόσεξε η κλεψιά, πρόσεξε το πονηρό μάτι, πονηρή σκέψη, πρόσεξε τα σεξουαλικά, πρόσεξε τα άλλα. Δεν κλέβουμε εμείς, δεν λέμε ψέματα εμείς, τα παιδιά του Θεού. Προσέχουμε πώς ντυνόμαστε και ανακατεύουμε διάφορα. Μια στιγμούλα. Υπάρχει φως άπλετο μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά όλα που είπες είναι σωστά, αλλά κάντε στην άκρη. Στην άκρη. Άφησέ τα. Ένα. Ποιο είναι το ένα? Ο Ιησούς Χριστός. Εκεί πάνω στον ουρανό ούτε ψέματα θα ακούγονται, ούτε κάνα βιβλίο πόσα ψέματα είπε. 3.350.000 ψέματα. Ποιος θα κάθεται να γράφει? Όλη μέρα ψέματα λέμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σκεφτόμαστε και λέμε και μας λένε. Και πόσες φορές κοίταξες πονηρά και πόσες φορές? Τίποτα από αυτά. Ούτε ισχύει, ούτε χρειάζεται. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός για σένα? Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός για σένα?
Πού τον είχες στη ζωή σου 87 χρόνια, 92 χρόνια, 56 χρόνια, 63 χρόνια που σου χάρισα, τι έκανες με τον Ιησού Χριστό, μόνο αυτό? Και πού πηγαίναμε και σε ποια εκκλησία, και μετά κατάλαβα ότι εκεί σε αυτή την εκκλησία είχε λάθος και άλλαξα εκκλησία και ήταν δύσκολο, έπεσε το σόι απάνω μου. Αυτά ο Κύριος τα ακούει βερεσέ, το ξέρετε αυτό, βερεσέ, τίποτα εκεί πάνω στον ουρανό θα καταργηθούν. Μια στιγμούλα, διότι μου φαίνεται ότι δεν κατάλαβες την ερώτηση. Όταν ήταν κανένας καλός καθηγητής και ήθελε να μας βοηθήσει στο πανεπιστήμιο, παρόλο που το βλέπε, άμα είσαι έμπειρος, καταλαβαίνεις το διαβασμένο άνθρωπο, βγάζει μάτι από την ώρα που έμπαινε μέσα για τις εξετάσεις, όχλες, καλώς τους, δεν έχουν ανοίξει βιβλίο. Αλλά άμα ήθελε να σε βοηθήσει όμως, μια στιγμούλα, να την ξαναπώ την ερώτηση, μήπως δεν την καταλάβατε. Για τον Ιησού Χριστό μιλά. Για την αγάπη Του, για το αίμα Του, για το σταυρό στο βουνό του Γολγοθά και για το φίδι που κουλουριάστηκε και χτυπήθηκε από την αμαρτία όλων των αιώνων των αμαρτωλών, τον έσχατο Αδάμ. Προσπαθώ τώρα, γι' αυτό λέει ο Κύριος, να σου το πω και με άλλα λόγια, μήπως δεν καταλαβαίνεις γιατί σε ρωτάω. Αλλά όλοι θα έχουν καταλάβει. Και εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Και να είσαι ηθικός και να είσαι οικογενειάρχης και να μπαινοβγαίνεις στην εκκλησία. Κοιτάξτε τούτη την τραγική σκηνή που ιδιαίτερα αφορά τις μέρες μας. Έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλου, ενύμφευον ενυμφεύοντο, εφύτευον, οκοδόμουν, εκεί πέρα. Πήγαιναν για τα εκβοντό, πώς το λέει. Μα είναι κακό, αυτό άμυνα. Σε σταματάει κάποιος στον δρόμο και σου λέει το πορτοφόλι. Του δίνει μια κλωτσιά με τη φτερνά, πάρ' τον κάτω, τέλειωσε. Και σου μένει και το πορτοφόλι. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι. Ποιος σου είπε ότι είναι κακό? Το τραγικό είναι άλλο. Μέσα στο έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλων, δεν είχε χώρο για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το τραγικό. Απορρόφησε τη ζωή μας ολόκληρη. Συγγνώμη. Πάω δίνω να σου πω έναν άλλο συλλογισμό, να μου πεις που έχω λάθος. Πες τον, γράφω εγώ. Το παιδάκι μου γεννήθηκε και ήταν έξυπνο. Το πήγα σε ένα καλό σχολείο, σε ένα καλό φροντιστήριο, μπαίνει στο Πολυτεχνείο. Μπράβο, πανηγύρια. Μας γράψαν οι εφημερίδες. Πρώτο στο Πολυτεχνείο. Πολύ ωραία. Στη σχολή πιλότων. Έγινε πιλότος, μεγάλος και τρανός. Ωραία. Και έβγαζε 2,5 εκατομμύρια το μήνα. Εγώ φταίω. Αυτά τα λεφτά πρέπει να φαγωθούν, να πάρεις ένα διαμέρισμα, να πάρεις. Είναι φυσιολογικό, αφού σπούδασε το παιδί, αφού έκανε λαμπρές σπουδές, αφού έχει πρικισμένο μυαλό, θα βγάλει και λεφτά. Σήμερα οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι και στο εμπόριο και στις σπουδές και στα μαθηματικά βγάζουν λεφτά. Τι δεν κάνει, θα πάει στο ποτάμι στον υπόνομο να τα ρίχνει μέσα? Πρέπει να τα επενδύσει, να κάνει. Και έρχονται, εδώ έρχεται το δεύτερο σημείο. Πόσο φυσιολογικά σερβίρεται η αμαρτία. Φυσιολογικά, μα σου λέει, πρέπει να ζήσω κι εγώ. Και ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενη και οι δείκτες κατεβαίνουν και ο πληθωρισμός τι θα σέβεται και που τα λεφτά μας έχουν πραγματική αξία. Κάτι να τα κάνουμε, βρε παιδιά. Είναι η ευκαιρία της ζωής μας, η Ελλάδα, να τα επενδύσουμε, να τα αναπτύξουμε. Αυτό θα σε σκοτώσει. Ποιο? Έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλων, ενύμφευον ενυμφεύοντο, φύτευαν ή οικοδομούσαν, έκαναν το ένα και το άλλο. Και δεν είχε καιρό η καρδιά τους για τον Ιησού Χριστό. Δεν είχε χρόνο η καρδιά τους να σκεφτούνε. Διότι, να σας πω κάτι, πάρτε το πιο απλό, ηγόραζον επόλων. Έχεις ένα κεφάλαιο, πολύ ωραία. Δεν θα ρωτήσεις τι, έτσι? Θα πιάσεις τον ένα, θα πιάσεις το. Έτσι πας και δίνεις τα ωραία σου λεφτά. Μια στιγμούλα. Τι αποδίδει το ένα, τι αποδίδει το άλλο, τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία. Και πρέπει να ρωτήσεις, θα πας στο χρηματιστή σου, θα πάρεις πληροφορίες, θα διαβάσεις έντυπα. Πολύ ωραία. Εδώ πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο που λέει έτρωγον έπινον. Πολύ ωραία. Και διαβάζεις τον κατάλογο και ξεφυλίζεις και ρωτάς και ρίχνεις τον καρσόνι. Λες, περάστε σε λίγο γιατί δεν αποφασίσαμε. Εντάξει, αυτός λεφτά θα πάρει. Μπορεί να περιμένει. Μετά από λίγο, ψάρι να πάρουμε ή κρέας. Είναι βαρύ το βράδυ το κρέας. Να πάρουμε ψάρι. Τι ψάρια έχετε, τι κρέατα έχετε. Θέλει, θέλει να απασχοληθείς. Και αν έχεις και παιδάκια και αν έχεις και υποχρεώσεις. Οι μέριμνες του αιώνος τούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων το πνίγουνε. Έχετε δει πνιγμένα γατιά? Το πνίγουνε το σπόρο. Του κλείνουν το οξυγόνο σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά και μένει άκαρπος. Και άκουσε το λόγο του Θεού και εκφράστηκε και θέλησε και πήρε και Καινή Διαθήκη, του τη χαρίσαν και διάβαζε και αναγνώρισε την αλήθεια. Έτρωγον έπινον,
Ηγόραζον επόλουν, εφύτευον, ενύμφευον, οκοδόμων. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι πολύ σατανικός αυτός ο κατάλογος. Γιατί αν σου έλεγε ο διάβολος και σου έδειχνε μια ξένη γυναίκα, θα λες, έχεις ηθικές αρχές, ε? Έχεις τη γυναικούλα σου να την πικράνεις, τα παιδάκια σου, ή το αντίθετο, σύζυγος ή σύζυγος. Όχι για μας, έχουμε παιδάκια, έχουμε, τι θα τη διαλύσουμε την κοινωνία μας. Έτρωγον έπινον σου δείχνει. Ε, πού είναι για τον καθένα αυτό. Ηγόραζον επόλουν. Να επενδύσεις, θα πάρεις τα λεφτά σου από εδώ, να τα πας εκεί. Τα πάρεις μετά, να τα πας εκεί. Ό,τι λάθος έκανε. Πλήρως από εκεί και πήγαινε τα εκεί. Να έχουμε, να έχουμε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. 30, 40, 50, 60, 70. Και έρχεται κάποια στιγμή, τα μασάει ο γιατρός. Λέει, φέρτε τον εδώ, αλλά δεν ελπίζω, και είναι προχωρημένη η κατάσταση. Αρχίζει και σε βαραίνει η πίκρα και η ζωή και ο πόνος και το μυαλό σου θολώνει. Και έρχεται ο διάβολος, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου ετούσια από σου. Δεν ξέρω αν υπήρξαν στη ζωή μας πιο δύσκολες, πιο κακές, πιο σατανικές μέρες από αυτές που περνάμε. Δεν ξέρω αν υπήρξαν στη ζωή μας, ακριβώς γιατί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει κάτι κακό μέσα σε αυτό τον κατάλογο. Κανένας. Όλοι αυτά κάνουμε. Και δεν τρώμε και δεν πίνουμε. Και κάποιες οικονομίες που μας δίνει ο Κύριος δεξιά και αριστερά, με σοφία ακολουθούν και παιδάκια και σπουδές από πίσω. Αλλά δεν είχε χώρο η καρδιά σου για τον Χριστό και δεν τον έκανες πρώτον στη ζωή σου. Πουθενά σε καμία ζωή δεν πήγε ο Ιησούς Χριστός και όταν πήγε μέσα να της πει, άκουσε, από σήμερα που έγινες παιδί δικό μου θα σταματήσεις να δουλεύεις. Ένα, θα σταματήσεις να έχεις λεφτά οικονομίες. Δεν έγινε τέτοιο πράγμα ποτέ και ούτε υπάρχει μες στην ολόγο του Θεού. Τι έχεις σπίτι, πούλα το, ξέκανε το, δεν θέλω εγώ σπίτια. Δεν υπάρχουν τέτοια. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και από ό,τι διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, μια ομάδα χριστιανών που άρχισαν να περιμένουν τον Χριστό έτσι ένθερμα, σταμάτησαν να δουλεύουν κιόλα. Και γυρίζει και τους λέει, θα δουλεύετε αν θέλετε να τρώτε. Θα έρθει ο Κύριος, αλλά θα μας βρει την ώρα της δουλίτσας. Πρόσεξε όμως, υπάρχει κάτι που λέγεται καρδιά και στην καρδιά μας έχει μία θέση. Στην καρδιά μας δεν είναι έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλουν, να έχω να είμαι, να δείχνω, αλλά είναι ο Κύριος μας, η αγάπη μας, υπό την σκιά του Παντοκράτορος, υπό τη σκέπη του Υψίστου, επειδή εσύ τον Κύριό μου έθεσες ελπίδα σου, καταφύγιό σου και αγάπη σου. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το πιο δυνατό, αυτό που μας χαρίζει ο Κύριος. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να προσέξουμε. Εκτός από το έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλουν, εφύτευον, ενύμφευον, οκοδόμων, είναι μαζί και δύο άλλα περιστατικά, τα οποία ξέρετε, οι άνθρωποι δεν τα πρόσεξαν, αλλά η ιστορία τα έχει καταγράψει και ο Λόγος του Θεού τα έχει καταγράψει. Και είναι δύο και περιμένουμε το τρίτο. Το πρώτο ήταν ένας κατακλυσμός. Εκεί την ώρα που έτρωγαν, που έπιναν, που σχεδίαζαν και πού να πάμε, άσε μου λέει, άσε, έχω να τραβιέμαι τώρα να πάω ταξίδι στην Πάτρα. Τι έγινε στην Πάτρα, σας έλεγα προηγουμένως. Ο γιος μου έχει σκακιστικούς αγώνες, να πάμε όλοι μαζί, να κάτσουμε. Ωραία, καλό είναι, έξυπνο παιδάκι σου, χάρη ο Θεός. Σκέψου δημοτικό και να παίζεις σκάκι και να συμμετέχεις στις αγώνες. Με τον Χριστό. Τη μία Κυριακή στο βουνό, την άλλη στη θάλασσα, την άλλη τακβοντό, την άλλη εξοχή, την άλλη κατασκήνωση, την άλλη κάμπινγκ, την άλλη πάει χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, 56 εβδομάδες έχει χρονιά. Πολύ μικρό. Πόσο, 52, ακόμα χειρότερα. Πολύ λίγο, η 52 είναι τίποτα, δεν είναι. Πάει χρονιά. 2001. Πάνω που πήρε το χεράκι μας να γράφει 2 μηδενικά, θα αρχίσει 2 μηδενικά. Τον Άσο θα το κάνουμε 2. Και η δεύτερη χρονιά. Και να σου πω κάτι, αφού πάει έτσι, γιατί να μην πάει και άλλη χρονιά έτσι? Και άμα οι δείχτες πάνε καλύτερα και αν τα πράγματα τα κυβερνητικά σταθεροποιηθούν και ανοίξει και το ευρώ πάει καλά, θα έχεις πιο πολλά λεφτά. Γιατί να μην συνεχίσεις με αυτόν τον τρόπο έτρωγον έπινον ηγόραζον επόλουν, που σημαίνει ότι τα δεσμά θα αρχίσουν να γυρίζουν γύρω σου γύρω σου. Υπάρχει κάτι όμως πολύ σοβαρό που συνήθως δεν το λέμε ή το αποφεύγουμε. Ήρθε ο κατακλυσμός. Κατακλυσμός, τι θα πει κατακλυσμός? Καταρχάς είναι ένα ιστορικό γεγονός που έγινε στο παρελθόν και σφράγισε την ιστορία της ανθρωπότητας και έμεινε και το διαβάζουμε. Εκτός όμως από αυτό, κατακλυσμός σημαίνει καταστροφή. Κατακλυσμός σημαίνει η ώρα του Κυρίου. Κατακλυσμός σημαίνει τέλος και αρχή. Γιατί εκείνη την ώρα που σφράγισε την πόρτα της Κιβωτού ο Θεός, τελείωνε μια εποχή και άρχιζε μια καινούρια.
Την πρώτη μέρα που άρχισε η βροχή, το πανηγύρι δεν λέγεται. Όλοι ήταν πιωμένοι και στους δρόμους. Για σκέψου τέτοια βροχή εκεί στις χώρες, στη χώρα της Ανατολής. Τι είναι αυτό! Τα μετεωρολογικά δελτία είχαν τρελαθεί, δεν ξέραν τι λέγανε. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, αλλά δεν ήταν μόνο βροχούλα. Λέει ότι μετακινήθηκε μάλλον ο άξονας κατά χιλιοστά μοίρες δεξιά ή αριστερά και άρχισαν τα νερά από τη θάλασσα να βγαίνουν τις παραλίες και να σκεπάζουν χωριά. Έτσι λέει η αστρολογία σήμερα και η αστροφυσική, οι μεγάλες επιστήμες. Τα νερά ισορροπούν στο χώρο τους επειδή η κλίση του άξονα της γης είναι αυτή που είναι. Λίγο να μετακινηθεί θα γεμίσει όλη η επιφάνεια της γης νερά. Διότι υπάρχει νερό στις θάλασσες που μπορεί να καλύψει τρεις φορές την επιφάνεια της γης, να την καλύψει. Και κρατώνται εκεί πειθαρχημένα γιατί έτσι το θέλησε ο Κύριος. Και άρχισαν να ανεβαίνουν στις στέγες και να ορμάνε τα κύματα και στα βουνά και στα λαγκάδια. Η ώρα του Κυρίου, η ώρα που είπε τέλος. Αυτό είναι που ξεχνάει το όποιος έτρωγον έπινον ή γόραζαν έπον. Ξεχνάει ότι υπάρχει Θεός. Μπαμπά, τι ωραία που περνάμε, μου λέει ο Στάχης. Έχει ένα νεροπίστολο. Πήραμε ένα νεροπίστολο. Θα γυρίσεις κάθε φορά και θα λες «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Μα καλά, τι σχέση έχει ο Θεός με το νεροπίστολο? Έχεις πατέρα, έχει λεφτά ο μπαμπά στην τσέπη, έχει υγεία. Θα μπορούσε ο πατέρας σου να είναι παράλυτος. Θα μπορούσε ο πατέρας σου να είναι στο νοσοκομείο να σαπίζει. Θα μπορούσε να είναι στο άσυλο ανιάτων και να τον ταΐζει η μαμά σου από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην έχεις ούτε πατέρα ούτε μάνα. Και τον έχεις και σε πάει στο μαγαζί στο περίπτερο και σου παίρνει μια σοκολάτα. Γύρισε αμέσως τάχη, τώρα κάντο, Θεέ μου σε ευχαριστώ, μάθε το από τώρα. Γιατί αργότερα θα έρχει το έτρωγον και το έπινον και θα πεθάνεις. Γιατί θα έρθει η ώρα του Κυρίου μια μέρα, ταύτην τη νύχτα. Μέχρι που βγήκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Λότ και η οικογένειά του και άρχισε να βρέχει πυρ και θείο και απόλεσε άπαντας. Αν τα ιεραρχήσουμε, και λέω μια σκέψη λίγο τολμηρή, αλλά σκεφτείτε την. Πρώτα είναι ο κατακλυσμός, τραγικό. Το να βρέχει από τον ουρανό όχι νερό, αλλά να βρέχει φωτιά και θιάφη που πήραν όλες οι πετρελοπηγές και το κατράμι έγινε μια έκρηξη πυρηνική και άρχισε να βρέχει πάνω από τα κεφάλια τους και να τους κατακαίει, είναι τραγικό, είναι δεύτερο. Το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο? Το τρίτο, θα βρέχει την οργή του Θεού από τον ουρανό. Είναι οι μέρες του Υιού του ανθρώπου. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι σίγουρο ότι θα γίνει, είναι βέβαιο ότι θα γίνει και είναι βέβαιο ότι θα είναι ο τελευταίος πόλεμος πάνω στη φλούδα της γης. Και όλα αυτά τα πυρηνικά και τα άλλα, ο Θεός να μας φυλάξει, μέσα στο ψέμα είναι λουσμένα. Ξαφνικά πέφτει ένα ελικόπτερο. Άμα, γιατί κλαίτε ένα ελικόπτερο? Ναι, αλλά ήταν γεμάτο με πυρηνική γόμωση. Ξαφνικά ένα πλοιαράκι βουλιάζει, ένα υποβρύχιο σκαλώνει στα βράχια. Άμα, γεμάτο πυρηνικές κεφαλές. Μα αφού καταργήθηκαν αυτά, αφού είπαμε. Και δηλητηριάζει τα νερά και δηλητηριάζει τον κόσμο. Ποιος ξέρει τι υπάρχει μέσα στις αποθήκες για να καταστρέφει τον κόσμο μας. Μπαμπά, μου λέει ο Στάχης, γιατί είναι τόσο ερημιά? Πήγαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο το πρωί. Έχουνε πάει στη θάλασσα, λέει. Α, στη θάλασσα. Κοιτάζει ο Στάχης, έχει και θέσεις για παρκάρισμα εδώ. Βλέπεις, λέω, είναι Κυριακή. Εμείς όμως πού πάμε, Στάχη μου? Πάμε στον Κύριό μας. Πάμε να λατρέψουμε τον Κύριο. Δεν αγαπάνε τον Κύριο. Γι' αυτό να σε αξιώσει ο Κύριος να αγαπήσεις το θέλημά του, την αγάπη του. Η Κυριακή μας είναι η μέρα λατρείας. Αλλά και η Δευτέρα μας. Πώς λέει, Δευτέρα, την Τρίτη έχω πάντοτε ειρήνη στην καρδιά. Τετάρτη ολημερής και Πέμπτη. Τη ζω στο φως. Δηλαδή εσείς δεν κολυμπάτε? Εγώ να δεις, αρρώστια με τη θάλασσα. Αλλά και την ώρα που κολυμπάς, πατέρα μου, δίπλα στα Βαλκάνια πέφτουνε βόμβες, δίπλα στα Βαλκάνια τρώγονται, πεθαίνουν, παιδάκια ακροτηριάζονται, πόσο σε ευχαριστούμε που είναι έλεος που μπορούμε και βουτιόμαστε λίγο στη θαλασσίτσα. Ο πρώτος της καρδιάς σου να είναι όχι έτρωγον έπινον, υγόραζον επόλου, εφύτευον, οκοδόμου, να κάνουμε, να πάμε, έχουμε ένα εξοχικό εκεί και ένα δεύτερο και ένα τρίτο, να τα έχεις, να τα χαίρεσαι, ο Θεός να τα ευλογεί και να τα χρησιμοποιείς για τη δόξα του Κυρίου. Μη σου πάρουν την καρδιά, μη σου πάρουν τη σκέψη, μη σου πάρουν τη μέρα, μη σου πάρουν όλη σου τη ζωή. Γιατί δεν εννόησαν, λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε. Δεν εννόησα, δεν κατάλαβα. Παιδιά, δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ζωή μας. Κάποιος υπάρχει, κάποιος δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα. Κάποιος τα δίνει όλα αυτά. Τίποτα. Μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Αγρυπνείτε λοιπόν
γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται. Και όλα αυτά τα στοιχεία, έτρωγον έπινον, να κάνουμε κι άλλα, να κάνουμε κι άλλα, αποκοιμίζουν τον άνθρωπο, αποκοιμίζουν την ψυχή του, τον βυθίζουν μέσα στο ψέμα. Το ψέμα είναι μια χαρά, είσαι τακτοποιημένος, είσαι, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και απόλεσε άπαντας. Κύριέ μας, μην κάνουμε το λάθος. Μην παγιδευτούμε μέσα στο ψέμα της αμαρτίας. Άνοιξέ μας τα μάτια, σε παρακαλούμε. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Δεν σημαίνει ότι όποιος κατοικεί εκεί είναι παύστοχος. Μόνο ζητιάνοι πηγαίνουν κάτω από τον Κύριο. Ότι θα αφήσουμε τις δουλίτσες μας. Ο Θεός μας το έδωσε το μυαλό και σπουδάσαμε, δοξασμένο το όνομά του. Και το μισθό μας που παίρνουμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Ο πρώτος στην καρδιά μας, η λατρεία μας, η αγάπη μας είναι το πρόσωπό σου. Και έτσι μέσα από σένα απολαμβάνουμε και τα υπόλοιπα που μας χαρίζεις. Και παίρνουμε και ένα δίδαγμα και τα παιδάκια. Είδες τι χαρίζει ο Κύριος. Είδες τις ευλογίες. Την υγεία που μας χαρίζει. Πάμε μια βόλτα σήμερα το απόγευμα σε ένα νοσοκομείο. Να δεις και εσύ στάχη να μάθεις. Υπάρχει αρρώστια, υπάρχει πόνος, υπάρχει δυστυχία. Αξίωσέ μας Κύριε, σε παρακαλούμε. Να μείνουμε μέσα στο θέλημά σου. Να μείνουμε στην αγάπη σου. Και ο Κύριος θα καλύψει. Και θα χαρίσει μακρότητα ημερών. Θεός να μας αξιώσει με ένα τέτοιο τρόπο να ξεφύγουμε από την οργή του Θεού. Όταν θα ξεσπάσει η κρίση του Κυρίου, θα ψάξει να βρει ανθρώπους που τον έκαναν τον Κύριο πρώτον και πάνω από όλους τον έβαλαν. Τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Διαφορετικά, η άλλη παγίδα, η μεγάλη παγίδα λέγεται έτρωγον έπινον. Ηγόραζον επόλων. Μάζευαν για να έχουν. Πού είναι παπά σήμερα, γιατί δεν έχει αυτοκίνητα η γειτονιά μας? Α, με 37 βαθμούς θα κάτσει η γειτονιά μας εδώ. Πήγαν. Από αύριο που τελειώνουν οι εξετάσεις, στη δουλειά μου θα πηγαίνω σε 7 λεπτά. 7 λεπτά. Και τώρα κάνω 40. Ξέρεις γιατί? Θα φύγουν όλοι, θα πάνε. 3 μήνες η Ελλάδα διακοπές. Τάβα. Γλεντάτε. Και καμιά φορά ανοίγουμε και καμιά εκεί την Αγία μας γραφή. Κακό είναι το καλοκαίρι. Κακός είναι ο χειμώνας. Κακά είναι τα λεφτά. Το τραγικό είναι έτρωγον έπινον. Και ήταν τόσο απορροφημένη η καρδιά τους. Δεν εννόησα, δεν κατάλαβα, δεν είχαν καιρό να κοιτάξουν στη ζωή τους μια φορά. Το σφάξε το παιδί του, το σφάξε. Εκεί στη δουλειά μου, επειδή τα λεφτά μας εμείς, όπως και άλλες εταιρείες, δεν τα παίρνουμε στο χέρι, αλλά μας τα βάζουν στο λογαριασμό κατευθείαν. Χρειάζεται να πας στο ρολόι, έχει ένα ρολογάκι κάτω, κάνεις τον κωδικό εκεί, παίρνεις κάνα φράγκο για την οικογένεια. Μια ματιά μονίμως απάνω. Και φέτος. Και σήμερα και αυτό το μήνα είχε λεφτά. Δεν έχει σημασία, μπορεί τον άλλο να μην έχει. Εγώ όμως Κύριε, ούτε φοβάμαι από φόβου νυχτερινού, από λοιμό, από βέλους πετωμένου. Γιατί έχω εσένα εκεί, έχω εσένα. Εσύ δίνεις ζωή και πνοή και τα πάντα. Και ξέρεις ότι από αυτά τα είστε μια οικογένεια, τα πιτσιρικάκια, τα φροντιστήρια του. Δοξασμένο το όνομά σου. Και αν όχι, η καρδιά μου είναι σε σένα. Διαφορετικά. Μπαίνει ο κλέφτης το βράδυ. Ξέρετε ότι έχουν μπει κλέφτες και οι άλλοι βλέπαν στο διπλανό δωμάτιο τηλεόραση. Στο διπλανό! Μπήκανε, το κάναν καλοκαιρινό, κουβαλούσαν και οι δυο την τηλεόραση γιατί ήταν βαριά και το σεντούκι και δεν ξέρω τα σιρτάρια και τα αυτά. Ψάξανε, σκίσαν τα. Και δεν τους καταλάβανε. Καλά, παιδιά, συγγνώμη, δίπλα γινότανε η δουλειά. Να ήμασταν τόσο απορροφημένοι. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Δίπλα ακριβώς θα έρθει ο Χριστός. Το λέμε αρπαγή. Αρπαγή σημαίνει αρπάζω. Βάζω το χέρι μου, αρπάζω και φεύγω. Και ξέρετε τι θα αρπάξει ο Κύριος? Το πολυτιμότερο που υπάρχει στη γη. Ξέρετε ποιο είναι το πιο πολύτιμο που υπάρχει στη γη? Το αλάτι και το φως. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το άλας της γης. Και η σαπίλα θα αρχίσει να θεργεύει. Και η σαπίλα θα γίνει όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί άμα φύγει το αλάτι που κρατάει τη σύψη, θα πάρει την εκκλησία του, θα πάρει τους πιστούς του και τότε θα είναι το τέλος. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να διαλέξουμε υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορας, για να ζήσουμε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι εδώ κάτω και αιώνια στην παρουσία του, στη δόξα του. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποτε η καρδιά μας ήταν γεμάτη από φόβους και τις επιθέσεις και τις επιβουλές του εχθρού. Κάποτε φοβόμαστε και το σκοτάδι αλλά και τη μέρα και τον κίνδυνο μέσα στο κατά μεσήμερο, γιατί η καρδιά μας ήταν υποδουλωμένη. Σε ευχαριστούμε γιατί το ξέρουμε κάποτε και αυτό είναι παρελθόν. Η ζωή μας ήταν μέσα στο έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλων. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Αυτός ήταν ο Θεός μας, η ελπίδα μας, η λατρεία μας. Όλα ήταν
στο να έχουμε, το να είμαστε και να αποκτήσουμε κι άλλα. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας έβγαλες από αυτό το ψέμα που πνίγει και σκοτώνει και μας αξίωσες και μας αξιώνεις να ζήσουμε την όμορφη ζωή της αγάπης και της λατρείας στο δικό σου το πρόσωπο, υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Έτσι είναι η ζωή μας, έτσι είναι η καρδιά μας, έτσι είναι η μέρα μας. Πολύ σε παρακαλούμε, αξίωσε κάποια πολύτιμη ψυχή που ακόμα βολοδέρνει δεξιά και αριστερά, που ακόμα είναι στο έτρωγον έπινον, η γόρα ζωνεπόλου, στο χώμα δηλαδή, στα εδωκάτω, χωρίς μακρότητα ημερών, χωρίς μέλλον, χωρίς αιώνια ζωή. Άνοιξε τη στα μάτια, να στραφεί με ταπείνωση, με πίστη, στο καταφύγιο, στον Ιησού Χριστό, να αγκαλιάσει το Χριστό. Και όλα αυτά θα περάσουν σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Φύλαξέ μας από το λάθος, να υποδουλωθεί η καρδιά μας και να μείνουμε χεροπόδαρα δεμένοι σε αυτή τη ζωή, τη ζωή της αμαρτίας και του θανάτου. Και αξίωσέ μας να ζήσουμε την όμορφη ζωή, την ευλογημένη ζωή που αρχίζει από εδώ κάτω και συνεχίζει αιώνια στην παρουσία σου, στη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, ευλογούμε το όνομά σου και θέλουμε το πνεύμα σου το Άγιο, τις αλήθειες σου να τις δουλέψεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριέ μας.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί έκανες έλεος μέσα εις τη ζωή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε Θεέ μας για την αγάπη Σου, τη συγκεκριμένη, τη σωτήρια, την αγάπη Σου που είναι γεμάτη έλεος και χάρη, μακροθυμία και καλοσύνη και υπομονή θεϊκή για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Πόσο σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Κύριέ μας, γιατί ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει, θεϊκό δώρο, θεϊκή σκέψη, θεϊκό σχέδιο, το έκανες και το πραγματοποίησες για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τον Ιησού Χριστό, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, που τον έκανες για μας αμαρτία για να λυτρωθούμε εμείς. Πόσο σε ευχαριστούμε Θεέ μας και Κύριέ μας, γιατί άνοιξες την πόρτα της καρδιάς Σου και αποχωρίστηκες ό,τι πιο θαυμαστό και όμορφο γέμιζε τους ουρανούς και τη δόξα Σου, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, το τρυφερό φυτό που το έστειλες στην κατάξερη και ταλαιπωρημένη γη της αμαρτίας μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι πέρα για πέρα αλήθεια όλα όσα λέει ο δούλος Σου, ο Άγιος, ο προφήτης Σου. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, δυστυχισμένη σε δρόμους θανάτου, απώλειας αιώνιας. Αλλά σε ευχαριστούμε, δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Ο Χριστός μας υψώθηκε με αυτόν τον τόσο καταραμένο τρόπο, όπως το φίδι στο μπάσαλο στην έρημο, έτσι και ο Χριστός μας στο σταυρό του Γολγοθά, στο ξύλο της τιμωρίας, για να έχουμε λυτρωτή και Κύριο, για να ψάλουμε και να ομολογούμε ζει ο λυτρωτής μου και ζει μέσα στις καρδιές

Κυριακή στο πρωί, να ερχόμαστε όπως δεκάδες χρόνια ερχόμαστε, να ακούσουμε ένα κήρυγμα και αξίωσέ μας εσένα να λατρέψουμε, Κύριέ μας, εσένα να ακούσουμε, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός μας να διαγραφεί μπροστά μας, σωτήρας, λυτρωτής, δοξασμένος βασιλιάς, ερχόμενος Κύριος, φύλαξέ μας από λόγια ανθρώπινα, επιχειρήματα και επινοήσεις, χάρισέ μας πλούσιο το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας και άγγιξε τον καθένα μας. Είναι βέβαιο ότι έχεις να πεις κάτι στον καθένα μας σήμερα, ένα δώρο πολύτιμο θεϊκό, να το πάρουμε, να το ζήσουμε, να το περπατήσουμε και να αυξηθούμε. Στη δικιά σου την παρουσία φέρνουμε και άλλες παρόμοιες αδελφές συναθρήσεις στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να είναι η παρουσία σου η ευλογία όλων μας και να είναι μέρα σωτηρίας για πολλές αθάνατες ψυχές. Υψώνουμε τα χέρια μας, την καρδιά μας και τη φωνή μας όπως και το θέλουμε αλλά και το έχουμε υποχρέωση για την πατρίδα μας που σε προσπερνά και αδιαφορεί, που ασχολείται με άλλα, που έχει τους δικούς της θεούς. Κύριε, κάνε έλεος, ξύπνησε, τα γεγονότα μιλάνε, αφύπνισε και χρησιμοποίησε και τη δικιά μας Αγία Ζωή για τη σωτηρία πολλών ψυχών στα χέρια σου και για τη δόξα σου, Θεέ μας, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Διαβάζω από τον Ψαλμό Κόπα Α, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Ψαλμών, Κόπα Α. Ο Κόπα είναι πριν από τον Ρο, 91. Διαβάζω από την αρχή, αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Ψαλμός Κόπα Α. «Ο κατοικών υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει». Θέλω λέγει προς τον Κύριον, «Εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει». Γιατί όλα αυτά? Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θα φοβάσαι από φόβου νυχτερινού. Το βράδυ είναι γεμάτο φόβους, η νύχτα. Δεν συμφιλιωθήκαμε με τη νύχτα. Αλλά και την ημέρα που έχει βέλη πετώμενα, αδέσποτα βέλη, δεξιά και αριστερά, κατά λάθος, κατά τύχη, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως της ερημώνει εν μεσηβρία. Χιλιάδες θα πέφτουν εξ αριστερών σου και μυριάδες εκ δεξιών σου, αλλά εσένα δεν θα σ' αγγίζει, πλην είσαι δεν θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Και γιατί όλα αυτά? Δύο εδάφια, δύο μυστικά κλειδιά, δύο μεγάλες ευλογίες. Πρώτον, εδάφιο νούμερο 1. Επειδή εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιγα δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Θα προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου, θα σε διαφυλάτωση εν πάσε στεσοδί σου. Θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις σε λιθάρι το πόδι σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επιασπίδα και θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα. Κλειδί, μυστικό δώρο αγάπης Θεού νούμερο 2. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και εγώ θα γυρίζω το αυτί μου και θα εισακούω. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Και υπάρχει και συνέχεια. Εις μακρότητα ημερών θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν τη σωτηρία μου. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το θαύμα, το μεγαλείο, την αγάπη, τα δώρα που ξεπηδούν από το έλεος του Κυρίου μέσα εις τη ζωή μας. Πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι στις μέρες μας
Και αν είναι σωστά τα στοιχεία μου, τα στατιστικά, έτσι τα

0: ερασιτεχνικά που μαζεύω πρέπει να αυξάνουν στις μέρες μας και θα αυξάνουν με γρήγορους ρυθμούς οι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει κάτι πάρα πολύ βασικό. Το βασικότερο όλων. Δεν υπάρχει πιο βασικό σε αυτή τη ζωή. Τι είναι ο Θεός, τι είναι η αγάπη Του, πού απευθύνεται ο Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι η σωτηρία που χαρίζει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν καταλάβει. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή αν δεν έχεις καταλάβει αυτήν την αλήθεια. Και μαθηματικά να μην τα καταφέρνεις καλά, δεν είναι όλος μας ο κόσμος εξισώσεις και διαγράμματα, έχει άλλες περιοχές και ίσως αποδίδουν και πιο γρήγορα. Και στο πανεπιστήμιο να μην μπεις, υπάρχουν κάποιοι που σήμερα χαμογελάνε. Ευτυχώς που δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο. Γιατί το λες αυτό? Άλλε. Και πήρα το δρόμο που ήξερα εκεί στο εμπόριο. Κοίταξε αυτή τη στιγμή τι έχω, τι είμαι. Μεγάλη υπόθεση, ευτυχώς. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο τα γράμματα. Αν και είναι πάρα πολύ καλό και αγωνίζονται τα παιδιά μας να σπουδάσουν και να βοηθηθούν. Αλλά αν δεν έχεις καταλάβει τι είναι ο Θεός, τι είναι η αγάπη Του, τότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία στον κόσμο. Προσέξτε, δεν λέω να δεχτείς, όχι, μη δεχτείς. Δεν λέω να απορρίψεις ή να γίνεις του Χριστού ή να πας στην εκκλησία. Όχι, αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα. Να μην έχεις καταλάβει καν, να μην ξέρεις τι προσφέρει ο Κύριος. Να το μάθεις, να το καταλάβεις και απορρίψε του. Πάρ' το στην άκρη. Δεν με ενδιαφέρει. 87 χρονών θα ασχοληθώ με το Θεό, έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω αν τον άφησε ο Κύριος 87 χρονών. Μπορεί και να τον άφησε. Αφού το θέλεις, να κάνουμε και αυτή τη. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην ξέρεις. Και μάλιστα ανάμεσα στους ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν στην εκκλησία και ακούνε σε μια τέτοια εκκλησία σαν και τη δική μας, που υποτίθεται η προσπάθειά μας είναι το Ευαγγέλιο να είναι καθαρό και γάργαρο και απλό κατευθείαν από τον Κύριο στις καρδιές των ανθρώπων, και να μπαίνεις και να βγαίνεις και να είσαι μπερδεμένος και να κάτσει κάποιος στην πόρτα έξω και να μην μπορείς να του δώσεις μια απάντηση. Πέστε μου σας παρακαλώ εδώ στο μικρόφωνο δύο λογάκια, τι είναι ο Θεός, τι είναι γενικό, τι είναι η αγάπη Του, γιατί ήρθατε εδώ σήμερα, πού πιστεύετε? Μπερδεμένοι οι άνθρωποι, και δυστυχώς και οι υπόλοιποι άνθρωποι που υποτίθεται ότι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Μία από τις πιο τραγικές ιστορίες που συνάντησα στη ζωή μου, και έχω λόγους εγώ να καυχαίμαι για τις πολλές ιστορίες που ξέρω λόγω ημερολογίου και έχω διαβάσει δεκάδες χιλιάδες, αλλά το μυαλό μου όσο πάει και φυραίνει και δεν μπορώ να συγκρατήσω, αλλά αυτή μου έχει μείνει για την τραγικότητά της. Δυο φτωχές αδελφές γριές έμειναν, πήγαν τελικά, φρόντισε η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση να τις πάνε σε ένα οίκο ευγυρίας. Αβάσταχτη ζωή. Δυστυχισμένες και οι δυο. Κάποιο χειμωνιάτικο πρωινό αποφάσισαν να αποδράσουν. Δεν άντεχα. Καλύτερα να πεθάνουμε έξω από εδώ και όπου είναι. Φύγανε λοιπόν, βρήκανε μια ευκαιρία και βγήκαν έξω και πήγανε στο χειμωνιάτικο εκείνο πρωινό και κάτσανε σαν ένα παγκάκι σε ένα πάρκο. Την άλλη μέρα το πρωί, τη μία τη βρήκαν παγωμένη και την άλλη τη βρήκαν τρελή. Και όταν πήγαν σπίτι τους και το άνοιξαν, εκατομμύρια! Αμέτρητα, κάτι χαρτιά παραχωνιασμένα στην άκρη, που όμως ήταν μετοχές ενός ορυχείου στο Johannesburg χρυσού με τεράστια αξία, και δεν το ξέρανε και πέθαναν δυστυχισμένες, δυο φορές δυστυχισμένες, 100 φορές. Να είσαι φτωχός, να παγώσεις το παγκάκι του Δήμου, αν και αυτό είναι τραγικό. Αλλά να είσαι σάπλουτος και να μην ξέρεις τι έχεις, να σε πετάρα το ένα καπί στο άλλο, είναι τραγικό. Να έχεις τον Θεό, να έχεις την αγάπη Του, να έχεις όλο τον ουρανό δικό σου και να μην το ξέρεις. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Πιο πάνω από τη φτώχεια είναι αυτό. Πιο πάνω από την αρρώστια. Πιο πάνω από 2-24 ώρα ζωής. Αυτός είναι πραγματικά αξιολύπητος. Και εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Ερώτηση που δεν έχει την απάντηση που περιμένουν οι άνθρωποι. Τελικά τι είναι ο Θεός, τι είναι η αγάπη Του? Αντί να δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση, ανοίγουμε την Αγία μας Γραφή. Τυχαία θέλεις, τυχαία! Αν και δεν είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος, μου λέει η Έφη εχθές, το λες κάθε τόσο στα κηρύγματα, είπα να το κάνω κι εγώ μια φορά. Πήρα τη γραφή μου και την άνοιξα, τυχαία. Ο Κύριος θέλει διαφυλάξει τα οστά μου. Και έχει πόνους στη μέση και στη σποδηλική στήλη, βαρύ πρόβλημα εκεί. Κοίταξε ο Κύριος και τυχαία ισχύει, άνοιξε εκεί, θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ψαλμός κόπα αλφα, άκου και πρόσεχε. Να δεις τι χαρίζει ο Κύριος, τι βάζει στη διάθεσή σου. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Τι είναι αυτό, αυτό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, σατανικά καλή δουλειά ο σατανάς. Και πασπάλισε τις αλήθειες του Ευαγγελίου με εκκλησίες και με αποχρώσεις. Και εμείς και εσείς και ελάτε σε εμάς και πηγαίνετε σε αυτούς και το ένα και το άλλο. Και εμείς πώς το κάνουμε και στην εκκλησία μας και γιατί δεν έρχεστε σε εμάς. Είστε πιο σωστοί από τους άλλους και πώς είσαστε και πώς να δεις εμείς είμαστε. Πεθαμένα όλα αυτά. Να σου πω τι χαρίζει ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Πάρα πολύ δύσκολα βρίσκω λόγια να εξηγήσω και να βοηθήσω να νιώσουμε κι εγώ να νιώσω τι μεγαλείο είναι αυτό. Παλιά που η Ελλάδα είχε πολύ φτώχεια και προσφυγιά και δυστυχία το κάναν αυτό, δίναν τα παιδιά τους, τα μοίραζαν, το ένα παιδί μετά το άλλο, είχε 7 παιδιά, δεν μπορούσε να τα αναθρέψει, προκειμένου να είναι δυστυχισμένα, έψαχνε καμιά πλούσια οικογένεια, πάρτε το να το μεγαλώσετε, να σας γίνει υπηρέτρια καλή και πιστή, μοίραζαν ή αφήνανε στα καλαθάκια έξω από αρχοντικά σπίτια. Γιατί το κάνεις αυτό, μα κοίταξε που θα μεγαλώσει το παιδί μου, έτσι και μπει σε αυτό το σπίτι, το έχετε ακούσει, να μπει σε αυτό το σπίτι, το περιποιούν, μα θα είναι υπηρέτρια, θα το έχουν σαν το ξεσκονόπανο από εδώ και από εκεί, καλύτερα σου λέει, θα τρώει ένα κομμάτι ψωμί, εκεί πέρα μπορεί να το στείλουν και σε ένα καλό σχολείο. Να μπει εδώ. Για σκέψου να μπει σε ένα καλό σπίτι. Για ξεσκέψου να μπει σε ένα σπίτι ενός μορφωμένου, ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Για σκέψου να μπει σε ένα καλό πολιτικό σπίτι, βουλευτές εκεί, γενικοί γραμματείς, γνωριμίες. Για σκέψου να μπει στο σπίτι του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι, και απ' έξω τον κήπο να κλαδεύεις, να κλαδεύεις τις 30 φιλιές. Εδώ είναι, εδώ είναι. Πλησία, κοίτα αστυνομία απ' έξω, κοίτα οι τσολιάδες. Πάνε και έρχονται. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Ασύλληπτο. Έχει τα χεράκια του, έχει την καρδιά του, έχει τα μάτια του. Σκεπή από πάνω και με καλύπτει. Η Ελλάδα, η καημένη που πέρασε φτώχεια και ακόμα η γενιά της φτώχειας δεν έχει περάσει ολοκληρωτικά και ευτυχώς γι' αυτό να στέλνουν κάποια μηνύματα υγιή για να εκτιμούν οι επόμενοι. Λέει ένα κεραμίδι, το έχετε ακούσει, ένα κεραμίδι και το έχουν πάρει και οι τράπεζες με τα δάνεια, τα στεγαστικά. Το κεραμίδι, δικό σου σπίτι θα είναι. Και ακούει ο Έλληνας, κύλε, ασύλληπτο. Θυμάμαι μια φορά φοιτητής ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και το πούλμαν το λεωφορείο έκανε στάση στη μέση της διαδρομή και ήταν ένας από αυτά τα προσφυγόπουλα, είχε αρχίσει δειλά-δειλά κάποιοι να περνάνε τα σύνορα. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Μου λέει αυτά τα σπίτια, κοίταξε έτσι έδειχνε, ένα χωριό εκεί που σταμάτησε, είναι δικά σας. Δικά μας, δικά. Έχετε δικά σας σπίτια. Και άφηνε ένα λεπτό να το χωνέψει τι του έλεγα. Και ξανά δεν έβρισκε άλλη ερώτηση. Έχετε δικά σας, μένουν άνθρωποι, μπορείτε να αγοράζετε σπίτια εδώ και το έχετε. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Να σου πω για το άλλο το σπίτι. Για το άλλο μου το σπίτι. Στην καρδιά του πατέρα. Και μάλιστα εδώ μου κάνει εντύπωση. Δεν λέει πατέρα. Δεν λέει Θεού. Του υψίστου. Χτες που σκεφτόμουν και προσευχόμουν για τη μέρα μας τη σημερινή, για το κήρυγμα, μα πρέπει να την είπα αυτή τη λέξη αμέτρητες φορές. Του υψίστου και να έρχεται στο μυαλό μου. Δηλαδή, ό,τι πιο ψηλό υπάρχει, το έχει στη διάθεσή σου, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην αγάπη του, μέσα στη φροντίδα του, υπό την σκέπη του υψίστου. Η παρουσία, σκιά θα πει παρουσία. Σκιά θα πει παρουσία με δροσιά, παρουσία με αγάπη. Σκιά θα πει δίπλα, σκιά θα πει γύρω γύρω. Αυτό δεν θα πει σκιά, άμα είσαι στη σκιά είσαι μέσα. Υπό την σκιάν του Παντοκράτορας θα περνάει τις μέρες. Ξέχασε τι όνομα γράφει απ' έξω η ταμπέλα η Μπρούτζινη. Ξέχασε τι σου είπανε οι άλλοι και τι μπορεί κατά λάθος να σου πούμε εμείς. η ομολογία μας, η πίστη μας, η ζωή μας, ο Κύριος, η αγάπη Του, ο κατοικών υπό τη σκέπη Του υψίστου, υπό την σκιά Του Παντοκράτορας. Είδα μία διαφήμιση, γιατί ξεφυλίζω πάρα πολλά περιοδικά για να βρω αυτές τις εικόνες που μας χρειάζονται για να βάλουμε στα περιοδικά μας, και εσείς άμα έχετε εικόνες πολύχρωμα περιοδικά να τις φαίνετε, και εγώ τα ξεφυλίζω. Και ήθελα να διαφημίσει κάτι τη φροντίδα μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Είχε λοιπόν μια τεράστια χούφτα, ειδικά την είχε πάρει ο φωτογράφος, τεράστια, και πάνω ήταν ένα ανθρωπάκι, είχε το σπιτάκι του, το αυτοκινητάκι του. Όλη σας η ζωή, έλεγε, είναι ασφαλισμένη, είναι στα χέρια μας, είστε ασφαλείς. Σκέψου αυτή η παλάμη, στην παλάμη αυτή να είναι του υψίστου πιανού της ασφαλιστικής εταιρείας, και έχουν κάτι ψηλά, τώρα τις περνάνε από δικαστήρια όλες, κάτι ψηλά γραμματάκια. Μεγαλώστε βρε τα γράμματα, δεν διαβάζουν οι ασφαλισμένοι αγράμματοι. Θα τους δίνετε και ένα μικροσκόπιο να διαβάζουν με τι τους ασφαλίζετε και τι. Τους κοροϊδεύετε. Άλλοι αυτό δεν το καλύπτουμε. Καλά, τι καλύπτεται? Ούτε το άλλο το καλύπτουμε. Κοίταξε τι όμορφο, υπό την σκιά του Παντοκράτορας. Λέει πόσο όμορφα. Έβαλε το χέρι σου πάνω μου και πίσω από την πλάτη μου και με καλύπτει όπισθεν και έμπροσθεν. Εσείς που πάτε στην εκκλησία, εσείς που πιστεύετε, εσείς που ανοίγετε και διαβάζετε την Αγία Γραφή, για πέστε μου πού πάτε και τι κάνετε. Δεν θα σου πούμε ούτε που πάμε, ούτε που τι κάνουμε. Ψαλμός κόπα αλφα. Από εκεί ξεκίνησε. Αυτό δέξου, αυτό να απολαύσεις. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, φρούριο. Οι περισσότεροι, οι καινούργοι, δεν ξέρουν πολλές από τις λέξεις, γι' αυτό είναι και επιτακτική ανάγκη να γίνει και μετάφραση της Αγίας Γραφής, διότι τα παιδιά μας, ας πούμε, έχουν ακούσει φρούριο, δεν ξέρουν τι είναι φρούριο. Έχει κάτι φρούρια χτισμένα στα Βενετσιάνικα, εκεί νησιά που είναι επηρεασμένα, και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, μέσα στη θάλασσα, και κάτι γκονάρια τεράστια, αδιαπέραστα. Τα γλύφει το κύμα αιώνες και δεν τα έχει αγγίξει καθόλου. Να είναι φρούριο, να είναι καταφύγιο, να είναι η δροσιά της παρουσίας Του. Να σηκώνεις τα μάτια σου και να είναι ο Κύριος. Να κατεβάζεις τα μάτια σου και να είσαι μέσα στον Κύριο, μέσα στον Κύριο. Και την ώρα της θλίψης και την ώρα της δυσκολίας και την ώρα του πόνου. Αυτό είναι το δώρο. Αυτό ήρθε να μας χαρίσει ο Ιησούς Χριστός. Να πάρει τα δύο και να τα κάνει ένα, φέρον ειρήνη στις καρδιές μας. Και την ώρα της θλίψης και την ώρα της δοκιμασίας, διότι Αυτός θέλει σε λυτρώνει από τις παγίδες των κυνηγών. Πόσο με συγκινεί ο Κύριός μας που δεν ξέρει αυτό το αρρωστημένο το μάρκετινγκ, το αρρωστημένο στις μέρες μας. Μα λέει, δεν θα τα πούμε όλα. Προσέξε τώρα. Θα πούμε τα καλά τώρα, εκεί να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό, τα προβάλλουμε στον καταναλωτή, τα άλλα δεν τα λέμε ακριβώς έτσι, τα λέμε αλλιώς. Κοίταξε ο Κύριος πόσο ευθύς και σωστός είναι. Θα έχει και κυνηγούς, θα έχει και παγίδες κυνηγών. Αν έχετε δει, πάνε και σκάβουν ένα λάκκο και το γεμίζουν με κλαδιά και χόρτα, και δεν μπορεί να ξεχωρίσεις και λες, χώμα είναι, όπως πατάω εδώ έτσι είναι και εκεί. Και πάει το καημένο το λιοντάρι και πάει ο ελέφαντας και καταγκρεμνίζεται. Και μαθαίναμε στο σχολείο, το δέρμα του για παπούτσια, τα δόντια του για μπιμπελό, το λίπος του εκεί πέρα, τι είναι αυτό, έτσι θα τον κάνουνε, γι' αυτό έπεσε μέσα. Και θα σε λυτρώνει. Πήγαν οι κυνηγοί και έφτιαξαν παγίδα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ έχω Κύριος, και στο γραφείο παγίδες, και στη συγγένεια παγίδες, και στη γειτονιά παγίδες, και απέναντι και δίπλα, και παντού παγίδες και κυνηγοί και πονηροί. Αυτός θα σε λυτρώνει, αυτός θα σε καλύπτει, αυτός θα σε σκεπάζει. Υπό τη σκιά του υψίστου, του Παντοκράτορος, το πιστεύεις, και στο χειρουργείο υπό τη σκιά του υψίστου. Αυτήν την εγχείρηση που θα κάνετε τώρα, αυτή δεν την έχετε ξανακάνει ποτέ. Αμάν, του πέφτει το πρώτο νηστέρι. Ξέρετε, άμα πέσει το εργαλείο, μολύνθηκε, πάει. Πάρτε, πέντατε. Γιατί, τι είναι αυτό που λέτε, δεν την έχετε ξανακάνει. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, γιατρέ. Τώρα είναι η παρουσία του υψίστου. Τώρα. Η σκιά του Παντοκράτορος την κουβάλισα μέσα στο χειρουργείο. Εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου, αλλά ο Κύριος σου δίνει. Ο Κύριος είναι. Καλά, συγγνώμη, τα πιστεύεις αυτά που λες? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το σημείο. Γι' αυτό τα λέμε τόση ώρα αυτά. Γιατί αν δεν τα πιστέψουμε, ούτε η σκιά του υψίστου, ούτε η κατοικία η σκέπη του παντοκράτορα. Τίποτα δεν μπορεί να ισχύσει. Η σκιά και η παρουσία του υψίστου είναι εκεί και εσύ είσαι εκτεθειμένος στις παγίδες των κυνηγών, στο θανατηφόρο λοιμό. Θα σε φυλάει τη νύχτα από φόβου νυχτερινού. 6,2 ρίχτερ, τα μισά κτίρια στο Περού έπαθαν ζημιές, ολόκληρη η πολιτεία. Ακούστηκε μέχρι στη Χιλή, στη Βολιβία και στη Ρόδο και κουνιέται. Τι θα γίνει σήμερα? Πριν μερικά χρόνια τέτοιες μέρες ήταν ο μεγάλος σεισμός ξανά. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα την ημέρα θα σε φυλάει από βέλους πετωμένου. Δεν ξέρουμε τι είναι βέλη και περιμένουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 να δείτε τοξοβολία. Α, είναι ωραίο σπορ. Πολύ, είναι και ακριβό εκεί πέρα. Πώς είναι τα βέλη, πώς είναι η μητερά, με τι ταχύτητα φεύγουν. Και να μην ξέρεις και να έχεις γυρίσει την πλάτη σου, πόσο θα φυλάγεις και μπρος και πίσω και μάτι, θωρακισμένος. Ο Κύριος. Και να σας πω κάτι, μακάρι να ήτανε τα βέλη, αυτά τα βέλη, τα ξύλινα που είχε και ο αδελφός μας ο Μακρύς κάτω εκεί πέρα. Μπας περιπτώσει μερικές φορές το σπάνε και κάνουν μια εγχείρηση, το βγάζουν, μικρή ζημιά. Τα άλλα βέλη, έχει κάτι βέλη η γλώσσα, έχουν κάτι βέλη τα μάτια, έχει κάτι βέλη η καρδιά, τόσο σκληρά, τόσο αβάσταχτα. Κύριε και Θεέ μου, πώς να τα βγάλω πέρα σε αυτή τη ζούγκλα, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Τελειώνουμε αυτό μας το μέρος με δύο σημεία που τα τονίσαμε από την αρχή. Δεν μου λες, αυτό που είπες τώρα ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ, και εμένα μου αρέσει πολύ. Πού να το πάρουμε κι εμείς, βεβαίως. Ψαλμός κόπα Α, εδάφιο 9. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκανες καταφύγιο σου. Πρώτη πράξη. Κατέφυγες τον Κύριο. Κατέφυγες με ταπείνωση. Κατέφυγες με πίστη. Κατέφυγες και σήκω στα χέρια σου και είπες, τα δοκίμασα όλα τα καταφύγια, Κύριε. Όλα, όλα. Ό,τι προσφέρεται το δοκίμασα. Επειδή εσύ τον Κύριο τον ύψιστο έκανες καταφύγιο σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιγα δεν θα πλησιάζεις τη σκηνή σου. Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις, η επόμενη ερώτηση είναι, το ζεις? Γιατί ξέρετε, πιστεύω έτσι γενικά και αόριστα, ακόμα και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Μερικές φορές έχουν πιο καλή πίστη από τη δικιά μας. Το πιστεύω και το ζω. Το πιστεύω και το εκτελώ. Ο Κύριος είναι το καταφύγιο μου. Ο Κύριος είναι την ώρα της ανάγκης. Σε αυτή την αγκαλιά υπολογίζω, σε αυτή την αγκαλιά καταφεύγω. Αν είναι αυτό το βήμα σωστό, να σου πω και το δεύτερο, εδάφιο 14. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπη αυτού. Α, κοίταξε, καταφύγιο και τον μπουτόν στο κρεβάτι στο νοσοκομείο για την νοσοκόμα. Έλα, έχω δύσπνοια, να μου βάλεις τη μάσκα του οξυγόνου την ώρα της ανάγκης. Πάρα πολύ το χρησιμοποιούμε και εύκολα. Το άλλο είναι το επόμενο βήμα. Σίμων Ιωνά, μ' αγαπάς? Κύριε, εγώ και μαχαίρι τράβηξα. Για να μπορέσω να σε υπερασπιστώ, και εγώ είμαι ο πιο πιστός σου μαθητής και πρώτος έτρεξα στο μνήμα και μπροστά σας. Να επαναλάβω την ερώτηση. Μ' αγαπάς? Ούτε να τρέξεις, να βγάλεις το μαχαίρι, ούτε να μοιράσεις μια ντάνα φυλάδια, που καλό είναι και αυτό, δώρο του Θεού, είναι όλα αυτά καλά. Άφησέ τα και κοίτα με στα μάτια. Καμιά φορά ξέρετε τίποτα αραβώνες που δεν πάνε πολύ καλά και είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και ενώ ετοιμάζονται οι γάμοι εκεί, πάρα πολύ δυσκολία και το βλέπουν οι γονείς. Μια στιγμή, μια στιγμούλα. Λοιπόν, απόψε το βράδυ θα έρθετε σπίτι και οι δυο εκεί πέρα, σας έχουμε τραπέζι, έχουμε μαγειρέψει ωραία. Κάνονται λοιπόν, απολαμβάνουν, συζητάνε, έρχεται η ώρα. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τον αγαπάς. Τίποτα, μη μου πεις ναι και αυτό και τα έχουμε από μικρή και τα έχουμε από το δημοτικό. Τίποτα δεν λέει. Τον αγαπάς. Κοίτα εδώ στα μάτια, έτσι χωρίς τίποτα. Τι δουλειά του, τι λεφτά βγάζει, τι αμάξιο δεν κάνει. Τον αγαπάς. Τι να αγαπάς. Αν είναι έτσι, προχωρήστε, αλλιώς δεν θα σταθεί, δεν θα ζήσει. Τον Ιησού Χριστό τον αγαπάς. Και καταφύγιο και βοήθεια και τα λοιπά. Επειδή ακούμπησε την αγάπη αυτού, γεννιόμαστε με δύο χέρια, με δύο πόδια, με δύο μάτια και μια αγάπη. Και σε αυτό τον κόσμο 70, 60, 90, 92 χρόνια θα διαθέσουμε κάπου την αγάπη μας. Και με αυτό θα ταξιδέψουμε αιώνια. Με αυτό ή αυτόν που αφήσαμε και ακουμπήσαμε την αγάπη μας. Ολυμπιακέ Θεέ μου.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι. Σε λατρεύω, σε αγαπάω, μαζί σου πάω και στην κόλαση. Έτσι λέει. Αυτό είναι. Την έβαλε την αγάπη του, τέλειωσε. Ο άλλος στην πολιτική, ο άλλος στο πολυτεχνείο, πιστήμονας πρίτανης. Ο άλλος τα λεφτά, ο άλλος την καριέρα. Επειδή έθεσε είσαι με την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Και θα τον χορτάσω μακρότητα ημερών. Γιατί με αγαπάει, γιατί με πίστεψε, γιατί με διάλεξε. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Διαβάστε αν θέλετε Ψαλμός κόπα α. Τα λέει όλα, τα έχει όλα. Και αν μας αξιώσει ο Κύριος να τα αγκαλιάσουμε με πίστη, να τα κάνουμε δικά μας, να τα ζήσουμε, για να ζήσουμε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι εδώ κάτω και αιώνια στην παρουσία Του, στη δόξα Του. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξέρουμε ότι μια μάσκοα είναι δασκόπηση. Δεύτερη έννοια που υπησέρχεται στο θέμα μας είναι προσωπικότητα. Τι λέμε όταν εννοούμε προσωπικότητα? Εδώ βρίσκεις πολλούς ορισμούς. Ο ένας από αυτούς λέει ότι η προσωπικότητα είναι η οργάνωση των βασικών χαρακτηριστικών σε ένα άτομο, βάσει των οποίων διακρίνεται από τους άλλους και τα οποία συμμερίζεται με τους άλλους. Ο ένας ορισμός. Ένας άλλος ορισμός για την προσωπικότητα λέει ότι η προσωπικότητα είναι η ενιαία ψυχική και πνευματική οντότης του ατόμου, του υποκειμένου, το ιδιάζον γνώρισμα του ανθρώπου ως έχοντος ιδίαν υπόσταση, η ατομικότητα όπως λέμε. Είδατε που χρησιμοποιούμε και πολλές φορές τη φράση, λέμε αυτός δεν έχει προσωπικότητα, με την έννοια ότι είναι ετερόβουλος, σύρεται. Ο καθένας εδώ μέσα από εμάς είναι μια προσωπικότητα. Ο καθένας από εμάς με την αυτοσυνειδησία του καταλαβαίνει ότι είναι ένας κόσμος κλειστός και απρόσιτος στους άλλους, εφόσον ο ίδιος δεν θέλει να εξωτερικευτεί στους άλλους. Έτσι είμαστε πλασμένοι από το Θεό, οντότητες ελεύθερες, προσωπικά υπεύθυνες, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μικροί θεοί. Και πάμε τώρα στην τελευταία έννοια που υπησέρχεται στο θέμα μας, είναι η έννοια της ελευθερίας. Εδώ δεν χρειάζεται να δώσουμε ορισμό. Όλοι έχετε και όλοι έχουμε εμπειρίες και βιώματα. Τι σημαίνει ελευθερία? Γιατί σημαίνει στέρηση της ελευθερίας? Εγώ προσωπικά έτσι να σας πω, τη νιώθω κάπως έτσι. Μερικές φορές εκεί που είμαι κοντά στη θάλασσα, πάω και κάθομαι πάνω στα βράχια και κοιτάζω τους γλάρους. Τους βλέπεις, μία ανεβαίνουν πάνω, μία αφήνουν και πλανώνται δεξιά-αριστερά, μία βουτούν. Και λέω, πραγματικά αυτοί είναι ελεύθεροι. Πάνε όπου θέλουν. Αυτό έτσι, κάπως έτσι έχω νιώσει εγώ την ελευθερία. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Η ελευθερία που έχουμε είναι χωρίς όρια? Μήπως υπάρχουν όρια, φραγμοί που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε? Πρώτα-πρώτα, όταν θέλει κάποιος να δημιουργήσει κάτι, να φτιάξει κάτι, βάζει ένα σκοπό για αυτό το δημιούργημα. Και όταν φτιάξει αυτό το κατασκεύασμα, τη σπίτι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αυτό είναι προορισμένο να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι κι εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι η αιτία της ύπαρξής μας. Άλλος θέλησε και μας έφερε στην ύπαρξη. Αυτός ο άλλος, που είναι ο Θεός, έχει βάλει και το σκοπό της ύπαρξής μας. Αυτός ο σκοπός είναι το πλαίσιο, το όριο, μέσα στο οποίο κινείται μέχρι εκεί φτάνει η ελευθερία μας. Είμαστε δηλαδή πλασμένοι για ένα σκοπό μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο όριο στην ελευθερία μας. Είναι η ιστορία, όπως εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Ξέρουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η ιστορία είναι γραμμένη από τα χέρια του Θεού. Και πολλές φορές τούτη η φαινομενική ηρεμία μας γελάει και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν έτσι. Έτσι κάπως συνέβη και τότε και στα Σόδωμα και στον κατακλυσμό και πρόσφατα εδώ στο 40, τον πόλεμο, οι άνθρωποι σχεδιάζανε, παντρευόντουσαν, κάνανε όνειρα, μέχρι που ήρθε η ιστορία και τους σάρωσε. Και πόσους δεν έχει σαρώσει στο διάβατε σε ιστορία? Άρα και ο σκοπός που πλαστήκαμε και η ιστορία και ο χρόνος βάζουν όρια στην ελευθερία μας. Είμαστε λοιπόν πλασμένοι για ένα σκοπό, αλλά μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Υπάρχουν δύο δεδομένοι δρόμοι που αναγκαστικά θα τους διαλέξεις και θα τους πορευτείς και αναγκαστικά θα υποστείς τις συνέπειες του δρόμου που θα ακολουθήσεις. Δηλαδή το όλο θέμα είναι θέμα εκλογής. Εκλογής. Αν εκλέξεις σωστά, πραγματικά θα επιτελέσεις το σκοπό για τον οποίο επλάστηκες. Και για να εκλέξεις σωστά μέσα σε αυτούς τους δύο δεδομένους δρόμους, πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση πρέπει να είσαι γνώστης των πραγμάτων. Να έχεις ακριβή εις βάθος γνώση των πραγμάτων. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα σωστά κριτήρια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια ελεύθερη προσωπικότητα, μια ανυπηρέαστη προσωπικότητα μπορεί πραγματικά να κάνει μια σωστή εκλογή και να επιτελέσει το σκοπό της και μέσα στο σκοπό για τον οποίο επλάστηκε να ολοκληρωθείς κι εσύ. Το θέμα είναι τώρα πώς θα εξασφαλίσουμε την ελευθερία μας ή για να πάμε αλλού, από τι κινδυνεύει η ελευθερία μας. Μας λέει ο Λόγος του Θεού,
2: και όλοι το ξέρουμε και το έχουμε προσωπικά βιώσει, ότι στην πορεία μας έχουμε έναν εχθρό, έναν αντίπαλο. Είναι ο διάβολος. Αυτός ζητάει να μας εκτρέψει από το σκοπό μας. Χρησιμοποιώ δύο από τα ονόματα που του δίνει ο Λόγος του Θεού. Είναι, λέει, ο πατέρας του ψεύδους και ο πλανών την οικουμένη όλη. Τον βλέπουμε από την αρχή της εμφάνισης του ανθρώπου επάνω στη γη, τότε στον κήπο της Εδέν, που επλάνησε τον Αδάμ. Για ελάτε στην περίπτωση του Αδάμ. Δεν τον έσωσε ούτε η αθότητά του, ούτε το ότι περπατούσε με το Θεό. Η άγνοιά του τον παγίδευσε. Και ο διάβολος έχει για την κάθε εποχή και το ειδικό όπλο που μας πολεμάει. Παραδείγματος χάρη, τότε στα παλιά τα χρόνια πολεμούσε με την ειδωλολατρία. Εξέτρεψε τους ανθρώπους μέσω της ειδωλολατρίας. Όταν φτιάχτηκε η Εκκλησία, χρησιμοποίησε τη βία. Ήρθε ο Μεσαίωνας, χρησιμοποίησε το φανατισμό. Και τώρα ερχόμαστε στην εποχή μας, χρησιμοποιεί ειδικά στην εποχή μας την πλάνη. Είναι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η εποχή μας, η εποχή που αυξήθηκε υπερβολικά η γνώση. Το λέει και στο Δανιήλ. Και ο διάβολος, για να μας εκτρέψει, χρησιμοποιεί πολύ την πλάνη. Να λοιπόν ένας πρώτος και βασικός ρόλος της μόρφωσης στο να μας εξασφαλίσει την ελευθερία της προσωπικότητάς μας. Αν κοιτάξει γύρω και όλοι ξέρουμε και όλοι βλέπουμε, θεωρίες, ρεύματα πολιτικά, θρησκευτικά, φαντάζουν, δελεάζουν, παρασύρουν σκέψεις, εισηγήσεις, βάζουν προσκόμματα στο μυαλό όποιου θελήσει, όποιου είναι εξητητή της αλήθειας και μονίμως ζητάνε να σε εκτρέψουν από το σκοπό σου. Προημερώς συζητούσα εκεί κάτω με έναν ο οποίος είχε ψάξει πολύ τα πράγματα και είχε καταλήξει, μου λέει, δεν ξέρω πού πηγαίνω, δεν ξέρω γιατί ήρθα. Πραγματικά αυτός, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι δεμένος με αλήσεις πλάνης, με αλήσεις ψεύδους. Μετά όλοι θα έχουμε αντιμετωπίσει το δίλημα. Υπάρχουν πολλές θρησκευτικές δοξασίες μέσα στο χώρο μας που λένε πράγματα, σωστά μπορεί να πει κανένας, λογικοφανή, αληθοφανή πράγματα. Και κάθεσαι πολλές φορές και προβληματίζεσαι και λες, μα μόνο εγώ έχω την αλήθεια. Τόσοι πολλοί που πάνε εκεί πέρα έχουν πλανηθεί. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο πρέπει να έχουμε γνώση των πραγμάτων εις βάθος. Διαφορετικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τώρα στην εποχή μας να πλανηθούμε. Θέλω εδώ να σας πω ένα παράδειγμα που έζησα προσωπικά. Είχα εκεί στη δουλειά που δούλευα έναν συνάδελφο, ο οποίος φαινόταν έτσι, είχε κάτι το διαφορετικό, είχε μια ηρεμία στο πρόσωπό του. Και θυμάμαι κάποτε που σε κάποια συζήτηση κοινή πάνω στα θέματα του Θεού ήρθε υποστηρικτής μου. Και μάλιστα μέσα μου χάρηκα. Και είπα, ίσως και αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει την αλήθεια. Και όταν τον συζήτησα κατηδίαν, μου λέει, ναι, διαβάζω το λόγο του Θεού. Αλλά εγώ, μου λέει, κάνω γιόγκα Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, η ελίτ, η αφρόκρεμα της γιόγκας. Δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει. Του λέω, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, μου δίνεις, του λέω, έτσι ένα βιβλίο να διαβάσω, τι ακριβώς πιστεύεις, πού στηρίζεσαι. Και μου έδεσε ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγε, στηριζόταν στη γραφή. Αλλά ήταν τέλεια διαστρέβλωση των αληθιών της γραφής. Και όταν πήγα την άλλη μέρα, έτσι αγανακτισμένος, του λέω, Σωτηρίου, θυμάμαι τον έλεγαν, του λέω, κύριε Σωτηρίου, πλανάσαι, του λέω. Πλανάσαι, γιατί αυτά που λένε ότι τα λέει ο Λόγος του Θεού, δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού. Γράφουν ψέματα μέσα. Οπότε γυρίζει και με κοιτάει εμένα και να τα απαθεί χαμόγελα, εκείνη την προσποιητή ειρήνη, και μου λέει, ξέρεις, εγώ, μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω την Αγία Γραφή. Πρέπει να μου την εξηγήσει ο γκουρού μου. Κάπου ο άνθρωπος δεν έψαξε εις βάθος τα πράγματα, δέθηκε σκοτάδια. Πάει, αυτός είναι δεμένος, χαμένος. Επίσης διάβαζα προκαιρού ότι, και όλοι το ξέρετε αυτό, ότι έχουν βρει τρόπους να μπουν και να κατευθύνουν τη συνείδησή μας μέσα από το υποσυνείδητο. Αυτό το ρόλο εξυπηρετεί η διαφήμιση, αυτή η μουσική, η τηλεόραση. Και μπορούν να σε σύρουν, να σε εκτρέψουν, να σε πάνε όπου θέλουν μέσα από υποσυνείδητα μηνύματα. Γι' αυτό η μόρφωση, ειδικά στην εποχή μας, επιτελεί ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο ρόλο στο να μας εξασφαλίσει μια ελεύθερη προσωπικότητα. Όταν διάβαζα τώρα έτσι για το θέμα μας να βρω ορισμούς για την προσωπικότητα, βρήκα και έναν ορισμό που έδωσε για την προσωπικότητα ο γνωστός ελβετός ψυχίατρος, ο Γιούγκ. Κυκλοφορούν πολλά βιβλία του και ίσως να τα έχετε διαβάσει. Αυτός λέει το εξής. Λέει ότι η προσωπικότητα είναι η ενδότερη ύπαρξη του κάθε ατόμου. Συγγνώμη, να σου διαβάσω διαφορετικά. Ενδότερη ύπαρξη, δηλαδή προσωπικότητα του κάθε ατόμου, είναι ένα κομμάτι ενός συλλογικού ασυνειδίτου η οποία αντιπροσωπεύει τις συσσωρευμένες κληρονομικές αναμνήσεις της προγονικής πείρας, η οποία χρονολογείται από την εποχή του προϊστορικού ανθρώπου. Αν το κοιτάξετε αυτό, και αυτό ίσως να διδάσκεται σε σχολές ψυχιάτρων, αυτός τι ορίζει σαν προσωπικότητα? Αυτό που ο Κύριος ορίζει σαν δεσμά της προσωπικότητας. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι εγώ ήρθα να σας ελευθερώσω από τη ματαία πατροπαράδοτο διαγωγή. Και αυτός λέει ότι ακριβώς αυτή η ματαία πατροπαράδοτος διαγωγή είναι η προσωπικότητά μας. Σκεφτείτε τι διαστρέβλωση της αλήθειας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και πόσο πρέπει να μελετάμε τα πράγματα εις βάθος. Ένας άλλος... Έχουμε και τον Κωστάκη. Ένας άλλος μεγάλος ρόλος της μόρφωσης είναι ότι καλλιεργεί το χωράφι. Ξέρετε, όσοι έχετε ζήσει στα χωριά, ότι για να σπείρεις το σπόρο και για να φυτρώσει ο σπόρος πρέπει να καλλιεργηθεί το χωράφι. Αν δεν καλλιεργηθεί το χωράφι, υπάρχει περίπτωση να τον ρίξει και να μην φυτρώσει. Θα σας πω κάτι που προσωπικά το έχω βιώσει στη δουλειά. Όταν βγαίνουν οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια, όταν βγήκα εγώ από το Πολυτεχνείο, πήγα έξω στη δουλειά και με βάλανε, πιο συνήθως έτσι γίνεται, επικεφαλής σε πολλούς εμπειροτέχνες. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση, ξέρετε, των εμπειροτεχνών απέναντι στους διπλωματούχους, ας το πούμε έτσι. Είναι ο μόνιμος πόλεμος. Θα το συναντήσετε κι εσείς αυτό, όταν με το καλό βγείτε. Και πραγματικά, στο συγκεκριμένο τομέα, η πείρα του εμπειροτέχνη και η γνώση του είναι πολύ μεγαλύτερες. Και όταν πάει ο διπλωματούχος, είναι πραγματικά σε άγνοια, γιατί θα διαπιστώσετε και κάτι άλλο από τις σχολές σας, ότι όλες οι γνώσεις που μάθατε, πολύ λίγο θα σας ωφελήσουν έξω. Έξω είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μην φοβηθείτε όμως. Αλλά όμως, όπως περνάει ο χρόνος, συμβαίνει κάτι το καταπληκτικό. Ο διπλωματούχος, βλέπεις, μέσα σε λίγους μήνες έχει αφομοιώσει όλη την πείρα, όλες τις γνώσεις του εμπειροτέχνη και αρχίζει πια να συνθέτει, να εφευρίσκει, να πλατείνει, να οργανώνει. Και έχει αφήσει πολύ πολύ πίσω του τους εμπειροτέχνες. Σε τι οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι το χωράφι είναι οργωμένο και όταν πέσει ο σπόρος φυτρώνει πολύ πιο εύκολα. Αυτό ακριβώς, και πιστεύω ότι αυτό είναι η βασική προσφορά της γνώσης. Τι κάνει η γνώση? Πλαταίνει τους ορίζοντες, αμβλύνει τα κριτήρια, σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα σε περισσότερο βάθος, τα σταθμίζεις, βρίσκεις απότερους σκοπούς, απότερους στόχους και πραγματικά κάνεις πιο σωστή εκλογή και είσαι πραγματικά μέσα στο σκοπό σου. Να λοιπόν κι άλλος ένας πολύ βασικός ρόλος της μόρφωσης στη διαμόρφωση της ελεύθερης προσωπικότητας. Υπάρχει και μια άλλη προσφορά. Το μήνυμα που κηρύττουμε είναι μήνυμα ελευθερίας. Και ο κόσμος που κινούμεθα τώρα είναι κόσμος μορφωμένος, γιατί όλοι είναι καταρτισμένοι τώρα και ειδικά εσείς που εδώ στην Αθήνα που ζούμε σε μορφωμένο περιβάλλον. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε σημεία επαφής για να τους πλησιάσουμε. Και πάρα πολλές φορές το πλησίασμα γίνεται μέσω των γνώσεων, μέσω του κοινού σημείου, μέσω των επιστημών μας. Και δεν είναι τυχαίο που ο Θεός διάλεξε τον Παύλο, ο οποίος είχε τεράστια μόρφωση, να φέρει το μήνυμα στους μορφωμένους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο που ο Θεός επέτρεψε ο Μωυσής να μορφωθεί πρώτα και να πάρει όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και μετά τον κατέστησε αρχηγό αυτού του έθνους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί εγνώρισαν τον Θεό μέσα στο εργαστήρι, μέσα στα μαθηματικά του.

τότε τον Ιεροβοάμ μετά από τον Σολομώντα, το γιο του Ροβοάμ, τον επήρε ο Θεός δούλο, φυγάδα στην Αίγυπτο, και του λέει: χαριστικά σου χαρίζω τις 10 φυλές. Θα σε βάλω αρχηγό, του λέει. Και όταν αυτός επήρε τις 10 φυλές, αμέσως τι, οικειοποιήθηκε το δώρο του Θεού. Και τι έγινε, νόμισε ότι ο λαός είναι κτήμα του. Και αμέσως του ήρθε φόβος μέσα, έπεσε σε ατσίνε το νου, έπεσε σε ιδωλολατρία και έγινε το δώρο του Θεού βρόχος που τον έπνιξε και στο τέλος εχάθηκε. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να γίνει και με εμάς η γνώση, αν την ανεβάσουμε σε αυτό σκοπό, αν θεωρήσουμε όργανο εγωισμού και όργανο προβολής. Τότε, αντί να ελευθερώνει, υπάρχει κίνδυνος να μας δέσει. Και να κάνουμε τώρα μια ανακεφαλαίωση. Είναι τόσο βασικός παράγοντας η γνώση. Δηλαδή, συντελεί πραγματικά τόσο πολύ στην απελευθέρωση του ατόμου. Και όποιος δεν έχει γνώση και όποιος δεν έχει μόρφωση είναι καταδικασμένος να μείνει σκλάβος. Δηλαδή μπορεί να πει κανένας ότι η γνώση και η μόρφωση είναι προνόμιο μόνο των μορφωμένων. Όχι, οπωσδήποτε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει και μια άλλη γνώση. Υπάρχει μια σοφία του Θεού, μια σοφία όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού, μυστηριώδης, η οποία κρίνει τα πάντα, ανακρίνει τα πάντα και δεν ανακρίνεται από τίποτα. Και αυτή η μόρφωση, αυτή η γνώση δεν αποκτάται σε κανένα πανεπιστήμιο. Αυτή έχει ένα ιδιότυπο τρόπο για την αποκτήσεις. Αυτή είναι δώρο Θεού. Είναι αποκάλυψη Θεού μόνο σε εκείνους που τον αγαπάνε. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ποιοι τον αγαπάνε, εκείνοι που τον υπακούν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε έναν δεύτερο ορισμό της λέξης μόρφωση. Μόρφωση σημαίνει και δίνω μορφή, διαμορφώνω, σχηματίζω, διαπλάθω κάτι. Δηλαδή, έχω κάτι κατά νου και με το υλικό που είναι στη διάθεσή μου προσπαθώ να διαπλάσω το υλικό αυτό σύμφωνα με αυτό που έχω κατά νου. Είναι όπως τα παιδάκια με τις πλαστελίνες. Είδατε, τους λες φτιάξουμε ένα σπιτάκι και παίρνουν με τα μικρούλια τους χεράκια και διαμορφώνουν τις πλαστελίνες. Τώρα, το υλικό προς μόρφωση είναι η ψυχή μας, είναι η προσωπικότητα του καθενός μας. Το θέμα είναι πού θα βρω τώρα το πρότυπο ώστε να διαμορφώσω αυτό το υλικό σύμφωνα με το πρότυπό μου. Πού να το ψάξω. Διάβαζα προ καιρού, πάνε μερικά χρόνια, είχαν κάποια επέτειο του Μάρξ. Και διάβαζε εκεί στην επέτειο, είπαν πολλά για τη ζωή του, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε υποσχεθεί ελευθερία σε μάζες, σε εκατομμύρια ανθρώπους, τελικά πέθανε απογοητευμένος, δεμένος κυριολεκτικά από τα καθημερινά προβλήματα. Εκεί έχω την κόρη μου που διαβάζουμε τα μαθήματά της, πάει στο γυμνάσιο, διαβάζουμε για τον Σοκράτη. Φωστήρας της ανθρωπότητας κι αυτός. Κι όμως, αν δείτε το τέλος του και το γενικά η εμπειρία του μετά από όλα όσα είπε, ήταν ότι έφυγε κι αυτός δεμένος μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από τα προβλήματα. Και ερχόμαστε τώρα και διαβάζουμε για τη ζωή του Παύλου. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μερικά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει στην προς Κορινθίους ο Παύλος: «Αλλά σαν υπηρέτες του Θεού συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε όλα δια της μεγάλης υπομονής μας σε θλίψεις, σε ταλαιπωρίες, σε στερήσεις, σε μαστιγώσεις, σε φυλακίσεις, σε ταραχές, σε κόπους, σε αγρυπνίες, σε πείνα, σε τιμή και ατίμωση, σε δυσφημίσεις και επένους, σαν λαοπλάνη κι όμως αληθινή, σαν άγνωστη κι όμως πολύ γνωστή, σαν απεθαίνουμε κι όμως ζούμε, σαν τιμωρούμενοι κι όμως μη θανατούμενοι, σαν λυπημένοι κι όμως πάντοτε χαρούμενοι, σαν πτωχοί κι όμως κάνοντες πολλούς πλουσίους, σαν να μην έχουμε τίποτα κι όμως να κατέχουμε τα πάντα». Και έρχεσαι τώρα και διερωτάσαι, τι ήταν αυτό που αυτό τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο τον ανέβαζε πάνω από υλικές ανάγκες, τον ανέβαζε πάνω από συναισθήματα, τον ανέβαζε πάνω από φόβους, πάνω από μέρημνες και ήταν πάντα νικητής. Διαβάζουμε κάπου αλλού στη Φιλιππισίους, λέει: «Διότι ζούμε, διότι διεμέ ζωή σημαίνει Χριστός και θάνατος σημαίνει κέρδος. Έχω την επιθυμία να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι τούτο είναι πολύ καλύτερο». Τι ήταν αυτό που έλυσε και τα δεσμά του φόβου σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι ήταν αυτό που τον έκανε να ξεπεράσει και τον ίδιο τον εαυτό? Τι ήταν αυτό που τον έκανε να πετάει πάνω από γεγονότα και από καταστάσεις?

καταστάσεις. Μήπως ήταν η μεγάλη του μόρφωση? Όχι. Ο ίδιος λέει, όλα αυτά που ήξερα, εγώ τα θεώρησα σκύβαλα. Τι ήταν αυτό? Ο ίδιος το ζούσε και είχε μέσα του ένα μεγάλο πόθο να το πει και σε όλα του τα πνευματικά παιδιά. Γράφει λοιπόν με πόνο στους Γαλάτας, τους λέει, παιδιά μου, για τα οποία πάλι δοκιμάζω πόνους γένας ή μεσαιωδίνες, έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Να λοιπόν το μυστικό του Παύλου, να το κλειδί. Να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός. Να τα φτερά του Παύλου. Και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, εάν λέει ο Κύριος εγώ δεν σας ελευθερώσω, δεν μπορεί κανένας άλλος να σας ελευθερώσει. Δόξα τω Θεώ. Και το θέμα είναι τώρα, τι σημαίνει να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου? Σημαίνει το εξής: να ζω όπως ζούσε και ο Χριστός, να κάνω ό,τι έκανε ο Χριστός, να σκέφτομαι όπως σκεφτόταν και ο Χριστός. Και όταν κάποτε στη ζωή μου δεν ξέρω τι να κάνω, να λέω, αν ήταν στη θέση μου ο Χριστός, τι θα έκανε? Ο Παύλος το λέει με τα εξής λόγια. Λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Τώρα εδώ έρχεται ένα δεύτερο ερώτημα. Μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχει έτσι ένας πρακτικός τρόπος να τον ακολουθήσω και να μορφωθεί πραγματικά ο Χριστός μέσα μου για να με ελευθερώσει από όλα τα δεσμά? Ναι, υπάρχει. Μόνο που πρέπει να προσέξουμε ότι τα πράγματα του Θεού έχουν μια σειρά. Πολλές φορές μπερδεύουμε αυτή τη σειρά, πολλές φορές παίζουμε ρόλους που πραγματικά δεν είναι δικοί μας, παίρνουμε θέσεις που δεν είναι δικές μας και πραγματικά εκεί δεν επιτυχάνουμε τίποτα και έρχεται η απογοήτευση και είμαστε συνέχεια πίσω. Έχουμε ένα νέο στα φιλιατρά και αυτό το παιδί έπαιρνε δείπνο, εργαζόταν και το έργο του Θεού, προσευχόταν, ζούσε μια πραγματικά χριστιανική ζωή. Αλλά τον έβλεπες ότι μέσα του όλα αυτά του δημιουργούσαν βάρος. Ένιωθες ότι κάτι τον επίεζε. Και κάποτε του λέω, έλα εδώ, κάτσε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού βρίσκεσαι. Και τα βάλαμε κάτω και τι βγήκε? Ότι αυτό το παιδί ακόμα δεν είχε επιλέξει τον Χριστό. Ακόμα ήταν στο στάδιο της επιλογής του. Και πηγαίναμε, και ο ίδιος το είχε δεχτεί, να πάρει ένα φορτίο που δεν το άντεχαν οι ώμοι του. Ανακουφιστήκαμε και δοξάσαμε τον Θεό. Γιατί τώρα ξέρουμε πώς να του φερθούμε, ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, αλλά ξέρει και αυτός τι έχει να κάνει. Όλα λοιπόν τα πράγματα, ο δρόμος όλος ξεκινάει από την κλίση που έχει κάνει ο Θεός. Η βιασύνη εδώ παίζει αρνητικό ρόλο, θα σε φέρει πίσω. Λοιπόν, αφού όμως τώρα δεχθείς έτσι συνειδητά να ακολουθήσεις τον Χριστό, αμέσως ο Κύριος σε εγγράφει σε ένα σχολείο. Είναι αυτό το σχολείο που θα μορφώσει το χαρακτήρα του μέσα του. Είναι αυτό το σχολείο, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, του αγιασμού. Το σχολείο που τι θα κάνει? Θα σπάσει όλα τα δεσμά και θα σε κάνει πραγματικά ελεύθερο. Γιατί έχει τάξει ένα σκοπό, ο Κύριος έχει ένα στόχο στη ζωή μας, θέλει κάποτε να μας στήσει δίπλα του όπως είναι και αυτός. Και όλα στη ζωή μας, από τη στιγμή που κάνουμε τη συνειδητή επιλογή να ακολουθήσουμε τον Χριστό, εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Δέστε τη ζωή σας πάντα κάτω από αυτό το πρίσμα, εφόσον συνειδητά έχετε κάνει αυτή την επιλογή. Αυτό το σχολείο είναι όμοιο με το σχολείο ως προς τις μεθόδους του, με το πανεπιστήμιο, που τις σχολές που πηγαίνει ο καθένας σας, τις διάφορες σχολές. Θυμόσαστε, όταν μπήκατε στη σχολή, είχατε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Κάποτε να πάρετε το δίπλωμά σας. Και κάποτε πραγματικά έρχεται αυτή η μεγάλη συγκινητική στιγμή, η στιγμή της ορκωμοσίας. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά όλο το μυαλό πάει πίσω. Πώς πρώτο ξεκινήσατε? Αγώνες, προσπάθειες, είσαστε δύο, εσείς και ο καθηγητής σας. Ο καθένας είχε να παίξει ένα ρόλο. Ο καθηγητής είχε την πρωτοβουλία. Ο καθηγητής κανόνιζε τη διδακτέα ύλη, ο καθηγητής έλεγχε, επέπλητε, βαθμολογούσε, βοηθούσε και εσείς έναν και μοναδικό ρόλο. Ποιον? Τα μαθήματα, τα δεδομένα που σας έδινε ο καθηγητής έπρεπε να τα υπακούσετε και να τα μάθετε κανονικά. Τίποτα άλλο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Έτσι ακριβώς είναι και το σχολείο του Θεού. Έχουμε έναν καθηγητή. Έχουμε τον Κύριό μας, ο οποίος τι είναι? Αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και έχει ήδη ετοιμασμένα μαθήματα. Και μας καλεί
να πάει ο καθένας μας και να γραφτεί στο σχολείο. Εκεί στο σχολείο, το μόνο που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να υπακούσεις και να περάσεις τα μαθήματά σου. Ακούς πολλούς αδελφούς και λένε ο ένας, «Αχ, λέει, έχω άγχος μέσα μου, πώς θα διώξω το άγχος». Άλλος λέει, «Έχω φόβους, να μου φύγει ο φόβος». Άλλος λέει, «Να ελευθερωθώ, ξέρω εγώ, από τις μέρημνες». Μα αδελφέ μου, αυτό είναι λάθος. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις εσύ. Αυτά τα κάνει ο Κύριος. Για όλα αυτά, όπως λένε εκεί στα πανεπιστήμια ή στις σχολές σας, υπάρχει έδρες. Υπάρχει, ας πούμε, χάρη, η έδρα απελευθέρωση από το άγχος. Εάν γραφείς εσύ σε εκείνο το μάθημα και περάσεις τα μαθήματα, θα δεις κάποτε ξαφνικά θα έρθει η μέρα και θα σου έχει φύγει το άγχος. Θα σας πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα που το έζησα και πραγματικά έτσι ταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Όταν απέκτησα τα πρώτα μου λεφτά, αμέσως με κυρίευσε ένα πνεύμα πλεονεξίας. Και είναι μοιραίο, όλους τους λίγο πολύ τους κυριεύει. Και όσο έβλεπα και μάζευα λεφτά, αμέσως μπήκε μέσα μου. Πώς θα τα επενδύσω, τι θα κάνω, να αγοράσω εκείνο, να αγοράσω τ' άλλο, να πάω εκεί, να κάνω εκεί. Και πραγματικά δαινόμουν μέρα με την ημέρα. Άρχιζα έχανα τον ύπνο μου. Άρχιζα έχανα την ειρήνη μου, στην οικογένειά μου μέσα. Τα πράγματα μπερδευόταν. Πολλές φορές προσπάθησα να διώξω αυτό το μικρόβιο από πάνω μου, να φύγει, να επιβάλλω στον εαυτό μου, να μην σκέφτεται. Λέω τώρα ήρθε 9 η ώρα το βράδυ, θα πάω να κοιμηθώ. Πού να κοιμηθώ. Η σκέψη μου συνέχεια εκεί πέρα. Κατάλαβα ότι ήταν πρόβλημα. Και εγωνάτισα κάτω και λέω, Κύριε, εγώ αποκλείεται αυτό το πράγμα να το πάρω από πάνω μου. Τώρα σε παρακαλώ, πάρ το εσύ. Τώρα, τι έγινε τότε, δεν ήξερα εγώ. Ξέρω τώρα εκ των υστέρων πώς εργάστηκε ο Θεός για να μου πάρει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν του είπα εγώ, του έκανα αυτή την προσευχή, συγχωρήστε με, θα χρησιμοποιήσω λίγο διάλογο, τα είχαμε ότι έγινε με το Θεό, αλλά τώρα τα νιώθω έτσι ακριβώς γίνανε. Όταν του έκανα και του άφησα αυτό το θέμα μου επάνω του, αυτό περίμενε. Με έγραψε αμέσως στο μάθημα απελευθέρωση από πλεονεξία. Έτσι. Πολλά στις σχολές που διαβάζουμε μας φαινόνται περιτά, βαρετά. Και πολλές φορές μας φαίνεται ότι τι τα θέλω αυτά, αυτά τι εξυπηρετούν. Κι όμως εκείνος που τα έβαλε ξέρει γιατί τα έβαλε. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις ότι εξυπηρετούν αυτά, αλλά αυτά εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Στη σχολή σου να μορφωθεί ο επιστήμονας μέσα σου. Λοιπόν, και ήρθε το πρώτο μάθημα. Έρχεται κάποιος και μου ζητάει ιδανικά. Ω, κλώτησε η καρδιά μου. Εγώ τώρα είχα επενδύσεις μπροστά μου να αυξήσω τα λεφτά μου. Τώρα τι είναι να δώσω δανεικά. Και άρχισαν οι δικαιολογίες. Τούτος έχει, ίσως του κάνω κακό με τα λεφτά. Αλλά πού να σε αφήσει το πνεύμα του Θεού. Καταλάβαινα ότι αν δεν υπακούσω τον Θεό, δεν υπήρχε περίπτωση να ησυχάσω. Πώς υπήκουσα, χάρις Θεού, και τον ευχαριστώ έτσι ιδιαίτερα για τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος μέσα. Δηλαδή, εγώ ειδικά για κάτι που θα ευχαριστώ τον Θεό και θα γονατίζω, είναι για τους ελέγχους που βάζει το Άγιο Πνεύμα και δεν σε αφήνει να ησυχάσεις παρά μόνο όταν κάνεις το θέλημά του. Λοιπόν, του δώσα δανεικά αυτού. Παπ, κάτι έσπασε μέσα μου. Μετά έρχεται άλλος, δανεικά. Α, ο ίδιος αγώνας, σας λέω, πέρασε άσχημες καταστάσεις. Μετά έρχεται τρίτος, δανεικά. Εκείνο δεν ξέρω τι δικαιολογία βρήκα, δεν του δώσα. Δεν πέρασε, δεν ησύχασα όμως. Δηλαδή έχασα τον ύπνο. Κύριε, μήπως δεν σε υπήκουσα. Υπήρχαν όμως αληθοφανείς δικαιολογίες, στηριγμένες δικαιολογίες. Μετά από λίγο καιρό έρχεται η ίδια γυναίκα, ήταν αυτή, και μου ζητάει με μια απάθεια, μου λέει, προσευχήθηκα και ο Θεός είπε να μου δώσει το διπλάσιο ποσό. Εγώ ταράθηκα, πια έμεινα. Ναι, το διπλάσιο ποσό. Λοιπόν, τότε τι έδωσα. Αλλά τι είχε γίνει όμως μέσα μου. Λέω, Θεέ μου, αν θέλω τώρα εγώ να κάνω το θέλημα το δικό σου, δηλαδή αν μου βάλεις τον ένα και τον άλλο, μπορεί να μου τα πάρεις όλα με δανεικά. Ναι. Οπότε, παιδιά, ναι. Ναι. Τι έγινε όμως. Έσπασε μέσα μου, τότε κατάλαβα ότι δεν όριζα τίποτα. Και ότι το κόστος να ακολουθήσω τον Θεό υπήρχε περίπτωση να τα χάσω όλα. Εκεί σταμάτησε πάντως, ο Θεός είναι φυλάξει. Εν τω μεταξύ, παράλληλα άρχισε να δημιουργείται μια άλλη υπόθεση. Ήρθε ένας εκεί στο χωριό που έχουμε ελιές και αρχίζει και μου καταπατάει ένα κομμάτι ελιές. Αυτό είναι πια δίκαιο με το μέρος μου, το δικαστήριο να λύσει, οι γνωστοί οι καλοθελητές να τον επάσει στο δικαστήριο, να του πει και τα λοιπά. Δεν μ' άφηνε το πνεύμα του Θεού. Ζωρίστηκα. Δηλαδή η δόξα ανήκει στο Θεό, μην νομίζετε ότι είμαι κανένας ήρωας και υπήκουσα. Πώς λένε, τηγανίστηκα, τσιγαρίστηκα για να υπακούσω, να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Με τη χάρη του Θεού υπήκουσα. Μετά ένας άλλος πάει και κόβει ένα δρόμο και με κλείνει από κάπου που περνούσα. Αμάν Θεέ μου, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Πάλι τα ίδια προβλήματα. Κάνω μια παρένθεση. Να δείτε πόσο ο Θεός εργάζεται,
με πολλούς τρόπους. Η νύφη του πρώτου και η γυναίκα του δευτέρου πιστέψανε. Σκεφτείτε, αν εγώ, αυτό είναι παρένθεση έξω από το θέμα μας, αν εγώ ήθελα να διεκδικήσω το δίκιο μας, θα χανόταν δύο ψυχές. Αν έδινα εγώ μια κακή μαρτυρία που ήμουν έτοιμος να τη δώσω, θα χανόταν δύο ψυχές. Λοιπόν, με αυτό το δεύτερο γεγονός, μου σπάσε αυτή την αίσθηση της ιδιοκτησίας και κατάλαβα ότι μπορούσα να τα χάσω όλα. Όταν πια άρχισα να κλονίζουμε, γιατί μέχρι τότε στηριζόμουν στα λεφτά μου και στην περιουσία μου κτλ., να κλονίζουμε, διαβάζοντας το λόγο του Θεού, ήρθε η παρηγοριά. Με πήγε ο Θεός εκεί που πολλαπλασίασε τους άρτους και μου λέει: να ποιος μπορεί να πολλαπλασιάσει. Δηλαδή, εκείνο το εδάφιο, λες και ξεπετάχτηκε μόνο του μέσα από το λόγο του Θεού και μου λέει: αν εγώ σου πολλαπλασιάσω, πραγματικά θα γίνεις ο πραγματικά πλούσιος. Τον ευχαριστώ ετού την ώρα, έτσι το ομολογώ ενώπιον όλων σας, ότι είμαι πολύ πολύ πλούσιος του την ώρα. Όχι ότι έχω περισσότερα, έχω πολύ λιγότερα. Αλλά είμαι ελευθερωμένος από αυτά τα δεσμά και πραγματικά τότε που έβλεπα ότι όλο μου χρειάζεται, όλο θέλω να πάρω, τώρα βλέπω ότι όλα πλεονάζουν και είναι περιτά. Με ελευθέρωση. Αλλά εγώ έρχομαι τώρα και μαζεύω το όλο μάθημα. Πώς ελευθερώθηκα? Ο Θεός είχε προγραμματίσει ένα μάθημα για μένα. Έπρεπε, χωρίς να ξέρω εγώ σε τι εξυπηρετεί αυτό, να υπακούσω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Λοιπόν, η υπακοή δική μου έφερε την απελευθέρωση. Καταλάβατε πώς εργάζεται ο Θεός στο σχολείο του. Εμείς πολλές φορές έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε εξάρσεις, συναισθηματικά πετάγματα. Δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Το σχολείο του Θεού είναι απλό, εργάζεται χωρίς να το καταλαβαίνεις, σαν το αεράκι του Ηλία. Και σιγά σιγά, ανεπαίσθητα, μορφώνει το χαρακτήρα του μέσα σου, εφόσον εσύ τον υπακούς στις λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω μια αλήθεια, μια μεγάλη αλήθεια. Από τη στιγμή που καλέσατε τον Κύριο μέσα σας, είναι ο Κύριος μέσα σας. Πραγματικά αυτό μην το αμφισβητήσετε. Και θέλει να εργαστεί μαζί σας. Θέλει τη συνεργασία σας. Θέλει πραγματικά να περάσετε αυτό το σχολείο. Χωρίς αυτό το σχολείο δεν γίνεται τίποτα. Και η πραγματική ελευθερία είναι, την εξασφαλίζει αυτό το σχολείο. Μη σας πλανάνε αυτά του κόσμου, αυτό το σύστημα αξιών του κόσμου. Αυτά τα πράγματα είναι ψεύτικα, φθήρονται. Όταν πιαστείς απάνω σε αυτά, θα γκρεμιστείς μαζί με αυτά, όπως βλέπουμε τώρα γκρέμισμα ειδόλων συνέχεια. Εκεί μόνο θα αποκτήσεις την πραγματική ελευθερία. Και η ελευθερία του Θεού είναι κάτι του ασύλληπτο, παιδιά. Πραγματικά πετάς. Είσαι πάνω από γεγονότα και πάνω από καταστάσεις. Εύχομαι, έτσι τελειώνω εδώ πέρα. Εύχομαι με την καρδιά μου όλοι να απολαύσουμε αυτή την ελευθερία και μας έχει υποσχεθεί ο Θεός μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Τι είναι εκείνη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει, αναφέρει εκεί προς Ρωμαίους, υπάρχει, λέει, κάποια ελευθερία, η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο δεν την πιάνει το λογικό του ανθρώπου, που όλη η κτήσης περιμένει ακριβώς να φανερωθεί αυτή η ελευθερία. Σκεφτείτε λοιπόν τότε, και έτσι μια ευχή όλοι μας να είμαστε μέσα σε αυτή την ελευθερία της δόξης του Θεού, θα λέμε: Κύριε, πολύ σε ευχαριστώ για το σχολείο που με πέρασες εδώ κάτω στη γη. Και προς Θεού, μη χάσουμε αυτό το σχολείο. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο, και με αυτό κλείνω, ότι το σχολείο του Θεού, τα μαθήματα όλα είναι γραμμένα στο λόγο του. Το εργαστήρι είναι η καθημερινή ζωή. Ένας κίνδυνος. Το λόγο του, πάρτε τον όπως είναι, αυτούσιος. Μην τον οθεύετε. Μην πολεμάτε να το εκλογικεύσετε, να το κάνετε να προσαρμοστεί στις καταστάσεις. Τότε τι γίνεται? Ο λόγος του χάνει τη δύναμή του. Έτσι. Μπορούσα εγώ πραγματικά και έβρισκα δικαιολογίες για το δανεισμό να φέρω 1000 δικαιολογίες. Ότι μπορώ να του κάνω κακό, τίποτα. Εμπόδιζα το Θεό να εργαστεί το μάθημα που ήθελα να με εργαστεί. Γιατί δεν ήταν το θέμα ο δανεισμός, ήταν το θέμα εγώ να υπακούσω. Έτσι. Δόξα τω Κύριε. Ευχαριστώ τω Θεώ. Αντωνάκη, το θέμα να το κάναμε, συγγνώμη, ο τίτλος «Η μόρφωση και η διαμόρφωση ελεύθερης προσωπικότητας» είναι ο γενικός. Να το εξειδικεύσουμε, η μόρφωση του Χριστού μέσα μας, εγγύηση για μια πραγματική ελευθερία. Ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θάμβος του ουρανού με βρήκε στην πορεία, λόγια του Χριστού.

στο θρόνο της δόξης σου, μπροστά στη μεγαλειώδη παρουσία σου, ο Θεέ μας. Το πρωινό τούτο αισθανόμεθα την ανάγκη να κλείνουμε τα γόνατα σε ευχαριστία, σε προσευχή, σε δοξολογία, σε ένο και γύμνον, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τα αιώνια, τα ένδοξα, τα απαρχή σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε για τους σκοπούς, τους δοξασμένους, τους οποίους έχεις τάξει για την ζωή μας και για το αιώνιο μέλλον μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας έφερε στον κόσμο με σκοπό δοξασμένο να μας υψώσεις εν Χριστώ Ιησού και να μας δοξάσεις. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και παραπέσαμε και απομακρυνθήκαμε και εστρέψαμε τα νότα σε σένα, εσύ δεν σταμάτησες να μας αγαπάς, αλλά ετοίμασες τα πράγματα για την σωτηρία μας και έστειλες το Γιο το μονογενή στον Γολγοθά, τον εθυσίασες και έκανες έργο λύτρωσης μοναδικό για το οποίο η αιωνιώτης θα διηγείται. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι και με το Πνεύμα σου το Άγιο μας εσφράγισες για να μας δείξεις την αγάπη σου, ότι μας έκανες δικούς σου αφού μας ελύτρωσες και μας προορίζεις για την αιωνιότητα την δοξασμένη. Είμαι θα δική σου. Παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας και τη λατρεία μας την ώρα τούτη. Παρακαλούμε ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας που σε τιμά και σε δοξάζει. Δώσε λόγους αληθείας και δώσε επιστροφή ψυχών για το όνομά σου το δοξασμένο. Παρακαλούμε πολύ το έθνος μας τούτο και ταλέπορο ελέησέ το. Ω βλέπομε Κύριε τα δεινοπαθήματά του εξαιτίας της αποστασίας και της απομακρύνσεως. Παρακαλούμε πολύ καμέ έλεος. Άρχοντες και αρχομένους ταπείνωσε. Φέρε στη χάρη σου. Αφύπνισε. Και δώσε να ακουστεί το Ευαγγελιό σου και ψυχές ειλικρινά να στραφούν και να ζητήσουν την σωτηρία του Χριστού. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης, για τον κόσμο ολόκληρο, ο Κύριε να κάνεις έλεος, τόσες αθλειότητες που συσσωρεύει η αμαρτία, εσύ ο Άγιος Θεός, στρέψε πρόσωπο ελέους και χάριτος, δώσε ευκαιρίες να σωθούν ψυχές, ελέησε το λαό τον Ισραήλ, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Παρακαλούμε πολύ και εσύ ο Θεός τάχυνε την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι χωρίς τον ερχομό του είναι αλήθεια τίποτε δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο, ευλόγησέ μας, οικοδόμησέ μας και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, τον χορτασμό της ευφροσύνης τον οποίον χαρίζεις εσύ και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Όταν επικαλώμε, εισάκουε μου, Θεέ, της δικαιοσύνης μου. Εν στενοχωρία με πλάτινας. Ελέησον με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξα μου εις κατεσχήνη, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος των όσιων αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν δες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει ημάς το αγαθόν. Ύψωσον εθιμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνη στην καρδιά μου, παρόσιν απολαμβάνουσι αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί.
διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Ζούμε ακόμα, αδελφοί, κάτω από το φως του μεγάλου γεγονότος, του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τον νεκρό. Και δεν θα ήθελα να απομακρυνθούμε τόσο γλίγορα από το γεγονός αυτό, αφού μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος και με το γεγονός αυτό ο Θεός μας αναγεννά σε ελπίδα ζωντανή, όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Ο αναγεννήσας ημάς, λέγει ο Πέτρος στην επιστολή του, εις ελπίδα ζώσαν δι' Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένην εν ουρανείς δι' ημάς. Ο Θεός λοιπόν μας αναγεννά σε ελπίδα ζωντανή. Ενώ ο κόσμος δεν έχει καμιά ελπίδα χάρη σε αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αλήθεια, τι θα ήταν ο κόσμος μας εάν αυτό το φως της Αναστάσεως απεσύρετο. Δεν θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να συμβιβαστεί. Ο άνθρωπος που θα ήθελε να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα και δεν θα ήθελε να αφήσει να παρασυρθεί από την μαγεία την εξωτερική των πραγμάτων. Δεν θα μπορούσε να ησυχάσει, λέγω, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω, με την κατάσταση του κόσμου, με την τύχη και την πορεία του κόσμου, οσοδήποτε και αν φαίνεται ο κόσμος στα μάτια μας, στην όψη του διαφορετικός. Ετούτη η απατηλή και επιχρυσωμένη πραγματικότητα, με ένα επίχρησμα απατηλό, κρύβει στο βάθος δράματα, αθλειότητες, κενά, τραγωδίες, θανάτους, απελπισίες. Είναι όλο ό,τι η ανθρωπότης εκκληρονόμησε εξαιτίας της πτώσεως εκείνης. Τούτος ο κόσμος μας είναι ένας χαμένος κόσμος χωρίς καμιά αμφιβολία. Και το μόνο που μένει είναι η σωτηρία. Σωτηρία, όταν λέγει κανείς, τη λέγει τη λέξη αυτή για κάποιον για τον οποίον δεν υπάρχει ελπής και είναι παντελώς χαμένος. Μιλάμε τότε για σωτηρία και επιστρατεύονται όλοι πως είναι δυνατόν να δοθεί σωτηρία σε κάποιον ο οποίος κινδυνεύει και είναι ήδη χαμένος, πως μπορεί να τον σώσει κανείς. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε τούτο τον κόσμο, ο οποίος παρόλο ότι μας ξεγελάει με κάποια εξωτερική λαμπρότητα, κρύβει όμως όλα αυτά τα δράματα τα οποία τα ζούμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν περνάει η μέρα που να μην ακούσεις κάποιο τραγικό συμβάν, κάποιο δραματικό συμβάν. Να μην ακούσεις ότι κάτι κακό γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ποτισμένος, έχει διαβρωθεί ο κόσμος τούτος παντελώς. Και λέγω, η μόνη σωτηρία που απομένει είναι αυτή την οποία ο Θεός χαρίζει δια του Ιησού Χριστού. Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ο Θεός έβαλε θεμέλιο ενός καινούριου κόσμου. Τον παλιό τον διέγραψε. Μα δεν υπάρχει θεραπεία και δεν μπορούν να μας γελάσουν, να μας ξεγελάσουν οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι, οι ηθικολόγοι, να λένε ότι μπορεί να διορθωθεί ο τούτος ο κόσμος. Είναι σαν να εμβάνεις επίραμα καινούριο σε έναν ήδη σάπιο ασκό. Το ρήγμα θα γίνει μεγαλύτερο, όπως λέγει ο Κύριος. Το γεγονός της Αναστάσεως φέρνει στα μάτια μας τα σχέδια του Θεού, έναν καινούριο κόσμο τον οποίο έχει φτιάξει ο Θεός, και είναι ανάγκη να συνηθίσουμε τον εαυτό μας όχι μόνο να μελετά αλλά και να ζει μέσα σε εκείνο το πνεύμα της Αναστάσεως, διότι αναμφισβήτητα είναι πανάκια για τη θεραπεία κάθε κακού, για τη θεραπεία κάθε απελπισίας, για τη θεραπεία κάθε τραγωδίας μέσα στον κόσμο. Να γιατί ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέγει ότι οι Απόστολοι
έδιναν με τα μεγάλης δυνάμεως, έδιναν την μαρτυρία

το φως της Αναστάσεως και με το μήνυμα της Αναστάσεως, που αν το κλείσει κανείς στην καρδιά του, αναμφισβήτητα η ζωή του ολόκληρη διαφοροποιείται. Στην Παλαιά Διαθήκη φυσικά υπήρχαν προαισθήματα αυτού του μεγάλου γεγονότος αφενός ή μάλλον των έργων τα οποία ο Θεός είχε να κάνει για τον άνθρωπο τον δυστυχή. Όπως ετούτο τον ψαλμό που διαβάσαμε, που είναι ο ψαλμός του θλιμμένου, του στενοχωρημένου ανθρώπου, ο οποίος όμως μέσα στη στενοχώρια του δεν βρίσκει άλλη άνεση, δεν βρίσκει άλλο πλάτωμα να ξαπλώσει, να ανοιχτεί, παρά μονάχα εκείνα τα οποία ο Θεός εργάζεται και κάνει. «Εν στενοχωρία με πλάτινες, Θεέ, ενώ ήμουνα μέσα σε θλίψεις, σι έφερες γεγονότα και με πλάτινες, εν στενοχωρία με πλάτινες». Το περιβάλλον γύρω του, όπως γράφει εδώ, είναι ψεύδος, είναι ματαιώτης. Οι άνθρωποι είναι πονηροί και οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μαγειρεύουν κάθε μέρα το πώς θα τον ρίξουν, το πώς θα τον γκρεμίσουν. Και η μόνη του ελπής είναι ο Κύριος. Ελπίσατε επί των Κύριων. Στο ερώτημα το μεγάλο, πώς είναι δυνατόν τα πράγματα στον κόσμο να αλλάξουν, τι θέλει δείξει η σημά στο αγαθόν? Και αυτό είναι το πρόβλημα που απασχολεί τα μεγάλα πνεύματα σήμερα μέσα στον κόσμο. Σκέπτονται πώς θα βρούνε τη λύση. Και κάθε φορά νομίζουν πως βρίσκουν κάποια λύση. Κυνηγούνε σκιές, κυνηγούνε χήμερες. Διότι αυτό που πιάνουν ανακαλύπτουν τελικά ότι δεν φέρνει τη λύση την αποτελεσματική. Ποιος θα δείξει σε εμάς το αγαθό? Αναμφισβήτητα, καθώς οι καιροί έρχονται και φτάνουν στο τέρμα τους, οι άνθρωποι θα αναζητήσουν τελικά το αγαθό σε εκείνη την επιχρυσωμένη και απατηλή προσωπικότητα που θα τους παγιδέψει και θα τους παραπλανήσει και θα τους παρασύρει στην καταστροφή. Επειδή δεν αγάπησαν την αλήθεια που ήρθε εν προσώπο, ο Θεός στέλνει σε αυτούς το ψεύδος. Και το ψεύδος είναι ο Αντίχριστος. Είναι αυτή η προσωπικότηση η οποία θα φανεί, έξοχη, πολιτική φυσιογνωμία, επιστήμων, σαγηνευτικότατος, επιβλητικότατος, θα συναρπάσει τις καρδιές, θα γίνει το ίνταλμα πολλών γενεών, η ανθρωπότητα θα ελπίσει σε αυτόν, αλλά το τέλος είναι καταστροφή. Και όταν θα δώσει αυτός την λύση σε όλα τα προβλήματα, όπως το Μεσανατολικό και τόσα άλλα τα οποία είναι άλυτα και δεν πρόκειται να λυθούν, αυτός θα δώσει τη λύση και θα φανεί όπου και να είναι στη σκηνή του κόσμου, ενόψη είναι, τότε οι άνθρωποι θα πούνε το ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό που είπαν στη διάσκεψη του Παρισιού για την ασφάλεια της Ευρώπης και την προστασία της Ευρώπης. Ειρήνη και ασφάλεια. Και είναι ένας γραφικός όρος γραμμένος 2000 χρόνια πριν από τον άνθρωπο του Θεού, τον Απόστολο Παύλο. Και όταν θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε θα επέλθει απάνω σε αυτούς ευνίδιος ο όλευρος. Από πού λοιπόν θα έρθει η αναψυχή? Ποιο πόθεν θέλει ελθεί το αγαθό και ποιος θα το δείξει το αγαθόν, ρωτούν πολλοί. Και είναι το ερώτημα που βασανίζει τη συνείδηση του κόσμου σήμερα και αναζητούν εις μάτιν την βοήθεια από κάπου να έρθει. Και ο ψαλμωδός φωνάζει, δείξε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Χωρίς αυτό το φως του προσώπου του, εάν δεν έλθει ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, να βάλει τάξη στα πράγματα, να βασιλεύσει επί της γης, να διορθώσει εκείνα που έχουν χαλάσει και καταστραφεί εξαιτίας της αμαρτίας, ειρήνη στον κόσμο, θεραπεία στον κόσμο, δεν θα έρθει. Θα ανατείλει ο ήλιος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα στη δύναμή του, με ίαση, με θεραπεία, εντεσπτέριξη αυτού, με θεραπεία στις φτερούγες του, στις φτεριές του. Με άλλα λόγια, όπου απλώσει την επιρροή του ο Χριστός, θα υπάρξει θεραπεία. Και αυτή την θεραπεία την βρίσκεις και την συναντάς ατομικά στο πρόσωπο του αναστημένου,

εφόσον συνδεθείς μαζί του σε έναν δεσμό πίστεως και αγάπης και υποταγής στο θέλημά του. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Τα σχέδιά σου είναι αιώνια για μας. Σε ευχαριστούμε για τον αναστημένο Κύριο, τον οποίον μας προσφέρεις σαν υπέρτατο δώρον δικό σου για την ψυχή μας, για τη ζωή μας και για το αιώνιο μέλλον μας. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Παρακαλούμε. Αμήν. Με την Ανάσταση λοιπόν του Ιησού Χριστού, ο Θεός έβαλε θεμέλιο ενός καινούριου κόσμου. Όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ιδού θέτω εν Σιών λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων ένδυμων, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί. Ο Θεός έβαλε το λιθάρι της καινούριας οικοδομής εκεί εν Σιών. Και αυτό το λιθάρι είναι ο ζωντανός, αναστημένος Χριστός. Με τέτοια λιθάρια θα αποτελεστεί η οικοδομή, η πνευματική του Θεού. Θα είναι η ένδοξη ανθρωπότηση, η οποία μια μέρα θα βασιλεύσει και θα κυριαρχήσει. Δεν θα κυριαρχήσουν οι δυνατοί, δεν θα κυριαρχήσουν οι έξυπνοι, δεν θα κυριαρχήσουν οι καταφερτζίδες. Αυτό γίνεται σε τούτο τον αιώνα. Στον μελλοντικό αιώνα θα κυριαρχήσουν οι Άγιοι, οι Άγιοι. Και λέγω αυτό το φως της Αναστάσεως, όπως την ημέρα εκείνη, το ανοιξιάτικο εκείνο πρωινό, φώτισε και διέλυσε τις μελαγχολίες, τα σκοτάδια, την απογοήτευση μέσα από τα πνεύματα και τις καρδιές των μαθητών, κατά τον ίδιο τρόπο και σε μας διαλύει μέσα μας τόσες αμφιβολίες, τόσα ερωτηματικά, μας φέρνει σε ένα καινούριο κόσμο. Θα έπρεπε να μην απομακρυνόμεθα από αυτό το γεγονός. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στην διακονία του ότι είχε επιθυμία περισσότερο και περισσότερο να γνωρίσει τι. Την δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν το ζητάμε. Είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Πιστέψαμε στον Χριστό. Ίσως άλλαξες και δόγμα και νόμισες πως κάτι έκανες. Είσαι κάτι, προσπαθίζεις μια ψευτοηθική ζωή. Μα δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Είναι μια νέα ζωή αυτή την οποία δίνει ο Χριστός και ένα νέο πνεύμα μέσα μας. Και ο Απόστολος Παύλος εγευόταν κάθε μέρα την δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Θα έπρεπε η ζωή μας να είναι σε όλες τις στιγμές της μια διαρκής πασχαλιά. Θα έπρεπε να ζούμε ένα Πάσχα συνεχές, που θα πει μια απελευθέρωση από τη δύναμη της αμαρτίας, από τη δύναμη κάθε μέρα. Ας σκύψουμε λίγο στο γεγονός της Αναστάσεως. Ο Θεός εθυσίασε τον Χριστό στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, αλλά τον ανέστησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και τον ανέστησε για την δικαιοσύνη μας, που θα πει επειδή μας αδικαίωσε. Δηλαδή το γεγονός της Αναστάσεως έρχεται να σε πείσει για τούτο το πράγμα. Ότι ο Θεός τις αμαρτίες σου τις έχει εξαλείψει, σβήσει, δεν τις θυμάται πια. Σ' απασχολεί το πρόβλημα των αμαρτιών σου? Ακόμα σε τυραννάει μέσα σου? Ο διάβολος σε κυνηγάει, θυμίζοντάς σου την ενοχή σου? Βεβαίως. Υπήρξες και είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι από την άλλη μεριά η εξόφληση. Και την εξόφληση αυτή την βεβαιώνει το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Ο Χριστός που αναστήθηκε σου δίνει βεβαίωση, πεποίθηση εσωτερική ότι είσαι ένας συγχωρημένος, ηλεημένος από το Θεό. Και όχι μόνο. Είσαι ένας δικαιωμένος. Σε έχει δικαιώσει. Ξέρεις τι είπα να πει σε δικαίωση? Εάν μπορούσες να το σκέφτεσαι κάθε στιγμή, θα έπρεπε να περπατάς στον δρόμο υπερήφανα. Και όπως έλεγα κάποτε, περήφανα όχι με εκείνη την ψεύτο υπερηφάνεια, αλλά μια υπερηφάνεια στηριγμένη στο Θεό. Και να λες, να περπατάς και να λες με το ένα ποδάρι δόξα και με το άλλο ποδάρι να λες αλληλούια. Ότι μετεφέρθεις από το θάνατο στη ζωή. Ότι οι ουρανοί είναι ανοιχτοί μπροστά σου. Ότι καμία δύναμη στον κόσμο
ούτε φυσική ούτε υπερβατική δεν μπορεί να σε ανακόψει την πορεία και να σε σταματήσει. Ο ουρανός είναι δικός σου. Στον χάρισε ο Θεός, σε δικαίωσε, κατέγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Μεγάλη υπόθεση. Πιάστο, κράτησε το μέσα σου και δες το αποτέλεσμα αυτής της πίστης, ότι είσαι δικαιωμένος. Ένα δεύτερο. Ότι ένας νέος άνθρωπος, ο κατά Θεόν κτίστης, ζει ήδη μέσα σου. Καθώς απέθανε, μας λέει η Γραφή, απέθανε εφάπαξ. Καθώς ζει, ζει το Θεό. Το λέει για τον Χριστό, αλλά λέει ούτω κι εσείς. Αυτόν λοιπόν τον καινούριο άνθρωπο, κάν τον συνείδηση μέσα σου, ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος, τα παλαιά παρήρθαν, γίνηκαν τα πάντα νέα. Δεν μπορείς να έχεις δεσμούς και σχέσεις με τον παλιό. Ριζικά κόψε κάθε σχέση με τον παλιό. Ο παλιός απέθανε στο σταυρό. Μη ερωτοτροπείς με τον παλιό σου άνθρωπο. Μη ξαναεπιθυμείς τα παλαιά. Σβήσ' το από μέσα σου. Πες, έχω πεθάνει. Στο σταυρό είμαι σταυρωμένος. Μέσα μου ζει ένας νέος άνθρωπος. Ο κατά Θεόν κτιστής άνθρωπος. Και αυτός ο καινούριος άνθρωπος επιδιώκει, έχει ενδιαφέροντα καινούρια. Ζητεί νέα πράγματα. Ζητεί το θέλημα του Θεού. Περπατάει σε νέους δρόμους. Έχει δημιουργεί νέες σχέσεις γύρω του. Έχει άλλο φρόνημα. Έχει άλλο βλέμμα με το οποίο βλέπει τα πράγματα στον κόσμο. Τα κοιτάζει διαφορετικά. Σαν καινούριος άνθρωπος. Όχι σαν ο παλιός. Και το φως της Βίβλου είναι οδηγός του κάθε μέρα. Ένα τρίτο. Ότι ο θάνατος και όλη η προπομπή του, θλίψεις, αρρώστιες κλπ, όπως και τα επόμενα, τα παρεπόμενα του θανάτου, απελπισίες,

απογοητεύσεις έχουν νικηθεί. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόση δύναμη έχει αυτό το πράγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήθελα να έπαιρνα τον αδερφό τον Αγγελάτο, προσπάθησα να τον πάρω στο τηλέφωνο και δεν μπόρεσα να τον πιάσω. Γιατί έμαθα ότι είναι πολύ χτυπημένος για τον θάνατο του πατέρα του. Για να του πω, μη λυπάσαι Μίλτο. Όχι γιατί όλοι μας έχουμε χάσει τους πατεράδες μας, αλλά γιατί ο πατέρας σου ζει στην παρουσία του Θεού. Διότι ο Χριστός μας δίνει την ελπίδα της Αναστάσεως μέσα μας και τη δύναμη της Αναστάσεως. Και διότι τούτη η στιγμή πρέπει να δείξεις τη νίκη της πίστεως. Τι θα πει ότι πιστεύεις? Ότι ο άνθρωπός σου ζει στην παρουσία του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι καλή η εικόνα την οποία δίνουμε σαν χριστιανοί σε περιπτώσεις τέτοιες, κηδείας κλπ. Εκείνη η αλόφρον, η αλόφρον απελπισία, αυτό που βλέπεις μέσα στους αμφορείς, στα μουσεία, το τράβηγμα των μαλλιών γύρω από κάποια κηδεία, κάποιο νεκρόνο, κάποιες νεκρικές παραστάσεις τις οποίες δίνουν στα αγγεία εκείνα, που έρχονται από τα βάθη των αιώνων, από την αρχαιότητα. Είναι σημάδια απελπισίας και απιστίας. Και πέρα τρία πιο πέρα ανάβησε λίγο ο κήπος ολόκληρος. Και τον βλέπεις όλα να οριμάζουν και να είναι κατά κίτρινα, κατά κόκκινα τα πορτοκάλια. Έτσι και η Ανάσταση. Απαρχεί ο Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν την παρουσία του, έπειτα το τέλος. Όταν θα παραδώσει τη Βασιλεία στο Θεό. Ένα τέταρτο. Το γεγονός ότι έχουμε μπει στη ζωή της δόξης από τώρα. Δεν είναι φαντασία. Δεν είναι αυτό που έχουμε αλλαγή απλώς δόγματος ή μια θρησκευτικότης. Είναι μια πραγματικότης μιας νέας ζωής. Μπήκαμε σε μια καινούρια ζωή. Ο Λόγος του Θεού λέει μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε μετά του Χριστού εν της επουρανής. Ήδη είναι θα εκεί πάνω στη δόξα. Και αυτή η ζωή της δόξας έχει αρχίσει από τώρα μέσα μας. Λέμε τις Παρασκευές στα βιβλικά εκείνα θέματα, μαθήματα που κάνουμε για λέξεις. Στο εδάφιο εκείνο της προς Ρωμαίους που λέει «Όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε και μετά και τούτους και εδόξασε». Πηδάει εκεί. Μεταξύ κλήσεως και δικαιώσεως πηδάει και πάει στη δόξα. Τούτους και δόξασε. Και δεν αναφέρει τίποτα για την ενδιάμεση ζωή της αγιότητος, τον αγιασμό που καλούμεθα να πραγματοποιήσουμε. Τίποτα από αυτά. Και γιατί δεν τα λέει? Διότι αυτή η ζωή την οποία ζούμε εδώ κάτω, μετά την αναγέννησή μας, είναι όλη κλεισμένη και κρύπτεται στη δόξα. Στο αυτούς και δόξασε. Αυτούς που κάλεσε τους έκανε δίκαιους. Και αφού τους δικαίωσε και τους εδόξασε. Και η δόξα δεν είναι εκείνη που θα πάρουμε μονάχα στους ουρανούς μια μέρα. Αυτή είναι η ολοκλήρωση. Αυτή είναι η επισφράγηση. Η δόξα άρχισε ήδη μέσα μας. Από τη στιγμή που το πνεύμα της δόξης, το Άγιο Πνεύμα, εργάζεται μέσα σου και χτίζει τον καινούριο άνθρωπο. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, σαν ένα σπήλαιο κλειστό που εκείνες οι σταλαγματιές του νερού προσθέτουν το ασβέστιο και φτιάνουν σχήματα και μορφές και το ανακαλύπτουν κάποτε οι άνθρωποι και βρίσκουν θαύματα μέσα εκεί. Έτσι αθόρυβα και συνεχώς και αδιάλειπτα το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της δόξης δουλεύει μέσα μας και δουλεύει πιο την ελπίδα της δόξης, το Χριστό. Η δόξα αρχίζει λοιπόν από τη στιγμή που σε δικαίωσε ο Θεός, που σε σπράγισε και σε έκανε δικό του. Σου δίνει το Άγιο Πνεύμα και δουλεύει μέσα σου το Πνεύμα. Και τους εδόξασε. Που σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο Θεός μέσα μας δεν θα ησυχάσει έως ότου το φτάσει στο τέλος. Έως ότου φτάσουμε στο τέρμα. Έως ότου φτάσει σε εκείνη τη δόξα. Αλλά ο ενδοξασμός άρχισε. Και η δουλειά γίνεται από μέσα σου από τώρα. Βάλε αυτό το Πνεύμα μέσα σου. Τι είναι για σένα η Ανάσταση? Α, κάναμε Ανάσταση, Πάσχα. Α, ναι, το κάναμε, πέρασε μερικές εβδομάδες πριν. Δηλαδή τώρα είμαστε μετά το Πάσχα. Και το Πάσχα τι ήτανε? Το ψητό αρνί και τα αυγά. Η εξοχή, η εκδρομή
Το Πάσχα είναι ζωή απελευθέρωσης και είναι ζωή καινούρια. Και είναι ζωή που πρέπει να την ζούμε κάθε μέρα. Και στο γεγονός της Αναστάσεως πρέπει να νύπτουμε την ψυχή μας και τα μάτια μας να τα ανοίγουμε κάθε μέρα. Και τέλος, ότι μια μέρα σαν ολοκληρωθεί αυτή η δόξα θα γίνεις όμοιος με εκείνον που σε καλεί σε αυτή την ευλογία. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Όμοιοι με τον Χριστό. Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω, αδελφοί. Αυτό είναι ασύλληπτο. Καμία φαντασία δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Εάν σκεπτώσουν κάθε μέρα ότι σε λίγο καιρό, όπου και να είναι, τούτος ο χρόνος, ο καιρός παρέρχεται τόσο γρήγορα, όπου και να είναι, θα γίνεις μια πύρινη φλόγα. Δεν σε περιμένει το νεκροταφείο. Δεν σε περιμένει η φθορά. Τούτα τα υλικά πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, ο Θεός το σώμα. Όχι εκείνα τα υλικά φύγανε. Τη δύναμη που κρατούσε τα υλικά. Με νέα υλικά πνευματικά θα το φέρει, θα το αναστήσει και θα έχει άλλες ιδιότητες που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Πώς ήταν ο Χριστός? Η εμπειρία του Απόστολου Παύλου στο δρόμο προς τη Δαμασκό ήταν: είδα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Αυτός είναι ο Χριστός. Είδα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Όμοιος αυτό θα γίνεις κι εσύ. Όμοιο αυτό εσώμεθα. Αν μπορείς να το συλλάβεις αυτό το πράγμα και αν μπορείς να κλείσεις αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη μέσα στην καρδιά σου, την φτωχή και μικρή καρδιά σου, την γεμάτη απιστία, ώστε κάθε μέρα να ζεις σε αυτή την πραγματικότητα, θα δεις πόσο η ζωή σου μεταβάλλεται. Θα δεις πώς γίνεσαι διαφορετικός. Θα δεις πώς μέσα σου πραγματοποιείται η ζωή της δυνάμεως της Αναστάσεως. Η δύναμη στο αναστημένου μέσα σου. Αυτό που ο Παύλος ήθελε να γνωρίζει και ζητούσε να γνωρίζει κάθε μέρα στη ζωή του. Δεν είναι κάτι που το περάσαμε και το αφήσαμε πίσω. Είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας και πρέπει να το ζούμε κάθε μέρα. Και εύχομαι ο Θεός να μας δώσει χάρη. Να μην απομακρυνθούμε από αυτή την αλήθεια. Οι Απόστολοι με τα μεγάλης δυνάμεως δίνανε την μαρτυρία της Αναστάσεως. Δεν μιλάγανε για τον θάνατο του Χριστού μόνο. Αν μιλείς για τον θάνατο του Χριστού πρέπει να είμαστε σκυθροποί και κλαμμένοι. Αλλά μιλάγανε για την Ανάσταση. Ναι, πέθανε ο Χριστός για τις αμαρτίες μας, αλλά ζει ένδοξος. Και εμείς μαζί του σε μια καινούρια δόξα, σε μια νέα ζωή. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών 150.

Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Μας άνοιξες τα μάτια να δούμε το φως της δικής σου Αναστάσεως και μας συνανέστησες μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ευλογία αυτή και σε παρακαλούμε δώσε μας την χάρη να ζούμε κάθε μέρα στο φως και στην εμπειρία της Αναστάσεως. Μείνε μαζί μας και δώσε μας ακόμα λίγη τροφή για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και ήτανε μέσα σε εκείνες τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου που αποτελούν μια πολύ δυνατή απόδειξη του γεγονότος της Αναστάσεως, αφού δύο μάρτυρες αρκούν να βεβαιώσουν ένα γεγονός. Εδώ έχουμε πλήθος μαρτύρων που κλείνεται και τούτο το περιστατικό πολύ αγαπητό και πολύ γνωστό και πολύ γουστόζο. Οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Αν το φως λείψει το υπερβατικό από τον άνθρωπο, η ανθρώπινη φύση ξαναγυρίζει στα παλιά της. Δεν μπορεί να σταθεί. Λέει, ο άνθρωπος είχε την έφεση από το Θεό να ανεβεί ψηλά. Αυτό πριν πέσει. Ο Θεός τον έφτιαξε γι' αυτό. Μετά την πτώση, αν λείψει η Θεία Χάρης, η ανθρώπινη φύση ξαναγυρίζει στα παλιά της. Ο Πέτρος επικεφαλής και οι άλλοι μαθητές. Τι να κάνουμε, ο Κύριος απέθανε, αναστήθηκε, τώρα τι να κάνουμε εμείς. Ο Πέτρος, εγώ θα πάω για ψάρεμα, τα παλιά μου, την παλιά μου τέχνη. Και οι άλλοι του είπαν ομόφωνα, ερχόμαστε κι εμείς. Τουλάχιστον κάτι θα γίνει με το ψάρεμα, ελπίδα καινούργια, κάτι στη ζωή. Και πάνε για ψάρεμα. Νομικά, όταν είμαστε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, διαβάζαμε και μαθαίναμε «Septem faciunt collegium», η επτάκαμε εταιρεία. Έτσι ήταν στο ρωμαϊκό δίκαιο. Επτά συνιστούσαν μια εταιρεία. Και τούτοι λοιπόν ήσαν ακριβώς επτά. Ό,τι χρειαζόταν για να κάνουν μια εταιρεία, εταιρεία θα την λέγαμε αλλιευτική, δια την αλληλεία και την εμπορία αλλιευμάτων. Τι ωραίο πράγμα. Θα βάλανε και τίτλο πάνω, για την αλληλεία και εμπορία αλλιευμάτων. Θαυμάσιος τίτλος και θαυμάσια επιχείρησης. Και ξέρετε, η επιχείρηση φαινόταν να προϊονίζεται πολύ καλή. Πρώτα απ' όλα, διότι αυτοί όλοι τους ήσαν άνθρωποι της πείρας, μαθημένοι από θάλασσες και από τέτοια και από ψάρεμα. Έπειτα, διότι ήσαν δυνατοί, τα μπράτσα τους βαστάγανε, δεν ήσαν τίποτα γέρι. Ήταν δυνατοί, ο Ιωάννης ήταν ο νεότερος φυσικά. Έπειτα, διότι και τη θάλασσα την ξέρανε καλιά. Εκείνη την λίμνη της στη Βεριάδος. Βήμα προς βήμα ξέρανε που ήταν οι ψαριές και που μπορούσαν να ρίξουν. Και ακόμα είχαν και αρκετές γνώσεις και ο καιρός τους βοηθούσε. Ήταν νύχτα, ακριβώς μια ήσυχη νύχτα. Τι ωραιότερο να παραρίξουν φως, να συγκεντρώσουν τα ψάρια και να ψαρέψουν. Ξεκίνησαν με ελπίδες. Πόσες ελπίδες. Όπως συνήθως η ανθρώπινη ψυχή ξεκινάει με ελπίδες, ο άνθρωπος μες στη ζωή ξεκινάει με ελπίδες, η ανθρωπότης κάθε φορά ανανεώνει τις ελπίδες της και ξεκινάει, για να περάσει όμως μια νύχτα αγωνή και στήρα. Μια νύχτα άκαρπη. Μια νύχτα που τα δίχτυα είναι άδεια. Μια νύχτα που οι καρδιές είναι απογοητευμένες και κενές. Μια νύχτα χωρίς ελπίδα. Και έρχεται το πρωί και λέει η Γραφή, διεκείνης της νυχτός ουδέν επίασαν. Να πει κανείς κάτι άλλο για την ανθρώπινη ζωή. Βρέστε μου εσείς τι επίασαν οι άνθρωποι διόλης της νυχτός του αιώνος του παλεύοντες. Μα και εκείνοι που έχουνε ένα σωνάσης δεν πήρε τίποτα μαζί του. Θα μπορούσε κανείς να πει, αφού βγήκε από τούτη τη ζωή, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες Αριστοτέλη, ουδέν επιάσαμε. Τι έχεις, πήρες τίποτα μαζί σου? Τι πήρε? Δεν πήρε τίποτα ο άνθρωπος. Κυνηγάει τη ματαιότητα και το σκοτάδι. Πιάνει το θάνατο. Η αμαρτία τον έκοψε από το Θεό, η δυστυχία φόλιασε μέσα του. Και ήρθε ένα πρωινό
μου δω άχαρες. Ένα πρωινό που θα ήταν γεμάτο απογοήτευση. Το είχα ζήσει, γιατί κάποια φορά το σας το είχα πει. Με τράβηξαν στην Αυστραλία που είχα πάει. Κάποιοι αδελφοί ήρθαν, διανυκτώσια με πήραν. Και με ψαρεύουν και ξέρουν να ψαρεύουν και πιάνουν ψάρια. Και ήρθαν λοιπόν 3 η ώρα τη νύχτα, μου χτυπάνε το παράθυρο. Λέει, θα έρθουν να σε ξυπνήσουμε. Λέει, εγώ που να κοιμηθώ από αυτούς, περίμενα κιόλας. 3 η ώρα τη νύχτα. Μου φέραν κάτι ρούχα να τα φορέσω και 2 η ώρα τη νύχτα δεν μου πηγαίνανε ένα παντελόνι, δεν μου πήγαινε ένα σκούφο, κάτι, ένα μπέχονο εκεί πέρα, ένα αυτό. Ρε παιδιά, αφήστε με πως είμαι, τίποτα, με πήρανε, με πήγανε κάτω. Και μια σαπιόβαρκα την έβλεπα μετά και έλεγα, απορώ πως δεν βουλιάξαμε, όλο τρύπες. Του λέω μάλιστα, αυτόν που έκανε το βαρκάρι, του λέω, ξέρεις κολύμπι. Μου λέει, όχι. Του λέω, και εσύ που δεν ξέρεις και εγώ που ξέρω, του λέω, θα μας τρώγανε οι καρχαρίες. Έχει καρχαρίες εκεί πέρα. Και πάνε στον κόλπο λοιπόν της Μελουβούρου να ψαρέψουν. Μου δώσαν και εμένα μια πετονιά, έριξαν. Περίμενα εκεί, περίμενα. Έβαριέσαι. Ώσπου έφεξε δι' εκείνης της νυχτός δεν επίασαν ουδέν. Την άλλη μέρα το έκανα κήρυγμα στην εκκλησία. Λέω, σας χρειάζεται να το πω. Σας χρειάζεται να το πω. Και το πρωί λοιπόν, να μια σιλουέτα. Μια σιλουέτα στην προκυμαία. Παιδιά, έχετε τίποτα προσφάγιο? Φουνάχου. Λέει, δεν πιάσαμε τίποτα όλη τη νύχτα. Λέει, τι να σου δώσουμε? Ρίχτε στα δεξιά μέρη και θα πιάσετε. Στα δεξιά μέρη της βάρκας. Και ρίξανε. Και πιάσανε. Και τα δίχτυα γέμισαν. Θα μπορούσε να γραφτεί, λέγω, απάνω σε αυτή την ανθρωπότητα σαν ένα μότο. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν επιάσαμε. Αυτό που είπαν οι Απόστολοι. Αλλά σαν ήρθε ο αναστημένος στη ζωή τους. Και σαν ήρθε, σαν αυτοί υπήκουσαν στη φωνή του αναστημένου. Τα δίκτυα γέμισαν ψάρια. Δεν μπορώ να σας πω ότι εάν θα κάνετε κάποιες δουλειές και τις κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα πλουτίσετε. Όχι. Δεν νομίζω πως είναι αυτό το νόημα. Το νόημα της ιστορίας αυτής. Δεν είναι πολλές φορές οι εξωτερικές ευλογίες που ο Θεός μας προσθέτει. Είναι και αυτές. Μπορεί να είναι και αυτές. Αλλά και όταν λείπουν και όταν οι καταστάσεις δεν σταματάνε να υπάρχουν και να είναι γύρω μας απελπιστικές, τα δίχτυα μας θα είναι γεμάτα. Η καρδιά σου θα έχει μια ευτυχία ανίποτη. Η χαρά θα πλημμυρίζει μέσα σου και θα έχεις ένα σκύρτημα ιδιαίτερο. Είναι δυνατόν οι συμφορές του κόσμου να φύγουν και όλα τα δεινοπαθήματα τα οποία υποφέρουν να φύγουν δια μιας? Μα δεν το λέει ο Θεός. Υπάρχουν μερικοί αφελείς χριστιανοί που πιστεύουν, α, εμείς που πιστέψαμε δεν θα πεθάνουμε ποτέ, δεν θα αρρωστήσουμε. Μα αρρώστησε κάποιος άλλος, τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε, εμείς θα τον κάνουμε καλά. Να τον αναστήσουμε, να τον φέρουμε. Μα δεν τα λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Ο πιστός και μπορεί να αρρωστήσει. Εγώ εχθές μέτρησα τα σκαλοπάτια, τα πέτρινα σκαλοπάτια εδώ του πύργου. Τα μέτρησα και τα βρήκα ακριβώς στον πόη μου. Ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω. Πήγαινα να κάνω το μάθημα στα παιδιά, λες και με έσπρωξε ένα χέρι. Έτρεχα, πήγαινα κανονικά. Πώς πιάστηκε το ποδάρι μου? Και έπεσα στα μάρμαρα. Έχω κόψει, έχω βάλει make-up για να μην το βλέπετε. Έχω κόψει εδώ πέρα το σαγόνι μου. Χτύπησα στην κόχη του μαρμάρου το σαγόνι μου. Το δε πόδι μου, το ένα γόνατο είναι πρισμένο τόσο. Δεν μπορώ να το λυγίσω. Λέω, θα με καταλάβουν όταν θα ανεβαίνω ή θα κατεβαίνω τα σκαλοπάτια. Εκόντεψα να μείνω εκεί. Θα μου πεις, εσύ ο πιστός παθαίνεις αυτά. Α, καλά, μπορεί να συμβούν. Και ανέβηκα πάνω και έκανα 2 ώρες μάθημα στα παιδιά σε αυτό το χάλι. Ήρθαν τα παιδιά τα καημένα για το αίμα, να σταματήσουν το αίμα, να μου το βάλουν εκεί. Με πνεύματα μου βάλανε στα πόδια, στο γόνατο, λευκοπλάστη κλπ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί τα δεινοπαθήματα να υπάρχουν, αλλά δεν θα λείπει η χαρά και θα αυξάνει. Θα είναι σαν τα ψάρια εκείνα τα πολλά που γέμιζαν τα δίχτυα. Τα δίχτυα της ψυχής σου και της ζωής σου θα είναι πάντα γεμάτα. Γιατί είναι η δύναμη στο αναστημένο. Γιατί καθώς εκείνος έρχεται στη ζωή μας, ευτυχία έρχεται μέσα μας. Κάτω από όλες τις καταστάσεις. Θάνατος. Και τον θάνατο τον αντιμετωπίζεις. Θα ξεχάσω την περίπτωση ενός αδελφού. Εδώ στην Αθήνα πέθανε η μητέρα του.
Τι πόνος θα έπρεπε να υπάρχει. Και αγαπημένη μητέρα, πιστή μητέρα, και τα παιδιά αγαπημένα με τη μητέρα και όλη η οικογένεια. Και μπήκε με χαμόγελο. Και μερικοί το παρεξήγησαν. Και είπε, λέει, τι σημαίνει, θάνατος, μητέρα μου ζει. Τώρα είναι πιο ευτυχής, είναι στη δόξα. Και θα τη συναντήσω εκεί. Φίλοι μου, τα δίχτυα σας θα γεμίζουν. Όχι γιατί οι εξωτερικές συνθήκες θα αλλάξουν, αλλά γιατί ο Χριστός, ο Αναστημένος, θα δίνει τη δική του ζωή μέσα σας. Και έπειτα αυτό το κεφάλαιο, το τελευταίο του Ιωάννη, είναι ένα κεφάλαιο μεταβατικό για τις πράξεις. Δείχνει πώς οι Απόστολοι αυτοί, οι πτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι, θα κάνανε αυτά τα μεγάλα κατορθώματα που κάνανε. Ο Κύριος τους έδειξε. Αν υπακούετε σε με, τα δίχτυα σας θα γεμίσουν από ψάρια, από ψυχές ανθρώπων. Και αν θέλετε να μάθετε πώς θα το κάνετε το έργο, μη ανησυχείτε, εγώ έχω όλα τα μέσα στα χέρια μου. Βγήκαν στη στεριά και δεν τους είπε φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε εσείς για να φάμε. Βρήκαν έτοιμο ψάρι να ψήνεται έξω στη φωτιά και τους λέει περάστε να φάτε, περάστε να φάτε. Ο Κύριος σαν να τους έλεγε από τα δικά μου θα ζήσετε. Εσείς η αποστολή σας είναι να φέρετε το μήνυμα της Αναστάσεως σε σκλαβωμένες υπάρξεις και δυστυχισμένες ψυχές. Το πώς θα συντηρηθείτε, το πώς θα ζήσετε, το πώς θα αντιμετωπίσετε είναι υπόθεση δική μου. Το ψάρι του Κυρίου ήταν εκεί. Ελάτε να φάτε. Θα γίνετε μάρτυρες δική μου, αλλοιείς δική μου στον κόσμο. Γνώρισε φίλε μου τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Θα σε ελευθερώσει από την κατσουφιά που σου φέρνει η συνέστηση της ενοχής, την απελπισία την εσωτερική, την κούραση, την απογοήτευση. Θα σε ελευθερώσει. Και θα σε κάνει έναν χριστιανό όχι τυπικό, αλλά έναν χριστιανό δυνάμεως, που θα ζεις εν δυνάμει την καινούργια ζωή, προσμένοντας και περιμένοντας μια μέρα να γίνεις όμοιος. Κράτησέ το στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Όμοιος με εκείνον. Ήθε ο Κύριος να τα ευλογήσει στην καρδιά μας. Αμήν.

Την επόμενη ώρα, αδελφοί, θα ακολουθήσει το δείπνον του Κυρίου. Η βασιλική τράπεζα θα στρωθεί για όλους τους λυτρωμένους. Δεν πρέπει να λείψει κανείς, διότι το τραπέζι το στρώνει και προσφέρει ο Κύριος. Και θα είναι, πώς να το χαρακτηρίσω, θα εντάξει απέναντι του Κυρίου, εάν στρέψουμε τα νότα και σηκωθούμε και φύγουμε. Όλοι μας να καθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου. Και θα ήθελα ιδιαίτερως να τονίσω ότι στο δείπνο μερικοί που συνηθίζουν κάθε Κυριακή να προσεύχονται, ας κάνουν λίγη υπομονή, να αφήσουν και κανέναν άλλο να προσευχηθεί. Στο δείπνο έχουν όλοι δικαίωμα και πρέπει και οφείλουν να σηκωθούν, να πούν 2-3 λόγια ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις μες στη ζωή μας. Για το φως της Ανάστασης του Χριστού. Για τη δύναμη του Αναστημένου μέσα μας. Εκείνος αναστήθηκε και ζει στη δόξα. Και μεσητεύει για μας. Δώσ' μας τη χάρη να περπατάμε σαν αναστημένοι. Συχτίζεις νέους κόσμους. Λες τα πάντα κάμνω νέα. Δώσ' μας να είμεθα νέοι. Και στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Στα αισθήματά μας. Στα φρονήματά μας, στο περπάτημά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου στις καρδιές μας. Στο όνομα του Χριστού του Αναστημένου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ μας λέει, δηλαδή μας πήκανε, μας προοριτέψανε, μας σκανδάλισαν. Δοκιμάσαμε και σένα και σε βρήκαμε θαυμαστό. Και την παράσταση να μας κάνει στην κοινή να είσαι μαζί μας. Να μας λύσει από αυτά τα παλαμάρια, τα βαπορίσια που μας δένουν με τη ζωή, τη γη, τα προβλήματα και τα ερωτηματικά του. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Ήψεσέ μας την πνευματική, την σφαίρα, την υπερβατική που αποκαλύπτει το πρόσωπό μου. Ετοίμασε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας να δεχτούμε εκεί καλύτερων λόγων σου. Είσαι να καλοποφορήσεις, Κύριε, εν Χριστώ Ιησού. Για να δώσει το ένα εκατό, το ένα εξήκοντα, το ένα τριάκοντα. Είσαι να είναι σωτηριακή ώρα, οικοδομής ώρα. Ώρα που θα φύγουμε, όχι έχοντας μάθει κάτι, αλλά με την απόφαση να κάνουμε κάτι. Έτσι αυτή είναι η δόξα μου. Άμεν. Αλφα Κορινθίους είμαστε πάντοτε. Το τρίτο κεφάλαιο. Τελειώνουμε το τρίτο κεφάλαιο. Είμαστε ακριβώς στο 21 εδάφιο. Δεν μπορέσαμε να το δούμε ολόκληρο. Το προηγούμενο Σάββατο σταθήκαμε στο πρώτο ίδιση του εδαφίου, ώστε μη δει, ας μη καυχάτε. Μη δει, ας μη καυχάτε εις ανθρώπους. Και τώρα εισερχόμεθα σε ένα από τα πιο βαθιά, σε ένα από τα πιο πνευματικώς εκτεταμένα εδάφια όλης της Βίβλου. Διότι τα πάντα είναι δικά σας. Διότι τα πάντα είναι δικά σας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού είναι δυνατόν να μας οροθετήσει σε όλες τις διαστάσεις της αυτή την ευλογική αλήθεια. Τα πάντα είναι δικά μας. Μοιάζουμε πολλές φορές με εκείνο το βασιλιά της Παλαιάς Διαθήκης. Πήγε να πεθάνει γιατί δεν είχε, λέει, ένα χτηματάκι. Γιατί κάνω, λέει, τη ζωή μου, λέει, δεν έχω αυτό το χτηματάκι. Και το είπε στη μαντάμ, η οποία το ερήθησε με το γνωστό εκείνο τρόπο. Εσκότασαν τον ανθρωπάκο, του πήραν το χτήμα. Το χτηματάκι του Ναβουσέ. Θα ήθελα με την χάρη του Θεού και με μία παράκληση την οποία θέτω ως προϋπόθεση να προσεύχεστε, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Όλο εκείνο το περιεχόμενο, τα πάντα είναι δικά σας. Ζωή, ειρήνη, πληρότητα, ικανοποίηση, ευτυχία. Δικά σας είναι όλα. Αυτά κλείνονται μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το χιλιοϋπωμένο παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε μια ακόμα φορά να σας επαναλάβω, για το μητρικό γάλα, το οποίο μητρικό γάλα είναι μια ολοκληρωμένη, μια πλήρη τροφή. Δεν χρειάζεται στο παιδί να δώσει τίποτα άλλο. Του αρκεί στο μητρικό γάλα. Σας έλεγα ότι τώρα τελευταίο σε διάβασα κάπου ότι έχει μέσα αντισώματα του καρκίνου. Και αν μπορέσουν να τα απομονώσουν το πρόβλημα, ελήφθηκε. Ήδη στη Σουηδία, όπως το διάβαζα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά συνεργεία εργάζονται απάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Το μητρικό γάλα. Μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Θεός συνέκλεισε όλες τις εκδηλώσεις των αναγκών της ηθικής, πνευματικής, αλλά και υλικής ζωής μας. Όπως ο Θεός δηλαδή έβαλε μέσα μας τη γύψα και έξω έβαλε τα νερά, τις λίμνες, τα ποτάμια, τους ιετούς, τις πηγές για να κρυψάμε. Όπως ο Θεός έβαλε μέσα μας την πείνα και έξω από μας έβαλε την θαυμασιότητα των καρπών, με τον ίδιο τρόπο ο Θεός έβαλε μέσα μας όνειρα, εξηγήσεις, ανατάσεις, ερωτηματικά. Και η απάντηση σε αυτά τα ερωτηματικά, τα ηθικά, τα πνευματικά, αλλά και τα βιωτικά αυτής της ζωής, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι την εκπλήρωση, την συνισταμένη, τον συγκέντρωμα αυτών των αναγκών και την εκπλήρωση, την απάντηση σε αυτές τις ανάγκες με μια καθομιλουμένη λέξη, την ονόμασαν και τα είπαν χαρά. Η χαρά είναι άλλο πράγμα από το γέλιο. Ξέρεις χωρίς να γελάς και πολλές φορές γελάς αλλά δεν ξέρεις. Παράδειγμα, βλέπεις κάποιον και τσακίζεται. Πόσες φορές έχει συμβεί, σε μένα τον ίδιο. Τσακίστηκε ο άνθρωπος. Και να δεν γελάσεις, δαγκώνει τα χείλη σου, δαγκώνει το μαντήλι σου. Πώς να το, δεν το ξέρει το σώμα. Και αυτός ο άνθρωπος τραυματίστηκε, τσακίστηκε, στο χέρι του. Και γελά. Γιατί? Γελά. Αλλά δεν σημαίνει ότι χαίρεσαι. Βγαίνει τέτοια πράγματα. Βλέπετε το ένα. Δεν συμπίπτει. Δεν διδώνει. Απάνω στο άλλο. Μια παρένθεση θα ήθελα απόψε με την παρουσία του Θεού και με τα προσευχά σας, και παρακαλώ ιδιαίτερα να το θυμηθεί η Εκκλησία και τη Δευτέρα να προσέξετε. Και τη Δευτέρα. Άλλοι λόγοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός εμού δεν μου επιτρέπουν να είμαι κοντά σας τη Δευτέρα και να προσεύχομαι όπως τα παλιά εκείνα χρόνια, τα ευλογημένα. Η χαρά. Το θέμα της χαράς, πολλές τάσεις, πολλές γραμμές έχουν αναπτυχθεί. Μία, ότι το Ευαγγέλιο και ο Χριστός είναι έννοιες ξένες προς τη χαρά. Η χαρά περίπου το γέλιο, η πληρότης, η ομορφιά του ηθικού εκείνου περιεχομένου της χαράς, είναι περίπου κατά μερικές αντιλήψεις σαν εσχρόν, σαν επικίνδυνον, σαν βομολοσία. Ξέρω εγώ, οι άνθρωποι σκέφτονται αν θα γελάσουν και θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο πνευματικοί ή δεν πέρασαν μια όμορφη πνευματική ώρα, εάν η ώρα αυτή δεν ήταν ώρα πνευματικής χαράς. Πάντοτε να θυμόσαστε εκείνο που είπαμε και είναι γνωστό σε όλους σας, ότι οι άνθρωποι έχουν συκοφαντήσει τον Θεό και εδέχτησαν την συκοφαντία του διαβόλου ως προς την αντίληψη του Θεού, και όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, γελάσουν κάπως, μετά λένε, λέει σε καλό να μας βγει το γέλιο μας, λέει σε καλό, και χτύπα ξύλο, γιατί ο Θεός είχε να μολύνει και έγραψε ότι οι άνθρωποι γελάσανε. Και τώρα να δεις τι θα συμβεί, επειδή ο άνθρωπος εχάρηκε. Όχι, είναι διαστρεβλωμένη, ψευδής, αναλυτής, απεικόνηση. Μια δευτέρα εξίσου τραβηγμένη αρχή είναι ότι ο άνθρωπος
2: Μπορεί ο χριστιανός να γελάει με οτιδήποτε, αρκεί αυτό οτιδήποτε να του προκαλεί τον γέλοτα, θα πω την χαρά, να χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα τη λέξη χαρά, ασχέτως αν αυτό το ίδιο πράγμα προξενεί χαρά και στον κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μπαίνουμε στην τρίτη, τη μέλουσα να ερευνηθεί πλευρά, όπου όντως ο Θεός χαρίζει εις τους δικούς του χαρά. Αυτό είναι το αντικείμενο της μελέτης που από απόψε ανοίγουμε. Η χαρά, θα δούμε, έχει ξεκίνημα στη λιμία, έχει διαβίωση στη Δευτέρα και έχει και τέρμα στη Τρίτη. Απάνω στους τρεις αυτούς στήλους οικοδομείται, στηρίζεται, συγκρατείται το οικοδόμημα της πνευματικής χαράς. Η γέννηση, η δημιουργία, η γέννηση, η απαρχή της χαράς είναι κάτι που θα ψάξουμε τώρα να το βρούμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, Ματθαίος Β 10. Να μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Βρισκόμεθα στην περιγραφή του συμβάντος, του επεισοδίου των μάγων, καθώς από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο περιγράφεται. Οι μάγοι έχουν κληθεί κρυφίως από τον Ηρώδη για να εξακριβώσει ο Ηρώδης των καιρών του φαινομένου αστέρος, όπως λέει στην βίβλο. Αυτοί άκουσαν τον βασιλιά ανεχώρησαν και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν διανατολή προεπορεύεται αυτόν έως του ευθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον ο Ιησούς Χριστός. Ειδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Η χαρά μας έχει αφετηρία και η αφετηρία μας, η αφετηρία της χαράς μας είναι το να γνωρίσεις, το να προσανατολιστείς ορθά ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσα εδάφια και αν βρούμε, και θα βρούμε πολλά επάνω σε αυτό το αντικείμενο, κανένα δεν θα βρούμε με όμοια περιγραφή και έκφραση. Εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Μεγαλύτερη χαρά δεν υπήρχε. Και μεγαλύτερη χαρά από του να γνωρίσει τον Ιησούν Χριστόν δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος μοιάζει με το ψάρι που είναι βγαλεμένο έξω ζωντανό στα βόσανα. Πολλές φορές θα ξέρετε όσοι είστε νησιώτες ότι όταν κυνηγάνε μεγάλα ψάρια, κοπάδια από κεφαλόπουλα, τα κεφαλόπουλα πηδάνε και πολλές φορές βρίσκονται απάνω στην προκυμαία, στα τσιμέντα. Κατ' επανάληψη έχει συμβεί και κατεβαίναμε με τα παιδιά όταν είναι μικρά, κατεβαίναμε κάτω τον προλυμένα και δυο ή τρεις φορές, εάν δεν σφάλω, είχαμε πιάσει κεφαλόπουλα. Μια φορά ένα αρκετά μεγάλο. Κυνηγημένα πηδάνε αυτά. Για σκεφτείτε λοιπόν να πιάσουμε ένα τέτοιο κεφαλόπουλο και να του πούμε: θέλεις να σε κάνουμε πρόεδρο του σωματείου των ψαριών? Λέει: βάστα, ευχαριστώ πολύ, αλλά άρθρον πρώτον ρίξουμε πρώτα στη θάλασσα. Γιατί έτσι και αρχίσει με την κουβέντα να με κάνεις πρόεδρο, πρόεδρο, σώθησα εδώ μεταξύ. Σπαρταράω, ρίξε με πρώτα εις το νερό. Το νερό ως βιολογικών στοιχείων του ψαριού είναι το ίδιο πράγμα ως το βιολογικών στοιχείων που λέγεται Ιησούς Χριστός για τον άνθρωπο. Άρθρον πρώτον ψυχή να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Πρώτον, είναι η πρώτη, η μεγάλη, η τεραστία χαρά. Όμοια χαρά από αυτήν δεν υπάρχει. Όμοια με αυτήν συγκριτικός δεν υπήρχε. Όλες οι άλλες είναι χαρές και θα τις ζούμε από εδώ. Αλλά ο λόγος, ο αδιάψευστος, ο γραμμένος από το Άγιο Πνεύμα, για καμιά άλλη χαρά δεν έχει αυτό το χρώμα της ευλογικής περιγραφής. Χαρά μεγάλη σφόδρα. Καμιά χαρά δεν υποτιμούμε. Καμιά χαρά δεν χρωματίζεται με απαλότερα χρώματα. Αλλά και καμιά χαρά δεν συγκρίνεται στο μέγεθος, στο περιεχόμενο, στην έκταση, στις διαστάσεις αυτής της πρώτης και μεγάλης χαράς με το ξεκίνημά της. Η χαρά του να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι ψάχνουν. Εφτάσανε στα αστέρια και πατήσανε τη σελήνη ψάχνοντα. Ο πολιτισμός μας προσέφερε στις μέρες μας ένα κουτί που μιλάει και βλέπει εικόνες από τη Νέα Ζηλανδία. Προσέφερε μαγικά κουμπιά που τα πατά. Ένα ανάβει φως, ένα δίνει φως, ένα φέρνει θερμότητα, το άλλο φέρνει παγωμένο αέρα, το άλλο φέρνει χλιαρό αέρα, το ένα μαγειρεύει, το άλλο όταν μαγειρεύει τελειώνει και ξυρίζει και σου λέει ξέρεις τελείωσε το φαγητό. Πλυντήρια, τι πράγματα είναι αυτά, με μαγικά κουμπιά, έτσι και τα πάτησες λυθήκανε. Αλλά ενώ λύονται τα προβλήματά μας, το μεγάλο, το ένα, το μοναδικό θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, η πνευματική εξισορρόπηση της χαράς, αυτό λυπεί. Γιατί? Διότι δεν τοποθετήθηκε το πρόβλημα κατά τα μεγέθη του, κατά τα συστατικά του στοιχεία, κατά τα στοιχεία του προβλήματος, δεν το βάλαμε σωστά. Ήταν ένα που είχε λέει 10 πρόβατα και ψωφίσανε τα 2. Τα άλλα 3 τα πούλησε με 500 δραχμές το ένα. Πόσα λεφτά έπιασε και πόσα του μείνανε. Και λέει το παιδάκι, πόσα πρόβατα είχε 10. Θα το πολλαπλασιάσω λέει επί 2 που ψωφίσανε. Και αυτό που θα βρω θα το πολλαπλασιάσω με αυτό που μείνανε και θα αφαιρέσω πόσα λεφτά πήρε. Έτσι όντως πρέπει να κάνει. Προσέξτε, πρέπει να κάνει μία αφαίρεση και ένα πολλαπλασιασμό και μετά άλλη μία αφαίρεση. Αλλά δεν τα έβαλε, τι δεν τα έβαλε. Σωστά. Δεν βάζουν πρώτα, πρώτα θα αφαιρέσει. Και αυτό που θα βρεις μετά θα το πολλαπλασιάσει και από αυτό που θα βρεις με τώρα έτσι. Έτσι όπως τα έπε το παιδί, ορθά το είπε, αλλού έκαμε το λάθος. Πού έκαμε το λάθος. Δεν έκαμε όχι σωστές τις πράξεις, μαθηματικά σωστές οι πράξεις, όπως έπρεπε να βρει τα αποτελέσματα, το γινόμενο και τα αφρίσματα, τα βρήκε, αλλά δεν ξεκίνησε ορθά από τις πλευράς ποια πρώτα, ποια δεύτερη, ποια τρίτη πράξη να κάνει. Ο άνθρωπος δεν τα έχουμε με τα κουμπιά. Πατάς ένα κουμπί και κάνει το καλοκαίρι δροσιά. Τι να σας πω, ωραίο κουμπί είναι αυτό. Αλλά αυτό το κουμπί πρέπει να τοποθετηθεί στην λογική, στη σωστή, στην μαθηματικά ενδεδειγμένη σειρά του. Πρέπει ένα άλλο πρόβλημα να λυθεί για την ανθρώπινη υπόσταση. Και αυτό το πρόβλημα είναι η γνωριμία με εκείνο. Εάν δεν λύθηκε αυτό το πρώτο το βασικό, το αρχικό, το θεμελιώδε, αυτό που λέγεται προϋπόθεση, αυτό που οι Λατίνοι ονομάζαν συνεκρανών. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δοκιμάσαμε, διαβάστε, ξεφυγήστε την ιστορία των ανθρώπων για να δείτε. Αγώνες, φιλοσοφίες, προσπάθειες, καλοπροαίρετες. Έφτασαν οι άνθρωποι σε ένα σημείο να λένε το πρόβλημα της ανθρωπότητας για να λυθεί πρέπει να γίνει ένας πόλεμος. Αν είναι δυνατόν ποτέ ο πόλεμος να λύσει τα προβλήματα. Λέγω, αγαπητοί μου, αυτή είναι η πρώτη χαρά, η μεγάλη χαρά, το να γνωρίζεις ότι κάποιος επάνω στο Γολγοθά έκαμε χάρη, επλήρωσε το γραμμάτιο το δικό μου το διαμαρτυρημένο. Όταν χρωστάς λεφτά, ο άλλος κοιμάται και εσύ ξαγρυπνάς. Πόσοι μηνός έχουμε αύριο? 10. 10. Κι άλλος λέει, και δεν θα αρέσει που είναι 10. 16 θα πληρωθούμε. Άσε, 16 θα πληρωθούμε. Ο άλλος πού να κοιμηθεί, έχει να κοιμηθεί. Έχει να κοιμηθεί τρία βράδια. Γυρίζει σαν το σουβλάκι έτσι απάνω στο κρεβάτι του. Έρχεται η 10η μηνό. Άρχισε όταν βρίσκεται κάποιος και του λέει, τι θέλει, τι συμβαίνει, γιατί αγωνιάς, γιατί δεν κοιμάσαι. Και είναι το γραμμάτιο. Αυτό το γραμμάτιο τακτοποιήθηκε. Μα που το ξέρω, έλα εδώ. Και του δείχνει, τις τρυπημένες παλάμες του Υιού. Αυτή είναι η απόδειξη. Ο Παύλος λέει, το χρεόγραφον των αμαρτιών ημών προσιλώθη από το ύλος με ήττα, που πάει να πει καρφή. Εκαρφώθηκε επάνω εις των σταυρών του Γολγοθά. Γνωρίζω τον Ιησού Χριστόν και έχω ορθό ξεκίνημα μαζί του δια την άπειρο ετού τη δω συνέχιση της χαράς. Σημαίνει ότι κάποια ψυχή επήγε κάποια στιγμή μπροστά εις τον Γολγοθά και είχε μία κουβέντα με τον Χριστό. Ένα ερώτημα. Πες μου Ιησού, πες μου εσένα που λένε ότι είσαι ο Υιός του Θεού, δεν τα ξέρω εγώ. Γιατί επέθανε, γιατί καρφώθηκε, γιατί αυτές οι τρύπες στα χέρια σου, για ποιο λόγο? Άμα είναι ειλικρινή η καρδιά, σαν εξητάει εκ βάθους ορθή απάντηση, θα την πάρει από το βιβλίο του Ζαχαρία, γραμμένο 430 χρόνια προ Χριστού. Είναι γραμμένο στο 13ο κεφάλαιο, στο 6ο χωρίον γράφει, και αν κάποιος είπε προς αυτόν, τι είναι επληγέ αυτε εν μέσω των θυρών σου, θέλει αποκριθεί, είναι εκείνε τα σοπίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Διαλύεται και αναλύεται σε δάκρυα και το βάρος, και η καρδιά σκύβει και του λέει, σου στέλνω τα φιλιά μου. Ο Ιησού Χριστέ, τώρα σε θέλω να είσαι ο Κύριος μου, ο μεγάλος μου επουράνιος αδελφός. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και τι θα γίνει μέσα μου, τίποτα σε βεβαίω. Μη φανταστείς πως θα γίνουν φωτιές, επαναστάσεις μέσα στην καρδιά σου, τίποτα. Μια γλυκιά ειρήνη, μια απαρχή ευλογία, χαρά μεγάλη σκόδρα. Αυτό είναι ο σκύλος ο πρώτος, το ξεκίνημα της χαράς, στο Λουκά, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 10ο κεφάλαιο Λουκά, διότι διαβάζουμε. Εδώ ο Κύριος έστειλε 70 μαθητά να πάνε να κηρύξουν, να μιλήσουν για την βασιλεία του Υιού. Και τούτοι οι άνθρωποι, μας λέει στο 17, υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαρά, λέγονται, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το όνομα Σου. Τους φαντάζομαι να πηδάνε. Τους φαντάζομαι να αγκαλιάζει ένα τον άλλο, λέει, φιλιά, τι έγινε, λέει. Πού να στα πούμε, Κύριε, λέει. Δαιμόνια εν το όνομα Σου, μόλις λέμε βγαίνουν έξω, αρρώστος, τι έγινε. Χαμογέλασε αναμφισβητήτως ο Κύριος και τους λέει, μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εσάς. Τι είναι αυτό. Αλλά χαίρετε μάλλον περισσότερο και τι πράγμα, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν της ουρανής. Ούτε κατά λόγους έχουμε, ούτε καταστάσεις έχουμε, ούτε μητρώα εδώ πέρα. Γράψαμε, λέει, σας παρακαλώ, θείο και μένα, λέει, εδώ, λέει, που είναι ωραία. Γράφηκα. Άλλοι γράφουνε. Γράφεται εκεί πάνω το όνομά σου από το χέρι του ίδιου του πατέρα με ένα σκυλό βουτυγμένο εις το αίμα του αμνού. Αυτή είναι, αγαπητή, η χαρά. Βλέπετε, η γέννηση, η δημιουργία, η απαρχή της χαράς. Σκύλος δεύτερος. Άλλη χαρά εκεί. Το ότι το όνομά σου είναι γραμμένο. Σας έχω πει ότι ένα από τα εδάφια που αγαπώ, ένα από τα εδάφια που με οικοδομούν, κάτι που συχνά το διαβάζω, έστω και σαν εδάφιο στις ώρες που περνάμε όλοι πολλές φορές στη ζωή μας, είναι στο δεύτερον κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αν θέλετε να το βρείτε, στη σελίδα 1087, το 13 γράφει, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήσεις την πίστη μου και εντεσημέρες ενέσυ πήρκε αντίπα ο μάρτης μου ο πιστός ως τη σε φωνέστη παροιμή όπου κατοικεί ο σατανά. Ο αντίπας μου. Αυτό δεν σε γεννίζει η ειρήνη? Το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Όταν μιλάει ο Χριστός να λέει, ο Αποστόλης νικηθήκαν. Η Μαρία μου. Ποιος? Το όνομά σου εγράφηκε στο βιβλίο των ουρανών. Ξέρεις, λέει, τι θα γίνει με τα 28 χρόνια. Θα σου πω όλοι τι θα γίνει με τα 28 χρόνια. Τα 28 χρόνια. Μετά 28 ώρες δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε αν θα είμαι εδώ. Ένα πράγμα ξέρω. Είναι του Κυρίου. Πάντα να θυμόσαστε το ευλογημένο εκείνο εδάφιο από το άσμα ασμάτων. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικό. Αχ! Αν τεντά τη χούλα, αδελφοί, και αν το γραφίζει ή κάνει ωραία γράμματα, αδελφέ μου, απέναντι από εκεί που ξυπνάς το πρωί στον τοίχο, βάλε ένα εδάφιο, μου χωρίς τον. Θα σου λένε, τι είναι αυτό εκεί, εδάφιο, και τι λέει αυτό το εδάφιο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Από κάτι εδάφια με εγώ, αλλά και εντυτά, όλα ωραία τα εδάφια. Αλλά αυτό το μου είναι του Κυρίου μου. Και ο Κύριος, όπως πολλές φορές συμβαίνει τα παιδικά μας χρόνια, πηγαίναμε πάνω από τα πηγάδια και όσο πιο βαθύ ήταν το πηγάδι, κάναμε «Α!» και τα ξανανέβαινε πάλι, ε! Ήχο, ο άντυχος. Ο Κύριος μου, και ακούς να λέει μια φωνή, όχι από κάτω από το πηγάδι, από πάνω από τους ουρανούς, η Ελένη μου, ο Κώστας, ο αντίπας μου. Και έπειτα λέει έσπασαν τα νεύρα του κόσμου. Και πώς θα μιλήσω. Ας απόψε να του πεις ευχαριστώ Ιησού Χριστέ για αυτό το μου. Είμαι δική σου ψυχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με διαβεβαιώνει και έχω αποδείξει σε εκείνο το αίμα που τρέχει από τα χέρια σου, από τη λογισμένη πλευρά σου, από τα τριβημένα σου πόδια, από το μέτωπό σου το θείο. Είναι η απόδειξη πως μπορώ να γράψω και απέναντι από τον τοίχο και μπροστά σαν προμετωπίδα στα μάτια μου και μέσα στην καρδιά μου να γράψω. Είναι δικό σου. Ο Παύλος